0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, πιθανώς μεσημέρι και απόγευμα τοπικά ισχύρες. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη βορειοδυτική στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης είναι στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Νότι, μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα που ακόμα πιστεύω θα γυρίσει σε μένα. Τι γινότανε ρε παιδιά με τον Νότι τότε, χαμός, όταν λέμε χαμός την κυριολεξία, πανηγύρι. Σάββατο και είχε 2.000 κόσμο μέσα στο ΡΕΞ και άλλο τόσο απ' έξω. Διαδήλωση στην Πανεπιστημίου 12 η ώρα το βράδυ. Τι συζητάμε, μήπως για το επόμενο.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

έρχονται χρόνια δύσκολα, ήρθαν Στέλιο. Ένα τραγούδι του 2000. Προφητικό ο Μάκης Ερημίτης.

0: Κυριάκου.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πρέβεζα. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο μπορείτε να τα αφιερώσετε σε όλους εμάς που ξενυχτάμε και περνάμε καλά με την εκπομπή σας. Προφανώς δουλεύουν τέτοια ώρα, φαντάζομαι, κάπου σε κανένα παρεάκι όπως αυτά της Αθήνας, θα είναι σε καμιά φύλαξη το πιθανότερο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και λίγο Βασίλη Τερλέγκα. Να διαβάσω άλλες δύο αφιερώσεις τις οποίες τις ξέχασα. Ο Μίμης από την Κεφαλονιά αφιερώνει, λέει, σε όλα τα παιδιά που είναι παραθαλασσίως. Τώρα δεν μου λέει σε ποια παραλία βέβαια, αλλά από ό,τι ψυχανεμίζουμε είναι στην Αντίσα μου. Εγώ κάποτε είχα πάει πολλά χρόνια πίσω, 25 χρόνια είχα πάει και είχα μείνει εκεί 3-4 μέρες. Γύρισαμε και το νησί όλο, όπου αδελφάκι μου, στροφίλα, πολύ, πολύ μεγάλο νησί. Πέρασαμε πάρα πολύ καλά και όλη η παρέα ήταν καλή, γιατί τότε δούλευε ένας φίλος εκεί TJ σε ένα μαγαζί και το βράδυ στο ξενυχτάδικο και το πρωί με την τζίπλα στο μάτι στην παραλία. Τέλος πάντων, εκείνη την εποχή είχε γυριστεί και η ταινία «Το Μαντολίνο του Λουχαγού Κορέλη» στην Αντίσα μου και γινότανε το «Έλα να δεις». Το ήξερε όλος ο κόσμος, μάλλον την ήξερε όλος ο κόσμος. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη τον Τερλέγκα. Να πω την καλημέρα μου επίσης στην Ματίνα, η οποία μας ακούει στην ευρύτερη περιοχή, λέει, της Ανατολικής Αττικής. Μπορείτε να μας αφιερώσετε, άμα θέλετε, κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, Βασίλης Τερλέγκας.

Έλα απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ έχω το δίκιο. Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Επιστρέφουμε.

0: ξεχνάς άλλη μια νύχτα γράφτη στο λογαριασμό σου.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή τον ενημέρωσαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Θα αναγκάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν διαμηνή η Τεχεράνη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν χθες σε τζαμί στο Σαντιέγκο. Η αστυνομία που ανέφερε ότι οι δράστες ήταν δύο νεαροί 17 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται να αυτοκτόνησαν, θεωρεί ότι πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση και έκανε λόγο για έγκλημα μίσους. Για φρικτή κατάσταση μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στην αίθουσα γερουσίας του Κοινοβουλίου. Ισραηλινή κομμάντος αναχέτησαν για άλλη μία φορά στο Λίσκο που κατευθύνονταν στη λωρίδα της Γάζας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε εντυμότητα είναι και η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά σκάφη του στο Λίσκο. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Ανακατατάξει στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέας στις 26 του μηνός. Μιλώντας σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απειλήθηκε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και στην ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του Βλάντιμιρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον πρόεδρο της Κίνας σήμερα και αύριο. Μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε προάστιο του Λος Άντζελες και σύμφωνα με τις αρχές εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα, εσπευσμένη απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή. Στη Βολιβία, νέες βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στην πρωτεύουσα Λαπάς μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που ζητούν την παρέτηση του κεντροδεξιού Προέδρου, ένταλμα σύλληψης εναντίον κορυφαίου στελέχους της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της χώρας, ενός από τους ηγέτες των ενδυνόμενων αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, πιθανώς μεσημέρι και απόγευμα τοπικά ισχυρές. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά, άνεμη βόρειο-δυτική, στα νότια πελάγη πιθανώς έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

να νοτιάς το σπίτι σου απ' έξω. Με πάνε μη σκεφτείς να με μαζέψεις.

αυτόν τον νέο αρτίστα. Κι αγάπες που έχουνε χαθεί έγραφες στο χαρτί του. Τα λόγια που τραγούδαγε βγαίναν απ' την ψυχή του. Και έβαινε μέσα στη καρδιά κάθε λόγη σαν ανθρώπου. Του κάθε μου το πρόβλημα το έκανε δικό του. Τραγούδια για τον πόνο τους θα βάλει καρνιτούρα. Κι απ' την και στον

Είπα να του φώναζε, γύρε ένα παιδί μου πίσω. Τη είπε μάνα δεν μπορώ, αγγέλους να λυπήσω. Δυο λόγια έχω για να πω, με φεμπτικά στο χαρό. Απ' έξω θέλω τες αυτό, τραγούδια που γουστάρω.

έκαναν μέρα. Μια κιθάρα, δύο χορδές, δώστε σ' αυτό το μάκα. Κι αν άχινα σαν στραγούδα, έπκυψε.

0: Κατάλαβα πως βρέθηκε στο χώμα.
1: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πως γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
2: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
3: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: Δεν ξέρω τι θα φτάσει.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε το όλοι βοσκόπουλε
2: επικένεις. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο
2: και να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Έχει υπόψη, άνθρωπος... δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
2: Δεν χρειάζεται.

με βρίσκες κοντά σου κι όταν σε ήθελα σαν ξένη αγκαλιά σου. Όταν με ήθελες με βρίσκες κοντά σου κι όταν σε ήθελα σαν ξένη αγκαλιά σου. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος θα είμαι εγώ για σένα. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος θα λες κι εσύ.

Καλημέρα, Άρχοντα. Βάλε ένα τραγουδάκι. Λέει: πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, Αρχοντά μου. Μας κρατάς πάντα με την υπέροχη συντροφιά σου και τα υπέροχα λαϊκά τραγούδια σου. Λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, πάλι θα κλάψω.

είδα τα μάτια σου πλαμμένα καλή μου και πόνεσε η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράει

πρωταθλητές στη Ρακή. Δώσ' του φεκές, έχω τρελαθεί. Ο Φαμάν,

Βεβαίως, αυτό είναι από το ζωντανό του Νότι, μέσα από την, από την Ιερά Οδό, από τα ρεμπέτικα του Ιησούς, αυτό που έλεγε και το Σαβγένιο Χότζα στο τζαμί και το Πέντε Έλληνες στον Άδη. Ακούτε βεβαίως τι γίνεται από κάτω, χαμός στο Ίσωμα, στην κυριολεξία. Έφυγε στο πικ του τελικά, και αυτά που ακούνε ότι θα γυρίσει, θα κάνει και τέτοια, είναι παραμύθια. Δεν πρόκειται να γυρίσει ούτε να κάνει κάτι, γιατί σίγουρα με τη σημερινή κατάσταση δεν νομίζω ότι θα αρέσει στο Σφακιανάκι αυτό.

Μάλιστα. Και σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Κλείνουμε την ώρα με Χαρούλα Αλεξίου, με Στέλιο Καζατζίδη, με Μπάμπι Τσέρτο και, και Μαρή Κανίνου, συγγνώμη. Θα μας πάνε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο Γιώργος Σκεύης ήταν στα πλήκτρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να απολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγίσουν οι συνομιλίες. Θα αναγκάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν, διαμηνύει η Τεχεράνη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούζ αυξήθηκε την περασμένη εβδομάδα, επιστρέφοντας σε επίπεδα που συμμορφώνονται προς τον μέσο όρο αφού ξέσπασε ο πόλεμος. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα Ισραηλινά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολάχ Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας, αφού η κατάπαυση του πυρός στις 17 Απριλίου απέτυχε να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν χθες σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Η αστυνομία, που ανέφερε ότι οι δράστες ήταν 2 νεαροί 17 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται να αυτοκτόνησαν, θεωρεί ότι πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση και για έγκλημα μίσους. Η φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγή σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μία ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας χθες, μιλώντας εκδήλωση της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στην αίθουσα γερουσίας του Κοινοβουλίου. Οι Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν για άλλη μία φορά στο Λίσκο που κατευθύνονταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι και η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά σκάφη του στο Λίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί η Ιταλία και Τουρκία. Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Μιλώντας σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίθυνε χθες πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και στην ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του Βλάντιμιρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον πρόεδρο της Κίνας σήμερα και αύριο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη βόρειο-δυτική στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, 8 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Προσεγγίζουμε πλέον σε απόσταση αναπνοής το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου, όπου συνυπάρχουν εξελίξεις σε αθλητικό και πολιτικό επίπεδο. Στα αθλητικά ξεκινάει η ομορφότερη περίοδος για τους οπαδούς, η περίοδος των μεταγραφών. Παλιότερα η αδημονία ήταν μεγαλύτερη. Να περάσει η μέρα, να πάρει την εφημερίδα, να διαβάσει πληροφορίες, σενάρια και εικασίες για τον επόμενο μεγάλο αστέρι της ομάδας ή τον νέο προπονητή που θα σου έφερνε το πρωτάθλημα. Τώρα τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και κυρίως το διαδίκτυο έχουν αλλάξει τα δεδομένα και η πληροφορία διαχέεται σε χρόνο ρεκόρ. Έχουμε λοιπόν στην Ελλάδα τη χαρά να φιλοξενούμε το Final Four του μπάσκετ στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια, με τον Ολυμπιακό να έχει προκριθεί και να διεκδικεί την πρώτη θέση στην Ευρωλίγα, μάλιστα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αναμένεται μεγάλη μάχη μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε και της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πολλοί λένε πως ο πρώτος ημιτελικός θα είναι ίσως και ο τελικός, αλλά αυτά θα φανούν στο γήπεδο. Στο δεύτερο ημιτελικό θα έχουμε ισπανικό εμφύλιο με τη φετινή έκπληξη που άφησε εκτός Final Four τον Παναθηναϊκό, τη Βαλένθια, απέναντι στην παραδοσιακά μεγάλη δύναμη, τη Ρεάλ. Τώρα, στα πολιτικά, μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων. Την Πέμπτη στις 21 θα γίνει η ανακοίνωση από τη Μαρία Καρισιανού του νέου κόμματος, που μένει να μάθουμε την επίδραση που θα έχει στα υπάρχοντα κόμματα, κυρίως σε αυτά που έχουν επενδύσει και στην τραγωδία των Τεμπών, αλλά και στον αντισυστημισμό. Δηλαδή στην Ελληνική Λύση, στην Πλεύση Ελευθερίας, λιγότερο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε απώλειες που ενδεχομένως να προκαλέσει σε μέρα 25 στη Φωνή Λογικής και στη Νίκη. Προσωπικά η κυρία Καρισιανού φαίνεται να πατά σε δύο ιδεολογικές βάρκες. Θα δούμε κατά πόσο διάστημα θα μπορέσει να διαρκέσει αυτή η τακτική. Από την άλλη πλευρά, χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, με μια ανάρτηση που έδινε τους αριθμούς από τις φανέλες δύο ποδοσφαιριστών, ανακοίνωσε την ημέρα της ανακοίνωσης του νέου κόμματος, δηλαδή στις 26 Μαΐου, την ερχόμενη Τρίτη, ακριβώς σε μια εβδομάδα. Το βράδυ, μάλιστα, σε μια συγκέντρωση νέων, το έκανε ακόμη πιο φανερό, καλώντας τους στο θυσίο όπου θα γίνουν και τα αποκαλυτήρια, και εκεί βεβαίως θα δώσει και το στίγμα για την επόμενη μέρα. Μια εβδομάδα λοιπόν που θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να ξεκαθαρίσει τη σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του. Θα υπάρξει ενιαία προσχώρηση, θα πάνε σταδιακά ένας-ένας όπως είχε ζητήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ή τελικά θα δούμε και ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα? Λίγη υπομονή και θα τα μάθουμε όλα τα επόμενα 24 ώρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 6, στην κονσόλα του ήχου ο Γιώργος Κεύης και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Θα έλεγα να στείλετε ένα μήνυμα, αν βρίσκεται ήδη στο δρόμο, με τις τιμές στα πρατήρια της αμόλυτης βενζίνης. Οι τιμές που, όπως θα πούμε και παρακάτω, φαίνεται ότι ξεφεύγουμε πια από το στάδιο κάτω από τα 2,10 και περνάμε πάνω από τα 2,10 το λίτρο τη βενζίνη. Αλλά θα τα πούμε αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Μία με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μία με το σκληρό ροκ του Πασό και την είσοδο των νέων κομμάτων, η προεκλογική περίοδος φαίνεται να ανοίγει σε προκατακτικό τουλάχιστον επίπεδο προετοιμασίας των κομμάτων, αλλά κυρίως των κομματικών μηχανισμών. Έχει όμως ενδιαφέρον και μεγάλη σημασία να μάθουμε πώς βλέπουν την προεκλογική περίοδο οι άνθρωποι που κινούν την οικονομία. Η Moody's Analytics, στην ανάλυση της για την Ελλάδα, επισημαίνει ότι οι εκλογές πρέπει να πραγματοποιηθούν ως τα μέσα του 2027, δημιουργούν ένα νέο πεδίο αβεβαιότητας, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι περιορισμένες οι πιθανότητες να προκύψει η αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά αν θα οδηγήσουν γρήγορα σε σταθερή κυβέρνηση ή αν θα ανοίξουν ένα νέο κύκλο επαναληπτικών αναμετρήσεων και διαπραγματεύσεων. Ο οίκος λοιπόν αναλύει για τις εκλογές στην Ελλάδα 4 διαφορετικά σενάρια. Το βασικό σενάριο της Moody's Analytics, οι εκλογές να πραγματοποιηθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2027 και ο σχηματισμός κυβέρνησης να ολοκληρωθεί σε μία ή δύο το πολύ εκλογικές αναμετρήσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι προεκλογικές πιέσεις οδηγούν σε περιορισμένη δημοσιονομική χαλάρωση, με προσωρινές φορολογικές ελαφρύσεις ή αυξημένες δαπάνες, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά η εικόνα βιωσιμότητας του χρέους. Τα spreads παραμένουν κοντά στα επίπεδα ισορροπίας και η αβεβαιότητα υποχωρεί
προχωρεί γρήγορα. Στο δεύτερο σενάριο προβλέπονται πρόωρες εκλογές το τρίτο τρίμηνο του 2026 και η Moody's εκτιμά ότι σε μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε προσωρινή αύξηση της αβεβαιότητας και θα έπληκε την κατανάλωση και τις επενδύσεις μέσα στο 2026. Ωστόσο, εφόσον η κυβέρνηση σχηματιστεί χωρίς παρατεταμένο αδιέξοδο, η οικονομία θα μπορούσε να ανακάμψει μέσα σε λίγα τρίμηνα. Το πρόβλημα, σύμφωνα με την έκθεση, δεν είναι η πρόορη κάλπη από μόνη της, αλλά το ενδεχόμενο να μην παράγει καθαρή λύση. Και πάμε στα δυσμένη σενάρια, εκείνα που θα μπορούσαν να αλλάξουν ουσιαστικά την εικόνα, αν οι εκλογές του 2027 οδηγήσουν σε επαναλαμβανόμενες κάλπες και αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, η πολιτική αβεβαιότητα θα παραμείνει υψηλή για μεγάλο διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, τα spreads θα διευρυνθούν, οι πιστωτικές συνθήκες θα γίνουν αυστηρότερες, η εμπιστοσύνη θα υποχωρήσει και οι επενδύσεις θα δεχτούν ισχυρό πλήγμα. Η Moody's Analytics περιγράφει ένα μηχανισμό όπου στενή διαφορά μεταξύ των πρώτων κομμάτων μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα για την παράταση της εκλογικής διαδικασίας, είτε για διαπραγματευτικό όφελος, είτε για αναζήτηση καλύτερο αποτελέσματος σε επόμενη κάλπη. Το πιο ακραίο σενάριο συνδυάζει πρόορες εκλογές το 2026 με παρατεταμένη αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Σε αυτή την περίπτωση, η Moody's Analytics βλέπει ένα επεισόδιο χωρίς κοντινό ιστορικό προηγούμενο, με διαρκή διάβρωση της εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας της πολιτικής και επενδυτικής προοπτικής. Βέβαια, στην ανάλυσή της, η Moody's προβλέπει ότι η Ελλάδα έχει πράγματι επιτύχει αξιοσημείωτη μακροοικονομική ανάκαμψη, η ανάπτυξη κινείται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης από το 2021, η ανεργία έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008 και το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με την κορύφωση της πανδημίας. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε πλέον στο 148% του ονομαστικού ΑΕΠ το 2025 από 206% που ήταν το 2020. Η βελτίωση είναι ουσιαστική, αλλά δεν αναιρεί τη βασική αδυναμία, ότι δηλαδή η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρωζώνη. Ακόμη πιο κρίσιμη είναι η εικόνα του βιωτικού επίπεδου και εκεί η εταιρεία σημειώνει ότι το πραγματικό κατακεφαλήν ΑΕΠ της χώρας παραμένει κατά 7,3% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2008. Το 2025 βρισκόταν μόλις οριακά υψηλότερα από τη Λετωνία και τη Βουλγαρία, ενώ η Ελλάδα έχει βρεθεί πίσω από την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία και την Κροατία. Με άλλα λόγια, η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά η ανάκαμψη δεν έχει αποκαταστήσει πλήρως τις απώλειες της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό καθιστά την οικονομία πιο ευάλωτη σε ένα σοκ εμπιστοσύνης. Και βέβαια, στη Moody's παίρνουν πολύ σοβαρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ισχυρή παράδοση ομαλών κυβερνήσεων συνεργασίας. Υπενθυμίζει ότι οι κυβερνήσεις συνασπισμού στην Ελλάδα ήταν σχετικά σπάνιες και συνδέθηκαν κυρίως με περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας, όπως η κρίση χρέους το 2012, οι εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015. Ο οίκος τονίζει ότι η πολιτική αβεβαιότητα επιδρά στην οικονομία μέσα από πολλά κανάλια. Οι επιχειρήσεις αναβάλουν επενδυτικές αποφάσεις και τα νοικοκυριά αυξάνουν την προληπτική αποταμίευση, ενώ οι τράπεζες γίνονται όλο και πιο προσεκτικές στη χορήγηση πιστώσεων και οι επενδυτές ζητούν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου. Λοιπόν, αυτές είναι οι αναλύσεις, η ανάλυση της Moody's για το τι μπορεί να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Βεβαίως, όπως ξέρετε, στην οικονομία πάντοτε υπάρχει και η ψυχολογία και είναι αλήθεια ότι αυτός ο πόλεμος που έχει εδώ και 2 μήνες στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει την ψυχολογία και στους οικονομικούς αναλυτές. 17 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο το σκηνικό του καιρού που θα γίνει σήμερα πιο βροχερό σε αρκετές περιοχές κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών. Αν και η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώς στα δυτικά και βόρεια, από το πρωί περιμένουμε τοπικές βροχές στη Δυτική Μακεδονία. Το μεσημέρι όμως προβλέπονται βροχές και μπόρες στα ηπειρωτικά, ενώ καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και συγκεκριμένα στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί και μόνο στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο αργά τη νύχτα θα συνεχιστούν λίγες βροχές. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα φτάσει το μεσημέρι στους 22 με 25 βαθμούς και 26 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίτριος το πρωί και από το μεσημέρι και συνέχεια αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές που το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις αναμένονται το πρωί, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
Είναι πρωινό Τρίτης 19 Μαΐου, γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία, χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Είναι και η μέρα περηφάνειας των άφυλων ατόμων και η παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Σαν σήμερα το 1822 έχουμε την αμφίροπη ναυμαχία που διεξάγεται ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του Τουρκικού Στόλου και ελληνικά πλοία του Μιαούλη, του Τσαμαδός και του Σαχτούρης. Και το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. 1962 η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι των γενεθλίων του. 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και το επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο σίγγλ Sultans of Swing που ηχογραφήθηκε για $120. Και το 2012 η Chelsea νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Σαν σήμερα το 1795 γεννιέται ο Τζον Χόπκινς, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο οποίος χρηματοδότησε την ίδρυση του ονομαστού Πανεπιστημίου της Βαλτιμόρης που φέρνει το όνομά του. Το 1909 ο Νικόλας Γουίντον, γνωστός και ως Βρετανός Ίτλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Και το 1945 ο Πιτ Τάουζεντ, ο Άγγλος ρόκερ, από τα ιδρυτικά μέλη των Χου. Σαν σήμερα το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Κλοντ Αντρί Σιμών, ο Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής, θεωρητικός, η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα, κυρίως του μαρξισμού, του θετικισμού και της επιστήμης κοινωνιολογίας. Και το 1898 ο Βίλιαμ Γκλάνστον, γνωστός στους Έλληνες ως Γκλάστον, ο Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας, προς τιμή του μια οδός στο κέντρο της Αθήνας φέρει το όνομά του, είναι η οδός Γκλάστονος. Και το 1935 φεύγει από τη ζωή ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, ο Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Λόρενς της Αραβίας. Ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών.

check out Guitar George. He knows all the chords. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο, στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Χρήσανθο που ήδη βρίσκεται στον δρόμο για τη δουλειά. Και στα αθλητικά είχαμε την πρώτη βόμβα από την Ισπανία. Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι μια ανάσα από τη Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν ο Ζωζέ Μουρίνιο. Καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Πορτογάλος τεχνικός θα ταξιδέψει στην Ισπανική πρωτεύουσα για να υπογράψει συμβόλαιο 2 ετών. Ο Special One ετοιμάζεται να καθίσει τον πάγκο της Real Madrid για δεύτερη φορά στην καριέρα του με στόχο να την οδηγήσει και πάλι σε τίτλους. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αναφέρει στο ρεπορτάζ του πως ο Ζωζέ Μουρίνιο θα βρεθεί στη Μαδρίτη για να υπογράψει συμβόλαιο 2 ετών, ενώ μεταξύ άλλων θα δει από κοντά τους μερέγχες στη συναναμέτρηση με την Athletic Bilbao στις 23 Μαΐου για την 38η αγωνιστική της La Liga. Ο Πορτογάλος στην πρώτη του θητεία στη Βασίλισσα είχε 127 νίκες, 28 ισοπαλίες και 23 ήττες σε 178 αγώνες, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα κύπελο και ένα Super Cup. Η δεύτερη βόμβα έρχεται από το αγγλικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν δημοσιεύματα ότι αποχωρεί ο Γκουαρδιόλα από τη Σίτι στο τέλος της σεζόν. Κάποτε όλα τελειώνουν. Έτσι λοιπόν και η Daily Mail έριξε τη βόμβα. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία τη Σίτι στο τέλος της σεζόν μετά από μια ολόκληρη δεκαετία στο αγαπημένο του Μάντσεστερ. Στο δημοσίευμα η Daily Mail αναφέρει ότι η ομάδα έχει αρχίσει να ενημερώνει τους χορηγούς της για την επικείμενη ανακοίνωση η οποία αναμένεται να επιβεβαιωθεί την ερχόμενη Κυριακή 24 Μαΐου μετά τον αγώνα με την Άστον Βίλα. Ωστόσο μέχρι τώρα η διοίκηση δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την είδηση, ωστόσο σύμφωνα με το BBC η City υποστηρίζει ότι ο Γκουαρδιόλα έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν και ελπίζει ότι θα παραμείνει ως προπονητής. Γίνονταν πολλές συζητήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, ρωτήθηκε και ο Καταλανός τεχνικός αν είναι το τελευταίο του ταξίδι στο Γουέμπλε για τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Ο ίδιος είπε με τίποτε, είπε ότι έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, ωστόσο και ρωτήθηκε μάλιστα αν θα παραμείνει την επόμενη περίοδο και απάντησε ναι, ωστόσο φαίνεται ότι έχει αποφασιστεί να φύγει από την Manchester City και μάλλον μεγάλο φαβορή για την αντικαταστασή του είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Έντζο Μαρέσκα, ο οποίος στους τελευταίους μήνες παραμένει μακριά από τους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από την Τζέλσι. Λοιπόν, στην δεκαετία του στο Μάντσεστερ, ο Καταλανός coach σήκωσε 6 πρωταθλήματα, διεκδικεί το 7ο και έχει 3 FA Cup, ισάριθμα Community Shield, 5 Leeds Cup, 1 UEFA Super Cup, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και φυσικά ξεχωρίζει κατάκτηση του Champions League τη σεζόν 22-23. Θα έλεγα όχι άσχημα, νομίζω ότι είναι από τους λίγους προπονητές που έχουν τόσα πολλά τρόπαια στην τροπεοθήκη τους.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από τα αθλητικά, πάμε σε εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για πολύ θετική εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, γεγονός που είπε τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή τον ενημέρωσαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Βέβαια, για καλό και για κακό, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε και μία ανάρτηση στο Truth Social που απειλεί στο Ιράν ότι σε περίπτωση δεν καταλήξει σε συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεχτή από την Ουάσιγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όλα αυτά για να ανακοινώσει ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν κατόπιν των εκκλήσεων από τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Ο πόλεμος πάντως των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν έχει κοστίσει τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια στις επιχειρήσεις παγκοσμίως, με το οικονομικό βάρος να αυξάνεται συνεχώς, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Από την εξέταση των εταιρικών ανακοινώσεων μετά την έναρξη της σύγκρουσης, που αφορά εισηγμένες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και την Ασία, προκύπτει το εύρος των επιπτώσεων στην παγκόσμια αγορά. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με το αυξημένο ενεργειακό κόστος, προβλήματα στις ενεργειακές αλυσίδες, διαταραχές σε εμπορικές διαδρομές εξαιτίας του ελέγχου του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ανάλυση, τουλάχιστον 279 εταιρείες δήλωσαν ότι ο πόλεμος υποχρέωσε να προχωρήσουν αμυντικές κινήσεις προκειμένου να περιορίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις, όπως τις αύξησεις τιμών και τις μειώσεις στην παραγωγή. Άλλες ανέστειλαν τη διανομή μερισμάτων ή προγράμματα επαναγοράς μετοχών, έθεσαν εργαζόμενους αναστολή, επέβαλαν πρόσθετες χρεώσεις καυσίμων ή ζήτησαν έκτακτη κρατική στήριξη. Η αναταραχή αυτή, η πιο πρόσφατη σε μια αλληλουχία διεθνών κρίσεων που έχουν διαταράξει τη λειτουργία των επιχειρήσεων μετά την πανδημία της COVID-19 και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, περιορίζει τις προσδοκίες για το υπόλοιπο της χρονιάς, καθώς δεν διαφαίνεται άμεσα κάποια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Και βέβαια το πρόβλημα είναι ότι καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται, η δυνατότητα των εταιριών να αυξάνουν τις τιμές θα εξασθενεί και το σταθερό κόστος θα γίνεται δυσκολότερο να απορροφηθεί, όπως προειδοποιούν οι αναλυτές, απειλώντας τα περιθώρια κέρδους για το δεύτερο τρίμηνο και αργότερα. Έτσι λοιπόν οι καταναλωτές θα αποφεύγουν να αντικαταστήσουν τα προϊόντα και θα προτιμούν να τα επισκευάζουν, δημιουργώντας ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλες αυτές τις εταιρείες. Τώρα, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχει αυξήσει το κόστος των μεταφορών. Έχει περιορίσει προμήθειες των πρώτων υλών, έχει διακόψει εμπορικές διαδρομές ζωτικής σημασίας για την ροή των αγαθών, με τις προμήθειες των λιπασμάτων, του ηλίου, του αλουμινίου, του πολυεθυλενίου και άλλων βασικών υλικών να έχουν επηρεαστεί. Λοιπόν, στα καύσιμα, στα αγαπημένα μας καύσιμα, οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά πάνω από τα 2,10 στη βενζίνη. Ο πρόεδρος των βενζινοπολών, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, τόνισε ότι η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει αυτή την εβδομάδα τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Και σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι τιμές των καυσίμων θα είναι αρκετά πιθανό να μείνουν υψηλές όλο το καλοκαίρι, αν θα πάμε διακοπές με τιμές πάνω από το 2,10, ίσως και στο 2,20, ανεξάρτητα από την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, για το πετρέλαιο κίνησης, είπε ότι θα κυμανθεί στο 1 ευρώ και 80 λεπτά και τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ανασφάλεια και στην αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή του κόλπου. Δεν ξέρω αν είναι μόνο η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα. Προφανώς και έχουν αυξηθεί τα καύσιμα. Ανεβαίνοντας τώρα τη Μεσογείο, όλα τα πρατήρια σχεδόν είναι πάνω από το 2,08. Υπάρχουν και πρατήρια που είναι στο 2,12-2,13 και μάλιστα πρατήρια που έκαναν ανεφοδιασμό τώρα τα ξημερώματα. Όπως καταλαβαίνετε, πάμε φουλ για το 2,20, όπως έχει προβλέψει ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής. Ωστόσο, θα πρέπει και η πολιτεία να κάνει περισσότερους ελέγχους. Υπάρχει ζήτημα με την κερδοσκοπία σε πολλές περιπτώσεις. Όποτε έχουν γίνει έλεγχοι, αρκετοί φαίνεται να μην τηρούν το πλαφόν. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να εξεταστούν και μέτρα στήριξης. Ακούγεται από το οικονομικό επιτελείο ότι ίσως έχουμε συνέχεια, δοθεί συνέχεια στο Fuel Pass, ώστε να μπορέσουν να απαλληλθεί αυτό το φαινόμενο των πολύ υψηλών τιμών στα καύσιμα. Βεβαίως για τα ντίζελ είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, ίσως και στην αμόλυβδη θα πρέπει να το δουν το θέμα τώρα που έχει ανεβεί σε τόσο υψηλές τιμές η αμόλυβδη βενζίνη. Λοιπόν, είχαμε και μια συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με αφορμή και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οικονομία, κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση είναι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για το 2030. Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, λέει ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανε μια κυβέρνηση, αλλά κοιτάζουν μπροστά που μπορούν να ακουμπήσουν τις ελπίδες τους. Και σήμερα στη χώρα μας, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, μόνο στη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη μπορούν να στραφούν. Ο κ. Χατζηδάκης τώρα είπε για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική ότι αφού πετύχαμε δημοσιονομική εξυγείας και πλεονάσματα, έχουμε βάλει τα θεμέλια για να επιτύχουμε την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη δίκαιη διανομή του πλούτου. Την προηγούμενη επταετία δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Στόχος τώρα είναι η ανεργία από το 8% να πάει στο 6%, δηλαδή να πλησιάσουμε το στόχο της πλήρους απασχόλησης. Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί περαιτέρω. Και όπως έχουμε συμφωνήσει, λέει, με τον ΟΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΡΙΕΒΕ, θα προχωρήσουμε στο σχεδιασμό μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων, αξιοποιώντας περαιτέρω τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για μια οικονομία πιο εξωστρεφή και παραγωγική. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει περαιτέρω τις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχει σχέδιο για το 2030 με το θόλος στο Αιγαίο και την αξιοποίηση των σύγχρονων αμυντικών συστημάτων. Και με όλες αυτές τις κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η χώρα, τις συμμαχίες που έχει οικοδομήσει και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, διερωτώ με, λέει, τι θα πούν τα άλλα κόμματα εκτός από θεατρικές παραστάσεις πατριωτισμού. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηδάκης είπε και για την αστυνόμευση και την κατάσταση στα πανεπιστήμια ότι από το 2019 έχει ψηφιστεί νόμος που κατήργησε τον προηγούμενο για το πανεπιστημιακό άσυλο, κάτι αδιανόητο μέχρι τότε. Στα πανεπιστήμια σήμερα δεν υπάρχει ενεργή κατάληψη και ακολούθησε η αυστηροποίηση του πλαισίου. Προβλέπονται ποινές για φοιτητές και για πριτάνες που δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Η διαδικασία αυτή προχωρά, το Υπουργείο Παιδείας το έχει προτεραιοποιήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις, δεν είναι θέμα ιδεολογικό, είναι ζήτημα κανονικότητας στη λειτουργία της χώρας. Σε αυτό το επίπεδο, μένουμε στα πανεπιστήμια, καθώς ο Υπουργός, ο κ. Παπαϊωάννου, μιλώντας θες αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση, υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κ. Νίκος Παπαϊωάννου, σε δηλώσεις του, λοιπόν, είπε ότι το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, ένας ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας, στον οποίο έχουν κατατεθεί τα σχέδια ασφαλείας των ελληνικών ΑΕΗ, έχει σχεδόν ολοκληρώσει την αποτύπωση εικόνας που αφορά την επικινδυνότητα εκδήλωσης βίας και παραβατικότητας στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Και με βάση αυτή την εικόνα, προχωρά η υλοποίηση ενός σχεδίου για την τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστημιακά κτίρια. Δεσμευόμαστε, όπως ορίζει ο νόμος, λέει, γιατί αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι λέει το κάνει, ότι θα υπάρξουν αφενός κάμερες παντού στους κοινόχρηστους χώρους, αφετέρου ελεγχόμενη είσοδο σε όλα τα κτίρια των πανεπιστημίων. Ο κ. Παπαϊώνη διευκρίνησε ότι σε πρώτη φάση οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρο για κτίρια πανεπιστημίων, στα οποία έχουν καταγραφεί επεισόδια με μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ εφόσον η διοίκηση οποιοδήποτε πανεπιστημίου εκτιμήσει ότι χρειάζονται κάμερες σε κάποιους χώρους εργαστηρίων, ενδεχομένως να μπουν και εκεί, λέει χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν ο κ. Παπαϊάννου λέει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει αυτό που συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αυτό που συμβαίνει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στην Ευρώπη. Δηλαδή να υπάρχει ελεγχόμενη είσοδο σε όλα τα κτίρια τα πανεπιστημιακά, να μην μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, να μην βλέπουμε φαινόμενα όπως είδαμε τελευταία είτε στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής είτε στο Απιθύτα είτε παλιότερα στη νομική και σε άλλες περιπτώσεις, όπου κάποιοι έμπαιναν σαν να είναι το σπίτι τους μέσα, ντυμένοι με στρατιωτικές στολές τις περισσότερες φορές, έχοντας ασπίδες και κράνη, και να προχωρούν σε βιοπραγίες, σε καταστροφές και ξυλοδαρμούς. Ελπίζουμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή και αυτό, θα το καταφέρουμε και αυτό στην Ελλάδα. Γιατί βεβαίως εν έτη 2026 το να βλέπουμε τις εικόνες που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Άπι Θήτα, όπου μια ομάδα μπήκε μέσα ενώπιση των φοιτητικών εκλογών και έδιρε μια άλλη ομάδα φοιτητών, δεν είναι ό,τι καλύτερο για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. Ερτ News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύβης στη ρύθμιση του ήχου. Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ερτ News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Ή αν προτιμάτε στο Facebook, πρωινές ιστορίες. Περιμένουμε να μας στείλετε μηνύματα με το πόσο βρίσκεται την αμόλυβη βενζίνη στην περιοχή σας. Στο 215 μου γράφει ο Γιάννης εδώ από τα Τρίκαλα. Στο 208 ο Δημήτρης από τον Πειραιά. 218 η Θωμαή από τα Γρεβενά. Ευχαριστούμε όλους που στέλνετε μηνύματα. Τα διαβάζουμε όλα και βεβαίως κάποια που χρειάζονται ρεπορτάζ επικοινωνούμε κιόλας. Τώρα, στο εξωτερικό, η Σακίρα κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή, όμως χθες βγήκε η απόφαση και το Ισπανικό Δημόσιο καλείται να της επιστρέψει 60 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι φορολογικές αρχές δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι η τραγουδίστρια παρέμεινε στην Ισπανία για περισσότερες από 183 μέρες το 2011, όριο που απαιτεί η Ισπανική νομοθεσία, προκειμένου κάποιος να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος της χώρας. Έτσι λοιπόν, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας αθώωσε τη Σακίρα από κατηγορίες φοροδιαφυγής, ακύρωσε πρόστιμο ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε υποβληθεί το 2021 από τις Ισπανικές Αρχές και το δικαστήριο εξέτασε την έφεση της τραγουδίστριας, διέταξε το Ισπανικό Δημόσιο να της επιστρέψει περισσότερο από 60 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τους αναλογούντες τόκους, όπως ανακοίνωσε η υπεράσπιση της. Σύμφωνα με την απόφαση, οι φορολογικές αρχές δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι η Σακίρα παρέμεινε το φορολογικό, το διάστημα που χρειάζεται για να είναι φορολογικός κάτοικος, 183 ημέρες. Η Ισπανική Φορεία έχει υποστηρίξει ότι η τραγουδίστρια διατηρούσε στενούς δεσμούς με την Ισπανία λόγω της σχέσης της με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρσελόνα, τον Ζεράρ Πικέ, και ότι στο κέντρο των δραστηριοτήτων της βρισκόταν η Μεσογειακή χώρα. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ότι ήταν παράνομα, καθώς βασιζόταν στην παραδοχή ότι η φορολογική κατηγορία της προσφεύγουσας ήταν στην Ισπανία το 2011. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κατάφερε η Σακίρα να πετύχει αυτό που επιθυμούν σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, που ειδικά στις χώρες που υπάρχει υψηλή φορολογική επιβάρυνση. Ωστόσο, να δούμε αν θα το καταφέρουν και άλλοι, γιατί ξέρετε, στην Ισπανία δεν είναι τόσο εύκολο. Θυμάστε ότι έχει και ο Γιαμάλ προβλήματα και ο Μέση και ο Ρονάλντο και άλλοι ποδοσφαιρικοί αστέρες εκεί στην ή αστέρες της Showbiz. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Στον αέρα επενδύσει 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Στις τουρκικές θέσεις εν ώψη πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, αναμένεται να σωματώνει το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης που σχεδιάζεται να κατατεθεί προς ψήφιση εντός του Ιουνίου. Το νομοσχέδιο των 14 άθρων θα δίνει υπερεξουσία στα χέρια του πρόεδρου της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη διαφόρων ζωνών και εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως απαγόρευση της αλίας. Άλλα θέματα από την Καθημερινή, γιατί ήρθαν και φέτος οι Μέδουσες, μια πολύ όμορφη φωτογραφία με μια τίτη και δίπλα της να είναι γεμάτη με Μέδουσες. Τριγμή για τα διαδραστήρια μεταπτυχιακό του Παντίου, η έντονη αντιδράση και η απάντηση της Πριτάνεως και τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, ο Τραμπ ανέστειλε την επίθεση στο Ιράν. Debate για την ωραία Ελένη του Νόλαν, η αντιδράση για την επιλογή της μαύρης ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης ξεκίνησαν πριν ακόμη επιβεβαιωθεί ο ρόλος στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που με αυτές όλες τις αντιδράσεις, μία οι αντιδράσεις που υπάρχουν από τους καθηγητές, από τους ειδικούς, από τον Έλον Μάσκ, νομίζω ότι είναι η καλύτερη διαφήμιση για την ταινία. Λοιπόν, κατατέθηκε τροπολογία για δίκες εξπρές των βουλευτών. Την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας θα προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ. Όλα αυτά από την Καθημερινή, περνάμε στα νέα. Λήξη συναγερμού, επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη λίμνη υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές στοιχείες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεότερος η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. συντάξεις κανένα ενδεχόμενο περικοπής, τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι ομάδες, οι δυνάμεις και οι εκπλήξεις, τι προκύπτει την ψηφοφορία για τη νέα πολιτική επιτροπή. Λοιπόν, Σαντορίνη, 25% πιθανότητες για νέα έκρηξη του ηφαιστείου την επόμενη δεκαετία. Πεκίνο, ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν φτάνει, όσοι χαμογελά. Κύκλος ιδεών, 8 στους 10 δεν βλέπουν δικαιοσύνη για Τέμπιο, ΠΚΠ και υποκλοπές. Βραβεία Χόν και Μερκούρι, Μπούτσικος και Ασουάντ, η ξεχωριστή της νέας γενιάς ηθοποιών. Κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Πάμε στην απογευματινή. Σβήνουν τους οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές ως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι 150 αποεκλέχθηκαν, οι συσχετισμοί στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παύλος Μαρινάκης διατήρησε ισχυρό ρίσμα στο στελεχειακό δυναμικό και ειδικά στη νέα γενιά. Λοιπόν, Στήλιος και Σπανάγης, οι επικρατήστεροι για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. 5.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών τον Αύγουστο στη θέση αυτών που σταματούν να εργάζονται και επιχείρηση της Ελλάς, η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Ο ομφαλός της γης, η αυθεντική εικόνα των Δελφών όπως ήταν στην αρχαιότητα. Διαλύονται και σφάζονται, Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής κατά του Φάμελο. Και χάος στο Λίβανο, νέο μπραντεφέρ ΗΠΑ Ιράν για απειλές για βομβαρδισμούς. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Και 2-2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση με κοστός Καραμαγκά επιστρέφουν οι Πάτριοτ από Εύρο και Κάρπαθο. Γκάζι για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίσεις στο 2027 είναι η στρατηγική Μητσοτάκη. Πάλι κυλάει νερό στο σπήλαιο Αγκίτη με μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές στο υπόγειο ποτάμι στο φαλακρό Δράμας που είχε στεγνώσει από το 2024. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris στη Μύκονο στην παραλία του Αγίου Σώστη. Πάμε στη Δημοκρατία. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Απόφαση ΣΟΚ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Εφημερίδα των Συντακτών. Δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρας 26 Μαΐου οδηγεί λοιπόν σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το 0, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Στην αριστερά που φέρεται ότι τις επόμενες ημέρες ακόμη 5 βουλευτές θα εξαρτητοποιηθούν. Έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει. Ρίζος Πάστης, ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυκτο πόλεμο για τα κέρδη, συζήτησε επίκαιρης επερώτησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Κόντρα, δώρος ο Σουλτάνου η απόσυρση των Πάτριοτ, άτακτη υποχώρηση του Κισαία μετά τις τουρκικές απειλές. Μεταφέρουν άρωνα στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημότυχο. Αλέξη Τσίπρας, η ιδρυτική διακήρυξη θα καταθέσει τον Αριοπάγο μαζί με 200 υπογραφές που απαιτούνται. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας κύριε Αργυρέ.
0: Τι γίνεται, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Ποια απ' όλα. Πολύ ωραία, γενικώς.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν άκουσες.
1: Τι να ακούσω.
0: Προέβλεψε ο κύριος Παπαγεωργίου των πρατηριούχων 2,10 στην βενζίνη. Ήδη τα πρατήρια αρκετά είναι και πάνω. Είδα και τώρα και πρατήριο με 2,13.
1: Τον κύριο Παπαγεωργίου τον ακούω σχολαστικά και προσεκτικά. Ξέρει την αγορά και ξέρει και τις τάσεις. Και μας είχε πει και εδώ ξανά πριν από καιρό ότι έτσι και σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια 100 με 110 θα πάει για 2,10 ίσως και παραπάνω. Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά.
0: Και εκφράζει φόβους ότι μπορεί να πάμε διακοπές με 2,20.
1: Εξαρτάται από το αν θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Εδώ υποτίθεται βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ήταν έτοιμος να χτυπήσει την Τρίτη, αλλά του είπαν οι χώρες του κόλπου κάνε λίγο κράτη γιατί εντάξει γίνονται κάτι διαπραγματεύσεις.
0: Ναι, πολλοί λένε όμως ότι είναι μια τακτική που ακολουθεί ο κ. Τραμπ αυτή, αλλά δεν έχει πια τόση
1: κάποιοι λένε ότι είναι μια
0: τόση απόδοση.
1: Κάποιοι λένε ότι είναι μια τακτική γιατί γίνονται πολύ ωραία παιχνιδάκια στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια, προσφορές άνω των 12 δισεκατομμυρίων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 2,67 δις για το ομόλογο της Eurobank. Λοιπόν, και φάκελος γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πρέπει να σας πω ότι η ναυτεμπορική έχει ένα πάρα πολύ ωραίο φάκελο. Ένα πολύ ωραίο ένθετο με την γενοκτονία, για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, τα ίχνη του εγκλήματος από αρχαία ξένων χωρών. Όλα αυτά λοιπόν στην ναυτεμπορική.

8. Σύνολο 16, πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ.

Λοιπόν, το θέμα των ημερών δεν είναι άλλο, εκτός από την έλευση των νέων κομμάτων. Περιμένουμε την κυρία Καριστιανού την Πέμπτη, την ερχόμενη Τρίτη, τις ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο βεβαίως προκαλεί αναστάτωση τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ με το θέμα του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης χθες στη Βουλή είπε ότι ήταν, είναι και θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, ότι παρότι έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Ισχυρίζεται ότι μπορεί να πάει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, ότι για να διαγραφεί και από το κόμμα θα έπρεπε να υπάρξει απόφαση σχετική της Κεντρικής Επιτροπής. Και τέλος πάντων, ακόμα υπάρχουν και δημοσιεύματα, όπως είδαμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, που συζητά, σκέφτεται να υποβάλει και πρόταση μορφής κατά του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Έχει ενδιαφέρον το τι θα γίνει αυτές τις ημέρες και κατά πόσο βεβαίως όταν θα μπουν και αυτά τα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό, όταν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, τι θα γίνει μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Από πού δηλαδή θα αντλήσουν, ποιες θα είναι οι δεξαμενές. Φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού έχει περισσότερες δεξαμενές από το αντισυστημικό στρατόπεδο. Τώρα θα δούμε και το τι θα κάνει το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας πάντως, που έχει ένα πλεονέκτημα ως πρώην πρωθυπουργός και έχει μια αντιπαράθεση τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και με την κυβέρνηση. Ο κύριος Μαρινάκης θες αναφέρθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του. Είπε ότι η ώρα κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια της διακυβέρνησής του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα, για μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Είναι αργά για τον κύριο Τσίπρα να μας απαντήσει γιατί έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να απολογηθεί πολιτικά για τους χιλιάδες βαρυπινίτες που αποφυλάξε. Για μια πολιτική που έφτασε στην Ελλάδα να είναι το 2019 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης. Όλα αυτά από τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εμφανίστηκε χθες το βράδυ ευδιάθετος σε μια συγκέντρωση νέων και τους κάλεσε, όπως σας είπα, στο Θυσίο, στην ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Την ίδια ώρα βεβαίως στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι δύσκολα, μπαίνουμε σε δύσκολους καιρούς, σχολίασε με νόημα ο Παύλος Πολάκης αναφερόμενος στη γεωπολιτική κατάσταση, αλλά ωστόσο αναφέρεται λίγο και στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, σε μια εκδήλωση που βρέθηκε χθες, κάλεσε και το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ και τον Ανταρσία να γίνουν όλοι, να συμπτύξουν ένα ενιαίο μέτωπο για να ρίξουν την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην εκδήλωση λοιπόν αυτή, ο κύριος Πολάκης είχε έτσι ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, καθώς κορυφαία στελέχη του κόμματος έλεγαν ότι ήταν αναμενόμενο ότι θα υπήρχε διαγραφή για τον κύριο Πολάκη μετά την πολύ επιθετική ανάρτηση που έκανε εις βάρος του πρόεδρου του κόμματος, του κύριου Σοκράτη Φάμελου. Μάλιστα, ένα από τα στελέχη, ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Κώστας Μπάρκας, έλεγε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα social media, που ο κύριος Πολάκης η δύναμή του αυτή είναι, τα social media, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα social media για να επιτύχουμε κάθε στόχο πολιτικό. Θα μπορούσε, λέει, να ο κύριος Πολάκης η δύναμή του αυτή είναι, τα social media, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα social media για να επιτύχουμε κάθε στόχο πολιτικό. Θα μπορούσε

επισημαίνεται ήδη από στελέχη της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Υπάρχει ο κύριος Στράτος Σιουρδάκης, ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, ένα πολύ γνωστό πρόσωπο για όσους παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στο διαδίκτυο και κυρίως στο TikTok, όπου ο κύριος Σιουρδάκης είναι από του στάρ του μέσου. Και βέβαια υπάρχει ο επί χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερίνος, που όπως όλα δείχνουν θα αναλάβει την επικοινωνία του κόμματος Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν, η οποία εμφανίζεται ευδιάθετη, τους περιμένει, θα κάνει τις ανακοινώσεις στις 7 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν συμβολισμοί, θεωρούν ότι θα πρέπει να φανεί ότι το κόμμα αντλεί τη δύναμή του από τη Βόρεια Ελλάδα, ότι το όνομα, τα σύμβολα και το μοντέλο του κόμματος που θα παρουσιάσει έχουν ιδιαίτερη σημασία, να σπάσουν, λέει, θέλουν το παλαιοκομματικό καλούπι των διαχωριστικών γραμμών αριστερά-δεξιά, που σύμφωνα με την κυρία Καριστιανού διχάζει αντί να ενώνει τους Έλληνες και τους Έλληνες βεβαίως που βρίσκονται και στο εξωτερικό. Βέβαια, κατά πόσο τώρα μπορούν να συμφωνήσουν κάποια στελέχη που φαίνονται στις φωτογραφίες που έχουν αποτυπωθεί από το γραφείο της κυρίας Γρατσία, που κάποιοι είναι στην άκρα αριστερά και κάποιοι είναι στην άκρα δεξιά, θα το δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει αυτό το μοντέλο κόμματος τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 6, νομίζω ότι κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα από όλους εμάς.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι Αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Ενώ αμερικανικά δίκτυα υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ εξετάζει εκ νέου στρατιωτικές επιλογές εναντίον του Ιράν. Θα αναγκάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν διαμηνή η Τεχεράνη, προειδοποιώντας για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολάχ Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χτύπησε σήμερα κτίριο στην Τύρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά 2 νεαρών 17 και 19 ετών που εισέβαλαν χθες σε τζαμί στο Σαν Διέγκο. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες αυτοκτόνησαν και ότι πρόκειται για έγκλημα μίσους. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ ο Πρωθυπουργός. Ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγή σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι Ισραηλοί κομάντος αναχέτησαν για άλλη μια φορά στο Λίσκο που κατευθύνονταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των 100 συλληφθέντων από τις Ισραηλινές αρχές βρίσκονται 9 Έλληνες. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στη Ραμάλα και στο Ελμπίρεχ, στην κατεχόμενη δυτική οχθή. Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέας στις 26 Μαΐου. Μιλώντας εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίθυνε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και στην ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλάντιμιρ Πούτιν εν όψη των συνομιλιών με τον Κινέζο Πρόεδρο σήμερα και αύριο στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή περιφερειακής αστάθειας, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε διμερή διάλογο βασισμένο στην ισότητα και στην αξιοπρέπεια. Πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό και την Ουρουγουάη ελιμενίστηκε στην Αβάνα σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που επιδεινώνεται από την αυστηροποίηση του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νησιά Βανουάτου, στο νότιο Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη βόρειο-δυτική στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν μας πήρε ο ύπνος.
1: Όχι, εδώ είμαστε καλά.
0: Όχι, γιατί ρωτάει ο Μιχάλης. Δεν σας πήρε ο ύπνος, λέει.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί μας πήρε ο ύπνος.
1: Why do you say that?
0: Δελτίο ειδήσεων δεν έχετε. Το είπαμε. Κύριε Μιχαλή.
1: Τι γίνεται?
0: Τι γίνεται? Μήπως ακούγατε κάτι άλλο? Θα σας μαλώσω. Λοιπόν, και δελτίο είπε η ελπίδα μας και εμείς είμαστε εδώ πέρα πίκο. Και όλο το Earth News Radio στη διάθεσή σας.
1: Ωραίο παρεάκι. Το
0: 105,8.
1: Βέβαια.
0: Το 105,8. Έτσι.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, ναι.
0: Ο Νίκος ο Ψωμιάδης, τι θα πείτε ότι κοιμάται? Όχι,
1: όχι.
0: Εδώ είναι ολόρθος. Η Μαρία. Εδώ. Ωραία. Κάνει και σηματάκια με τα χεράκια. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Εδώ είμαστε.
0: Η Ήρα Παναγίδου από μακριά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, τι να λέμε. Τι πάθατε, γιατί, τι ζημιά.
0: Ξέρω εγώ τι έπαθε, ρε παιδί μου.
1: Εμένα μου φαίνεται ότι αυτή η εβδομάδα είναι λίγο.
0: Ατελείωτη.
1: Ναι.
0: Ποια εβδομάδα που χθες άρχισε.
1: Γι' αυτό μου φαίνεται ατέλειωτη.
0: Ναι. Ήδη νομίζαμε ότι θα είναι Πέμπτη.
1: Αυτό που το πας.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Και είναι Τρίτη ακόμα.
0: Είναι ακόμα Τρίτη. 19 Πέμπτου. Θερμοκρασία έξω 14. Έξω από το στούντιο εδώ πέρα από το ραδιομέγαρο που έχει και ένα μεγάλο πίνακα.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό λέει 14. Καταλάβες.
1: Έχει δροσίσει λίγο.
0: Έχει, γιατί έχει και αεράκι και το ένα και το άλλο. Και,
1: και μπορεί να βρέξει και το απόγευμα, λέει. Για πες.
0: Μόνο σήμερα το απόγευμα θα βρέξει, νομίζεις. Έρχεται καιρός. Λίγο βροχερό.
1: Έρχεται καιρός.
0: Λοιπόν, σήμερα η προειδοποιεί, προσέξτε, δεν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, είναι προειδοποίηση. Θα πιθανώσει ισχυρές καταιγίδες. Πού? Σε δυτική και κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τώρα, δεν πρέπει να έχουμε τέτοια πράγματα, γιατί θα αρχίσουν και οι προεκλογικές συγκεντρώσεις ή παρουσιάσεις ή το ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε που κάνουν και τα κάνουν όλα, τα κανονίζουν σε έξω χώρους, εκτός αν είναι σε τίποτα παρεκκλήσια, ας πούμε, που μαζεύουν υπογραφές, κατά τα λοιπά.
1: Γιατί άνοιξε ο καιρός γι' αυτό.
0: Ναι, άνοιξε, αλλά να, κοίτα να δεις, καμιά φορά.
1: Κλείνει λίγο πάλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί τώρα, πόσες συγκεντρώσεις γίνονται
0: στην
1: ακόμα.
0: Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει αραιές νεφώσεις, να σας πούμε, κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.
1: Ναι.
0: Έχετε το νου σας, γιατί τις πρωινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη η ορατότητα, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. 3 με 5 θα είναι γενικός, αλλά στα νότια πελάγη θα είναι δυτική, βορειοδυτική, που πιθανώς τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Γι' αυτό σας λέω, 3 με 5 θα είναι γενικός, αλλά θα φτάσει και τα 7 στο Ιόνιο.
1: Ναι.
0: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηση μεταβολή, δηλαδή θα είναι στους 25 στα ανατολικά υπηρετικά και τα 12, στις υπόλοιπες περιοχές 23 με 24. Εκεί, τόσο όσο. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Καλημέρα, Κυριακή στην Καλαμάτα. Οι φίλοι μας. 13 βαθμούς. 14 εμείς, 13 εκεί. Καλημέρα στη Φωτεινή.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Παύλος.
0: Α, ο κύριος Παύλος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λέει. Σε βάρος των σύγχρονων Ορλόφ που ήρθαν να μας ελευθερώσουν, εμείς επιμένουμε μεσογειακά και ελληνικά. Ζεύγος πορφυρό, ευηδές, μοναχικό, δειλάχαρη εντιζόμενο. Δύο παπαρούνες μας στέλνει φωτογραφία.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παύλο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παύλο.
1: Να είστε καλά.
0: Ωραία είναι οι παπαρούνες, ωραία.
1: Να είστε καλά. Ναι. Χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα, στο Μέμνονα, στη Μεμνία, στο Πατρίκιο και στην Πατρικία. Γιορτάζουν σήμερα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου με νόμο του ελληνικού κράτους. Ενοχλεί αυτό πάρα πολύ. Η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Κακό πράγμα αυτό. Η Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Στην Τουρκία και τα κατεχόμενα έχουν αργία για την εορτή της νεολαίας και του αθλητισμού. Βασικά γιορτάζουν σήμερα την έναρξη του απελευθερωτικού τους, όπως τον λένε, αγώνα κατά των Δυτικών, από τον Κεμάλ Ατατούρκ, που αποβιβάστηκε στη Σαψούντα σαν σήμερα και έσφαξε τους Ποντίους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή απελευθερωτικός αγώνας που πας και σφάζει τους Πόντιους.
0: Ναι.
1: Πώς ακούγεται όλο αυτό το πράγμα? Τρελό λίγο, ναι. Είναι η μέρα του Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε. Και του Μάλκομ Εξ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1822.
1: Τον Άγιο Ήβ δεν είπε χρόνια πολλά.
0: Δεν είπα σε κανέναν.
1: Ο Άγιος Ήβ είναι προστάτης της Βρετάνης, των Ορφανών και των Δικηγόρων. Και της Αγίας Πουτεντιάνας.
0: Ο Ήβ ήταν παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Όχι, δεν είχαν
0: Ήβ Τριαντάφυλλος.
1: Τον Άγιο, λέω.
0: Τώρα. Ναι, αλλά το λέγανε Ήβ. Το Ήβ ήταν ένα. Θα γιόρταζε σαν σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβες.
1: Α, ναι.
0: Το 1822 ήταν τότε που ήταν ο Ήβ Τριαντάφυλλος, ο Ρωμέν, κάτι ένα περίεργο. Ο Πολέτη, ο τερματοφύλακας που είχαν φέρει, που έπαιξε έναν αγώνα δύο, που είχε το ένα.
1: Προπολεμικά είναι αυτά.
0: Είχε το ένα πόδι πιο κοντό από το άλλο, λέγανε οι κακές φήμες, ας πούμε, και έπαιξε έναν αγώνα δύο και έφυγε. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Τότε που έπαιρνε ο Παναθηναϊκός τον Βερόν και τον Ντεμέλο. Είχαμε κόσμο πολύ.
1: Τι ονόματα λες.
0: Υπήρχαν αυτοί. Όλοι αυτοί υπήρχαν.
1: Το
0: δεν
1: ξέρω,
0: υπήρχαν. Τότε παρακολουθούσα. Ναι. Τότε παρακολουθούσα.
1: Αυτά θυμάμαι.
0: Τώρα δεν παρακολουθώ. Τώρα έχω μείνει στο Βαλαούρα και το Βουτυρίτσα.
1: Εμείς γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι, τα παλιά δεν θυμόμαστε πολύ καθαρά. τα πρόσβατα ξέρουμε.
0: Λοιπόν. Αμφίροποι ναυμαχία σαν σήμερα το 1822 στα νυχτά της Χίου, ανάμεσα στη μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Ήταν εκεί ο Μιαούλης, ο Τσαμαδός, ο Σαχτούρης κλπ. Το 1919 σας είπαμε και μάλλον τα Τούρκς φάζει τους πόντιους. Το 1962 η Μέριλ Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι των γενεθλίων. Ιστορικό έμεινε, ιστορικό, όπως και η Μέριλ Μονρόε, όπως και ο Τζον Κένεντι. Το 1971 η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για την μεθεπομένη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικήτρια την Τσέλσι με 2-1.
1: Πολύ κουραστικό.
0: Ναι, δεν είχαν τότε
1: πολύ
0: παράταση.
1: Πολύ κουραστικό, αλλά έγινε εδώ τώρα, γι' αυτό το λέμε, καταλάβατε. Ναι.
0: Το 1973, ο αντιπρόεδρος της Χούντας, Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο και συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδοπούλου.
1: Ξέρεις που το έγραψε ο Μάο Τσετούγκ.
0: Είναι. Το έδωσε στη χείρα του. Σαν σήμερα το 1978... οι Dice Chiefs κυκλοφορούν το πρώτο του σίγγλ Sultans of Swing. Θρυλικό.
1: Εντάξει,
0: έγραψε ιστορία.
1: Κομματάρα.
0: Δηλαδή όταν το πρωτακούσαμε μείναμε το στόμα ανοιχτό. Εσύ κάποιοι εξημών.
1: Με 120 δολάρια που το ηχογράφησαν.
0: Ναι ρε παιδιά.
1: Βγάλανε
0: ναι.
1: Εκατομμύρια.
0: Ταξίζουνε.
1: Μπράβο.
0: Το 2012 η Τσέλσι πάλι. Τι θα γίνει με την Τσέλσι. Το έχεις 19 Μαΐου κάτι να κάνει.
1: Ναι.
0: Νικάει στα πέναλτι 4-3 την Μπάγερ Μονάχου. Ο κανονικός αγώνας πάλι ήταν παράταση, αλλά είχαν αλλάξει κανονισμοί, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της, Chelsea, το 2012. Μπράβο, Chelsea.
1: Σαν σήμερα το 1824 γεννήθηκε ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, Έλληνας πολιτικός και Πλιστάκης πρωθυπουργός.
0: Πλιστάκης.
1: Βέβαια. Πρωθυπουργός. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, αν ήταν ακόμα κοντά μας, η Μαρινέλα, η οποία γεννήθηκε το 1938. Ο Πιτ Τάουσεν το 1945 γεννήθηκε, ζει.
0: Είναι αυτός που καθιέρωσε όταν παίζανε live να σπάει την κιθάρα πάνω στα
1: ακουστικά. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά.
1: Δεν του φαινόταν.
0: Αυτός το καθιέρωσε.
1: Μεταξύ, ναι.
0: Όχι, ναι, ήρεμος φαινόταν.
1: Ναι,
0: και ξαφνικά τον τυβαρούσε και άρχισε και.
1: Κάτι δεν και του τσιμπούσε μίγα, ας πούμε.
0: Ναι,
1: κάτι παθαίνανε.
0: Μπορεί να άκουγε κάποια συγχορδία που το συντόνιζε.
1: Ναι. Χάζαμε σαν σήμερα το 1825 τον Κλοντ Ανρί ντε Σαν-Σιμόν, τον Γάλλο πρώιμο σοσιαλιστή θεωρητικό. Η φιλοσοφική και η πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα. Το αιώνα και κυρίως του μαρξισμού, αυτό φταίει. Του θετικισμού και της επιστήμης και
0: της νοσοκομείας. Γιατί φταίει αυτός. Άνοιξε ορίζοντες καινούριους.
1: Ο Κλοντ Ανρί ντε Σαν-Σιμόν.
0: Σαν-Σιμόν.
1: Κάτσε τον σημειώσω.
0: Οι Σαν-Σιμονιστές. Υπάρχει και ολόκληρη αυτή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Οι Σαν-Σιμονιστές.
1: Αχ, δεν μπορώ. Σαν σήμερα το 1898 πέθανε ο Βίλιαμ Γκλάντστόουν. Ο Γκλάντστον.
0: Ναι,
1: δηλαδή...
0: τον έχουμε εδώ.
1: Γκλάντστόουν και Γκλάντστόουν. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, φιλέλληνας.
0: Ναι.
1: Και σαν σήμερα το 1935 πέθαινε ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, ο Λόρενς Αραβίας δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, όμορφος που ήταν, όμορφος.
0: Η Άννα από τη Σάμο,
1: ναι.
0: Ήταν όμορφος.
1: Όμορφος.
0: Όμορφος ήταν αυτός που τον υποδίθηκε.
1: Όχι, παιδί, και αυτός ήταν όμορφος.
0: Και ο Πίτερ Οτούλ ήταν όμορφος.
1: Εντάξει, γιατί ήταν όμορφος ο αληθινός.
0: Ο Πίτερ Οτούλ ήταν
1: κούκλος. Ατέλειωτη ταινία όμως.
0: Ναι, 4 ώρες.
1: Ατέλειωτη
0: δηλαδή,
1: ταινία.
0: Αυτή και το. Έλεγε, θα δούμε 2 ταινίες. Ποιες ταινίες θα δούμε, αυτό το Λόρενς της Αραβίας και τον Ελ Σιντ. Και καθώς να. Το άλλο με τον Τσάρλτον Χέστον,
1: Χίστον,
0: ξέρω εγώ, του Μπεν Χουρ. Λοιπόν, και το έβλεπε η μία εξάωρη ταινία ή τετράωρη. Αν έβαζε από δίπλα και τόσα παίρνει ο άνεμο, έκλεινε σε
1: μέρα,
0: μια χαρά,
1: μέρα.
0: Ναι, όλα.
1: Με μέρα, ναι.
0: Μπράβο.
1: Έβαζε πλυντήριο, έφτιαξε μουσακά.
0: Ναι. Και τις τηγάνιζες τις μελιτζάνες.
1: Αλλά ναι,
0: έτσι,
1: άνετα.
0: Ήταν μερακλείδικο μουσακά, όχι τον Τσάτρα Πάτρα.
1: Μη σου πω ότι έφτιαξε ένα γαλακτομπούρεκο.
0: Όλα στο φούρνο
1: στα
0: και τα
1: καπάκια. Ναι.
0: Παιδιά, θέλουν τηγάνι οι μελιτζάνες. πριν το μπουν στα μπουσακά.
1: Λοιπόν,
0: εγώ το λέω, αλλά. Καλημέρα στην κυρία Άννα που λέει: 10 θαλάσσια μπάνια μετράμε με ευγνωμοσύνη, παγωτά 0. Στη Σάμμο είναι, έτσι.
1: Γιατί, Ανούλα.
0: Γιατί, τι, γιατί.
1: Παγωτά εκεί, γιατί.
0: Εντάξει.
1: Προσέχει. Μπορεί να κάνει διατροφή.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα. Από μικρός θυμόμουν ότι κάπου εκεί παραμονή Αγίου Κωνσταντίνου πάντα έβρεχε τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει λίγο. Οπότε τις βροχές τις έχω για φυσιολογικές τέτοια εποχή. Μπράβο, κύριε Γιώργο.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ δεν το είχα συνδυάσει. Λοιπόν, αν θέλουμε να τσεκάρουμε λίγο τι γίνεται, γιατί στη διαδρομή Τρίκαλα-Λάρισα έχει αρκετό παράσιτο σε πολλά σημεία. Στη συχνότητα 92,8. Μας λέει ο κύριος Νίκος. Θα το πούμε στους τεχνικούς μας, το λέμε ήδη. Θα ενημερώσει τον κεντρικό έλεγχο.
1: Χριστούλης, λοιπόν, πού θα ξεκινήσουμε, πες.
0: Από πού θα. Α, τέτοια ώρα δεν λέμε πάντα για τον πόλεμο.
1: Εντάξει, θα πούμε για τον πόλεμο, γιατί, πώς το λένε, Άγιο είχαμε.
0: Γιατί. Γιατί θα ξυπνούσαμε σήμερα και θα είχαμε μπαμπούμ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί αποφάσισε, λέει, τελευταία στιγμή ο Τραμπ να μην κάνει την επίθεση,
0: ναι,
1: που θα ήταν πολύ μεγάλη, θα τους ισοπαίδωνε, θα τους διέλυε όλους.
0: Ναι.
1: Έτσι είπε. Την ακύρωση τελευταία στιγμή την επίθεση, γιατί υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες. Very good opportunities to close the deal.
0: Το ζητήσαν οι άλλοι, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Οι χώρες της περιοχής, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ναι, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, ναι, το Κατάρ, ναι, του είπανε μην. Κάνεις ακόμα, κρατήσου λίγο ακόμα.
1: Κράτα λίγο.
0: Γιατί οι διαπραγματεύσεις είναι σε καλό σημείο. Ποιες διαπραγματεύσεις,
1: ναι, δεν έχει σημασία.
0: Μα ο καθένας κατεβάζει, μιλάνε. Σε άλλο μήκος κύματος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο ένας επιμένει για τα πυρηνικά, οι άλλοι σου λένε για το Ορμούς. Ο ένας λέει για τους βαλιστικούς πυράβλους, ο άλλος λέει για τις αποζημιώσεις. Δηλαδή,
1: παιδί μου, αφού
0: δεν
1: το
0: έχουν πεδίο συνεννόησης.
1: Αφού τον πείσανε,
0: το
1: να μην το κάνει αυτό, ναι, το πράγμα, γιατί ήταν έτοιμος. Εδώ ανέβαζε στο.
0: Όχι, θα πατούσε το κουμπί.
1: Όχι, ανέβαζε
0: σαν και.
1: Πέρα από αυτό, ανέβαζε και στο. Στου Λευκού Οίκου όμως.
0: Ναι.
1: Την James Bond.
0: Τι είναι?
1: James Bond.
0: James Bond είναι.
1: Έχει ισοπεδώσει όλα. Γίνει Superman. James Bond.
0: Τρομάρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μπορεί να θέλει να γίνει ο επόμενος James Bond. Γιατί τον ψάχνουνε.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Γιατί δεν προλαβαίνει.
0: Καλημέρα. Είναι λίγο μεγάλος. Δεν θα μπορεί να.
1: Άντε καλέ.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Όμορφα. Και σύννεφα και ήλιος και θαλασσίτσα και απ' όλα. 16 βαθμούς. Ο κύριος Σολομών 12 βαθμούς στη διαδρομή Αλεξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στο Γιάννη από το Μεσολόγγι. Στο Νίκο, στο Βασίλη, στο Δημήτριο που μας λέει από Διόνυσο. Α, 11 βαθμούς. Είχατε, δεν είχατε, ανοίξατε την όρεξη πρωί-πρωί. Το κάνουμε.
1: Τι,
0: ρε,
1: τι είπαμε, ρε παιδί μου.
0: Ένα γαλακτομπούρεκο,
1: λέει. Ένα μουσακά.
0: Και, ναι, είπε. Και, απ' την άλλη, ένα γαλακτομπούρεκο είναι πάντα διαθέσιμο και ευχάριστο για όλες τις ώρες της ημέρας.
1: Και πρωινό.
0: Δεν
1: είναι πολύ καλό πρωινό.
0: Είναι
1: ωραίο πρωινό.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν είναι. Όχι, πες.
0: Είναι.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι το άτιμο. Είναι το άτιμο. Έχεις δει την καινούρια, δεν καινούρια, που βγάζουν ατομικά. Θυμάσαι που σου έλεγα για την Κατερίνη που είναι ένα.
1: Αυτό το
0: έχει βγει και ένα. Και έχω δει τώρα. Ένα βλέπεις και μετά σου κάνει άλλα διάφορα. Βγάζουν πάρα πολύ στρογγυλά ατομικά γαλακτομπουρεκάκια. Εντάξει. Που δεν είναι γαλακτομπουρεκάκια, γαλακτομπουρεκάκια είναι. Αλλά έχει ανοίξει και ένα εδώ κοντά στη γειτονιά. Δεν έχω τολμήσει προς το παρόν.
1: Άνοιξε και εδώ.
0: Δεν τολμάω, σου λέω ακόμα.
1: Πού, μου πίσω, δεν ξέρω. Μην τολμάς εσύ.
0: Θα σου κάνω ping-pong.
1: Μην τολμάς εσύ.
0: Θα σου στείλω.
1: Θα σου κάνω ping-pong.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 12 βαθμούς Ελασσόνα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Η κυρία Ακριβή. Λέει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία Σερέτη, μόνο σε εσένα μιλάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι προσφέρει στη μνήμη, την τιμή και τη συνειδητοποίηση των γεγονότων να το βλέπουμε έτσι. Η Τουρκία άφηνε πίσω της το παρελθόν της πολυεθνικής αυτοκρατορίας και επιχειρούσε να γίνει και αυτή εθνικό κράτος. Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις επεδιέχει τη βία της ομογενοποίησης του πληθυσμού. Το πώς το έκανε, ο φανατισμός εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών κλπ. Mm. Αυτά είναι χαρακτηριστικά του πώς έθνη καθορίζουν τους ανεπιθύμητους. Οι ανταλλαγές πληθυσμών αργότερα ήταν ένας πιο ανθρώπινος υποτίθεται τρόπος να γίνουν. Αλλά υποθέτω ότι τα ξέρετε.
1: Πολύ ωραία τα εξηγείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Όχι, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, πολύ, ναι, ωραία, πολύ ωραία.
0: Α, και η Ακριβή, κύριε Νικό, έχουμε παράστα, έτσι, στο Βόλο, να ξέρεις, να το πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να κάνουμε,
1: το μεταφέρουμε, παιδιά.
0: Να κάνουμε λίγο.
1: Να το μεταφέρουμε.
0: Μπορεί να φταίει ο στατικός ηλεκτρισμός. Κάτι να κάνουμε. Ναι. Λέω εγώ τώρα έτσι.
1: Στα χθεσινοβραδινά.
0: Τι έγινε χθες το βράδυ?
1: Φεύγει ο Γκουαρδιόλα από τη Manchester City.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Ναι, είναι σημαντικό, ρε εσύ.
0: Πώς, δεν είναι.
1: Είναι σπουδαίος προπονητής.
0: Δεν είναι.
1: Ηρωνεύεσαι.
0: Καθόλου, ίσα.
1: Βρε, άντε από εκεί.
0: Και δεν μου
1: καθόλου, ίσα ίσα.
0: Όχι.
1: Ναι, άσε ρε.
0: Λοιπόν.
1: Επίσης, ο Νεϊμάρ παίζει ακόμα.
0: Γιατί να μην παίζει.
1: Άλλος Νεϊμάρ είναι αυτός που θα πάει με, τη...
0: με την εθνική.
1: Η εθνική Βραζιλίας.
0: Όχι, ο ίδιος παιδί μου, ο Νεϊμάρ. Αυτός που έχει μείνει γνωστός από τις βουτιές του.
1: Και γιατί λέει με Νεϊμάρ.
0: Δεν παίζει.
1: Με Νεϊμάρ η αποστολή της εθνικής Βραζιλίας.
0: Έτσι, τον παίρνει χωρίς να παίζει. Δεν τον παίρνει. Ως τεχνικό συμβουλό.
1: Καλέ, θα παίξει.
0: Ναι, βέβαια θα παίξει.
1: Ανακοινώθηκε χθες.
0: Ναι. Ναι.
1: Κοίτα πώς μας κοιτάει, παιδιά.
0: Μας κοιτάει ο...
1: Λοιπόν, θα σου διαβάζω.
0: Ψωμιάδη.
1: Σου διαβάζω. Η εθνική Βραζιλία είναι έτοιμη να ξεκινήσει την προετοιμασία της για το Μουντιάλ. Τον είπα Καναδά και Μεξικού. Με τον Κάρλο Αντσελότη να ανακοινώνει την αποστολή με τον Νεϊμάρ να είναι τελικά στις κλήσεις.
0: Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά που διαβάζω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία.
1: Γιατί
0: καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 17. Ναι.
1: Είναι.
0: Μπορεί να είναι.
1: Το τέταρτο μουντιάλ που θα συμμετέχει.
0: Και ο Ψωμιάδη συνάδελφο είναι και λέει ότι δεν παίζει. Ναι, καταλαβες. Έχω αντικρουόμενες απόψεις. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Αρκετά συζητήσαμε με τον Νεϊμάρ.
1: Αλλά άφησε εκτός 26 του Μιλιτά, ο Ροντρίγκο και Εστεβάο. Που είναι τραυματίες.
0: Του ήξερε εσύ αυτό.
1: Όχι, να μην το πω.
0: Να το πει, βέβαια. Ναι.
1: Το πρώτο και όταν λέει ακούστηκε το όνομα του Νεϊμάρ, αυτόν δείξαν και στις οθόνες. Έγινε χαμός.
0: Το πρώτο μάτς του πότε θα γίνει, πες.
1: Σάντος παίζει.
0: Πότε θα παίξει το πρώτο.
1: Πού θες να ξέρω.
0: Αυτό γράφει, 14 Ιουνίου το πρώτο μάτς της Βραζιλίας. Νημέρα των γενεθλίων μου.
1: Το Μαρόκο, α.
0: Καταλαβαίνεις, γενέθλια. Αυτό.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν είσαι Βραζιλία, τι χαίρεσαι.
0: Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ. Εγώ,
1: εγώ είμαι Βραζιλία.
0: Εγώ είμαι με την Αγγλία, Γαλλία, τέτοια.
1: Εγώ είμαι Βραζιλία.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ναι. Άκου, δεν με πιστεύετε.
0: Το λέω από τώρα. Τέλος
1: λοιπόν,
0: πάντων.
1: Πάμε. Α, η Μέρκελ. Έλα. Έλα, είναι το αγαπημένο μου. Το θα χτίσει το βράδυ. Μου είχε που μου είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Δες το βράδυ. Γιατί είδα πάλι αυτό το, αυτή το ντοκιμαντέρ για το 2015.
0: Ναι.
1: Και την περήφανη διαπραγμάτευση.
0: Αχα.
1: Λοιπόν. Και μετά μου ανέβηκε ακόμα περισσότερο γιατί μπήκα να χαζέψω να δω τι γίνεται στα πρακτορία και βλέπω ότι έχει κάνει δηλώσεις η Μέρκελ. Λέω, έλα. Τι έγινε.
0: Εδώ κάποιοι την προτείνουν να είναι διαμεσολαβήτρια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας.
1: Γι' αυτό. Γι' αυτό είπε.
0: Ναι, είπαν στην αρχή τον το
1: Στρέντερ
0: που δουλεύει σε ρώσικη εταιρεία, ας πούμε, τον έχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Έτσι για. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτά. Κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε στο βουνό. Λοιπόν, τώρα θέλουν τη Μέρκελ. Δηλαδή, εντάξει παιδιά. Εντάξει. Τι να λέμε.
1: Εντάξει. Τι να πεις. Τι να πεις.
0: Σηκώνεις τα χέρια. Ποιοι τα προτείνουν αυτά. Η Μέρκελ αυτοπροτάθηκε. Την προτείνουν και κάποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ποιοι τα λένε αυτά τα πράγματα, πιστεύουν.
1: Βαρέθηκε,
0: δηλαδή, αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκε.
0: Αυτή δεν είχε πει ότι δεν θα ασχοληθώ.
1: Βαρέθηκε,
0: θα γράφω βιβλία και θα τρώω. Τι έλεγε ότι θα τρώει στρούντελ και μια σούπα.
1: Ναι.
0: Περίεργη.
1: Ναι, πόσο να φάει σούπα, πόσο να φάει στρούντελ, πόσα βιβλία να γράψει πια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και τι να γράψει και ποιο θα την πιστέψει. Πραγματικά όμω δηλαδή.
0: Ναι, ωραία, δεν την πιστεύεις στο βιβλίο που γράφει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ή στις εκτιμήσεις που είχε σε διάφορα πουλέν της.
1: Ναι.
0: Και θα την πιστέψει να πάει να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν.
1: Μα πες μου, ό,τι επιλογές έκανε.
0: Δηλαδή.
1: Πήρε στο λαιμό της τη χώρα της, ας πούμε, και την Ευρώπη ολόκληρη με τις συμφωνίες που είχε κάνει και την έκθεση που υπήρχε όλο μας απέναντι στη Ρωσία, ας πούμε, για την ενέργεια.
0: Τι να σου πω, ρε, παιδε.
1: Και τώρα δηλαδή θα έρθει να μεσολαβήσει. Ότι τι, ας πούμε.
0: Το ότι κάποιοι το λένε τώρα ότι ήταν ολέθριο λάθος η πλήρης αποπυρηνικοποίηση επειδή επέμεναν οι πράσινοι και αλλιώς θα έπεφτε η κυβέρνηση. Αλλά η πλήρης αποπυρηνικοποίηση της Γερμανίας ούτε για ασφάλεια, ας πούμε, για μια ενεργειακή κρίση που σήμερα της κοστίζει ο Κούκος Αηδόνη εξαιτίας αυτής της απόφασης.
1: Και έχουν νευρούλια.
0: Της Μέρκελ ήταν
1: και γι' αυτό έχουν νευρούλια.
0: Και ο Μέρτς. Ο νέος καγκελάριος, αν έχει νεύρα, λέει και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Ναι, αυτός είναι δηλαδή, μανούρας, πολύ.
0: Εδώ βγήκε και είπε ότι ταπεινώθηκε ο Τραμπ και ο Τραμπ το κρατάει ακόμα τρεις-τέσσερις εβδομάδες μετά, ας πούμε.
1: Το κρατάει. Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή έχουμε έρθει φορτσάτη, το έχετε καταλάβει αυτό.
0: Όχι, πράγμα. Γιατί.
1: Όχι, γιατί.
0: Κάθε μέρα είμαστε φορτσάτη.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Να μην το. Μπορεί κάποιο τώρα να άνοιξε το ραδιοφωνό του και
0: να μην μα ξέρει. Να μην μα ξέρει. Και να μα ακούει πρώτη φορά.
1: Αλλά θα πάει και μισή σε λίγο.
0: Και σου λέει τι
1: είναι. Πάλε ρε Σινικό ένα καλαματιανό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αναβλήθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού Κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του ορμού χωρίς την αδειά της θα θεωρείται παράνομη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 μέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Τοπικές βροχές, τα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

0: θα μας
1: ήθελα
0: είπανε.
1: Να το αφήσουμε να τελειώσει, να, ναι. Να ολοκληρωθεί.
0: Ναι, δεν θυμάστε. Ναι.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος,
0: ναι.
1: Για να τα λέμε όλα, ναι. Η Μέρκελ και η Γερμανία έπαιρναν πάμφθηνη ενέργεια από τη Ρωσία για 20 χρόνια τουλάχιστον. Η οικονομία τους έφτασε στα ύψη. Η Μέρκελ τότε η Ρωσία ήταν μια καλή χώρα για τη Γερμανία. Ναι, το αντίτιμο ποιο ήταν. Ότι έδεσε χειροπόδαρα την Ευρώπη όλη, όχι στη Ρωσία. Στον Πούτιν, γιατί στη Ρωσία ήταν ο Πούτιν. Έτσι, αυτό κατάφερε. Ενώ θα μπορούσε να έχει την ίδια οικονομία με μηδενική ενέργεια από τον ήλιο, από την θάλασσα, με μηδενικό κόστος εννοώ, ή από, από τον αέρα κτλ. Κτλ. Ή από τα πυρηνικά της εργοστάσια. Λένε οι Γερμανοί, δεν το λέμε εμείς. Βγήκε ο Μέρτς, ο ίδιος ο νέν καγκελάριος, και ήταν μεγάλο λάθος η αποπυρηνικοποίηση. Βγαίνει το AFD, το δεύτερο κόμμα τουλάχιστον δημοσκοπικά, για παράδειγμα. Εντάξει, δεύτερο δημοσκοπικά, θα δούμε.
0: Ένας χαρισματικός ηγέτης πρέπει να βλέπει μπροστά.
1: Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και έρχεται η Φωτεινή και λέει ότι ήταν κοντόφθαλμη, για παράδειγμα.
0: Αυτό.
1: Καλημέρα στην κυρία Σοφία, η οποία. Μας στέλνει φωτογραφίες ξημέρωμα στους κορφούς. Έτσι λέμε εμείς οι ντόπιοι στο νησί. Λέει. Η Κέρκυρα. Γι' αυτό το βλέπουμε και στους αγγλικούς χάρτες Κορφού. Η Κέρκυρα. Αυτό. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι η Κέρκυρα.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: Ναι. Συναφάκια 16 βαθμούς εκεί πέρα. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη. Πηγαίνει με 12 βαθμούς θερμοκρασία. Πολύ ωραία. Επειδή άκουσα πριν στους τίτλους των ειδήσεων για αυτό το στολίσκο που πήγαινε από την Τουρκία στο Ισραήλ και κάνανε ρεσάλ του Ισραηλινοί στα διεθνή ύδατα και τους σταματήσανε, όπως είχαν προαναγγείλει και όπως έκαναν και τις προηγούμενες φορές, το έχουν κάνει άλλες 7 φορές αν δεν κάνω λάθος. Πρώτον, δεν υπήρχαν πουθενά πολεμικά πλοία της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία είχε πει ότι θα τους προστατέψουμε κτλ. Δεν. Υπήρχε τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό και σας λέγαμε ότι υπήρχε ένας κίνδυνος με αυτό το στολίσκο να υπάρξει κανένα επεισόδιο μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Δεν υπήρξε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, το οποίο λέει ότι στα σκάφη που μέχρι τώρα έχουν ελεγχθεί δεν υπήρχε ούτε ένα, παρένθεση, αριθμός ένα, πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.
0: Και γιατί να τους πιστέψουμε?
1: Όχι, λέω και την άλλη πλευρά.
0: Ναι, όχι, λέω.
1: Οι μεν λένε ότι μεταφέραμε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, το Ισραήλ λέει ναι. Μηδέν ανθρωπιστική βοήθεια μετέφεραν. Τίποτα. Έγινε μόνο, είναι επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ.
0: Συγγνώμη.
1: Ότι έγινε μόνο για διαφημιστικούς λόγους.
0: Αν μετέφεραν, θα τους άφηναν.
1: Όχι, ρε, άλλο.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Άσχετο.
0: Ρωτάω κι εγώ.
1: Ναι, όχι, λέω. Άσχετο. Μην με ρωτάς το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ρωτάω το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ρώτατο.
0: Λέω, αν μετέφεραν, θα τους αφήνατε.
1: Απαντάει, όχι. Δεν απαντάει.
0: Δεν θα τους αφήνανε. Εντάξει, τώρα τι να λέμε.
1: Ναι, η ουσία είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ λέει πως αυτό ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Έτσι. Αυτό. Για να έχετε πλήρη την είδηση. Λοιπόν, είναι αρκετοί οι συλληφθέντες. Φαντάζομαι ότι όπως και την προηγούμενη φορά, με αυτό που είχε ξεκινήσει από την Ισπανία, τον αντίστοιχο στο Λίσκο, τους είχαν πιάσει, είχαν κρατήσει μόνο κάποιους για τους οποίους υπήρχαν κάποια θέματα με την Ισραηλινή δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, είχαν κρατήσει για 3 μέρες μετά τον απελευθερώσαν και αυτόν έναν κύριο, ο οποίος ήταν και στην κηδεία του ηγέτη Χεζμπολάχ και τα λοιπά, και θεωρούνταν στο Ισραήλ υποέρευνα άτομο. Οι υπόλοιποι φύγαν αμέσως και είχαν έρθει, τους είχαν αεροπλάνο, είχαν έρθει στην Κρήτη, αν θυμάμαι καλά. Και μέσω της Κρήτης πήγαιναν στα δικά τους τα μέρη, στις χώρες τους. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα, ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει και τώρα, και δεν θα τους κρατήσουν φυλακισμένους τους ανθρώπους.
0: Υπάρχει ανακοίνωση και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο λέει ότι έχει κάνει διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν σε αυτό το στολίσκο. Και είναι σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, που είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να παράσχει κάθε συνδρομή.
1: Αυτά. Το είπαμε και αυτό.
0: Το είπαμε. Όλα τα είπαμε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε αφήσει τίποτα.
1: Άλλο.
0: Τι άλλο, ξέρω εγώ, ρε Διονύση, τώρα. Είναι μια. Έχει γίνει και ένα περιστατικό στο Σαν Ντιέγκο. Μπήκανε μέσα σε ένα ισλαμικό κέντρο έφηβοι. Δύο έφηβοι, οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν τον κόσμο. Σκότωσαν 3 και μετά αυτοκτόνησαν. 17 και 19 ετών οι δράστες. Ναι, τρέλα.
1: Μιλούσα με ένα φίλο μου, ο οποίος έχει πάει πάρα πολλές φορές στο Τέξας.
0: Ναι.
1: Και λέει, παιδιά, είναι μια νοοτροπία την οποία δεν μπορούμε, εμείς δεν μπορούμε να τη χωνέψουμε, δεν την καταλαβαίνουμε. βγαίνει το όπλο για ψήλου πίδημα. Δηλαδή μου πήρε τη θέση παρκαρίσματος, βγάζω το όπλο και σε πυροβολώ. Δηλαδή και το θεωρούν φυσιολογικό, δηλαδή δεν τρέχει κάστανο. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Έτσι. Έχουν τη χρήση των όπλων ως προέκταση του χεριού.
0: Κάποιοι κριτικοί μόνο μπορούν να τους καταλάβουν. Κάποιοι.
1: Τώρα πέπες για κριτικούς. Τι κύκλωμα είναι αυτό, ρε παιδί μου, πάλι.
0: Αυτό το φοβερό. Αυτοί ούτε τους κουμπάρους τους δεν σεβόντουσαν.
1: Που πλακώναν στο ξύλο ανθρώπους για να τους παίρνουν τις επιδοτήσεις και για να δηλώνουν οικόπεδα που δεν είχαν και τέτοια πράγματα. Και βγάζανε λεφτάκια. Πολλά.
0: Τους καίγανε τα σπίτια, τους καίγανε τα αυτοκίνητα, τους κατέστρεφαν. Πώς το λένε, τους καίγανε τα χωράφια.
1: Μα
0: 400 μπέλια σου λέει, 134 με ελαιόδεντρα.
1: Παιδί μου, λες μετά ότι θα βγει όλο και κάποιος και θα πει εντάξει, έτσι γίνεται στην Κρήτη. Παιδιά, δεν είναι ωραίο το πράγμα αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν είναι.
1: Δεν είναι κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα αυτό το πράγμα. Ναι, είναι πέρα και έξω από τον νόμο. Και όταν είναι πέρα και έξω από τον νόμο, δεν είναι κανονικό. Πώς να το κάνουμε.
0: Ένας άνθρωπος λέει είχε να πατήσει 5 χρόνια στην περιουσία του. 5 χρόνια, το καταλαβαίνεις αυτό? Γιατί τον τραμπούκιζαν και τον απειλούσαν και κάθε φορά που έκανε κάποια μήνυση του κάναν αντίπινα. Του έκαψαν το αυτοκίνητο του γιού του.
1: Ναι.
0: 27.000 ευρώ το αυτοκίνητο, έτσι. Ναι. Θα μου πεις, θα μπορούσε να έχουν σκοτώσει και το γιο του.
1: Δεν έχει σημασία μόνο η αξία, ναι. Εντάξει, αυτό.
0: Ναι, και μάλιστα λέει, αυτός έχει συντεκνιά,
1: ναι,
0: με την οικογένεια κατηγορουμένου και πώς το λένε, και πήρε έναν από τους κατηγορούμενους να του πει πες μου ότι δεν είσαι μέσα σε αυτούς που με εκβιάζουν, και τον έβαλε να ορκιστεί σε μια εικόνα του Άι Νικόλα του δικαστή.
1: Εντάξει, εμείς δεν καταδικάζουμε κανέναν, έτσι. Λέμε για την πληροφορία. Μπράβο, λέμε για την εξάρθρωση ενός τέτοιου κυκλώματος. Η δικαιοσύνη θα κρίνει αν είναι ή δεν είναι ένοχη, δεν θα κρίνουμε εμείς. Απλά το λέμε για να μην υπάρξουν και παρεξηγήσεις, έτσι. Πάντως τέτοια φαινόμενα δεν κάνουν καλό και στο νησί.
0: Πέθανε ο πατέρας ενός και πήγαν κατευθείαν, μόλις το μάθανε ότι πέθανε, πήγαν και κατεπάτησαν το ποιμνιοστάσιο και τους έδιωξαν τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι γκάνγκστερς, κανονικοί, έτσι. Δηλαδή...
1: έτσι όπως τα περιγράφει η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, ναι, από την
1: έτσι και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό να τα όχι, λέμε, μην νομίζουν ότι έχουμε κάνει κανένα προσωπικό. Δεν έχουμε κανένα προσωπικό με κανέναν.
0: Τα βορίζια έχουν έρθει 2 φορές στην επικαιρότητα δυνατά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Λοιπόν, χθες έφτιαξα μια ομελέτα να φάω.
1: Ναι.
0: Νωρίς το βράδυ.
1: Πες μας.
0: Ναι. Την έφαγα.
1: Ναι.
0: Και μετά μπήκε στο στομάχι μου.
1: Από μελέτα αποκλείεται.
0: Όχι από την ομελέτα.
1: Α, δεν έφταιγε η ομελέτα.
0: Όχι, δεν έφταιγε η ομελέτα. Για όνομα του
1: Θεού.
0: Και την είχα κάνει και πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έβαλα και λίγο μπέικον, πες.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί είδα αυτό το ντοκιμαντέρ για το 2015.
1: Α, γι' αυτό. Ναι.
0: Δεν έχω χάσει επεισόδιο.
1: Μάθαμε κάτι καινούριο.
0: Πολλά καινούρια πράγματα. Κοίταξε να δεις. Βλέπεις μπροστά σου πράγματα τα οποία φανταζόσουν,
1: ναι,
0: ότι συνέβαιναν, αλλά δεν είχε. Δεν στα είχε πει κανένας,
1: ναι,
0: από τους πρωταγωνιστές.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν οι δύο απόψεις σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Mm.
0: Η μία άποψη είναι η της ελληνικής πλευράς, της τότε μελών της ελληνικής κυβέρνησης του 2015.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Της ελληνικής, ναι.
0: Της ελληνικής πλευράς.
1: Ναι, ναι, ρε παιδιά μου.
0: Η τότε ελληνική πλευρά ήταν αυτή η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη πλευρά και από την άλλη πλευρά ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν υπηρεσιακοί παράγοντες και εδώ στην Ελλάδα. Μια κυρία την έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Την έχει λυπηθεί η ψυχή
1: αυτή
0: μου.
1: Που έλεγε ότι δεν είχαν λεφτά να πληρώσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχει και ένα καφέ δίπλα της και τα λέει εκεί πέρα και βασανίζεται γιατί τα θυμάται, κατάλαβες. Τέλος πάντων. Και από την άλλη πλευρά λοιπόν ήταν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι τους είχαμε μάθει πια με τα ονόματα, δηλαδή ο Βίζερ, ναι, ο Τόμας Βίζερ,
1: ναι,
0: έτσι, ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ και πάλι,
1: mm,
0: που ήταν των μεγάλων πρωταγωνιστών. Είδα και κάποια στιγμή που περιέγραφε η Ζωή Κωνσταντοπούλου,
1: ναι,
0: γιατί μίλησε, δέχτηκε να μιλήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου, Ο κύριος, ναι. Μόνο ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δεχθεί να μιλήσει,
1: ναι.
0: Στο ντοκιμαντέρ αυτό. Λοιπόν, περιέγραφε πώς πήρε τηλέφωνο τον ηγέτη των Ποδέμος τότε.
1: Ναι.
0: Και επειδή δεν μιλούσε καλά ισπανικά, μίλησε στα αγγλικά ο Τσίπρας.
1: Mm.
0: Πώς τον λέγανε αυτόν τον Ποδέμος.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Έλα μόνο, δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι. Ήταν λόγω ουρά. Τον έχω μπροστά μου ως φάτσα, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα τώρα.
0: Τέλος πάντων, τον πήρε τηλέφωνο και του μίλησε στα αγγλικά. Και του είπε ότι. Επειδή μιλάει καλά. Καλά αγγλικά. Και του μίλησε στα αγγλικά και του είπε ότι. The situation is not white, it's not black, it's grey. Και άρχισε να γελάει μόνη τη Κωνσταντοπούλου. Και λέει, συγγνώμη που γελάω.
1: Μες.
0: Θέλω να πω, πάντως πραγματικά με έπιασε το στομάχι μου βλέποντας όλα αυτά, τα θυμήθηκα καταρχήν, αλλά κάποια πράγματα τα είδα τόσο αναλυτικά αυτά που συνέβαιναν και κατέληξα στο συμπέρασμα που λέω και για όταν ήμασταν μικροί, ότι αποθαύμαζούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το συμπέρασμα του.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Ελπίζουμε να εκτονωθήκατε. Δεν θα πω το μήνυμα βέβαια γιατί είναι υβριστικό, αλλά ελπίζω να εκτονωθήκατε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Άλλο θέμα.
0: Καλά, δεν είναι και πολύ υβριστικό.
1: Εντάξει.
0: Ένα ούστιλο άνθρωπο.
1: Όχι, αυτό είναι η τελευταία που βλέπεις.
0: Α, δεν το βλέπω τα πράγματα.
1: Άμα δεν το βλέπει, μιλέ. Άμα σου λέω βρίζει, βρίζει.
0: Συγγνώμη, ναι. Εντάξει, ναι, μακάρι να ξεκινήσει καλά η μέρα σα. Να φύγει από μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το πράγμα και να. Πώ το λένε.
1: Να εκτονωθεί και να του φύγει. Γιατί. Εντάξει. Θα είναι καλύτερα η υπόλοιπη του μέρα, τουλάχιστον. Και αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει, είπαμε τις Δευτέρες δεν πρέπει να γίνονται άλλες εκδηλώσεις, γιατί θυμάστε την προηγούμενη Δευτέρα ήταν που ήταν από τη μία πλευρά η προβολή του ντοκιματέρ και από την άλλη πλευρά η ομιλία στο Χαλάνδρη.
0: Καλή και χθες είχε.
1: Χθες είχε πάλι εκδήλωση.
0: Ναι, με την νεολαία.
1: Δεν πρέπει Δευτέρες να κάνει, ρε παιδί μου. Είναι οι τέτοιοι συγκρίσεις λίγο περίεργες. Ναι.
0: Τι να σου πω.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Κοστέλο τον θυμάσαι.
1: Τον Έλβης.
0: Τον Ντέκλαν Κοστέλο.
1: Θυμάμαι τον Έλβης. Προτιμώ να θυμάμαι τον Έλβης Κοστέλο, τον τραγουδοποιό, παρά τον Ντέκλαν.
0: Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι εμείς, η ελληνική πλευρά, όχι μόνο δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο, αλλά απέρριπταν και τις δεσμεύσεις του, αλλά δεν ήξεραν τι σημαίνει. Τι σήμαιναν αυτές οι δεσμεύσεις.
1: Νομίζω ότι κάποιος είπε ότι έρχονταν και μας. Δεν είχαν διαβάσει καν. Τίποτα. Και μας έλεγαν όχι, ότι το απορρίπτουμε. Μα δεν το έχετε διαβάσει, το απορρίπτουμε.
0: Αυτό.
1: Από χέρι,
0: αυτό.
1: Από κάβα.
0: Επίσης πήγαιναν. Επειδή μου είχαν ραντεβού
1: στις
0: Βρυξέλλες. Ξεκινούσαν. Τι ώρα είναι το ραντεβού, στις 10 το πρωί. Ποτέ δεν πήγαιναν στις 10 το πρωί.
1: Ναι, εντάξει. Υπάρχει και αυτό το έκαναν και πολλοί. Δεν υπήρχε η ώρα πασόν και περίφημη.
0: Όχι, εντάξει, δεν μου έχει ένα ραντεβού.
1: Δεν τα.
0: Είσαι στριμωγμένο εσύ.
1: Δεν
0: και έχει ένα ραντεβού.
1: Ναι.
0: Όχι. Και ποτέ δεν πήγαινε εσύ στην ώρα. Έρχονταν λίγο πιο αργά. Τέλος πάντων, λέει, συζητάγαμε ώρες ατέλειωτες. Ώρες. Ναι. Ώρες. Δεν καταλήγαμε κάπου.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Και μετά έπρεπε.
1: Παιδιά,
0: εμείς...
1: αυτό είναι στο DNA κάποιων ανθρώπων και δει μια πλευρά τη πολιτική. Η ζύμωση. Συζητάμε.
0: Μα διαπραγματεύσεις κάνανε.
1: Ναι, όχι, συζητάμε, ρε παιδί μου. Κάτσα το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Μην είσαι τέτοια.
0: Ήταν λέει χαοτικό αυτό.
1: Γιατί βιάζεστε. Ναι, γιατί βιάζεστε. Δεν παίζει άγχος, καταλαβαίνεις. Κάτσα το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι πλέον εμένα μου κάνουν εντύπωση άλλα τώρα επιμέρους. Γιατί λίγο πολύ, επειδή έχω διαβάσει και το βιβλίο και επειδή ξέρω ότι. Και σας έχουμε ξαναπεί ότι δεν αλλάζει τίποτα το πώς νιώσαμε τότε. Αυτό ούτε ξεχνιέται, ούτε το αλλάζει οποιοδήποτε ό,τι και να πει. Έτσι. Το πώς αισθάνθηκα εγώ είναι δικό μου βίωμα κτλ. Κοιτάω κάποιες υπολεπτομέρειες. Π.χ. ξαφνικά η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα θυμήθηκε σήμερα όταν γυρίστηκε το ντοκιματέρ να πει για τα αγγλικά του Τσίπρα ή ότι αυτό ήταν μνημόνιο. Μνημόνιο ήταν. Θα μου πεις ότι γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Και αυτή και ο Λαφαζάνης και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, θέλω να πω
0: αυτή
1: ότι...
0: αμήν τι άλλο έδειξε μια συνέπεια, ρε παιδί μου, σε αυτά με τα οποία είχαν ξεκινήσει και δεν συνεχίστηκαν στην πορεία, όπως και να το κάνεις τώρα.
1: Ναι, αλλά ήταν αυτό, γιατί κάποιοι λένε ότι δεν ήταν μνημόνιο. Δεν υπάρχει τρίτο μνημόνιο, ας πούμε, που είπε ο κύριος Τσίπρας. Όχι, είναι μπλε λουλούδια στον αφρό του της θάλασσας.
0: Ναι. Τα λιβάδια της Ποσειδονίας.
1: Ναι. Τι ωραία τα νούφαρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όπως έλεγε και ο άλλος, ότι αλλάξαμε ο Λαφαζάνης που έλεγε αλλάξαμε τα ονόματα, ας πούμε, τους λέγαμε θεσμούς αντί για τρόικα, το ίδιο πράγμα ήταν.
0: Ναι,
1: αλλά όταν εμείς τα λέγαμε τότε, ας πούμε, ή κάποιοι ξημών τα λέγαμε τότε, πέφτανε να μας φάνε, ας πούμε. Ότι ρε παιδιά, το ίδιο πράγμα. Και επειδή δεν έρχονται στα υπουργεία, αλλά γίνονται συναντήσεις στο ξενοδοχείο, το Χίλτον. Έκλεισε το Χίλτον. Έχει αλλάξει, έχει γίνει Ηλίσια τώρα. Λοιπόν, Ηλίσιον, τι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει.
0: Ηλίσιον.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Τέλος πάντων, όπως και να, σε αυτό εγώ που παρατήρησα πάντως στο συγκεκριμένο επεισόδιο είναι ότι ο κύριος Σταθάκης πια έχει χάσει το χαμογελό του. Δεν ήταν τόσο χαμογελαστός όσο το πρώτο επεισόδιο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω πώς ήταν διαφορετικό γύρισμα, ήταν το ίδιο γύρισμα που.
0: Αφού πάει με χρονολογική σειρά, ρε Διονύση.
1: Κομματιασμένο.
0: Μα πάει χρονολογικά.
1: Μπας περίπτωση.
0: Ναι.
1: Συνδεόμαστε με τηλεόραση, παιδιά, τώρα να ξέρετε.
0: Ναι.
2: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχαλής.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Κατερίνα Δούκα, Κώστας Παπακλημίτσος.
3: Να το πω, παιδιά.
2: Αυτοί είμαστε κι εμείς, ναι.
1: Τι κάνετε.
3: Πολύ ωραία. Εσείς πώς είστε?
0: Εδώ είμαι, ναι. Λέγα του Διονύση ότι εγώ είδα χτες το επεισόδιο που βλέπω κάθε Δευτέρα στο ντοκιμαντέρ.
3: Α, το επεισόδιο της Καζεντρινού, ναι, να το είδα κι εγώ.
0: Και έκανα το λάθος και το.
3: Το
0: χιλιοστό.
1: Έκανα το λάθος.
0: Έκανα το λάθος να έχω φάει πριν.
1: Μόλις να έχει φάει και σφίχτηκε λίγο.
0: Ναι, λίγο με πιάσει το στομάχι μου.
3: Εντάξει, νομίζω κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε τώρα. Εμείς τα έχουμε ζήσει και δημοσιογραφικά πλέον, έχουν περάσει
0: και πολλά πράγματα. Όχι σε αυτό το εύρος, δεν σηκώστα. Εγώ νόμιζα ότι τα είχα δει όλα.
3: Σε αυτό το εύρος όχι. Αλλά λέω, έχουμε πια μαζί με αυτό κουμπώνηση μια συνολική εικόνα. Καταλαβαίνουμε νομίζω το εξής. Ότι εκείνο λοιπόν το πρώτο εξάμηνο με τις διαπραγματεύσεις με τον Γιάννη Βαρουφάκη και τους λοιπούς, συνέβαινε το εξής. Θέλανε να καταργήσουν τα μνημόνια γιατί είχαν δημιουργήσει πόνο και όντως είχαν δημιουργήσει πόνο και συνέπειες και αυτά. Δεν είχαν διαβάσει τα μνημόνια, δεν ξέρανε τι ακριβώς είχαν, τα είχαν και δεν είχαν και κάποιο ελεκτρικό σχέδιο. Το ελεκτρικό σχέδιο ήταν τα καταργούμε, μας δίνετε λεφτά και θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε κάποια πράγματα.
2: Έχει ζωή.
3: Δούμε. Ναι, και βλέπουμε, έχει ο Θεός. Δεν είχαν δηλαδή. Δεν είχαν ένα σχέδιο να μπουν 1, 2, 3, 5. 200, δεν είναι 1, 2, 3, 5, είναι αυτά στην παιδεία, αυτά στον πολιτισμό, αυτά στην οικονομία, αυτά στην ανάπτυξη, αυτά στην βιομηχανία, αυτά κλπ. Κλπ. Αυτά ο κάθε κωδικός του προϋπολογισμού. Δεν είχαν τέτοια πράγματα. Είχαν μια γενική εικόνα πιο πολύ έτσι θεωρητικού περιεχομένου.
2: Εγώ αυτό που θυμάμαι από το πρώτο αυτό εξάμηνο, επειδή το κάλυπτα τότε δημοσιογραφικά, ήταν πόση μεγάλη διαφορά είχαν τα non-paper της τότε κυβέρνησης με το τι γινόταν πραγματικά στα Eurogroup. Είχαν μια απόκληση, το ένας έλεγε μέρα, ο άλλος έλεγε νύχτα.
1: Πάντως η σημασία και η συμβολή αυτής της όλης της έρευνας που γίνεται είναι ότι μιλούν οι πρωταγωνιστές και από τις δύο πλευρές. Mm. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει το συμπέρασμά του. Δηλαδή όταν και οι πρωταγωνιστές της πλευράς της τότε της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, τότε ελληνικής κυβέρνησης, βγαίνουν και λένε ότι λέει ο ένας για τον άλλον διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, μπορείς εύκολα να βγάλεις συμπεράσματα. Γιατί αλλιώς μπορεί να κάποιος να πει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, αυτά τα λένε οι αντίπαλοι, τα λένε γιατί έχουν μια σκοπιμότητα. Yeah. Έτσι. Μα μιλάνε και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Και όταν μιλάνε οι ίδιοι πρωταγωνιστές.
0: Τους από εδώ τους είχαμε ακούσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τους από εκεί δεν είχαμε ακούσει.
3: Ναι.
0: Τόσο αναλυτικά.
2: Να μην τους ακούγαμε, να τα έλεγαν.
0: Όχι, εντάξει, το να κάθεται κάποιος και να σου διηγείται, ας πούμε, αυτός ο Τόμας Βίζερ, όμως έχει γίνει μελισσοκόμος, τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, κάτι κάνει στον κήπο του, δεν ξέρω εγώ τι. Ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή πραγματικά, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο ενδιάμεσος, ναι. Ο βασικός ενδιάμεσος. Ο άνθρωπος αυτός, το τι είχαν δει και το τι είχαν ακούσει στα μάτια του και από τις δύο πλευρές, δεν υπάρχει.
3: Ναι, αλλά κοίτατε, επειδή ουδέν είναι κακό να μην γες καλό, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα στο 2026, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, σε πλήρη βαθμό, όπου ό,τι προτείνει οποιοδήποτε, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, ένας αναλυτής, ξέρω εγώ, ένας κάποιος, λες ωραία, να δούμε αυτό πόσο κοστίζει το μέτρο. Πόσα λεφτά θα φέρει, πόσα λεφτά θα χάσεις, πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι
2: από
3: ό,τι είμαστε πριν, ρε παιδί μου.
2: Όχι, από τότε γινόντουσαν αυτές οι ερωτήσεις, αλλά υπήρχαν δίκοα ότα. Δηλαδή κάπου ήθελες να πιστέψεις αυτό που σου έλεγα.
3: Αλλά το θερόταγε κανείς. Ελέγαμε, θα τρέχουμε όλοι ελεύθεροι στα λιβάδια και θα πώς το λέμε.
0: Θα ξέπλεκες σκοτσίδες μας.
3: Θα τρώμε και θα πίνουμε. Ναι. Τι θα τρώμε και θα πίνουμε, ποιος θα παράγει αυτό που θα τρώμε και θα πίνουμε και πώς θα κοστίζει, δεν ασχολείται κανείς. Θα τρώμε και θα πίνουμε.
0: Καλά, και τώρα κάποιοι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό.
3: Εντάξει, αυτό σου λέω στην πλειοψηφία, δεν σου είπα όλοι.
0: Και τώρα κάποιοι δεν θέλουν. Ε? Δηλαδή λένε, όχι, πρέπει να κάνουμε αυτό, γιατί αυτό και σου λέει πόσο θα κοστίσει.
3: Εντάξει, γίνεται όμως μια σύντηση. Δηλαδή λένε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Έχει μέσα πρόταση. Ωραία.
0: Ναι.
3: Πόσο κοστίζει αυτό τόσο. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει, όχι, παιδιά, δεν κοστίζει τόσο. Ναι, λέει, αλλά άμα μειωθεί, τότε θα αυξηθεί η κυκλοφορία, άρα θα έχει παραπάνω φόρο. Δηλαδή, γίνεται μια ζήτηση.
1: Τώρα που
3: έχει ουσία η ζήτηση αυτή.
1: Τώρα που πες για τα καύσιμα. Ναι. Άκουσα πάλι τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί να πάμε διακοπές, όσοι εξημών θα πάμε διακοπές, με 2,20
3: τριβεζίνη
1: και τα λοιπά. Ναι, ωραία. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, έτσι.
0: Πολύ περίεργη.
1: Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει αποκλιμάκωση. Εγώ τώρα ερχόμενος είδα 2019 και λέω, εντάξει. Αρχίζει αυτό. Ήταν 2037.
0: Ιωνισακό.
1: Και λέω 2019.
0: Έχει δύο μπροστά. Τελεία.
1: Και λες, αυτήν είναι. Έπεσε. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει το 2 να το θέλει. Αυτό. Ήταν 2037.
0: Ιωνισακό.
1: Και λέω 2019.
0: Έχει δύο μπροστά. Τελεία.
1: Και λες, αυτήν είναι. Έπεσε. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει το

0: από 0,65, κάνοντας πάντα την αναλογία γαλόνια με λίτρα και δολάρια με ευρώ, από 0,65 ευρώ το λίτρο έχει πάει στο 1 ευρώ. Αυτό είναι τρομακτικό για τους Αμερικάνους το κόστος.
1: Είναι,
0: οι συνέπειες. Έχει ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο για ένα κομμάτι του Κογκρέσου και της Βουλής Αντιπροσώπων και θα θελήσει να μην πάει το Νοέμβριο με αυτές τις τιμές.
2: Το θέμα ξέρεις ποιο
0: είναι. Οπότε θα το λύσει πολύ πιο γρήγορα.
2: Το θέμα είναι
0: στη Μέση Ανατολή. Έτσι θα πιστεύω.
2: Το θέμα είναι ότι αν φτάσουμε μέχρι το Νοέμβριο, δηλαδή στις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Πιο γρήγορα το λύσει.
2: Με τέτοιες τιμές, η Ευρώπη, ας πούμε, για παράδειγμα, θα έχει γονατίσει. Οι αεροπορικές εταιρείες που δεν θα έχουν κυροζήνη θα έχουν γονατίσει. Και διάφορες. Πάει τώρα μετά ντόμινο. Έτσι. Πέφτει ένας πύργος, πέφτουν όλοι από πίσω.
1: Και σε αυτό το θέμα θα πρέπει να τοποθετηθούν όπως και σε όλα τα άλλα θέματα και τα νέα κόμματα. Και αν εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει και μία εμπειρία σε όλα αυτά. Η κυρία Καριστιανού και το κόμμα της θα πρέπει να μιλήσει για όλα τα θέματα.
0: Τώρα ανοίξαμε Καριστιανού και 57 αυτό.
1: Μα τι να κάνω τώρα. Από τη στιγμή που ξεκινάει ένα κόμμα.
3: Είναι πρώτη, προηγείται.
1: Επίσημο με καταστατικό και ιδρυτική διακήρυξη και υπογραφές μελών.
2: Μισό.
1: Θα πρέπει να υπάρχει και ένα.
2: Εγώ άκουσα μία κυρία χθες που είπε φυσικά και υπέγραψα. Πού υπογράψατε, έχετε διαβάσει. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή ακόμα δεν έχουμε διακήρυξη. Δηλαδή υπογράφουν αυτή τη στιγμή κάτω από ένα λευκό χαρτί. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αρχές κόμματος διακήρυξη καταστατικό κτλ. Εγώ
0: στο βίντεο αυτό είδα κάποιο κύριο που το διάβαζε αυτό. Είχε μπροστά του ένα χαρτί έτσι και διάβαζε. Και λέει: να, εδώ διαβάζει. Έτσι είδα, δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά υπάρχει διακήρυξη. Το απόσπασμα που λέει.
2: Εγώ άκουσα μία κυρία που έλεγε ότι δεν χρειάζεται να το διαβάσω.
1: Είχε εμπιστοσύνη
2: αυτό.
1: Ναι,
2: εντάξει. Καλό πράγμα να υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Ξαναδείξτε το επειδή το κουβεντιάζαμε χθε με Κατερίνα το βίντεο αυτό του Facebook Live με την διακήρυξη. Θα το ξαναδεί για τώρα που το ξαναείδα. Παρατήρησε κάτι που δεν είχα παρατηρήσει. Με την πρώτη ματιά. Εκεί που υπογράφουν, για να υπογράψει μια αντιρρητική διακήρυξη για να υπάρξει ταυτοπροσωπία, πρέπει να έχει και μια ταυτότητα.
3: Ναι, βέβαια.
0: Άμα δει πάνω στο τραπέζι, όλε τα ταυτότητε είναι του παλιού τύπου.
3: Βέβαια, βέβαια.
0: Δεν έχει βγάλει κανεί καινούργια ταυτότητα.
3: Όχι, δεν θα βγάλουν.
2: Καινούργια έχουν το χάραγμα οι καινούργιοι.
3: Θα βγάλουν καινούργια.
2: Αμάρκο, αυτά είναι στοιχειώδη,
3: ελεμένταρι.
2: Έχουν το χάραγμα, τον αριθμό του διαβόλου, το 666, the number of the beast και τέτοια.
1: Δηλαδή, μόνο εγώ. Ο οποίο βρισκόταν εκεί. Τον οποίο τον έχουμε δει παλιότερα, όπως έψαξα, καλά, όχι το είχα δει, σε εκπομπές να συμμετέχει με τον κύριο Καζάκη του ΕΠΑΜ.
3: Ναι.
1: Ήταν υποψήφιος με το Μέρα 25.
3: Αντιεμβολιαστής.
1: Ήταν πρόεδρος των αντιεμβολιαστών.
2: Εγώ είδα έναν που ήταν.
0: Δεν είχαν πρόεδρο.
2: Εγώ είδα έναν που ήταν κουκουέ. Μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, μετά από ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο ΠΑΣΟΚ, μετά πήγε στο Τσοβόλα, μετά πήγε στο Γιώργο Παπανδρέου και τώρα είναι εκεί.
3: Έτσι γίνονται αυτά. Γιατί στα άλλα κόμματα τι γίνεται.
2: Γεια σας, γεια
0: σας.
3: Πάμε και εμείς, Διονυσάκο, σιγά σιγά.
2: Πάμε, κυρία Κρυβή, στο χιλιοστό λέγεται, στο Skype προβάλλεται.

0: 11,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξο καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μία συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που να βαγίσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει την απαλλαγή από κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 νεκροί εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολά-Ισραήλ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ ο Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστηματική κρίση. Η Ισραηλινή ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 9 Έλληνες. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο σήμερα και αύριο στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή περιφερειακής αστάθειας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε διμερή διάλογο βασισμένο στην ισότητα και την αξιοπρέπεια. Πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό και την Ουρουγουάη ελιμενίστηκε στην Αβάνα σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που επιδεινώνεται από την αυστηροποίηση του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και τα βόρεια. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 9 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Στο εξωτερικό ξέρω ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ το τρένο για να πάνε από πόλη σε πόλη, να πάνε στις δουλειές τους. Το χρησιμοποιούν αρκετά.
1: Βέβαια. Γιατί έχουν και δίκτυο, ναι.
0: Ξεκινάει ένας άνθρωπος να πάει με το τρένο στη δουλειά του στο Βέλγιο. Και καθυστέρηση. Είχε κλείσει η γραμμή του τρένου.
1: Ναι.
0: Φτάνει μετά πολλά καθυστερημένο στη δουλειά. Λέει, δεν θα πιστέψετε τι έγινε. Λέει, τι. Ένα καγκουρό εμφανίστηκε και έκλεισε τη γραμμή του τρένου.
1: Πού έχει
0: του λένε
1: καγκουρό.
0: Καλά, του λέει, εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά του λένε.
1: Πού έχει καγκουρό.
0: Στη του. Είναι δυνατόν, ας πούμε, από όλες τις δικαιολογίες, αυτοί οι βρήκες.
1: Στο Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Είχε.
0: Όντως, εμφανίστηκε ένα καγκουρό. Κάλεσαν τις, είχε κλείσει κάτι στις γραμμές του τρένου. Στο Βέλγιο, το τονίζω. Εμφανίστηκε ένα καγκουρό.
1: Ναι, δεν λέμε για την Αυστραλία. Στην Αυστραλία είναι συνηθισμένο.
0: Ναι, κανονικότητα.
1: Ναι, αυτό, κανονικότητα.
0: Ναι. Ναι, λοιπόν,
1: τι να λέμε.
0: Λοιπόν, έκλεισε γραμμές του τρένου, φωνάξαν τις αρχές, αλλά μέχρι να πάνε οι αρχές είχε εξαφανιστεί το καγκουρό και δεν μπορούσαν να το βρουν. Το ίδιο λέει όμως. Κάτι γίνεται και δεν ξέρω. Το ίδιο είχε γίνει λέει πριν καιρό γιατί είχε εμφανιστεί ένα αλπακά. Και αυτό δεν είναι κανονικό.
1: Στο Βέλγιο πάλι.
0: Και αυτό δεν είναι κανονικό. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται στο Βέλγιο. Έτσι. Δεν τον πιστεύανε τον άνθρωπο. Δεν τον πιστεύανε. Θα τον πίστευες εσύ.
1: Όχι.
0: Γιατί καθυστέρησες. Γιατί εμφανίστηκε ένα καγκουρό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Σαν να λες εδώ πέρα, ξέρω εγώ ότι έχει στο Κηφισό κίνηση γιατί εμφανίστηκε ένα μαμούθ.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Ή ένας βροντόσαυρος.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Καγκούρα στο Βέλγιο.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι τα κακά των ζωολογικών κήπων.
0: Ναι, τώρα.
1: Από κάπου θα το σκάσει.
0: Ή κάποιο να έχει μια φάρμα, ξέρω εγώ.
1: Τι να έχει φάρμα με καγκουρό, ρε παιδάκι.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Ξέρω
1: μα
0: πω.
1: Έχουν και άλλο κλίμα. Τέλο πάντων.
0: Τι να πω. Τι να σου πω, παιδάκι.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Λοιπόν, τη κυρία Φωτεινή, τη αρέσει πάρα πολύ ο Μπρούνο Μάρς.
0: Και
1: να
0: μας.
1: Το, ναι, να το ελαφρύνει, λέει, γιατί πριν στέλνει.
0: Το βαρύναμε,
1: στείλει,
0: ναι.
1: Όχι, έχει στείλει και πολλά μηνύματα με βάση αυτές τις ατέρμονες συζητήσεις που κάναν διάφοροι και τους οποίους τους έχει ζήσει σε ένα βαθμό στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Και λέει, συζητάγανα. Εκτός πραγματικότητας. Εντάξει, συμβαίνει
0: ναι,
1: αυτό.
0: Εντάξει.
1: Να είναι καμιά φορά εκτός πραγματικότητας κανείς. Η κυρία Σπυριδούλα λέει, καλημέρα. Ένα από τα διδάγματα του ντοκιμαντέρ τη Δευτέρα είναι ότι δεν είναι ίδιοι όλοι οι πολιτικοί. Αλήθεια είναι και αυτό. Αλήθεια είναι και αυτό, κυρία Σπυρίδουλα. Ο Βασίλης στέλνει τα συγχαρητήρια στην Ήρα Πανανίδου. Γιατί τα άρεσε πάρα πολύ που είχε πριν Άνταμ σε διασκευή της Taylor Swift. Τ' άρεσε πολύ. Ο κύριος Νίκος ρωτάει, είναι υποχρεωτική η νέα ταυτότητα. Σε λίγο δεν θα γίνεται εξυπηρέτηση με τις παλιές ταυτότητες.
0: Νομίζω από τον Αύγουστο.
1: Μηδέν.
0: Από τον Αύγουστο.
1: Καμία, δηλαδή δεν θα αναγνωρίζεται η παλιά ταυτότητα. Θα πρέπει να είναι η καινούρια, η οποία είναι.
0: Πρέπει να πάρετε αυτή με το χάραγμα, ναι.
1: Δίγλωση και έχει και το τσιπάκι που είναι πιστοποιητή. Ναι. Γιατί οι άλλες είναι πολύ εύκολο να αντιγραφούν κτλ. Αυτό είναι ευρωπαϊκή οδηγία.
0: Διάβαζα.
1: Είναι και βολικό, ρε παιδί.
0: Ναι. Διάβαζα με αφορμή αυτό το νέο κόμμα που θα κάνει η κυρία Καριστιανού και τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν. Γι' αυτό τον κύριο που λέγε πριν και η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι και πρόεδρος των αντιεμβολιαστών και κατά των ταυτοτήτων και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Όχι, διάβαζα.
1: Ναι.
0: Τον είδα σε κάνα δύο βιντεάκια που περιέγραφε. Πώς το λένε, γιατί δεν θέλει την ταυτότητα. Και του λέγανε, αντίλογος ας πούμε, γιατί είχε εμφανιστεί σε διάφορα κανάλια, και του λέγανε ότι από το κινητό σου μπορούν να ξέρουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκεσαι, σε ακούει το κινητό σου.
1: Δεν κάνει τέτοιο.
0: Αλλά δεν το δεχόταν.
1: Δεν έχει σημασία. Μα ούτως ή άλλως.
0: Δεν.
1: Τείχος.
0: Ναι. Μπράβο, ναι.
1: Ντουβάρι, πώς το λένε. Αυτό. Αυτό του είδους ο διάλογος δεν οδηγεί πουθενά, ρε παιδί μου. Σκάσε τείχο.
0: Τέλεια. Δεν οδηγεί.
1: Λοιπόν, τώρα, μία είδηση που έγινε γνωστή χθες μετά το Κισαία, επειδή σας λέγαμε ότι θα συζητούν τα διάφορα, να σας το πούμε και σήμερα. Μία από τις αποφάσεις που ελήφθησαν είναι να θυμάστε που είχαν πάει δύο συστοιχίες Patriot, μία στο Δημότυχο και μία στην Κάρπαθο. Λοιπόν, αυτές είχαν πάει μετά από συζήτηση, διαβούλευση με το ΝΑΤΟ, μιας και είχαν διατυπωθεί, για παράδειγμα, από τη Βουλγαρία αιτήματα για προστασία του εναέριου χώρου της. Γι' αυτό και πήγε η συστοιχία των Patriot στο Δημότυχο.
0: Ναι.
1: Στην Κάρπαθο πήγε γιατί είχαν φτάσει οι πυραυλοί μέχρι την Τουρκία. Είχαν πέσει, αλλά είχαν φτάσει μέχρι εκεί. Αυτό λόγω του πολέμου που υπήρχε με το Ιράν. Αυτό εκτιμάται από το Κισαία, αλλά και όχι μόνο από το Κισαία, και από το ΝΑΤΟ, το οποίο είπε: Οκ, δεν χρειάζεται πλέον η Βουλγαρία αυτού του είδους την ομπρέλα, ας πούμε, με τη βοήθεια της Ελλάδος. Γι' αυτό και παίρνονται πίσω, επιστρέφουν στις βάσεις τους δηλαδή, τόσο τα δύο αεροπλάνα που ήταν σε ένα νησί για να ελέγχουν τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, όσο και οι δύο συστοιχίες των Patriot. Πολύ βέβαια, να το πούμε αυτό, πολλοί το έχουν συνδυάσει με τις διαρκείς οχλήσεις που υπήρχαν στο ΝΑΤΟ εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία Τουρκία, ναι, είχε βγάλει αφρούς όταν είχε πάει στη στοιχεία Patriot στην Κάρπαθο. Και κάποιοι το συνδυάζουν ότι έπιασαν οι απειλές της Τουρκίας και απομακρύνονται οι πύραυλοι, η συγκεκριμένη στοιχεία. Το Κισαία, και όχι μόνο το Κισαία, το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαιώνουν με κάθε δυνατό τρόπο ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτό το σενάριο, δεν είναι κατόπιν αιτήματος, ας πούμε, της Τουρκίας η απομάκρυνση της στοιχείας Patriot. Λένε αυτό. Ο καθένας από εκεί και πέρα έχει τις δικές του απόψεις και λέει τα δικά του.
0: Εντάξει, όπως γίνεται πάντα.
1: Όπως γίνεται, όπως γίνεται πάντα. Πάντως υπάρχει, γιατί και αυτό συζητήθηκε στο Κισαία, υπάρχει και συζήτηση έγινε και αναφέρθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών ότι υπάρχουν διαφορετικά σενάρια ετοιμότητας για την πιθανότητα που υπάρξει κάποιου είδους, εν πάση περιπτώσει, αναστάτωση μετά αυτό τον νόμο που κυοφορείται στην Τουρκία περί των 200 ναυτικών μιλίων, δηλαδή.
0: Αυτό που λέμε για τη Γαλάζια Πατρίδα.
1: Αυτό, ναι. Το πράγμα από 200 ναυτικά μίλια, σας έχουμε πει ότι φτάνει 130, με 140 είναι η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας. Αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, άλλο. Σε 23 μέρες ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχει Μουντιάλ φέτος, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσει από το στάδιο Αστέκα στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Και συνολικά θα λάβουν μέρος 48 ομάδες, θα γίνει σε 106 πόλεις, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, 104 αγώνες. Ο τελικός είναι 19 Ιουλίου, στη Νέα Υόρκη, εκεί θα γίνει ο τελικός του Μουντιάλ. Και λέγανε για το χρήμα το οποίο θα διακινηθεί για αυτό το γεγονός. Για παράδειγμα, ο αντίκτυπος, λέει, ο παγκόσμιος υπολογίζεται γύρω στα 80,1 δις δολάρια. Τουρισμός, μεταφορές, παροχή υπηρεσιών, πωλήσεις μέσα και έξω από τα γήπεδα και όλα αυτά τα πράγματα. Η FIFA μόνο θα τζιράρει γύρω στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Το οποίο είναι ποσό ρεκόρ, γιατί ήταν 7,5 δις στο Κατάρ, που είχε γίνει το προηγούμενο Μουντιάλ, και 5,35 στη Ρωσία που είχε γίνει. Είναι πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, εγώ διάβασα από την άλλη ότι σε κάποιες από τις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών όπου είναι να γίνουν αγώνες,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει ζήτηση για εισιτήρια. Δηλαδή,
0: αυτό δεν είναι στο DNA του.
1: Δεν υπάρχει ζήτηση για τα εισιτήρια. Δηλαδή μπορεί η FIFA να έχει προϋπολογίσει ή οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν ζήτησαν, έβαλαν υποψηφιότητα για να διεκδικήσουν το Μουντιάλ, να είχαν προϋπολογίσει κάποια έσοδα. Δεν φαίνεται να βγαίνουν τουλάχιστον τα έσοδα των εισιτήριων και των μετακινήσεων, δηλαδή τα τουριστικά που λες. Αυτό φαίνεται προς το παρόν, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξει κύμα της τελευταίας στιγμής.
0: Ναι,
1: διάφοροι αυτό. Αλλά φαίνεται πως δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση ούτε για αεροπορικά ταξίδια για να πάνε να φτάσουν δηλαδή στις πόλεις που θα γίνονται οι αγώνες, ούτε στα ξενοδοχεία των περιοχών. Και κάποιες περιοχές που έχουν γήπεδα και θα φιλοξενήσουν αγώνες μοιάζουν με, ενώ έχουν κάνει ετοιμασίες κλπ. Μοιάζουν λίγο με ρημωμένες.
0: Είναι πολύ ακριβά και τα εισιτήρια. Για τους αγώνες, αυτούς τους αγώνες, αυτούς καθ' αυτούς.
1: Θα γίνει σε τρεις χώρες. Έτσι. Τρεις χώρες.
0: Είπα Καναδά και Μεξικό.
1: Στο Μεξικό μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά, γιατί στο Μεξικό έχουν άλλη σχέση με το ποδόσφαιρο. Στο Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τόσο μεγάλη. Αλλά θα το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τη μετεωρολόγο μας, την
1: Όλγα την Παπαυγούλη, γιατί περιμένουμε βροχές. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
0: Κάτι, ένα πράγμα. Είναι ο Μάιος λίγο μανουριασμένος.
1: Ναι. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Όντως, θα έχουμε ανοιξιάτικο χαρακτηριστικό, γιατί αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της άνοιξης. Και θα έχουμε μπόρες, μεμονωμένες καταιγίδες. Ιδιαίτερα προς το τέλος της εβδομάδας, αυτές οι καταιγίδες θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Επομένως, χρειάζεται μια μικρή προσοχή.
1: Εδώ τώρα, οι χαλαζοπτώσεις είναι σύνηθες για τον Μάιο.
2: Ναι, ο Μάιος είναι ένας μεταβατικός μήνας. Διακρίνεται για αυτή την αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας. Γενικά, οι μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού. Και λέγεται θερμική αστάθεια. Αυτή η αστάθεια, λοιπόν, προκαλεί μπόρες, οι οποίες ναι, μεν είναι σύντομες, αλλά κατά την ώρα της εκδήλωσής τους μπορεί να έχουν ένταση και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Αφορούν κυρίως περιοχές που είναι κοντά σε ορεινούς όγκους, δηλαδή κοντά σε βουνά. Εκεί είναι λίγο πιο η μεγαλύτερη έντασή τους. Και είναι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Σήμερα αυτή η αστάθεια θα ενταθεί, λοιπόν, γιατί έχουμε και μια διαταραχή που περνάει στη χώρα μας. Θα έχουμε και κάποιες μπόρες στην Αττική, κυρίως εκεί προς το απόγευμα, αλλά και το βράδυ. Ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί έτσι και γύρω στα ορεινά κάποια μεμονωμένη καταιγίδα τις βραδινές ώρες και στην Αττική. Αλλά δεν αναμένουμε τίποτα σημαντικό σήμερα στην Αττική που να προκαλέσει προβλήματα. Τα πιο πολλά σήμερα τα αναμένουμε στην κεντρική και βόρεια χώρα αυτές τις καταιγίδες που πιθανόν να δώσουν και χαλαζοπτώσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Επειδή είπατε ότι θα βρέξει και θα βρέξει και εδώ και ίσως θα έχει μπόρες κτλ. Επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και φαινόμενα μεταφοράς σκόνης, η βροχή θα είναι λασποβροχή πάλι. Με ρωτάνε φίλοι για το αν θα πλύνουν το αυτοκίνητο ή όχι.
2: Καλό θα ήταν να μην το πλύνουν γενικά, γιατί και οι μπόρες αφήνουν λίγο πάνω στα μάτια, αλλά δεν θα έχει σκόνη. Έχει μπει ο βορειοδυτικός άνεμος, έχει καθαρίσει την ατμόσφαιρα. Επομένως, χαρίζει διάβγεια, αλλά λόγω επίσης και των βροχοπτώσεων, που έστω και λίγο αυτές οι βροχοπτώσεις στα αμάξια μας τα ταλαιπωρούν, καλό θα ήταν να τα αποφύγουν αυτές τις μέρες, εκτός αν έχουν πάρα πολύ σκόνη τις προηγούμενες.
0: Σωστά.
1: Γιατί τότε θα κάνει μάκα.
0: Και πόσο θα πάει έτσι αυτή η κατάσταση?
2: Σίγουρα θα διατηρηθεί και το Σαββατοκύριακο, που από την Παρασκευή και έπειτα αναμένουμε να είναι πιο γενικευμένη αυτή η αστάθεια και πιο έντονη, να αφορά όλη τη χώρα σχεδόν και το Σαββατοκύριακο. Και από την άλλη εβδομάδα φαίνεται σταδιακά τουλάχιστον να περιορίζεται σε έκταση. Αλλά αυτά θα τα δούμε και καθώς πλησιάζουν οι μέρες, γιατί έχουν τοπικό χαρακτήρα αυτές οι μπόρες. Δεν αφορούν όλο το χώρο των Ελλανδικών.
1: Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Επειδή έβλεπα νωρίτερα ότι θα έχει στην πρόγνωση της ΕΜΗ ότι θα έχει 7 μποφόρ στο Ιόνιο. Και επειδή αρχίζει η περίοδος που άλλοι με τον κοινωνικό τουρισμό, άλλοι με διάφορα, εν πάση περιπτώσει, αρχίζουν μετακινήσεις σιγά-σιγά. Ανοίγει ο καιρός ή θα ανοίξει κάποια στιγμή, αρχίζουν και τα ταξιδάκια, έστω και οι αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Θα έχουμε και μποφόρ ταυτόχρονα.
2: Αυτές τις μέρες λίγο πιο ενισχυμένη θα είναι η άνεμη, όντως στο Ιόνιο που θα φτάνουν κοντά στα 6 με 7 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο. Εκεί θα εντοπίζονται οι ενισχυμένες εντάσεις των ανέμων και φαίνεται να διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Της εβδομάδας, συγγνώμη.
1: Της εβδομάδας. Άρα θα έχουμε και τέτοιο να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σας
1: ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Παπαγούλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι καιρός αυτός τώρα.
1: Τι σημαίνει, τη εποχή είναι, σου λέει.
0: Όχι, ναι, αλλά σου λέει ρε παιδί μου, έχουν.
1: Είναι συνηθισμένο, δεν είναι.
0: Όχι, ναι, έχουν μεγάλο άγχος οι αγρότες. Γιατί τώρα έχουν καρπίσει τα. Είναι στο τέλος της ανθοφορίας που δεν είναι ο καρπός, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, έχουν αγωνία οι άνθρωποι.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό και ρώτησα και επέμεινα λίγο στη χαλαζόπτωση. Ναι. Που εντάξει, οι βροχές, όντως για Μάιο, δεν είναι ρε παιδί μου κάτι ασυνήθιστο, αλλά το χαλάζει. Και όμως, όπως είπε, πολλές φορές οι έντονες βροχές συνοδεύονται από χαλαζόπτωση αυτή την εποχή.
0: Ναι. Τι να πεις.
1: Τι μαθαίνει κανείς.
0: Τι να πεις.

0: Η κυρία Χρυσή μας λέει ότι από τις 3 Αυγούστου και μετά οι παλιές ταυτότητες, όχι οι κατεστραμμένες, κομμένες ή οτιδήποτε τέτοιο, οι έγκυρες όμως, θα γίνονται δεκτές μόνο στον ελληνικό χώρο, εντός συνόρων. Υπάρχουν και κάποιες εκ των υπηρεσιών που δεν θα δέχονται τις παλιές. Αν θυμάμαι καλά αυτά που είχα διαβάσει, μπορεί να κάνω λάθος, θα το ψάξω όμως και θα σας δώσω μια οριστική απάντηση. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Σάβα από την όμορφη Φλόρινα. Το Σάββατο έγινε πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Εχιλίου στις Πρέσπες.
1: Ωραία. Φαίνεται από ψηλά.
0: Ωραίος ναό.
1: Τώρα που λέγαμε για τις ταυτότητες, κάτι θυμόμουν ότι είχα αυτές τις μέρες. Μεθαύριο πρέπει να βγάλω ταυτότητα και ραντεβού.
0: Ναι.
1: Πω, μην το ξεχάσω.
0: Βρίσκεις, μπορεί να μην βρίσκεις το διπλανό σου στο νομικό τμήμα και βρίσκεις.
1: Ναι, το έχω κλείσει καιρό πριν.
0: Σε κάποιο χρόνο, έτσι. Δεν βρίσκεις δηλαδή σήμερα θέλω, αύριο βρίσκω.
1: Αλλά αφού τη βγάλεις, μπαμπαμ, πολύ γρήγορα. Να σε στέλνουν.
0: Ναι,
1: δεν αρχεί. Σε ενημερώνουν. Σε ενημερώνουν να πας να την πάρεις. Αυτό εννοώ.
0: Άμα μπορούν και να σε
1: στείλουν. Και μετά πρέπει να αλλάξεις όλα τα. Όπου έχεις δηλώσει την ταυτότητα.
0: Πρέπει να βάλεις το καινούργιο αριθμό. Καλά, δεν είναι.
1: Από το GovGR.
0: Επειδή πλέον είναι ένα μητρό ενιαίο από το οποίο παίρνουν και οι τράπεζες κτλ. Αν αλλάξεις εκεί, αλλάζει παντού. Καταλαβαίνεις.
1: Ωραίος.
0: Μπαίνεις αυτό, αλλάζεις αυτό και άμα το αλλάξεις εκεί, δεν θυμάμαι πώς το λένε ακριβώς.
1: Ησύχασα τώρα.
0: Πάντως είναι ένα κέντρο, ας πούμε, με το οποίο είναι συνδεδεμένες και οι τράπεζες. Εγώ δεν μπήκα στις τράπεζες που έχω λογαριασμός να αλλάξω εκεί τα στοιχεία μου. Τα άλλαξα μόνο σε αυτό το κέντρο και αλλάξαν παντού. Καλημέρα στον κύριο Τιμολιόντα, το φίλο μας. Από τα Βαλτσαμάτα και Φαλονιάς. 8 βαθμούς. Καθαρό ουρανό. 7 θα έχετε εκεί. Τα ακούσατε. Έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άλλα θέματα. Ήθελα να πω ότι σε αυτή τη Eurovision που έκλεψαν την παράσταση οι διερμηνείς. Αυτοί που κάναν στην νοηματική σε διάφορες χώρες. Γιατί ερμηνεύαν τα τραγούδια.
0: Ναι, και δεν τα ερμηνεύαν απλώς.
1: Ήταν εντυπωσιακοί.
0: Τα ζούσανε, χορεύανε.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Τα ζούσαν τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Εγώ ήθελα να πω τα γνωστά. Έβλεπα σήμερα το πρωί, πριν μπούμε στο στούντιο, στο Twitter, έναν κύριο ο οποίος μένει στη Μόσχα και σχεδόν δακρύβρεκτος έλεγε: μα γιατί μας επιτίθενται.
1: Ποιος, ο κύριος.
0: Ο κύριος αυτός, ναι. Γιατί στη Μόσχα τώρα κατάλαβαν ότι έχει πόλεμο.
1: Ρώσος.
0: Ναι, Ρώσος. Στη Μόσχα τι άλλο θα ήταν.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα μπορούσε να ήταν Έλληνας, όπως είναι στην Αγία Πετρούπολη, ο κύριος αυτός. Ναι. Λοιπόν, σήμερα κατάλαβε αυτός ότι έχει πόλεμο. Κατάλαβες.
1: Πώς το κατάλαβε.
0: Γιατί πέρασαν κάτι drones, ας πούμε, και σκάσανε στην περιφέρεια της Μόσχας.
1: Αυτά τα drones.
0: Το θυμήθηκα γιατί διάβαζα πριν από λίγο ότι ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθησαν ουκρανικά drones. Εν τω μεταξύ ανακοινώνουν αυτοί ότι καταρρίφθησαν ουκρανικά drones και μαθαίνουμε μετά από 2-3 ώρες, ας πούμε, ότι αυτά που υποτίθεται ότι καταρρίφθηκαν έχουν πέσει σε αντλίες πετρελαίου, σε αποθήκες πετρελαίου, σε δηληστήρια, σε τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Διάβαζα χθες μια ανάλυση που έλεγε ότι το 10% της μία στις 10 πηγές ή δηληστήρια ή αγωγούς της Ρωσίας έχουν καταστραφεί από τις επιθέσεις με τα ουκρανικά drones. Αυτά που πριν από λίγα χρόνια δεν είχαν καν, ας πούμε, και τώρα βγάζουν 1000 την ημέρα. 1000 drones την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε μουσικά στους τίτλους και επιστρέφουμε. Τρονίμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακυρώθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό αποστάσιο. Οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς άδεια θα θεωρείται παράνομη σύμφωνα με την αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγή σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις το λίσκος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν. Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, ως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
1: Επειδή ρωτάει ο Κωνσταντίνος, πρέπει να ρωτήσουμε τον Άτο που θα βάλουμε τις πυράβλους μας. Κακώς καταλάβατε αυτό, γιατί εγώ δεν είπα αυτό. Αν εσείς το καταλάβατε, γιατί θέλετε να το καταλάβατε, είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ είπα το εξής πολύ απλό. Ότι το Άτο είχε πει ότι επειδή η Βουλγαρία ζήτησε στήριξη, πάει μία συστοιχία, όπως ζήτησε η Τουρκία για παράδειγμα στήριξη και έστειλε μία συστοιχία η Ισπανία για παράδειγμα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε. Επειδή υπήρχε αυτή η αναστάτωση στον ευρύτερο χώρο, υπήρξαν διάφορες τέτοιες κινήσεις. Σε συμφωνία λοιπόν, μετά το αίτημα της Βουλγαρίας, σε συμφωνία με το ΝΑΤΟ πήγε μία συστοιχία στο Δημότικο. Τώρα κρίθηκε και από την Ελλάδα και από το ΝΑΤΟ, σε σύμφωνη γνώμη, ότι δεν υπάρχει ο λόγος ακόμα να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η συστοιχία στο Δημότικο. Αυτό είπα. Τώρα εσείς, η κυρία Νίνα λέει δεν καταλαβαίνει, εκλογές έρχονται, δεν ξέρει τι θα πάθει ο Μητσοτάκης, δεν έχει επίθεση στην Καριστιανού σήμερα και άργησα και την έχασα, άχνα και το κλείσιμο των λογοστασίων εδώ, τεράστια ανεργία. Την επόμενη θα ρωτήσετε γιατί ο κόσμος έγινε ρωσιόφιλος, όχι ρωσόφιλος, πουτινόφιλος έχει γίνει, αν δεν έχει γίνει, και ακροδεξιός, άχνα για τα 60 εκατομμύρια του Γεραπετρίτη και που ο πεθερός του παίρνει όλα τα έργα όλες τις χώρες διαπλοκής. Ξέρω εγώ, έχει ξυπνήσει λίγο, έχουν κάποιοι, δεν αναφερθεί. Όχι, και δεν έχουμε κανένα σκοπό κάθε μέρα να αναφερόμαστε, μόνο όταν προκύπτει κάτι νέο. Χθες δεν προέκυψε κάτι νέο.
0: Τώρα.
1: Πάμε.
0: Υπάρχει ένα αξεσουάρ το οποίο το έχουμε όσοι έχουμε αυτοκίνητα. Το έχουμε από την πρώτη μέρα που παίρνεις το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Έχεις φαρμακείο στο αυτοκίνητο. Το οποίο δεν τα ανοίγεις και ποτέ.
1: Δεν ξέρεις τι έχει.
0: Αχρίαστο να είναι.
1: Αχρίαστο. Ναι, μπορεί να έχει λιγμένα, μπορεί να
0: Ναι.
1: Ή λες, ας πούμε, πρέπει να έχω στο αυτοκίνητο Δέλτα. Το Δέλτα.
0: Αυτό μπορεί να σου χρειαστεί γιατί άμα μείνεις πρέπει να το βάλεις. Και δεν το βάζεις, συγγνώμη τώρα, γιατί έχουμε και τον καλεσμένο μας και περιμένει. Το Δέλτα δεν το βάζουμε ΣΥΡΙΖΑ στο αυτοκίνητο όταν μένουμε. Το βάζουμε σε μια απόσταση.
1: Έτσι, προειδοποιητικό, έτσι, ναι.
0: Να προειδοποιούμε αυτούς που έρχονται. Δεν θα πέσουν πάνω σε ένα σταματημένο αυτοκίνητο. Γι' αυτό υπάρχει.
1: Ναι. Τώρα λέει αλλάζει με μια αλλαγή στον κώδικα. Οδική κυκλοφορία.
0: Ευρωπαϊκή
1: οδηγία είναι. Θα πρέπει να έχουμε ένα
0: φαρμακείο.
1: Να έχουμε μια ολόκληρη αποθήκη στο πορτμπαγκάζ μας, ας πούμε.
0: 16 αντικείμενα έχει.
1: 16 αντικείμενα, τι λέει. Δηλαδή, μην φανταστείτε και εσείς το καθένα είναι ξεχωριστό αντικείμενο. Είναι, ας πούμε, ένα γάζες, ένα ιόδιο. Λέω, παράδειγμα.
0: Εντάξει,
1: αυτά είναι δύο αντικείμενα, ναι. Δεν πιάνουν και πολύ χώρο. Όχι, μην νομίζει κάποιος ότι άμα βάζω τα 16 αντικείμενα, πού θα βάζω τα μπαγκάζια μου.
0: Δεν είναι τόσο. Μέσα στο βαλιτσάκι είναι, παιδί.
1: Ναι, ρε παιδί. Αλλά γιατί τώρα αυτά τα 16 και από πότε και πώς και πού θα τα βρούμε και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Πρέπει να είναι εγκεκριμένο το βαλιτσάκι.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Για να δω ποια αντικείμενα είναι. Πάω, τα ψωνίζω, τα βάζω σε ένα. Όχι, πρέπει να είναι εγκεκριμένο το βαλιτσάκι. Γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Διονύση Ευγενίδη, που είναι πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Μήπως τα έχετε πιο φτηνά εκεί εσείς?
1: Καταρχήν είναι επιβεβλημένο να τα έχουμε αυτά, έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να τα έχουμε στο αυτοκίνητό μας, επειδή το προβλέπει ο νόμος, ή καλά κάνουμε και θα πρέπει να τα έχουμε?
2: Οπωσδήποτε πρέπει να τα έχουμε, θα έπρεπε να τα είχαμε. Πάντοτε έχουμε, όπως λέτε και εσείς, όταν παίρνετε σε ένα αυτοκίνητο καινούριο, πάντοτε έχει μέσα ένα φαρμακείο αυτοκίνητο. Αλλά δεν ξέρω πόσοι από εμάς το αλλάζουμε και το ανανεώνουμε αυτό συχνά. Τώρα έρχεται να μας το επιβάλλει και ο νόμος, και καλώς κάνει βεβαίως και υπάρχει αυτός ο νόμος, ο οποίος επιβάλλει από 1η Ιανουαρίου του 2027, από την καινούργια χρονιά δηλαδή, να υπάρχει ένα φαρμακείο αυτοκίνητο, το οποίο έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά τα υλικά τα οποία θα έχει μέσα και τα οποία ευχόμαστε, όπως είπατε και εσείς, ποτέ να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε. Φυσικά το φαρμακείο αυτό, ναι, είναι μικρό σε όγκο, γιατί όλα αυτά είναι διπλωμένα έτσι ώστε να μην πιάνουν πολύ χώρο. Και έχει διάφορα πράγματα τα οποία πραγματικά θα μας χρησιμεύσουν σε κάποια περίπτωση ενός ατυχήματος και όχι μόνο τροχαίου.
1: Να πούμε εντάχει και στους φίλους ακροατές που δεν ξέρουν, για παράδειγμα, πρέπει να έχεις λευκοπλάστη, να έχεις τσιρότα, να έχεις επίδεσμο μικρό, μεσαίο και μεγάλο. Πρέπει να έχει μάσκα, πρέπει να έχει γάντια μιας χρήσης, ψαλίδι και τέτοια πράγματα. Κάποια από αυτά όμως δεν θα ξέρεις καν πώς να τα χρησιμοποιήσεις.
2: τα περισσότερα από ή ποσός όμως να ξέρει κάποιος άλλος που θα είναι εκεί να τα χρησιμοποιήσει ή να χρειαστεί. Όπως από ό,τι βλέπω υπάρχει και η κουβέρτα διάσωση ισοτερμική, εκείνη η κουβέρτα που χρησιμοποιείται σε κάποιες περιπτώσεις για να την λήξει σε έναν ο οποίος είναι τραυματίας, ή μαντιλάκια καθαρισμού που πρέπει να έχουν μέσα, το ψαλιδάκι των πρώτων βοηθειών που είναι ένα ειδικό ψαλιδάκι για να κόβεις γάζες κτλ. Είναι πράγματα τα οποία καλό είναι να υπάρχουν, αλλά δεν φτάνει μόνο να τα πάρουμε μια φορά και τον Ιανουάριο του 27 να τα έχουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε να τα ανανεώνουμε και κάθε δύο χρόνια τουλάχιστον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το φαρμακείο του αυτοκινήτου βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο συνεχώς, είναι εκτεθειμένο σε πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, ακραίες θερμοκρασίες και σε ζέστη και στο κρύο. Η ζέστη το καλοκαίρι στο αυτοκίνητο είναι πολύ περισσότερη από ό,τι είναι στον εξωτερικό χώρο. Οπότε φανταστείτε στους 40 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία πόσο ανεβαίνει μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Άρα λοιπόν το πιστοποιημένο πλέον φαρμακείο του αυτοκινήτου και να έχουμε το νου μας να είναι και καλής ποιότητας, γιατί ακόμα και ο περιέκτης που τα περιέχει όλα αυτά μέσα, το κουτάκι δηλαδή του φαρμακείου, πρέπει να είναι καλής ποιότητας έτσι ώστε να τα κρατάει σε καλή κατάσταση, αλλά και να τα ανανεώνουμε κάθε τουλάχιστον δύο χρόνια.
1: Από μια πρόχειρη αναζήτηση τώρα που συζητάμε στο διαδίκτυο, υπάρχουν πάρα πολλά αυτά τα kit τα λεγόμενα που τα περιέχουν όλα αυτά τα βαλιτσάκια, που περιέχουν όλα τα υλικά που λέμε. Το λέω γιατί κάποια στιγμή ακούστηκε, το λέει και ένας ακροατής σε μήνυμα, ότι μπορεί να είναι μία εταιρεία να έκανε την εισαγωγή αυτή και να γίνεται για να ωφεληθεί μία εταιρεία.
2: Δεν είναι έτσι. Το μυαλό μας πάντα εκεί πάει.
1: Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λέω ότι με μια πολύ πρόχειρη, δηλαδή ο κάθε ένας και ο πιο αδαής με μία έρευνα στο διαδίκτυο θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλά στην αγορά προσφερόμενα τέτοια
2: μέσα από 15, 20, 30, 40 ευρώ υπάρχουν και σε διάφορες τιμές. Οπότε ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό το οποίο πιστεύει ότι τον εκφράζει, τον αντιπροσωπεύει.
1: Αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι ότι κάθε δύο χρόνια θα πρέπει να το ξανακοιτάμε, μην πια είναι λιγμένα, να τα αλλάζουμε κτλ. Αυτό είναι ένας νέος μπελάς στο κεφάλι.
2: Είναι ένας μπελάς στο κεφάλι, αλλά πραγματικά μια φορά, αν σου χρειαστεί κάτι, θα πρέπει να. Και πόσες φορές δεν μας έχει χρειαστεί, ακόμα για πολύ ελαφριές περιπτώσεις τραυμάτων, όχι μέσα στο αυτοκίνητο, όχι σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Ένα χτύπημα, ένα παιδάκι κάπου παίζει,
0: χτυπάει
2: και ψάχνουμε να βρούμε όλοι ένα χαζαπλάς και δεν έχει κανένα ενώ, ή τουλάχιστον να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σημείο στο οποίο θα βρούμε τις πρώτες βοήθειες αυτές, οι οποίες εκείνη την ώρα τέλος πάντων θα μας δώσουν μια λύση.
0: Έρχονται, σας ζητάνε ο κόσμος, το έχει αντιληφθεί, το έχει καταλάβει.
2: Ναι, βέβαια. Βέβαια, το ζητάνε όλοι, το ξέρουν όλοι και γίνει πολύ μεγάλη φασαρία γύρω από το θέμα αυτό. Έχει πάρει πολλές αναβολές. Θεωρώ ότι αυτή η αναβολή που πήρε τώρα του εξαμήνου, οκταμήνου, πόσο είναι, μέχρι τον Ιανουάριο του 27, μάλλον θα είναι και η τελευταία, γιατί πραγματικά τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια κίνηση και πραγματικά το ζητάει ο κόσμος. Έχει ενημερωθεί
0: και
2: δηλαδή.
0: Και καλοκαίρι τώρα ετοιμάζονται και για τις διακοπές.
2: Ναι, βέβαια. Και μέσα σε όλα το μαζί με το φαρμακείο των καλοκαιρινών διακοπών είναι ένα κομμάτι του φαρμακείου αυτού, είναι και το φαρμακείο του αυτοκίνητου μας για όσους ταξιδεύσουμε με το αυτοκίνητο.
0: Και πώς καταλαβαίνεις ότι είναι εγκεκριμένο?
2: Έχει τις επιστοποιήσεις του ΣΥΕ το οποίο χρειάζεται, αλλά πλέον αυτά τα οποία κυκλοφορούν και είναι έτοιμα είναι όλα τα εγκεκριμένα. Και βέβαια, άμα το αγοράσεις από ένα πιστοποιημένο κατάστημα, ένα κατάστημα εμπιστοσύνης, το φαρμακείο είναι ένα από τα πλέον μεγαλύτερες εμπιστοσύνης καταστήματα που πουλάνε τέτοια είδη, είσαι βέβαιος ότι θα πάρεις αυτό το οποίο χρειάζεται να έχεις για τις ανάγκες και του πιθανού ελέγχου.
1: Και αυτό το ΣΥΕ που λέτε είναι ευρωπαϊκή πιστοποίηση, δεν είναι ελληνική, δεν είναι δικιά μας πατέντα.
2: Ναι, ευρωπαϊκή πιστοποίηση είναι φυσικά και όλα αυτά είναι ευρωπαϊκές οδηγίες, δεν είναι ελληνικές πατέντες.
1: Μας λέει ένας φίλος ότι οι τιμές αυτών των kit έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα λόγω της ζήτησης που λέτε υπάρχει ή έχει γίνει κάτι άλλο?
2: Λόγω της υποχρεωτικότητας περισσότερο, αλλά πιστεύω ότι οι τιμές, επειδή πραγματικά όπως είπαμε δεν τα φέρνει ένας μόνο εισαγωγές, αλλά είναι πάρα πολλά αυτά, σίγουρα
0: θα υπάρξει ανταγωνισμό, δεν θα πέφτουν.
2: Βέβαια, είναι βέβαιο αυτό.
0: Ναι. Μακάρι.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε
1: Βιονίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Επειδή σας έλεγα ότι κάνουμε αυτή την πρόχειρη αναζήτηση. Ήταν ο κύριος Διονύσης Ευγενίδης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Πρέπει να πάρουμε, ναι. Βλέπω, ας πούμε, στο διαδίκτυο που έχω μπει, υπάρχουν από 10,78 το φθηνότερο που βλέπω. Το kit.
0: Είναι το
1: μέχρι. Ναι, όλα αυτά. Μέχρι 30. 29,99. Βλέπω τέτοιες τιμές. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη γκάμα, άρα κοιτάξτε το, ψάξτε το.
0: Δηλαδή. Είναι, λέει, τιμούλα.
1: Αυτό, τιμούλα.
0: Χρωματάκια, βγαίνει σε διάφορα χρώματα.
1: Τώρα, κάποιος μπορεί να μην εμπιστεύεται, λέει ο Θωμάς, το συνδέει με την προηγούμενη ακροάτρια. Μπορεί να τα έφερε, να τα εισήγαγε ο πεθερός του Γεραπετρίτη. Ναι, εντάξει τώρα, βρήκαμε σκηνή κορδόνι τώρα. Θέλω να πω ότι μπορεί να. Αντί να κάνεις τέτοια έρευνα και να λες θα το πάρω ξέρω εγώ από σούπερ μάρκετ ή από οτιδήποτε, αυτό που μας είπε ο κύριος Ευγενίδης, ότι πολλοί εμπιστεύονται τα φαρμακεία, γιατί τα φαρμακεία παίρνουν τα φαρμακά τους, δηλαδή έχουν μια καθημερινή σχέση, ρε παιδί μου, κατάλαβες,
0: ναι.
1: Και καταφεύγουν στα φαρμακεία. Βέβαια από την άλλη, δεν το είπα αυτό στον κύριο Ευγενίδη, το λες για διάφορα μαγαζιά. Φαρμακείο είναι αυτό το μαγαζί. Δηλαδή, ότι είναι ακριβό. Πας να πάρεις, ξέρω εγώ, σε μπουτίκ λαχανικών ντοματίνια, τα οποία κάνουν 24 ευρώ και λες φαρμακείο γίνεται.
0: Και τα παίρνεις και τα στολίζεις στην κουζίνα. Θα βάζεις σε προθήκη τα ντοματίνια.
1: Εντάξει.
0: Ντοματίνια.
1: Με τους φαρμακοποιούς όμως υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης.
0: Εντάξει,
1: άλλο.
0: Ναι, ναι,
1: να τα λέμε,
0: ναι, ναι,
1: αυτά. Δηλαδή τι.
0: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, ήθελα να πω αυτό με τα κεράσια. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
1: Τι θες με τα κεράσια.
0: Άκουτα, καταρχήν. Καταρχήν ένα κοριτσάκι.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερε τι είναι τα πετροκέρασα.
1: Κρίμα το κοριτσάκι.
0: Άμα δεν τα είχαν, μα το είχαν μάθει από το σπίτι, δεν έχει φάει ποτέ στο σπίτι.
1: Κρίμα.
0: Μικρό
1: κρίμα.
0: Παιδάκι. Ήταν.
1: Κρίμα.
0: Μικρό. Ενώ ναι. 20 κάτι, ας πούμε. Μικρό.
1: Δεν είναι κοριτσάκι 20
0: κάτι. Ναι. Μικρό είναι 20 κάτι, χρόνο είναι κοριτσάκι.
1: Ναι, εντάξει,
0: τι είναι,
1: ναι.
0: Διονύση μου για μα. Τέλος πάντων. Και λέει, τι είναι τα πετροκέρασα. Λέω, ξέρω, δεις, παιδί μου, τα πετροκέρασα είναι κάποια κεράσια τα οποία είναι πιο σκληρά από τα άλλα. Πρέπει να προσέξει όταν τα τρώνε. Δεν μπορεί να τι να πω. Τι να πω. Που δεν του έχουν μάθει του παιδιού τα πετροκέρασα, α πούμε. Δεν του έχουν μάθει το τραγούδι Χιλάκι Πετροκέρασο και Μαγούλο Βερίκο.
1: Όχι, αυτό γιατί να το μάθει.
0: Γιατί να μην το μάθει.
1: Γιατί αυτό είναι του περασμένου αιώνα τραγούδι.
0: Μα το λέγανε στα μικρά παιδάκια.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Τι το Γιουγκλάκι.
1: Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο που λέει κάτι σημαντικό. Λέει αυτό το kit δεν πρέπει να είναι θαμμένο κάτω από τα μπαγκάζια τα υπόλοιπα. Πρέπει να είναι πάνω-πάνω. Να είναι εύκολα προσβάσιμο. Ναι, αλήθεια, έχετε δίκιο, κύριε Αλέξανδρο.
0: Έχετε δίκιο, καλά κάνετε και το λέτε. Αν δείτε το πόρτ μπαγκάζ μου, θα τα βρίξετε.
1: Ναι, γιατί.
0: Και το μισό σπίτι μέσα.
1: Μερικοί θα το έχουν κάτω από κάνα νταμάρι άμμου, α πούμε, γιατί έχουν απλύνει αυτό το.
0: Δεν είναι άμμου, μάνα μου, έχει πράγματα μένα.
1: Και τα πράγματα.
0: Γιατί μου έχω το μισό σπίτι, σου λέω μέσα. Ή αφήνει και λε, άστο, το πάρω εγώ μετά αυτό πάνω.
1: Ο Χρήστο λέει, εγώ λέω να έχουμε και τον Dr. House να κάνει κανένα χειρουργείο μέσα. Μα δουλεύουν, μωρέ, ξεκάθαρα για το πρόστιμο είναι.
0: Ρε, παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Πράγματα τα οποία μπορεί να βελτιώσουν την αντίδρασή μας και την ανταπόκρισή μας ως μονάδας. Είμαστε άνθρωποι και παθαίνει κάτι άλλο γύρω μας. Ανοίγεις το πόρτ μπαγκάζ, αν βγάζεις το τίτλο, βοηθάς.
1: Εγώ όλα τα άλλα τώρα, τα γάζες τριών διαφορετικών ειδών, ας πούμε, μου φαίνεται περίεργο. Ωστόσο, για παράδειγμα, αυτό που έχουμε δει, το πρώτο πράγμα που κάνουν μόλις έρχονται ή πυροσβεστικοί ή ΕΚΑΒ, ποιο είναι αυτή η κουβέρτα. Αυτή η κουβέρτα, ας πούμε. Κάπου, εγώ δεν λέω να γίνει το κακό. Να μείνει το αυτοκίνητο από ένα πρόβλημά του γιατί σου τελείωσε η βενζίνη και να είσαι βράδυ σε μια περιοχή που πέφτει η θερμοκρασία. Ξέρετε πόσο ωφέλιμο και χρήσιμο είναι αυτό το πράγμα.
0: Το
1: και από τι μπορεί να σας γλιτώσει, βέβαια.
0: Είναι μια χρήμα. Γιατί μπορεί να πας κάπου να νιώσει μια ψυχρούλα, τι ρίξει πάνω.
1: Δεν είναι ζακέτα, ρε παιδάκι μου, να το βάζει, βγάζει.
0: Άμα δεν έχει, μάνα μου.
1: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν άμα θες να έχει μπουφανίνη.
0: Έχω πάντα ένα μπουφανίνι στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, να φροντίσεις το μπουφανίνι να είναι από κάτω και από πάνω το kit. Να μην
0: σκεπάζεις το κάθε
1: σου. Να μην σκεπάζεις το kit με το μπουφανίνι.
0: Δεν το έχω στο πορτμπαγκάζ το μπουφανίνι, για όνομα του Θεού. Εντάξει, τι είμαστε.
1: Ναι.
0: Επίσης θέλω να πω κάτι, να απευθύνω μία έκκληση.
1: Ναι.
0: Μία μέρα λοιπόν, χαζεύοντας τα social media, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο που έδειχνε μία κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά. Στην κυριολεξία όμως, η οποία προσπαθούσε να φάει 15 λουκάνικα μέσα σε 2 λεπτά.
1: Λουκάνικα μικρά.
0: Ό,τι λουκάνικα και να είναι.
1: Όχι, όχι, άμα είναι μικρά φραγκφούρτης, μπουκίτσα δηλαδή. Μπορείς να τα φας, ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα τα μπουκίτσα.
0: Ήταν μεγάλα λουκάνικα.
1: Α, γι' αυτό σε ρωτάω. Κανονικό λουκάνικο από αυτά.
0: Και φραγκφούρτης, δεν τα μακριά. Δεν μπορείς να βάζεις 15 λουκάνικα σε 2 λεπτά.
1: Μπορεί να είναι τα κοκτέιλ, τα μικρά, ρε παιδί μου.
0: Δεν λέω τα μικρά, ρε μάνα μου.
1: Μη φωνάζεις. Μη τιμώνεις.
0: Λέω ένα παράδειγμα. Να πω ότι έτρωγε 15 φτερούγες, να τελειώνουμε.
1: Α, ωραία.
0: Θα συζητήσουμε το μέγεθος του λουκάνικου τώρα.
1: Τρώγονται.
0: Λοιπόν. Και από περιέργεια κάθισα και το είδα. Από τότε μου έχει βγάλει 15 εκατομμύρια τέτοια βίντεο. Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο καθένας. καθένας μπορεί να έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Mm. Αυτό το πράγμα είναι τόσο παραπλανητικό, τόσο κακό πράγμα. Όχι για μένα, εγώ δεν θα επηρεαστώ. Εννοώ για τις νεότερες, τις μικρότερες ηλικίες. Όταν βλέπει ένα παιδί ή ένας έφηβος ή μία έφηβη, μία κοπέλα ή ένα αγόρι που είναι αδύνατη να τρώει δύο μπέργκερ, μία πιατέλα πατάτες και 10 φτερούγες μέσα σε 15 λεπτά και να μην παθαίνει τίποτα, ή δεν ξέρω τι μετά τι παθαίνει, δεν νομίζω ότι παθαίνει κάτι καλό. Τι πρότυπο είναι αυτό και γιατί επιτρέπεται αυτό το πράγμα να προβάλλεται, ας πούμε. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά, εκτός ότι είναι αειδιαστικό, είναι πρόβλημα. Δείχνει ένα πρόβλημα ότι υπάρχει.
1: Μην ανοίξουμε την κουβέντα τι επιτρέπεται να προβάλλεται και τι δεν επιτρέπεται
0: δεν
1: να προβάλλεται.
0: Αυτό δεν είναι κανονικό.
1: Πολλά δεν είναι κανονικά και προβάλλονται μια χαρά. Αλλά γι' αυτό σου λέω. Είναι μια...
0: Λέω το για το πρότυπο. Γιατί δεν μπορεί αυτή η κοπέλα που τρώει τον άμπακα να είναι 50 κιλά. Δεν γίνεται. Κάτι πάει λάθος. Ή κάτι προβάλλεται. Γιατί είναι πραγματικά είναι έτσι. Ή μετά πάει και βγάζει τα ζωδικά της, ας πούμε. Συγγνώμη πρωί-πρωί τώρα που λέω τέτοια πράγματα.
1: Ο κύριος Σάκης μας λέει: παιδιά, αν έρθει το κακό, το κίτ δεν σε σώζει. Ας πούμε για το τρίγωνο και πολλά άλλα που θέλει το αυτοκίνητο.
0: Όχι, παιδιά, για όνομα του Θεού, μην το λέτε αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ, ας πούμε, που είμαι αλλεργική, φροντίζω να έχω πάντα μια ένεση στο αυτοκίνητο. Αν μου συμβεί κάτι, αν δεν μπορώ να την κάνω εγώ, να μου την κάνει κάποιος άλλος. Τι λέτε τώρα?
1: Απλά εγώ να θυμίσω ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και αν είναι να έρθει το κακό και να φοράω ζώνη θα έρθει το κακό, ναι. Ή και να έχω κράνος μπορεί να γίνει το κακό.
0: Πρώτης βοήθησε
1: το κακό
0: άνθρωπο.
1: Μπορεί να γίνει με χίλιους δυο τρόπους. Δεν θέλουμε να γίνεται κακό εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως. Ό,τι περισσότερο μπορούμε να προστατεύσουμε και να σώσουμε καλό είναι. Τώρα αν χρειάζεται αυτό να γίνει υποχρεωτικά ή όχι, προφανώς πρέπει να γίνει υποχρεωτικά, γιατί ίσως να θεωρήθηκε ότι έχει παραγίνει το κακό. Ίσως και όχι. Ο κύριος Μάκης λέει μια ερώτηση. Λέει, οι ακροατές που βλέπουν φαντάσματα πίσω από τα φαρμακεία των αυτοκινήτων ψηφίζουν κιόλας. Άμα θέλουν. Mm. Άμα θέλουν, κύριο Μάκη, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τι είναι το μπουφανίνι, εξήγησε.
0: Το μπουφανίνι είναι το λεπτό μπουφάν, παιδιά. Υπάρχουν διαβαθμίσεις τα μπουφάν.
1: Σε ρωτάει, το μπουφανάκι που λέμε.
0: Όχι.
1: Άλλο το μπουφάν.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχουν διαβαθμίσεις. Λοιπόν, το καλοκαίρι έχουμε μπουφανίνι και αρχές φθινοπόρου. Μόλις μπαίνουμε στα βαθιά στο φθινόπωρο, όχι χειμώνας ακόμα, ας πούμε μέσα Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Θέλουμε μπουφανάκι. Όπως και τις αρχές της άνοιξης. Mm-hmm. Θέλουμε μπουφανάκι. Και το χειμώνα θέλουμε μπουφάν. Είναι μπουφάν, μπουφανάκι, μπουφανίνι. Εντάξει. Λοιπόν, έχει γίνει.
1: Αυτό είναι που λέει τώρα η εξήγηση της Ερέτη. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Γιατί?
1: Εγώ πρέπει να αποκαταστήσω την αλήθεια.
0: Γιατί? Εγώ το έχω εφεύρει.
1: Το ίνι το κολλάει παντού. Δηλαδή έχει παπλωματίνι. Έχει.
0: Ναι, είναι το πάπλωμα το χειμώνα.
1: Το παπλωματάκι.
0: Το παπλωματάκι την άνοιξη και το φθινόπωρο.
1: Και το παπλωματίνι.
0: Και το παπλωματίνι που μπορεί κάποιο να μην αισθάνεται, θέλει να το έχει στα πόδια του κρεβατιού. Παναγία μου, το βλέπω το καλοκαίρι.
1: Όπως ομολόγησε λοιπόν δια της σοκρατικής μεθόδου, είναι μια ανακάλυψη δικιά της, μια εφεύρεση δική της.
0: Φυσικά είναι δική μου.
1: Και λέξη δική της και τα υπόλοιπα
0: είναι,
1: πάτε,
0: έτσι και το δω πουθενά τον ίνι. Λοιπόν, έχει γίνει ένα ατύχημα στο ρεύμα καθόδου της Εθνικής, στο ύψος της, πριν τον κόμβο της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς παραλία, δηλαδή προς τα κάτω. Δεν έχει κίνηση ακόμα στο σημείο. Αυτό βλέπουμε, ένα περίεργο πράγμα. Όμως μέσα στον κόμβο της μεταμόρφωσης έχει πολύ αυξημένη κίνηση, και η οποία συνεχίζει, αρχίζει και ξεκινάει από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και φτάνει μέχρι... Πού να πάω η γυναίκα? Μέχρι λίγο πριν την Πέτρου Ράλιο, που έχει γίνει και ένα ατύχημα και εκεί. Στο ρεύμα ανόδου η κίνηση ξεκινάει από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αχαρνών σε διάφορα σημεία, από την Κοδρυκτόνος και μετά όμως. Προσέξτε με.
1: Χθες είχαμε την κουβέντα του.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Καλλιρόης, είναι αυξημένη στην Ηλιουπόλεως και στην Εθνική Αντιστάσεως. Έχει γίνει και ένα ατύχημα εκεί στη συμβολή της με την Αναγεννήσεως, να ξέρετε, για όσοι ξέρετε την περιοχή εκεί. Τι έκανα τώρα εδώ. Πού πήγα. Θα πήγα στην Αυστραλία. Όχι, εντάξει. Έχει αυξημένη κίνηση στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος του Καλαμακίου μέχρι και μετά τον Άλυμο. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Και να δω και την.
1: Ο Κώστας που ρωτούσε τι είναι το Μπουφανίνι,
0: ναι.
1: Ρωτάει, άσε, θα πάρω το φαρμακείο καλύτερα. Μετά την εξηγία. Ενώ ο Δημήτρης, ο αδερφός του Γιώργου,
0: ναι.
1: λέει, έχει δίκιο η Κατερίνα. Τομάτα, τοματίνι, τοματάκι.
0: Ναι.
1: Είναι άλλα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι πιστεύετε.
0: Νομίζετε ότι τυχαία τα λέει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Γιατρό θα έχει το kit. Είπαμε, τον Dr. House. Ναι. Γιατί εκείνη την ώρα λέει οι περισσότεροι Έλληνες παθαίνουν πανικό. Μας λέει η Μαρία.
0: Καλά, όλοι.
1: Εντάξει, παιδιά, είπαμε, το βασικό είναι αχρίαστα να είναι και μακριά από εμάς και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αλλά έτσι. Πρέπει να τα έχουμε. Αυτό δεν έχει να κάνει τώρα. Ναι. Λοιπόν, στην περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη, κατά τόπους έχει προβλήματα. Δεν έχει πολύ μεγάλα, για να σας πω. Και γενικά οι δρόμοι στο κέντρο, στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι πολύ φορτωμένοι παρά μόνο. Τι είναι εδώ. Γιατί είχε εδώ πεθεί Πολυτεχνείου και Παλαιού Σταθμού εκεί.
1: Κρίμα.
0: Και στην Τσιμισκιά, η Τσιμισκή εκεί.
1: Ο κύριος Σταύρος λέει: ευτυχώς που τέτοια ώρα δεν σας ακούει η γυναίκα μου.
0: Γιατί Πολυτεχνείου και Παλαιού Σταθμού εκεί.
1: Κρίμα.
0: Και στην Τσιμισκιά, η Τσιμισκή εκεί.
1: Ο κύριος Σταύρος λέει: ευτυχώς που τέτοια ώρα δεν σας ακούει η γυναίκα.

0: Γιατί το φορείς.
1: Τι είναι?
0: Ανοράκ.
1: Δηλαδή?
0: Διάβροχο. Κατάλαβες.
1: Γιατί, γιατί δεν το λες το διάβροχο, γιατί το λες ανοράκ.
0: Έτσι το έχω μάθει εγώ,
1: έτσι το έχεις μάθει εσύ.
0: Ναι, γιατί έχω τελειώσει
1: τότε
0: ηλική.
1: Που πήγαινε στη Σορβόνη.
0: Ε, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, και εγώ μπουφανίνι, ένα μπουφανίνι πάντα χρειάζεται. Μετά το βλέπεις και βγάζεις φλίκτενες όμως. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εκεί μέσα Ιουνίου λες δεν το θέλω πια. Φύγε μπουφανίνι.
1: Άλλο το πανίνι. Το πανίνι είναι είδος ψωμιού, άλλο το πανίνι.
0: Και
1: αυτό όμως βγαίνει από το πάνε. Που πάνε σημαίνει ψωμί στα
0: Ιταλικά. Γιατί είναι λεπτό.
1: Μπράβο. Πανίνι, καταλάβατε.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, μείνετε στο ραδιοφωνήνι σας, αν είναι μικρό. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ, στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που να βαγίσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων.

0: τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, που προχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Πρώην παλαιστής Λυκείου, ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Οι δύο δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε γεωταχή, στο οποίο εντοπίστηκαν όπλα με χαραγμένα συνθήματα μίσους. Ανάμεσα στα θύματα, ο φύλακας στο τζαμί, πατέρας 8 παιδιών, που έσωσε σύμφωνα με μαρτυρίες δεκάδες ζωές πριν χάσει τη δική του. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στο λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σίμι Βάλεϊ, προάστιο περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται η Ουκρανία, ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Έψαξα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς. Ξεπέρασα τους δισεκτούς καιρούς. Απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς. Σε υπόγειους δρόμους

ουρανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο

Εκεί ψηλά στον ημιτό υπάρχει κάποιο μυστικό. Και είναι πώς να σας το πω.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Διπλωματικές διεργασίες για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και εκατέρωθεν απειλές. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μία ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στο Λίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των

0: συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο ΕΡΤ News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε, είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικό ο ρόλος του. Έχω πει και μετά την εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι ότι πρέπει να συγκλίνουμε και είπα ότι επήγει η ενωτική διέξοδος. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές, τα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26210-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

καλή σας ημέρα. Είναι Τρίτη, 19 Μαΐου και είμαστε εδώ, στην εκπομπή Ερτικά Εριστικά, στην ΕΡΤ Πύργου. Για τον σχολιασμό της επικαιρότητας, όπως το κάνουμε κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, την ώρα της δημοσιογραφικής μας ζώνη. Θα είμαστε κοντά με και τις 11 να δούμε κάποια από τα χαρακτηριστικά θέματα, από τα χαρακτηριστικά γεγονότα και φυσικά ό,τι έκτακτο προκύψει στο διάστημα όχι μόνο αυτού του διόρου, αλλά και ολοκληρωτής της μέρας. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.

με καλές ικανοποιητικές συνθήκες είναι ο καιρός σήμερα εδώ στην Ηλία, αντίθετα με τις προβλέψεις ότι κάπου αλλού τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο καλά από πλευράς καιρικών φαινομένων. Εμείς εδώ καλά, επί του παρόντος καλά. Με κάποιες δραστηριότητες να έχουν εξελιχθεί από χθες, να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Έτσι, ποτέ η δισογραφία δεν μας αφήνει, δεν μας καταλείπει, αρκεί βέβαια να μην μας δυσαρεστεί. Πράγμα που σπανίως πάντως συμβαίνει. Ειδικά στην Ηλία που πολλά φαίνεται ότι πάνε στον αυτόματο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οδηγούνται στην καταστροφή ή όχι. Μια καταστροφή που ο κορυφαίος επιστήμονας, ο Χρήστος Ζερεφός, προειδοποιεί σήμερα μέσω του τοπικού τύπου ότι έρχεται για τον τόπο μας και δεν θα είναι αργά αυτό να συμβεί. Αν δεν πάρουμε τα μέτρα μας, αν δεν κάνουμε εμείς τη στροφή να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά την κλιματική αλλαγή που μέσω της αγροτικής καλλιέργειας, μέσω της υπαίθρου σιγά σιγά μας περιορίζει, μας εξαφανίζει.

Και καλά η κλιματική αλλαγή, εντάξει, είναι γνωστό ότι θα μας τιμωρήσει και ήδη μας τιμωρεί, γιατί δεν την προλάβαμε, έτσι, και βλέπετε τι γίνεται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τις ζημίες που συμβαίνουν πια συχνά, πυκνά, στην περιοχή μας, στον τόπο μας, αλλά υπάρχουν και τα άλλα ζητήματα για τα οποία η Ηλία φαίνεται να βρίσκεται σε μια μόνιμη απαθή κατάσταση, σε λιμνάζοντα νερά, όπως λέμε. Γιατί εντάξει, πανηγυρίσαμε έναν δρόμο Πύργου Πατρών που τον περιμέναμε μια εικοσαετία και πάνω, αλλά από εκεί πέρα περιμένουμε και άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν παρά κανένα απολύτως θετικό πρόσημο. Να δώσουν, ρε παιδί μου, μια αισιοδοξία, μια ελπίδα, έτσι, ότι τι καλό μπορούμε να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Μπορεί να μας πει κάποιος ποιο θα είναι το επόμενο καλό που μπορεί να συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Να ρίξουμε μια ζαριά και να το βρούμε.

Να στείλουμε τις καλημέρες μας σε όλες και σε όλους όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα, είτε διαδικτυακά είτε μέσω των Aegeanos 102,5. Ξέρουμε ότι μας ακούτε και από πολύ μακρινές περιοχές και σας ευχαριστούμε για αυτό. Πάντα η καρδιά για την ιδιαίτερη πατρίδα, για τον τόπο του καθενός, χτυπά πιο δυνατά όταν ακούει και έναν τοπικό εδώ ραδιοφωνικό σταθμό και μαθαίνει τα νέα της περιοχής του, όπου και αν βρίσκεται, ό,τι και αν κάνει. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Σταμάτης Καραγκούνης έχει την επιμέλεια του ήχου και ο κύριος Θεοδωρής Τσεπενέκας έχει την επιμέλεια των μουσικών και των τραγουδιών που ακούτε. 2-6-21-0-33-7-93 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας.

Δύο φωτιές χαρακτήρισαν τη χθεσινή ημέρα των έκτακτων περιστατικών. Η μία πιο σοβαρή, στην αρχαία Ολυμπία, κατέστρεψε μια ιστορική επιχείρηση ενός φίλου που είναι και ακροατής μας, του Νόντα του Γαλάνη, το ιστορικό Απόλλων. Έχει καταστραφεί στο μεγαλύτερο μέρος του, δυστυχώς. Και άλλη μια φωτιά είχαμε σε σπίτι στην Αμαλιάδα, όπου εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις πρόλαβαν τα χειρότερα.

Στην τοπική αυτοδιοίκηση είχαμε κινητικότητα, καθώς συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου σε ήρεμα νερά αυτή τη φορά και με καλούς σκοπούς, καθότι το θέμα που κυριάρχησε στην αρχή ήταν τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν στους γιατρούς. Στους γιατρούς που μπορούν να δηλώσουν και να πούν το ναι για να καλύψουν θέσεις από την τελευταία προκήρυξη που είχε η ΕΧΤ, είπε, και το νοσοκομείο, και που περιμένουμε να υπάρχει θετική ανταπόκριση για να καλυφθούν οι θέσεις.

Οι Δήμοι που ετοιμάζονται να δεχτούν μεγάλες χρηματοδοτήσεις και για την αγροτική τους οδοπία, για έργα βελτίωσης και αποκατάστασης και επισκευής και όλα αυτά σε αγροτικούς δρόμους που οδηγούν σε καλλιέργειες, σε κτηνοτροφικές μονάδες, σε κοινότητες. Είναι πολλά τα λεφτά, 9 και πλέον εκατομμύρια θα δοθούν για αυτό το λόγο στους Δήμους της Ηλίας.

Μαζί με όλα αυτά έχουμε και τις πολιτιστικές δράσεις που ξεκίνησαν κάποιες από την Παρασκευή το Σάββατο και ολοκληρώθηκαν χθες, αλλά και κάποιες άλλες που συνεχίζονται. Τα ανθεστήρια Γαστούνης που έγιναν ένα τρίμερο με πολύ κέφι και γλέντι, και τα ανθεστήρια της Σίλιδας που συνεχίζονται με ένα πρόγραμμα μεγάλο για ολόκληρη την εβδομάδα σχεδόν. Και βέβαια μην ξεχάσουμε να πούμε ότι έχουμε και τα επινίκια από την άνοδο, τη διπλή άνοδο του πύργου, και στους άντρες και στις γυναίκες, και που γυναίκες αλφαεθνική. Ο πύργος στη Β', ιστορικές στιγμές που πανηγυρίστηκαν έντονα τη Δευτέρα το βράδυ και την Κυριακή περισσότερο, την Κυριακή το βράδυ, όπου οι φύλακτοι του πύργου βγήκαν και στην πλατεία και στους κεντρικούς δρόμους για να υποδεχτούν θερμά την αποστολή της πυργιώτικης ομάδας, ενώ μια μέρα νωρίτερα είχε γίνει πανηγυρικά και η απονομή στις γυναίκες για την άνοδό τους. Ωραίες στιγμές, αρκεί να μην μας χαλάσει καμία απόφαση περίεργη σε σχέση με εκείνα τα θλίβερα επεισόδια που συνέβησαν στον αγώνα με τη Ζάκυνθο. Είμαστε σε αναμονή, αλλά αρκετά αισιόδοξοι ότι δεν θα διασαλευτεί κάτι από αυτή την κατάταξη του βαθμολογικού πίνακα.

0: Τώρα να πούμε ότι είχαμε και την ευκαιρία εδώ να έχουμε και μία δράση σημαντική που αφορούσε την επιχειρηματικότητα και από την οποία εξήλθησαν αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με το τι θέλουν, οι έμποροι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες της αγοράς, θα λέγαμε, που μίλησαν επί της ουσίας για αυτά που τους καίνε σε ένα διήμερο συνέδριο που συνέλεσε, μια διήμερη συνέλευση που έγινε εδώ στον Πύργο, πανελλαδική συνέλευση, έγινε σε καταστάσεις του ξενοδοχείου Αλντεμάρ και μιλάμε για την συνέλευση της Συνομοσπονδίας των Εμπορικών Συλλόγων από όλη την ελληνική επικράτεια. Είχε πολλά μέλη και ακούστηκαν και πολλά έτσι ενδιαφέροντα ζητήματα, όπως για το πώς μετασχηματίζεται το ελληνικό εμπόριο, έτσι, θέματα που έχουν σχέση με την ίδια την επιβίωση των εμπορικών επιχειρήσεων, τη λειτουργία τους, και αναλύθηκαν οι δυνατότητες και οι ανάγκες των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων ώστε να ενισχύσουν την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους και να προετοιμαστούν για τις απαιτήσεις δεκαετίας που έρχεται. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάποιες δηλώσεις που έγιναν στο πλαίσιο αυτής της συνέλευσης της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Το καλωσόρισμα καταρχήν από την ΕΣΕΕ του Νομού Ηλίας, τον κύριο Καριώτη τον πρόεδρο και από τον κύριο Σκορδαλή τον γραμματέα, ενώ θα ακούσουμε και τον κύριο Σταύρο Καφούνη, τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, όπως και τον γενικό γραμματέα, τον κύριο Καπράλο.
1: Η χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την ηγεσία της ΕΣΕΕ και αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας της Ελλάδας. Καλείται να διατελέσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις εποχές που έχουμε στην επιχειρηματικότητα πολύ σημαντικές προκλήσεις. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα τοπικά προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες της Ηλίας, για τις οποίες προσβλέπουμε την βοήθεια της ΕΣΕΕ, που γίνεται η Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ, όσο θυμάμαι, εκτός Λεκανοπεδίου. Πριν 10 χρόνια περίπου έγινε στην Κυλλήνη και τώρα γίνεται εδώ, πάλι στην Ηλία, στο Δήμο Πύργου, στο Αλντεμάρ, και αυτό αποτελεί τιμή και είναι πολύ σημαντικό γεγονός για την περιοχή.
2: Σήμερα εδώ από τον Πύργο θα μπορέσουμε να ακούσουμε, να αφουγκραστούμε και να καταλάβουμε τις ιδιαιτερότητες περιοχής. Θεωρούμε ότι η Ηλία είναι ένα κομμάτι της πατρίδας μας το οποίο έχει πάρα πολλές ευκαιρίες να αναδείξει. Δεν είμαι ευχαριστημένος από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα για την Ηλία ως χώρα και πραγματικά νομίζω ότι μέσα από τη συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα με τους εξαιρετικούς ανθρώπους που συνάντησα πριν κάτσουμε σε αυτό το τραπέζι θα μπορέσουμε να φύγουμε σοφότεροι και θα μπορέσουμε γυρνώντας πίσω να είμαστε περισσότερο χρήσιμοι για εσάς.
3: Δυστυχώς ή ευτυχώς τα προβλήματα είναι κοινά, το βλέπουμε γιατί πραγματικά κάθε μήνα είμαστε σε διαφορετική πόλη και βλέπουμε ότι τα προβλήματα είναι κοινά και οι αγωνίες των εμπόρων είναι ίδιες σε όλη τη χώρα. Όμως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε ακόμα περισσότερο και σε αυτό τον αγώνα δεν μπορούμε παρά να έχουμε συμπαίχτες τις κατατόπους ομοσπονδίες και τους κατατόπους εμπορικούς συλλόγους.
1: Σήμερα την τιμή να φιλοξενούμε την ηγεσία της ΕΣΕΕ και αρκετά μέλη του Διοικητικού.

να πούμε και για δύο απογευματινά που έγιναν στην, που θα γίνουν μάλλον στην Αμαλιάδα. Έχουμε τα εγκαίνια της ανθοκομικής έκθεσης, 7 απόγευμα, που έχει ήδη ανοίξει δηλαδή και λειτουργεί. Αυτό που σας λέγαμε και στην έναρξη της εκπομπής. Παράλληλα όμως και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει μια ενδιαφέρουσα συγκέντρωση στην ίδια πόλη από τους αγρότες. Οι αγρότες διαφόρων κατηγοριών εκεί, από συλλόγους, από την ΟΑΣΥ κλπ. Έχουν κάνει κάλεσμα για αυτή την συγκέντρωση σε σχέση με τα προβλήματά τους.

Αγροτικά προβλήματα τα οποία δεν έχουν τελειώσει ασφαλώς ούτε με κίνηση κινητοποίηση ούτε με τα όσα αποδέχτηκε η κυβέρνηση απέναντί τους, γιατί οι διαμαρτυρίες είναι και πάλι έντονες. Τα προβλήματα είναι και πάλι εδώ, ειδικά μετά την κρίση του πολεμού και την εξέλιξη που έχουμε με τις τιμές που ανεβάζουν και το κόστος της αγροτικής παραγωγής σε δυσθεώρατα πλέον ύψη. Και αυτός είναι ένας έντονος προβληματισμός, μια ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία για τους ίδιους. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Νομίζω ο κύριος Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα περάσει στο στούντιο και εμείς σε λίγο εδώ συνεχίζουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Ξεκίνησαν οι έλεγχοι των κινητών κλιμακίων ΔΕΟΔΗ για τα κρούσματα φυματίωσης στη Βόρεια Ηλία. Η αρχή έγινε από τη δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Μυρσίνη, όπου εξετάστηκαν πάνω από τους μισούς φιλοξενούμενους. Η χορήγηση οικονομικών κινήτρων στους γιατρούς που θα επιλέξουν το νοσοκομείο του Πύργου για διορισμό προανήγγειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής. Το ζήτημα συζητήθηκε στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ολοσχερός καταστράφηκε από πυρκαγιά κοσματοπολείο στο κέντρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια προχθές το βράδυ και επεκτάθηκε γρήγορα στο εσωτερικό του κτηρίου. 6 έργα αγροτικής οδοποιίας αφαιριστικού προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα ο Δήμος Πηνίου. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορά το Βαρθολομιό, τη Γαστούνη και το Τραγανό. Αυξημένα κρούσματα ναρκωτικών και σχολικής βίας σε ανήλικους παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια στην Ηλία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, έχουν καταγραφεί 11 περιπτώσεις bullying από το 2025 και 23 περιπτώσεις ναρκωτικών από το 2022 μέχρι σήμερα. Πλήθος πολιτών συνέρευσαν χθες στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Χάρη στην ελεύθερη είσοδο, προσήλθαν περισσότεροι από 4.000 επισκέπτες. Ο καιρός. Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν προβλέπονται για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 και βαθμία στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210 23881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ακούτε πάντα ερτικά, εριστικά. 2-6-21-033-793 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Σήμερα θα γίνουν και οι πρώτοι έλεγχοι στη δομή της Μυρσίνης, βασικά. Από εκεί θα ξεκινήσουν, από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ, που έτσι θα δουν αρκετό κόσμο στον κάμπο με αφορμή τα κρούσματα της φυματίωσης που είχαμε εκεί σε εργάτες γης. Να πούμε ότι ήδη νοσηλεύονται 13, μάλλον νοσηλεύονται αρκετά άτομα, 10 συνολικά από την περιοχή της Μανολάδας και της Νέας Μανολάδας στο νοσοκομείο στην Πάτρα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, με το κρούσμα της φυματίωσης, και εξετάζονται και τώρα οι στενοί τους άνθρωποι, οι άνθρωποι που βρίσκονταν συνεχώς μαζί τους και είχαν επαφή. Από αυτές τις εξετάσεις που έγιναν, η πληροφορία που μας έρχεται είναι ότι μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί και άλλοι θετικοί. Γεγονός που οδήγησε στις αρχές την απόφαση για άμεση διεύρυνση των ελέγχων. Έτσι, οι υγειονομικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα χρειαστεί να εξεταστούν και στην Ηλία αλλά και στη Δυτική Αχαΐα μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 500 άτομα. Πάντως, σήμερα τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ θα βρίσκονται στη δομή της Μυρσίνης, όπως είπαμε.

και εμείς θα παραμείνουμε στο χώρο της υγείας, καθότι υπάρχει μια κινητικότητα σχέση με το νοσοκομείο του Πύργου. Η προκήρυξη αυτή για τους γιατρούς, για τους 10-12 συνολικά γιατρούς που αναμένεται να έρθουν να καλύψουν θέσεις, είναι η μεγαλύτερη, όπως είναι γνωστό, και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να φέρουν και αποτέλεσμα οι διαγωνισμοί για να καλυφθούν οι διάφορες θέσεις που έχει προκηρύξει η ΕΧΤ, είπε, και το νοσοκομείο. Είναι μια προκήρυξη που, αν τελικά καρποφορήσει, θα έχει πολύ πολύ σημαντικά αποτελέσματα για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δομής, ίσως και των άλλων. Γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι μπορεί μεν οι περισσότεροι γιατροί, οι περισσότερες θέσεις να αφορούν τον Πύργο, αλλά υπάρχουν και θέσεις που αφορούν την Αμαλιάδα και τα Κρέστινα.

0: Λοιπόν, εμείς είχαμε την ευκαιρία και στις προηγούμενες εκπομπές να ακούσουμε τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Σπολίτη, να μιλά για τα θέματα που αφορούν το νοσοκομείο, αλλά και ειδικότερα για την προκήρυξη και για μια προσπάθεια πολύ σημαντική που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Σπολίτης, έκανε μία ακόμη δήλωση που μπορούμε να την ακούσουμε.
1: Χρονιά τόσο για το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας, όσο και για την 6η ΥΠΕ. 230 θέσεις περίπου για την 6η ΥΠΕ, 12 για το νομό Ηλίας. Έχουμε μάλιστα θέσεις και στα νοσοκομεία της Αμαλιάδας, ειδικά έστειναν 3 και 2 θέσεις, εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Και οι 7 θέσεις προβλέπονται για το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας, οι οποίες είναι γενικής παθολογίας, για τη ΜΕΘ, για τα επίγοντα, για την αιμοδοσία, χειρουργικής, καρδιολογίας και θέσεις, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ σημαντικές για την στελέχωση των τριών μονάδων και για την ενίσχυση φυσικά του ιατρικού προσωπικού του νομού μας. Μάλιστα, για το Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου, η πρώτη μεγάλη προκήρυξη που γίνεται μετά από την ανάδειξή του σε άγωνο Α, να έχει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα που περιμένουμε.
2: Το ενδιαφέρον.
1: Γιατί έχουμε και τα σχετικά μηνύματα πια από γιατρούς που αρχίζουν να δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νοσοκομείο μας, γιατί και τα αβαντάζ που δίνει ο νόμος για τα άγωνα Α είναι πολύ σημαντικά, αλλά κυρίως και γιατί μετά από την διάνοιξη του δρόμου Πατρών Πύργου, ο καινούριος δρόμος βοηθάει πάρα πολύ πια να αυξηθεί το ενδιαφέρον γιατρών που μπορούν να μένουν σε άλλη πόλη να δουλέψουν σε εμάς, γιατί πια η μετακίνηση είναι γρήγορη, εύκολη και κίνδυνη. Έχουμε ξεκινήσει και μια πολύ σοβαρή επικοινωνία με τα μεγάλα νοσοκομεία της Αχαΐας, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια συνεργασία των καινούριων γιατρών, αλλά και των παλαιών, με το Πανεπιστημιακό, αλλά και με το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, ώστε να μπορούν να έχουν κάποιο σταθερό χρόνο συνεργασίας μηνιαία για να μπορούν να συνεχίζονται και το επιστημονικό τους έργο, την επιστημονική τους εξέλιξη.

Να πούμε λοιπόν ότι όντως γίνεται μια θετική προσπάθεια, μια προσπάθεια εν πάση περιπτώσει που φέρνει θετικά αποτελέσματα ενίοτε για το νοσοκομείο από τη διοίκησή του και είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Πολίτης είναι από τους πλέον δραστηρίους και συνεπείς διοικητές που έχουν περάσει από εκεί, έχοντας αποκαταστήσει και ένα κλίμα ηρεμίας, έτσι να τα λέμε και αυτά, γιατί είχαμε εντάσεις. Θυμάστε τις εντάσεις που είχαν προκύψει και την περίοδο του κορονοϊού και νωρίτερα με τους εργαζόμενους κάθε λίγο και λιγά για να ξεσηκώνονται εκεί. Τώρα για το νοσοκομείο έγινε και μια συζήτηση στη Βουλή μετά από ερώτηση που έκανε ο κ. Καλαματιανός προς τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, για το αν τελικά θα γίνει το ελικοδρόμιο ή όχι που έχει ζητήσει το νοσοκομείο εκεί. Μάλλον απομακρυνόμαστε από ένα τέτοιο ενδεχόμενο με βάση την απάντηση που έδωσε ο κ. Γεωργιάδης. Δεν φαίνεται το θέμα αυτό να συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες. Ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι θα είναι πιο. Δεν είναι ιεροδιακομιδές τέτοιες ώστε να δικαιολογεί ελικοδρόμιο στην περιοχή και μπορεί να γίνει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη οδική μεταφορά προς την Πάτρα των ασθενών. Αυτά είπε, αλλά δεν το έκλεισε κιόλας το θέμα, καθώς τόνισε ότι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά την ολοκλήρωση της μελέτης κατασκευής.

0: Τώρα για το θέμα των γιατρών, για να επανέλθουμε σε αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου συζήτησε την πρόθεση του Δήμου να ξαναδώσει κίνητρα και στους γιατρούς που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό των τελευταίων για την πλήρωση των πολλών θέσεων. Ήδη μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Κανής, ο Δήμαρχος, δύο γιατροί επωφελούνται κάποιον από τον θετικό, από τον κινήτρο που είχε δώσει ο Δήμος Πύργου σε πρώτη φάση. Δείγμα ότι λειτουργήσε. Και μάλιστα ανέφερε ότι ο Δήμος Πύργου έγινε και το χαρακτηριστικό παράδειγμα μετά την απόφασή του να δώσει κίνητρα σε γιατρούς νοσοκομείων και για όλη την Ελλάδα, καθώς αυτό το παράδειγμα ακολούθησαν και άλλοι δήμοι στη συνέχεια. Το θέμα χθες στη συνεδρίαση έφερε με σχετική ερώτησή του ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, κ. Τάκης Αντωνακόπουλος. Έγινε μια καλή συζήτηση. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Απόφαση. Θέλω να πω ότι έχουμε και ένα νέο διαγωνισμό για αρκετές θέσεις γιατρών μόνιμων στον πύργο. Δεν ξέρω στο πνεύμα του νόμου πόσο διασταλτική μπορεί να είναι αυτή η απόφαση και ποιους να καλύπτει. Δηλαδή, μπορεί να είναι κίνητρα και για έναν γιατρό που θέλει να πάρει μετακίνηση στον πύργο και να έρθει για δύο χρόνια, λέω, ας πούμε, έτσι. Αυτό να το δούμε, γιατί είναι και θέμα λογιστικής, δημοσιοοικονομικής κανονικότητας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα εφαρμογής της προηγούμενης, νομίζω, απόφασής μας, γιατί υπάρχει ένας γιατρός δικαιούχος με την έννοια ότι ήρθε με προηγούμενο διαγωνισμό. Δεν ξέρω, έτσι, αυτά να τα δούμε, γιατί να μην φαίνεται ότι κάνουμε πράγματα και τα οποία δεν έχουν εφαρμογή. Αυτό θέλω να προτείνω και να δούμε πώς θα συνδέσουμε την απόφαση που υπάρχει, μια νέα απόφαση, με τον νέο διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί, ο οποίος είναι σημαντικός, έτσι. Δίνει 8-9 θέσεις στο νοσοκομείο του Πύργου. Τώρα δεν ξέρω η οικονομική δυνατότητα για πόσο δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα έχει ένα όριο. Δεν μπορεί να πείσουμε ότι θα καλύπτω 50 γιατρούς. Λογικό είναι. Αλλά μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε και να έχουμε ένα αποτέλεσμα, γιατί είναι. Μπορεί ορθολογικά σε μια πολιτική κρίση αυτό να μην είναι σωστό, καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή να λέμε η πολιτεία είναι υπεύθυνη, αυτό το λέμε όλοι, να καλύπτει τις δαπάνες των γιατρών και όλα αυτά. Αλλά από τη μεριά μας μπαίνει και ένα ερώτημα, εμείς τι κάνουμε ως τακτική, ως παρέμβαση άμεση για να βοηθήσουμε την κοινωνία η οποία έχει ανάγκη από γιατρούς. Αυτό, ευχαριστώ.
2: Ήταν από τους πρώτους, έναν, δύο δήμους, ίσως ο πρώτος στην Ελλάδα, που εκμεταλλευόμενος τις σχετικές διατάξεις του νόμου καθιέρωσε την χορήγηση κινήτρων οικονομικών για τους γιατρούς που τυχόν θα προσλαμβάνονταν τότε με την απόφαση προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων γιατρών στο νοσοκομείο του Πύργου. Ήδη λοιπόν αυτή η διάταξη έχει βρει εφαρμογή. Στον διαγωνισμό εκείνων των περσινό εκμεταλλεύτηκαν αυτή την απόφαση, την σπουδαία απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που δείχνει και την ευαισθησία που έχουμε για την καλυτέρευση παροχή υπηρεσιών υγείας μέσω των δομών δημόσιας υγείας, με πρώτο τομέα, με τον πρώτη δομή το Γενικό μας Νοσοκομείο του Πύργου, και βρήκε ανταπόκριση αυτή μας λοιπόν η απόφαση σε δύο γιατρούς. Ο ένας παίρνει, είχαμε καθιερώσει να θυμίσουμε, 500 ευρώ κίνητρα οικονομικά για την κάλυψη εξόδων στέγασης και σίτησης. Ο ένας γιατρός παίρνει αυτό το ποσό των 500 ευρώ. Ο άλλος παίρνει κάτι λιγότερο, γιατί δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα σίτησης και καλύπτει τα έξοδα στέγασης του μόνο. Επαναλάβουμε αυτήν την παροχή κινήτρων στο νέο διαγωνισμό που πρόκειται να προκηρυχθεί, ακόμα δεν έχει προκηρυχθεί. Έχει εγκριθεί, είναι απόφαση του Υπουργείου Υγείας, έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών. Όταν λοιπόν με το καλό προκηρυχθεί η θέση, γιατί αυτό προβλέπω νόμος, να έχουμε προκήρυξη θέσεων και όχι αόριστα την έγκριση για προκήρυξη, όταν θα προκηρυχθούν αυτές οι θέσεις των νέων γιατρών, οι οποίοι προβλέπονται 7 θέσεις για το νοσοκομείο του Πύργου και 5 για νοσοκομεία Μαλλιάλας και Κρεσθένων, φυσικά θα επαναλάβουμε, πιστεύω ομόφωνα και πάλι, την απόφασή μας και την πρόθεσή μας να ενισχύσουμε το δημόσιο τομέα υγείας στην πόλη μας αλλά και στον νομό μας μέσω της παροχής αυτών των οικονομικών κινήτρων.
1: Μια κίνηση που πράγματι δείχνει την ευαισθησία της αυτοδιοίκησης και την αποτελεσματικότητα, έτσι. Ευχαριστώ.
2: Ναι, κύριε Δήμαρχε. Ναι. Τοποθέτησή μου δεν μίλησα για δημοτική αρχή, μίλησα για απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που ακριβώς είναι τιμή μας, γιατί έτσι πρέπει να προς την κοινωνία να εμφανιζόμαστε. Ο πύργος, όπως σωστά αναγνώστηκε, εμφανίζεται για την παροχή αυτή των κινήτρων και για τον παραδειγματισμό άλλων πόλεων και όχι η συγκεκριμένη δημοτική αρχή ή άλλη. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε στα μεγάλα θέματα που αφορούν την κοινωνία, με πρώτη στο θέμα τον τομέα υγείας.
3: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

Να πούμε εδώ ότι έγινε και ο δωρεάν γυναικολογικός έλεγχος στο Κατάκολλο, ένα ισχυρό μήνυμα πρόληψης που έστειλαν όλοι εκεί. Τα προγράμματα αυτά συνεχίζονται και έχουν ευεργετικά αποτελέσματα για τον κόσμο, καθότι έχουν βρεθεί περιπτώσεις που κυριολεκτικά σε πολύ πρώιμο στάδιο και αντιμετωπίζονται. Καλό είναι λοιπόν να συνεχίζονται και

από τις 10. Ακούτε πάντα αρτικά αριστικά. Είμαστε 102,5 και βεβαίως μας ακούτε και από το διαδίκτυο όπου και αν είστε.

Διαβάζω εδώ τώρα ότι έρχεται, λέει, αυτόματα, χωρίς καμία παρέμβαση της φορολογικής διοίκησης, τα πρόστιμα προβλέπονται από τον κώδικα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή ακόμη και τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος, φορολογικές δηλώσεις. Οι καμπάνες θα βεβαιώνονται άμεσα από το πληροφοριακό σύστημα τάξης και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογουμένους στην πύλη ΜΑΙΑΔΕ. Από τη στιγμή που αυτή θα ολοκληρώνει την ηλεκτρονική υποβολή των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Έρχονται τώρα τα πρόστιμα δηλαδή για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις. Εντάξει.

Να πούμε και κάτι άλλο, ότι έχει λήξει και η προθεσμία για όλους όσοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στην ΕΦΑΠΑΞ εξόφληση του φόρου εισοδήματος έως τέλος Ιουλίου. Πάμε με μικρότερη τώρα έκπτωση, πάμε στο 3% κτλ. Όμως εδώ πρέπει να περάσουμε στο πρώτο πρόγραμμα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν στα 109,84 δολάρια το βαρέλι. Υποχώρησε η τιμή του Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Αισιόδοξος για την

0: Πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Η ειδική αναφορά για τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων του, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μία νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, οπότε θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12 μήνου του 2023. Σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σοκράτης Φάμελος στο ΕΡΤ News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε, είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίαση της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Την επόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Απευθύνει κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται η Ουκρανία, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια, πελάγι τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Καρύλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 2621 34948. Κινητό 6937 116301.
1: Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με το τρίτο ημέρο της εκπομπής μας. Εδώ να δούμε κάποιες περίεργες περιπτώσεις, γιατί έγινε μια καταγγελία χθες από πολίτη κοινότητας της Ολυμπίας. Του έκοψε, λέει, η ΔΕΗ το ρεύμα χωρίς να έχει ο ίδιος πετιότητα, από κάποιο λόθος δικό τους. Όταν επικοινώνησε μαζί τους, του είπαν ότι θα αποκατασταθεί, θα γίνει επανασύνδεση από το συνεργείο της ΔΕΔΙΕ. Ο άνθρωπος περίμενε και μέχρι και αργά το βράδυ το ρεύμα δεν είχε επανέλθει. Προφανώς δεν ξέρετε, τα συνεργεία της ΔΕΔΙΕ δουλεύουν μέχρι κάποια στιγμή το απόγευμα, το μεσημέρι, μετά τέλος. Βέβαια, από τη στιγμή που είχε γίνει το λάθος από την ίδια την εταιρεία, όπως καταγγέλλεται, το θέμα θα έπρεπε να είχε ρυθμιστεί. Αποτέλεσμα ήταν ο άνθρωπος να μείνει χωρίς ρεύμα, να διαμαρτύρεται και μάλιστα χωρίς να έχει καμία εκκρεμότητα ο ίδιος, ούτε πληρωμής, ούτε οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα απέναντι στην επιχείρηση. Σήμερα το πρωί αναμένεται ο ίδιος να επισκεφθεί το υποκατάστημα της ΔΕΗ εδώ στον πύργο, να βρεθεί μια λύση, να βρεθεί και μια άκρη για να ξαναέχει το ρεύμα ο άνθρωπος στο σπίτι του. Είναι από τα ευτράπελα, από αυτά που γίνεται ζημιά από την ίδια την υπηρεσία και δεν σου ζητάνε ούτε συγγνώμη, δηλαδή.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου, αυτή τη φορά όχι για το θέμα των γιατρών, αλλά για την αντιπυρική προστασία. Εκεί έθεσε ζήτημα ο κ. Αθανάσουλας από τη Λαϊκή Συσπήρωση, τονίζοντας ότι πάμε προβληματικά προς την αντιπυρική περίοδο. Δεν έχουν γίνει και πολλά πράγματα. Ωστόσο, ο κύριος Κανής υπεραμείνθηκε μιλώντας και για την ΕΜΟΔΕ που φιλοξενεί ο πύργος και για νέα οχήματα που θα ληφθούν και, εν πάση περιπτώσει, για κάποιες πρωτοβουλίες που έχουν γίνει εν όψη αυτής της, όχι εν όψη, για την αντιπυρική περίοδο που ήδη έτσι βρισκόμαστε πλέον. Για να ακούσουμε.
1: Χρονιά, λίγο πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, θεωρούμε ότι παραμένουν όλες οι αιτίες και οι αρνητικοί παράγοντες που τα προηγούμενα χρόνια συνέβαλαν στην εκδήλωση και εξάπλωση καταστροφικών πυρκαγιών. Ας θυμηθούμε ότι πανελλαδικά το 2025 καταγράφηκαν πάνω από 500.000 στρέμματα καμένων δασών στη χώρα, τα οποία προστέθηκαν στα πάνω από 450.000 στρέμματα που έγιναν στάχτη το 2024. Δηλαδή, τις δύο τελευταίες χρονιές έχουμε περίπου 1.000.000 στρέμματα καμένων δασών στη χώρα. Ο απολογισμός καταγράφει επίσης καταστροφές και εκτεταμένες ζημίες σε λαϊκές κατοικίες, καλλιέργειες, καταστήματα, αυτοκίνητα και αστικές υποδομές. Εκτιμάμε ότι αυτές οι τραγικές συνέπειες προκύπτουν από την πολιτική που αντιμετωπίζει τα δάση ως εμπόρευμα. Μια πολιτική που πάει χέρι-χέρι με την ανυπαρξία αστικής διαχείρισης των δασών και ανυπαρξία πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. Φυσικά και αυτά είναι αποτελέσματα της διάλυσης των δασικών υπηρεσιών, με συνέπεια να μην υπάρχει ουσιαστικός αντιπυρικός σχεδιασμός και κατ' επέκταση να μην πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι και αναγκαίοι καθαρισμοί των δασών, οι διανοίξεις δρόμων, αντιπυρικών ζωνών κλπ. Στη διάλυση των δασικών υπηρεσιών που προανέφερα έρχονται να προστεθούν η απαράδεκτη μεταφορά αρμοδιοτήτων του κράτους του ΣΟΤΑ και μάλιστα χωρίς χρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού και μέσων πυρόσβεσης, η ένταξη της πυροσβεστικής στη στρατηγική εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Ο μεγάλος ένοχος είναι η ίδια η λειτουργία διαχρονικά του εχθρικού για το λαό αστικού κράτους. Είναι η πολιτική εμπορευματοποίηση της γης και της χρήσης της και εμπορευματοποίηση των δασικών οικοσυστημάτων. Φυσικά συμπληρώνει και η πολιτική της πράσινης μετάβασης. Πραγματικός ένοχος για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές είναι η πολιτική που περικόπτει αναγκαίες κρατικές δαπάνες για την προστασία από καταστροφές και αγνοεί τις κοινωνικές ανάγκες για να ενισχύσει τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι όλων των κυβερνήσεων αντιμετωπίζουμε και στο Δήμο μας. Υποστελεχωμένο πυροσβεστικό σώμα, καμιά ουσιαστική πολιτική πρόληψης και προστασίας, με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμούς κλπ. Είναι και ο δικός μας Δήμος, ένας Δήμος έρμεο της πυρκαγιάς που θα προκύψει με μαθηματική ακρίβεια.
2: Στον Δήμο μας τον τελευταίο χρόνο. Εδώ που πρέπει να το πούμε και να επενέσουμε, εδώ και ένα χρόνο περίπου λειτουργεί η ΕΜΟΔΕ στο χώρο της ΕΤΙΛ, η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, η οποία όπως γνωρίζουμε είναι μια επίλεκτη ειδική μονάδα του πυροσβεστικού σώματος επιφορτισμένη με την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Τα μέλη της είναι ευρέως γνωστά ως δασοκομάντος. Αποτελείται λοιπόν αυτή η μονάδα από 75 άτομα. Είναι 75 πυροσβέστες οι οποίοι θα κληθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αν χρειαστεί ομιγέννητο. Αυτό είναι στο πλαίσιο της ενίσχυσης της περιοχής μας με τη μονάδα αυτή, η οποία δεν ήρθε τυχαία εδώ, ήρθε επειδή η Δημοτική, ο Δήμος προσέφερε τον χώρο για την φιλοξενία της. Αρχικά είπαμε για το Λατζόι, όπου με τις ενέργειες του Προέδρου του Λατζοβίου και της Κοινοτικής Αρχής προσφέρθηκαν οι χώροι εκείνοι για τη φιλοξενία. Ενισχύθηκε η πυροπροστασία στο τέλος βέβαια της αντιπυρικής περίοδου, η πυροπροστασία των κατοικημένων περιοχών του Δήμου Πύργου με 170.000 ευρώ ήταν μια επιχορήγηση που πήραμε εφόσον είμαστε έτοιμοι να το πάρουμε, γιατί τίποτα δεν παίρνεις αν δεν είσαι έτοιμος με υποβολή μελετών και στοιχείων τέτοιων για να μπορείς να τύχεις της επιχορήγησης αυτής. Και έχει, όπως είπαμε, έχουν καθαριστεί κατοικημένες περιοχές του Πράσινου Ταμείου με το ποσό αυτό. Και δεύτερον, επίκειται στο άμεσο προσεχές μέλλον, θέλω να πιστεύω, η προμήθεια δύο οχημάτων, ενός καλαθοφόρου και ενός πυροσβεστικού οχήματος συνολικής αξίας 290.000 ευρώ. Είναι από το μεγάλο επίβολο κυβερνητικό πρόγραμμα Αιγής για την πυροπροστασία της χώρας, το οποίο και αυτό μετά τον συντονισμό των ενεργειών και τη σωστή υποβολή όλων εκείνων των απαραίτητων στοιχείων κατορθώσαμε να ενταχθούμε και να σε λίγο καιρό να έχουμε προμηθευτεί αυτά τα δύο οχήματα. Προκηρύξει την πλήρωση θέσεων 7 ατόμων οδηγών χειριστών μηχανημάτων που θα ενταχθούν για την αντιπυρική περίοδο στο τμήμα της πολιτικής προστασίας. Πέραν τούτου, η επιχορήγησή μας είναι για το 26 με 294.000 ευρώ από το κράτος, που αυτό θα αναλωθεί στη βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου όλων των δημοτικών μας ενωτήτων, για την απομάκρυση πολυμάτων βλάστησης στις κοινόχρηστους χώρους, για την ενίσχυση εθελοντικών ομάδων κτλ. Και φυσικά και για την προμήθεια οχήματος 4x4 για τις ανάγκες του τμήματος πολιτικής προστασίας, καθαρισμό οικοπαίδων και όλα αυτά που έχουν σχέση με την πυροπροστασία μας.

0: Και αφού είδαμε λίγο τα χθεσινά του Δημοτικού Συμβουλίου του Πύργου, πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τα προχθεσινά του Δημοτικού Συμβουλίου της Ήλιδας, όπου υπήρξε και μια διάσταση απόψεων μεταξύ Παπαδάκου και Δημοτικής Αρχής για το γήπεδο του, που θα παραχωρηθεί, πότε θα παραχωρηθεί ή αν είναι έτοιμο ή αν δεν είναι έτοιμο για τον Αστέρα, με τη δήλωση του Παπαδάκου ότι εφόσον δεν έχει το γήπεδο έτοιμο θα παραιτηθεί, και με το, τη Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να απαντούν ότι είναι έτοιμο προς παράδοση. Τώρα τι ακριβώς θα γίνει και ποια θα είναι η τύχη του Αστέρα μετά από όλα αυτά, θα το δούμε στην πορεία. Πάμε να ακούσουμε.
1: Η δημοκρατία δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτεροι, όταν ο κόσμος έχει την επιλογή να διαλέξει από εμάς έναν, δύο, τρεις, πέντε υποψηφίους. Αλλά με κατηγορείτε ότι σπαταλάμε χρήματα του Δήμου για να νοικιάζουμε κτίρια. Ναι, ο Δήμος έχει κτίρια. Εγώ εκτός από το κτίριο που έχουν παραδώσει στην πυροσβεστική, δεν ξέρω πού αλλού έχουμε δώσει κτίριο που θα το είχαμε χρησιμοποιήσει εμείς. Τα κτίρια που έχουμε τα γνωρίζετε. Θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε σε κτίριο δικό μας, στον πολυχώρο, που κακώς θα πάμε εκεί. Είναι ένας πολυχώρος πολιτισμού, αλλά για να μην πάμε να δώσουμε χρήματα, πάμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χώρο. Μας κατηγορείτε ότι το πολύπαθο νοσοκομείο ευθυνόμαστε εμείς που δεν λειτουργεί. Εσείς είσαστε αντιδήμαρχος, εσείς βάλατε τα λεφτά σας, αγοράσατε αξονικό και όχι εμείς, αλλά κάποιοι άλλοι πολιτεύτηκαν με το νοσοκομείο. Εμείς δεν είχαμε καμία σχέση με το νοσοκομείο και κάνουμε αγώνα μαζί με τους γιατρούς που έχουν απομείνει, μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο. Σήμερα ήταν γεμάτο και η Ορθοπαιδική Κλινική και η Γενική Χειρουργική γέμισαν με χειρουργία. Το γήπεδο τα είπαμε, πιστεύω όταν κάνετε κριτική να είναι, τη δεχόμαστε όταν έχει πολιτική αντιπαράθεση, αλλά δεν δεχόμαστε να χρησιμοποιείτε πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν, έτσι μόνο για να λέγουν.
2: Φορές, του μίλησα 2-3 φορές αρχηγικός και μετά σταμάτησε να μου απαντάει στα τηλέφωνα και κάποια φορά που τον βρήκα στο τηλέφωνο μου λέει: δεν έχεις εσύ τίποτα, τι δουλειά έχεις εσύ, μου λέει, μου έχουν πει να μην μιλάω με σένα για το γήπεδο. Και σταμάτησα να ασχοληθώ. Εν πάση περιπτώσει, το γήπεδο, η υπόθεση του γήπεδου είναι 7 χρόνια, είναι 4 χρόνια με τον Λιμπέρι και 3 χρόνια με εσάς. Για να φτιάξετε ένα γήπεδο, πόσα χρόνια θέλετε δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δεν συνέβη πουθενά. 3 χρόνια. Ο Αστέρας είναι άστεγος και γυρίζει και διακονεύουμε και τσακωνόμαστε και παρακαλάμε για να πάει να παίζουμε. Εγώ έχω χαλάσει 500.000 για τον Αστέρα. Δεν ρωτήσε κανένας όμως αν πώς και τι κρατιέται αυτή η ιστορική ομάδα στα πόδια της. Ούτε ήρθετε κανένας από εσάς μία φορά στο γήπεδο εκτός από 2 άτομα. Ούτε πήρατε και μία κάρτα για τον Αστέρα. Τόσο πολύ ενδιαφέρεστε. Τώρα διαφερθήκατε που πήρε το πρωτάθλημα και υποσχεθήκατε. Λοιπόν,
3: τη
2: δικαιωμά σα μπορείτε να κάνετε θέλετε. Με αφορά θέλω να ξέρω εάν ο Αστέρας θα έχει γήπεδο στην άλλη σεζόν. Την 1η Ιουλίου θα πρέπει να καταθέσουμε στην ΕΠΟ τα χαρτιά μας που θα παίζει ο Αστέρας. Πήρα τον Αστέρα που πήγαινε υποδιάλυση στο παραπέντο, τον γλίτωσα και είπα να τον κρατήσω 5 χρόνια. Είμαι ξεκάθαρος ότι αν δεν έχω γήπεδο θα το πάω στο πρωτοδικείο ή να σας τη δώσω την ομάδα να τη διαχειριστείτε εσείς και εγώ να σας δώσω ένα σεβαστό ποσό, θα είμαι δίπλα στον Αστέρα οικονομικά. Και αν σας χαλάω τη σούπα επειδή είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, να παραντηθώ από τον Αστέρα σήμερα κιόλας.
1: Αλήθεια, αν δεν εννοείται έτσι, να καταλάβετε.
2: Έτσι, εγώ δεν θέλω. Η μισή αμαλιάδα μου το λέει. Παπαδάκο μου λένε, είναι πολιτικός αντίπαλος και γι' αυτό.
1: Ναι. Ελάτε να το παραλάβετε εσείς. Ένα χώρο, όταν είναι το μισό κύπελο.
2: Εσείς κύριε Δήμαρχε, πιστεύετε ότι όλα τα γήπεδα στην Ελλάδα δεν έχουν χορταράκια εδώ, εσείς περιμένετε να μην έχει ούτε ένα χορταράκι
1: το γήπεδο. Ούτε ένα.
2: Αυτό λέτε εσείς τώρα. Το 60% άμα δεν είναι καθαρό, λέτε δεν το παραλαμβάνετε.
1: Το 100. Τι να σας πω, τι να σας πω, είναι εδώ 25 άτομα. Πάμε το πρωί να δούμε. Και αν το γήπεδο δεν έχει 50% κύπεροι και πώς το λέμε αγριάδα, πέστε μου ότι κακό δεν το έχει παραλάβει. Πάει η επιτροπή από γεωπόνο. Είναι αντίθετος ο γεωπόνος με εσάς, ο οποίος ούτε καν στην παράταξή μας δεν είναι. Ούτε ξέρω που είναι ο άνθρωπος, υπάλληλος είναι. Είναι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Υπάλληλοι φτιάξανε το πρακτικό. Δεν το έφτιαξα εγώ και είπαν δεν το παραλαμβάνουμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όσον αφορά.
3: Είναι ήδη 7 χρόνια. Πόσο άλλο δηλαδή θα το τραβήξετε.
1: 2 χρόνια και 4 μήνες έχω στη διοίκηση του Δήμου, κύριε Παπαδάκο. Το πήραμε Δήμο πρατημένο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
3: Από την πρώτη μέρα,
1: εντάξει.
2: Πήραμε τηλέφωνο μαζί. Αλλά εσείς δεν το συνεχίσατε. Όταν μου κόψατε εμένα τις επαφές, εσείς εξαφανιστήκατε. Δεν είχατε καμία πάλι επαφή με τον εργολάβο.
1: Θα κάνω διάλογο ή θα έχω το λόγο. Όταν είχε το λόγο.
4: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε,
2: τα λόγια είναι τελικά. Τελείωσε. Το τι έγινε. Το τι έγινε. Το τι έγινε. Γυρίζουμε σελίδα και πάμε μπροστά.
4: Εγώ θέλω.
2: Θέλω να μου διασφαλίσετε το γήπεδο, ναι ή όχι.
1: Μελέτη για να δούμε αν υπάρχει διαρροή στον υδροφόρο ορίζοντα. Υπάρχουν γεωτρήσεις περιμετρικά του κυττάρου που παρακολουθείται η αδιαρροή στον υδροφόρο ορίζοντα. Ο Αστέρας υπήρχε πριν από μας και θα είναι και μετά από εσάς. Ακούστε τις ερωτήσεις που κάνατε, τις απαντήσεις αν θέλετε.
4: Θα τις ακούσει live.
1: Γεωτεχνική.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Ξεκίνησαν οι έλεγχοι των κινητών κλιμακίων ΔΕΟΔΗ για τα κρούσματα φυματίωσης στη Βόρεια Ηλία. Η αρχή έγινε από τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στη Μυρσίνη, όπου εξετάστηκαν πάνω από τους μισούς φιλοξενούμενους. Η χορήγηση οικονομικών κινήτρων στους γιατρούς που θα επιλέξουν το νοσοκομείο του Πύργου για διορισμό προανήγγειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής. Το ζήτημα συζητήθηκε στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ολοσχερός καταστράφηκε από πυρκαγιά κοσματοπολείο στο κέντρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια προχθές το βράδυ και επεκτάθηκε γρήγορα στο εσωτερικό του κτηρίου. 6 έργα αγροτικής οδοποιίας αθρηστικού προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα ο Δήμος Ποινίου. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορά το Βαρθολομιό, τη Γαστούνη και το Τραγανό. Αυξημένα κρούσματα ναρκωτικών και σχολικής βίας σε ανήλικους παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια στην Ηλία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, έχουν καταγραφεί 11 περιπτώσεις bullying από το 2025 και 23 περιπτώσεις ναρκωτικών από το 2022 μέχρι σήμερα. Πλήθος πολιτών συνέρευσαν χθες στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Χάρη στην ελεύθερη είσοδο, προσήλθαν περισσότεροι από 4.000 επισκέπτες. Ο καιρός. Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν προβλέπονται για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 και βαθμία στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
3: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 210 24 062 έως 3.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να πάμε με ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία. Είναι διαρκώς, θα λέγαμε, στα ζητήματα προτεραιότητας της επικαιρότητάς μας και έρχεται να μας προβληματίσει κάθε φορά που ακούμε για ένα δυσάρεστο περιστατικό με φίβους, με μαθητές. Έχει να κάνει με την εγκληματικότητα, δηλαδή με την παραβατικότητα των ανηλίκων και τη σχολική βία και όλα αυτά, για τα οποία έδωσε στοιχεία ο διοικητής της ασφάλειας του πύργου, ο κύριος Πατσούρης, και εμείς έχουμε εδώ κάτι από την εκδήλωση αυτή. Έχουμε έτσι στοιχεία τα οποία ήρθαν αποκαλυπτικά για να δώσουν και το βαθμό στον οποίο ανεβαίνει το συγκεκριμένο πρόβλημα και για το οποίο αρκετές φορές προβληματιζόμαστε και προσπαθούμε να βρούμε και τις λύσεις. Άλλες φορές με κάποια συγκεκριμένα μέτρα, άλλες φορές με συζήτηση, άλλες φορές με την ανάδειξη του ρόλου που πρέπει να αναλάβουν σε αυτές τις περιπτώσεις και οι γονείς και η σχολική κοινότητα και οι υπόλοιπες αρχές. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι εδώ, ο οποίος βρέθηκε στη συγκεκριμένη εκδήλωση που έγινε στον πύργο, γιατί για μια εκδήλωση πρόκειται τώρα, που είχε ως αντικείμενό της το θέμα αυτό, για να μας πει τα περισσότερα.
1: Είναι μια εκδήλωση που οργάνωσε η Έθνηση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον Δήμο του Πύργου την περασμένη εβδομάδα, με θέμα από τη σχολική βία στη συμπερίληψη και τον αμοιβαίο σεβασμό. Και ένας εκ των ομιλητών ήταν ο διοικητής της ασφάλειας πύργου, ο κύριος Χαράλαμπος Πατσούρης, ο οποίος έκανε μια πολύ περιστατωμένη τοποθέτηση, παρέθεσε στοιχεία και σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά και στοιχεία που αφορούν την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλίας για θέματα ναρκωτικών. Δυστυχώς έχουμε παραβίαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών από ανηλίκους τα τελευταία τρία χρόνια, κυρίως μετά την πανδημία. Πριν το 2021.
0: Μετά την πανδημία, είναι χαρακτηριστικό αυτό.
1: Μέχρι το 2021 δεν είχαμε τέτοια στοιχεία. Από το 2022 μέχρι σήμερα, θα το ακούσετε, το λέει και ο ίδιος, πάνω από 20 περιστατικά.
0: Άρα υπάρχει πρόβλημα στην Ηλία, σημαντικό θα λέγαμε.
1: Ακριβώς, και έχουμε και πάνω από 10 περιπτώσεις σχολικής βίας. Έχουμε bullying μέσα στην τελευταία διετία, από το 2025 μέχρι το 2026, και να σημειώσουμε ότι είναι τα καταγεγραμμένα, διότι γνωρίζουμε ότι πάρα πολλά περιστατικά δεν καταγράφονται, δεν καταγγέλλονται. Ναι. Έχουμε και αυτό.
0: Τα επίσημα δεδομένα, εν πάση περιπτώσει, που σημαίνει ότι σίγουρα θα είναι πολύ περισσότερα ακόμα. Να τον ακούσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πατσούρη.
2: Όσον αφορά τώρα την περιοχή, τη δική μας εδώ, την περιοχή του πύργου, αλλά και του νομού Ηλίας γενικότερα. Αν ερχόμουν εδώ πριν 2 χρόνια και μιλούσα για το ίδιο θέμα, θα σας έλεγα ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί δεν είχαμε σχεδόν αλλάξει τα περιστατικά. Δεν υπήρχε καμία έξαρση του φαινομένου. Δυστυχώς όμως τελευταία διετία και στην περιοχή μας υπάρχει μια έξαρση. Να σημειώσω ότι εμείς ως αστυνομία λαμβάνουμε γνώση μόνο για τα περιστατικά που καταγγέλλονται. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν και περιστατικά ακόμα τα οποία δεν καταγγέλλονται. Η παρουσίασή μου θα αποτελείται από 3 μέρη. Στο πρώτο θα αναφέρω κάποια στατιστικά από το 2021 ως σήμερα σχετικά με την παραβατικότητα ανηλίκων στην περιοχή μας. Στο δεύτερο θα δώσουμε τον ορισμό της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, αυτό το οποίο είναι σε όλο το γνωστό ως bullying. Στο τρίτο, και το πιο σημαντικό για μένα, είναι στο τι πρέπει να κάνουν οι γονείς τόσο των δραστών bullying όσο και των θυμάτων. Γιατί θα το αναφέρω και παρακάτω, να το ξέρετε ότι και οι γονείς των ανηλίκων για οποιαδήποτε πράξη παραβατική κάνουν οι ανήλικοι είναι και αυτοί ποινικά υπεύθυνοι. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει στη δυσάρεστη θέση να γίνονται συλλήψεις γονέων, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν φταίνε και μπορεί να είναι στο σπίτι τους να κάνει ένα αδίκημα ο γιος τους, η κόρη τους, και συλλαμβάνονται και αυτοί. Από τα στατιστικά στοιχεία των ετών 2021-2024 προκύπτει ότι στο νομό μας δεν παρουσιάζονταν έξω στο φαινόμενο αυτό που σας είπα παραπάνω. Και σχεδόν όλες οι περιπτώσεις που είχαν κατακριθεί στην αστυνομία αφορούσαν αδικήματα που διαπράττονταν από ανήλικους Ρωμά. Είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό. Από το έτος 2025 μέχρι σήμερα όμως έχουν κατακριθεί περί τις 11 περιπτώσεις αδικημάτων που αφορούν σε ξυλοδαρμό και σωματικές βλάβες μεταξύ μαθητών ή μεταξύ μαθητών και εξωσχολικών, τόσο εντός όσο και εκτός σχολικών χώρων. Και σε όλες τις περιπτώσεις δράστες και θύματα ήταν αγόρια. Υπάρχει και μία περίπτωση που έχει καταγγελθεί απόπειρα βιασμού ανήλικης από δύο ανήλικους. Πιθανολογούμε ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν καταγγελθεί, όπως σας είπα παραπάνω. Ένα άλλο αδίκημα το οποίο εμφανίζει και αυτό έξαρση πανελλαδικά, εμείς εδώ στην περιοχή μας είχαμε μόνο μία περίπτωση, είναι φορές που έχουν προκληθεί από μαθητές σε σχολικό χώρο. Είχαμε μόνο μία τέτοια περίπτωση, το έτος 2025. Αυτό το οποίο όμως είναι πραγματικά ανησυχητικό, ίσως χρειαστεί και άλλες εκδηλώσεις μόνο για το θέμα αυτό, γιατί όντως έχει πάρει διαστάσεις, είναι η χρήση ναρκωτικών από ανήλικους. Και δυστυχώς, σε κάποιες περιπτώσεις και εμπορία ναρκωτικών από ανήλικους. Ενώ το έτος 2021 δεν υπήρχε καμία σύλληψη ανήλικου σχετικά με τα ναρκωτικά, από το έτος 2022 μέχρι σήμερα έχουμε συνολικά 23 συλλήψεις ανηλίκων. Σε τρεις περιπτώσεις οι δράστες ήταν κορίτσια και 20 αγόρια. Πάμε τώρα στην σχολική βία και στον εκφοβισμό μεταξύ μαθητών. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πάντα υπήρχε από τότε που εγώ πήγαινα σχολείο, αλλά ήταν σε πολύ ήπια κατάσταση. Δυστυχώς, σήμερα το φαινόμενο αυτό έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Δυστυχώς γίνεται χρήση όπλων, όταν λέμε όπλα εννοούμε και τα μαχαίρια, σιδηροκροθιές, πεταλούδες, με αποτέλεσμα να έχουμε ακόμα και σοβαρούς τραυματισμούς ανηλίκων. Στο σημείο αυτό, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο όλοι ονομάζουμε bullying. Είναι μια έννοια η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει εισαχθεί την τελευταία δεκαετία στην καθημερινότητά μας. Προέρχεται από το αγγλικό ρήμα bullying, που σημαίνει πληγώνω ή τρομοκρατώ ή υποχρεώνω κάποιον με τη βία να κάνει κάτι που δεν θέλει. Αφορά δηλαδή σε μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, συστηματική, απρόκλητη και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου από κάποιον σε κάποιον άλλο. Κυρίως δηλαδή μεταξύ ανηλίκων. Ποιες είναι οι μορφές? Υπάρχει ο λεκτικός εκφοβισμός. Φραστικές επιθέσεις, βρισκές, απειλές, προσβολές, αγενή σχόλια. Υπάρχει ο σωματικός εκφοβισμός. Χειρονομίες, προξιές, χτυπήματα με αντικείμενα, ξυλοδαρμοί, κάποιες φορές και σοβαρή, και σεξουαλική διακοπής. Υπάρχει τέλος ο ψυχολογικός, κοινωνικός εκφοβισμός. Διάδοση θυμών, εκβιασμοί, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων κλπ. Δυστυχώς έχουν καταγραφεί και περιστατικά όπου κάποιοι ανήλικοι οδηγήθηκαν ακόμα και στην αυτοκτονία εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί δεν είχαν είτε τη δύναμη, είτε δεν ξέρω για ποιο λόγο να το καταγγείλουν, να το πούν στους καθηγητές, στους γονείς, και υπάρχουν περιστατικά που έφτασαν στην αυτοκτονία. Οι συνηθέστεροι τρόποι τώρα με τους οποίους εκδηλώνεται σε ανήλικους είναι ο σχολικός εκφοβισμός, που πραγματοποιείται στο σχολικό περιβάλλον. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, που πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου, δημοσιοποίηση στοιχείων, προσωπικών δεδομένων, φωτογραφιών, βίντεο κτλ. Όλα αυτά που σας λέω, δυστυχώς, απασχολούν σκελό καθημερινά την ελληνική κοινωνία. Και παρότι εδώ στο νομό μας υπάρχει μια αύξηση των φαινομένων τελευταία διετία, θέλω να σας πω ότι είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Δεν έχουν ξεφύγει εδώ τα πράγματα σε εμάς όπως σε κάποιες άλλες περιοχές. Και εύχομαι να, αν όχι να μειωθούν, τουλάχιστον να μην αυξηθούν τα φαινόμενα, να μην ξεφύγουμε. Πάμε τώρα στο πιο σημαντικό για μένα κομμάτι. Το τι πρέπει να κάνουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες των ανηλίκων που εμφανίζουν κάποια μορφή παραβατικής συμπεριφοράς. Καθώς και στις περιπτώσεις που τα παιδιά τους είναι θύματα της παραβατικής συμπεριφοράς. Πέρα από τις νουθεσίες, καθώς και από τις ενέργειες που απορρέουν τον ρόλο του γονέα ή του κηδεμόνα, ή την προσφυγή σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο, σε κάποιον ειδικό, μπορεί να είναι ψυχολόγος, μπορεί να είναι κοινωνικός λειτουργός. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ από την δικιά μου θέση είναι τι πρέπει να κάνω σχέση με την αστυνομία. Οι γονείς οι οποίοι λαμβάνουν γνώση ή αντιλαμβάνονται ότι τα παιδιά τους είναι θύματα οποιασδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς, εάν αυτή λαμβάνει χώρα εντός σχολείου, θα πρέπει να απευθυνθούν πρωτίστως στο διευθυντή του σχολείου. Και εφόσον το θέμα δεν επιληθεί, είναι προφανές ότι το επόμενο βήμα είναι να απευθυνθούν στην αστυνομία. Υπάρχει ένα περιστατικό πριν 2 χρόνια, όπου η μητέρα ενός μαθητή γυμνασίου εδώ της πόλης μας είχε έρθει στην αστυνομία. Είχε καταγγείλει ότι το παιδί της υφίσταται βία. Καλέσαμε τους γονείς των δραστών και το θέμα λύθηκε. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά θα λύνεται, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις θα λύνεται. Και πρέπει σε αυτό το σημείο να σας πω ότι δεν πρέπει να φοβάστε να απευθύνετε στην αστυνομία. Η αστυνομία είναι και για άσχημα πράγματα πολλές φορές, αλλά είναι και για καλά. Αυτό το οποίο είναι δύσκολο να γίνει, το αντιλαμβάνομαι, είναι να απευθύνονται οι γονείς των δραστών ανήλικων στην αστυνομία. Γιατί είναι πολύ δύσκολο ένας γονέας να έρθει να καταγγείλει το παιδί του. Το καταλαβαίνω αυτό, όμως καλύτερα να καταγγείλει το παιδί του για κάτι απλό, παρά αυτό σε συνέχεια να γίνει κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σκεφτείτε πόσα περιστατικά θα είχαμε προλάβει, τα οποία έχουν εξελιχθεί ακόμα και σε δολοφονίες, εάν οι γονείς των δραστών, των παιδιών δηλαδή αυτών που κάνουν που ασκούν τη βία, είχαν απευθύνει στην αστυνομία. Και να θυμούνται τα παιδιά ότι κάτι το οποίο μπορεί να κάνουν στην ηλικία αυτή, στην ανηλικότητα, μπορεί να το κουβαλάνε σε όλη τη ζωή. Μπορεί δηλαδή ένα παιδί, ένας δράστης βίας, είναι αυτό που να το πω με απλά λόγια, να καταστραφεί η ζωή του. Σκεφτείτε να κάνει κάτι πολύ σοβαρό, σκεφτείτε να κάνει μια δολοφονία, σκεφτείτε να κάνει έναν σοβαρό τραυματισμό. Τις συνέπειες, φυσικά το θύμα θα έχει τις συνέπειες αρχικά, αλλά και ο δράστης θα έχει συνέπειες που θα καταδιώκουν, να το πω έτσι, σε όλη τη ζωή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα οι γονείς των παιδιών που αντιλαμβάνονται ότι τα παιδιά τους είναι δράστες οποιασδήποτε μορφής βίας, καλό είναι να έρχονται στην αστυνομία. Το ξαναλέω, η αστυνομία δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, εννοείται, μπορεί όμως σε κάποιες περιπτώσεις να βοηθήσει. Το είπα για παραπάνω, ο ποινικός κώδικας, η νομοθεσία ποινική, προβλέπει ποινές και για τους γονείς των ανηλίκων δραστών. Και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό, όταν συμβαίνει. Έχουμε πάει ως αστυνομία και έχουμε συλλάβει ανθρώπους οι οποίοι ήταν στη δουλειά τους, ήταν στα χωράφια, ήταν στην υποδομή, επειδή ο γιος τους είχε μια παραβατική συμπεριφορά. Στον ποινικό κώδικα αυτό ονομάζεται παραμέληση υποφθίας ενήλικου και προβλέπει φυλάκιση μέχρι ένα έτος. Κλείνοντας, επειδή τα τελευταία 2 χρόνια έχουν συμβεί 2 πολύ σοβαρά περιστατικά, το ένα οδήγησε σε σοβαρό τραυματισμό ενός 15χρονου με δράση 16χρονου και το άλλο σε θάνατο ενός 47χρονου με δράση 16χρονου, αναφέρομαι σε περιπτώσεις όπου οι δράστες ήταν γνώστες πολεμικών τεχνών. Ξέρετε, πάντα ήμουνα υπέρ της εκμάθησης πολεμικών τεχνών, όμως, όπως δεν ξέρω αν κάποια παιδιά μαθαίνουν πολεμικές τέχνες, σίγουρα οι δάσκαλοι τους θα τους έχουν πει ότι αυτό είναι μόνο για αυτοάμυνα. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούμε τις πολεμικές τέχνες για να επιτεθούμε σε κάποιον χωρίς λόγο. Και μπορείτε να αντιληφθείτε ότι τα χτυπήματα τα οποία μπορεί να καταφέρει ένας γνώστης πολεμικών τεχνών θα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή, παιδιά. Είναι πολύ ωραίο να ασκείς τις πολεμικές τέχνες. Όμως, προσοχή, πού θα χρησιμοποιείτε αυτό το οποίο έχετε μάθει.

Θα με τι άλλο, πολύ σημαντικά τα στοιχεία που παρέθεσε σε αυτή την εκδήλωση. Ο διοικητής της υποδιέθεσης ασφάλειας του πύργου, ο κύριος Χαράλαμπος Πατσούρης, είναι στοιχεία που όχι μόνο οφείλουν να μας προβληματίσουν, οφείλουμε να προβληματιστούμε από αυτά. Άλλωστε προβληματιζόμαστε κάθε φορά που ακούμε και για ένα τέτοιο περιστατικό, αλλά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να βρουν σε εγρήγορση λίγο την τοπική κοινωνία και την κάθε οικογένεια, γιατί με το να το λέμε απλά και να το παραθέτουμε ως διαπιστωμένο στοιχείο, η εμπλοκή των εφήβων στη βία, στα ναρκωτικά που έχουμε αύξηση εδώ δεδομένων, είναι πράγματα τα οποία στα ναρκωτικά που έχουμε αύξηση εδώ δεδομένων είναι πράγματα τα οποία

1.960.000 στην αρχαία Ολυμπία, 1,5 εκατομμύριο στον Πύργο και 1 εκατομμύριο σε Ανδρίτσανα Κρέστενα. Στα υπόλοιπα θέματα, ο Γεωργάκης Ολύμπιος υπήρξε ένας αληθινός και αγνός αγωνιστής 21, ο Πύργος ιστορικός Θεόδωρος Λάμπρος στη στέγη γραμμάτων Κωστής Παλαμάς στην Πάτρα. Υπουργείο Τουρισμού ανοιχτό σε αλλαγές στο τελικό χωροταξικό του τουρισμού. Ειδική συνεδρία λογοδοσία στο Δήμο Πύργου, στο επίκεντρο τα κίνητρα των ιατρών, η πυροπροστασία αλλά και το ράδο ξύλωνε των δρόμων. Φωτιά σε οικία και κοσμηματοπολείο, Σαμαλιάδα και αρχαία Ολυμπία αντίστοιχα. Εκδηλώσει μνήμη για τον Χαράλα από Βιλαέτη 250 χρόνια μετά την ιστορική μάχη στο Λατζόι. Και οι πόντι δεν ξεχνούν η μέρα μνήμης 19η Μαΐου από τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Πάμε και στην εφημερία Πατρίς. Στροφή πριν την καταστροφή απέναντι στην κλιματική απειλή. Ο κορυφαίος επιστήμονας Χρήστος Ζερεφός προειδοποιεί για το μεγάλο κίνδυνο. Ανθεκτικές καλλιέργειες και όχι υδρόβιες τέλειοτόπος να αλλάξει ο αγροτικός χάρτης στην Ηλία λόγω λειψιδρίας. Και ακόμα πήρε φωτιά το Απόλλων, νόντας γαλάνης πόνο στην ψυχή. Υπουργός Υγείας μάλλον όχι στο υλικοδρόμιο νοσοκομείου. Στον ΣΕΤΕ νέα πρόεδρος η Αγάπης Μπόκου. Και τώρα τα κίνητρα από Δήμο Πύργου για τους γιατρούς. Η πρώτη έλεγχη για τη φυματίωση στη Μυρσίνη. Η μεγαλύτερη χρηματοδότηση με 9 εκατομμύρια ευρώ για την αγροτική οδοπία. Με αυτά κύριε Σιτήρη κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Πάμε σε πρώτο πρόγραμμα για το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Όμηρος Τσάπαλος, σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12 του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο. Είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Σε φάση διαλόγου και διαπραγματεύσεων επιχειρούν να μπουν ΗΠΑ και Ιράν μετά από παρένεση των αραβικών χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent, στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ζεύγος Μοιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αεράμινας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζει.

0: Καθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στο Sky ο Παύλος Μαρινάκης, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και οι πολίτες και το αναγνωρίζουν. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του Ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων τους, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η 9η Μαΐου αποτελεί μία μαύρη επέτειο για την ιστορία του Ελληνισμού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε πως 107 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής που συντελέστηκε την αυγή του 20ου αιώνα. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο ΕΡΤ News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασυμβίβαστο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
4: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
2: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26213063.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Τρίτη 19 Μαΐου 2026 είμαστε μαζί και σήμερα για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας. Εντάξει, μπορεί να έχει και κάτι παραπάνω. Στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, εδώ στην πρωτεύουσα του νομού Αρκαδία, στο κέντρο της Πελοποννήσου, με Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάντουλη να είναι η τεχνική μας και Γεώργιο Γαλανό. Δώσε λίγο, Παναγιώτη μου, όταν λέμε Γεώργιο Γαλανό σημαίνει το TEM. Γεώργιος Γαλανός λοιπόν στις μουσικές επιλογές, όπως κάθε μέρα λίγο μετά τις 11, όλο το team εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, οι συνεργάτες μας βγαίνουμε στον αέρα για την αθλητική σας ενημέρωση, που μας ακούτε ζωντανά και στην ΝΕΤ Καλαμάτας ταυτόχρονα. Η εκπομπή μας ακούγεται ζωντανά και στην ΝΕΤ Καλαμάτας. Οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα εκεί είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2, 104,4 οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας. Για εμάς εδώ την ΕΡΤ Τρίπολης την ξέρετε τη συχνότητα, την ακούτε, είναι γνωστή, 101,5. Αρχίζουμε και χαλαρώνουμε γενικά, αφού και ο Αστέρας στόχος επετεύχθη, δηλαδή παρέμεινε στην κατηγορία με όλο αυτό το σκηνικό που είχαμε για τα play out, αυτή η πίεση, το άγχος που έβγαινε από όλη την το περιβάλλον, πώς το λέμε εκεί, σε μια ομάδα έβγαινε μια μεγάλη πίεση, ένα άγχος. Τελείωσε, θα πάει να παίξει ένα παιχνίδι ακόμα την Πέμπτη, διαδικαστικού χαρακτήρα βαθμολογικά, και θα ολοκληρώσει και τα play out. Είναι 7 η ώρα τα παιχνίδια όλα, εκτός γιατί έχουμε αλλαγή ώρας. Το παιχνίδι Ατρόμητος Πανσεραϊκός θα ξεκινήσει στις 6. Δεν έχει σημασία, πλέον δεν παίζει ρόλο, και άλλες ώρες να ήταν γενικά τα παιχνίδια, αν τα βάζαν, δεν έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, δεν κρίνεται, δεν παίζεται τίποτα. Όμως ο Αστέρας Άκτορ και ο οργανισμός όλος επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στον τελικό του ποδοσφαίρου γυναικών. Ποδόσφαιρο γυναικών λοιπόν, με τελικό κυπέλου Ελλάδας, το Αγρίνιο πάλι, στο γήπεδο εκεί του Πανετολικού την Κυριακή. Ένας τελικός που πάει για πρώτη φορά η ομάδα του Αστέρα στα κορίτσια, στις γυναίκες, και απέναντι στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ θέλει να διεκδικήσει το τρόπαιο. Θα το δούμε μέχρι και την Παρασκευή πως θα έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία των κοριτσών για το παιχνίδι. Είναι ένα σημαντικό έτσι μάτς, ένα παιχνίδι που θα βρεθεί και κόσμος του Αστέρα να στηρίξει την προσπάθεια των κοριτσιών, του γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου γυναικών, αν θέλετε, να είμαστε και ακριβείς, για να φέρει ένα τρόπαιο. Γιατί να μην το φέρει? Εντάξει, παίζει με τον ΠΑΟΚ που είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά τα φαβορί δεν κερδίζουν πάντα. Θα δούμε τα νέα της Καλαμάτας, της Μαύρης Θύελλας, τι γίνεται εκεί με τα γραφικά, με ανανεώσεις, με αποδεσμεύσεις, τι προβλέπετε με τους παίκτες και πού θα κινηθεί η ομάδα της Καλαμάτας, η Μαύρη Θύελλα, που θέλει έτσι να φτιάξει ένα δυνατό σύνολο, και όπως λέει το περιβάλλον του Προέδρου, να μην ανησυχούμε. Έτσι λέει το περιβάλλον του Προέδρου και το μεταφέρουμε για να τα ακούνε και οι Μεσσίνοι περισσότερο, βέβαια, και φίλοι της Μαύρης Θύελλας. Να μην ανησυχούν, η ομάδα θα κάνει αυτά που πρέπει και θα είναι ανταγωνιστική. Τώρα, επειδή υπάρχουν και πολλά που γράφονται και λέγονται, υπάρχει και μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα για τον προπονητή, για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Θα σας τη διαβάσουμε όταν θα έρθει η ώρα και στα νέα της Μαύρης Θύελλας. Βλέπω ότι οι ομάδες έχουν αρχίσει και κάνουν και τον προγραμματισμό τους. Διαβάζω ότι ο Όφη ήδη έχει προγραμματίσει 6 Ιουλίου την έναρξη της προετοιμασίας του. Θα δούμε και θα αναλύσουμε το πότε παίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι ελληνικές ομάδες, που πλέον έχουν εξασφαλίσει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, και όταν βλέπουμε και θα σας πούμε τις ημερομηνίες, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και νωρίς προετοιμασίες, γιατί βλέπω μέσα στον Ιούνιο να ξεκινούν προετοιμασίες και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, εννοείται, μέσα Ιουνίου. Τι με ποιον θα παίξουνε? Τι με ποιον θα παίξουνε? Με ποιον προπονητή ο Παναθηναϊκός, αυτό ψάχνουμε. Και ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω ακόμα, θα τα δούμε αυτά εδώ.
θα τα σχολιάσουμε. Και στον ΠΑΟΚ ακόμα υπάρχει θέμα προπονητή. Όχι, θα τον διώξει ο ΠΑΟΚ, τον Λουτσέσκου. Μπορεί ο ίδιος να μην αισθάνεται καλά εκεί για να αποχωρήσει. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Θα δούμε. Θα δούμε και το χάρτη της Super League 2 όπως έχει διαμορφωθεί. Τις ομάδες που θα παίξουν, οι 16 ομάδες που θα είναι ένας όμιλος. Και 9 από την Super League 2. Πλησιάζει το Final Four όμως. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, Γιώργο, ούτε ασχολείς. Αλλιώς θα είμαστε στην πρίζα. Ενδιαφέρει όμως γιατί είναι ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός, όπου την Παρασκευή στις 22 Μαΐου στις 6 ώρα θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ στο Telecom Center. Και από ό,τι διαβάζω έχει πάρει ήδη 8.000 εισιτήρια ο Ολυμπιακός. 8.000 εισιτήρια έχει εξασφαλίσει ήδη ο Ολυμπιακός. Σκεφτείτε πόσα θα πάρει και από χορηγούς και από υπόλοιπους. Θα πάει πάρα από 10-12.000 κόσμο ο Ολυμπιακός. Γιατί η Φενέρ έχει πάρει 3.000 εισιτήρια. 8 Ολυμπιακός, επίσημο αυτό. Δεν σας λέω πόσα θα βρεθούν στα χέρια των φίλων του Ολυμπιακού. 3.000 η Φενέρ, 1.000 η Βαλένθια και η Βασίλισσα της Ευρώπης, η Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει τα περισσότερα τρόπαια στην Ευρωλίγκα, όπως έχει και στο ποδόσφαιρο, 550. Δεν τους ενδιαφέρει το μπάσκετ. Δεν είναι σαν εμάς εδώ που και εγώ με χαμός σκοτωνόμαστε για το ποιος θα πάει. Παίζει η Ρεάλ Μαδρίτης που έχει τα περισσότερα, 13 Ευρωλίγκες έχει, εντάξει. Πάμε εκεί να δούμε τι θα γίνει, μπορεί να το πάρουμε, να φύγουμε και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Εμείς εδώ το έχουμε κάνει Ευρωλίγκα. Και άμα δεν πάρεις στην Ευρωλίγκα, τελείωσες. Και εκείνο και τ' άλλο. Και ο Ολυμπιακός τώρα βγαίνει μεγάλη πίεση στον Ολυμπιακό. Θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια. Η ώρα είναι 11 και 19 πρώτα λεπτά. Σιγά σιγά θα μπούμε στα θέματά μας για τη σημερινή 19η Μαΐου, που να δω και τι λέει και το εορτολόγιο μας. Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρας και Αγίου Θεογνώστου Θεοκτίστου Οσίων Μαρτύρων και Αγίου Μενάνδρου γιορτάζει ο Πατρίκιος, ο Πατρίκ, ο Πατρίκιος, ο Θεογνώστης, ο Θεογνώσιος, ο Θεόκτιστος και ο Μένανδρος. Σήμερα 19 Μαΐου, είναι και Τρίτη βέβαια, και θα δούμε αναλυτικά τα θέματά μας στη συνέχεια.

Η ώρα είναι 11 και 20 πρώτα λεπτά. Θα μπούμε αναλυτικά στα θέματά μας, ξεκινώντας με τον Αστέρα Άκτορ, που μπορεί να μην έχει έτσι αγωνία, ένταση και άγχος για το παιχνίδι της Πέμπτης. Είναι όμως μια τελευταία ποδοσφαιρική υποχρέωση για τα play-out. Πρέπει να πάει σοβαρός, όπως ήταν σε όλα τα παιχνίδια, και φυσικά να προσέξει να μην υπάρχουν τραυματισμοί, να μην υπάρχουν απώλειες στο τελευταίο παιχνίδι. Δεν πάει να πει αυτό ότι δεν βάζει στα πόδια σου, γιατί είναι ένα μάτς που και οι δύο ομάδες, και ο Πανετολικός και ο Αστέρας Άκτορ, είναι εξασφαλισμένες στην κατηγορία. Δεν έχουν κάποιο βάσανο, κάποιο πρόβλημα στο κεφάλι τους, αλλά είναι ένα ποδόσφαιρο που πρέπει να παίξουν και να αντιπροσωπεύσουν τη Super League 1. Δεν είναι ένα φιλικό παιχνίδι, είναι επίσημο παιχνίδι, τελευταία αγωνιστική των play-out. Μην περιμένουμε και πάρα πολλά, αλλά μία νίκη νομίζω για τον Αστέρα Άκτορ θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα, σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που πέρασε μέχρι να οριστικοποιηθεί η παραμονή, και αυτό συνέβη μία αγωνιστική πριν το τέλος. Τελευταίο παιχνίδι λοιπόν απέναντι στο Πανετολικό, με μία ήττα μέχρι στιγμής για τον Αστέρα Άκτορ, αυτή που υπέστη στο Περιστέρι, δεν έχει τίθει σε άλλο παιχνίδι, και με οδηγό βέβαια τα εντός έδρας παιχνίδια, εκτός από το τελευταίο με την Κηφισιά, που αν και αυτό το είχε κερδίσει θα είχε εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία και μαθηματικά, γιατί δεν θα περίμενε την επόμενη μέρα, γιατί το μάτς με την Κηφισιά έγινε Σάββατο, Κυριακή έπαιξε στο εξαναβολής μάτς του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό και δεν κέρδισε ο Πανσεραϊκός, άρα δεν καλύπτει τη διαφορά με τίποτα σε ένα παιχνίδι που απομένει για να καταφέρει ο Πανσεραϊκός το ακατόρθωτο, δηλαδή να παραμείνει η κατηγορία. Έτσι λοιπόν ο Αστέρας έκανε τα δύσκολα εύκολα και καλείται τώρα να ηρεμήσει, να σκεφτεί, να ετοιμαστεί για τη νέα σεζόν με όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Και είναι αυτά που πρέπει να γίνουν, 5-6 θα σας πω έτσι πράγματα, να εξυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί, να αλλάξει ρόστερ, όχι όλο, αλλά να γίνουν οι κρίσεις παικτών που θα μείνουν, παικτών που θα φύγουν, και να γίνει ένα ρόστερ ανταγωνιστικό, να μπει φρέσκο αίμα. Γενικά δεν ξέρω αν θα είναι από τη β' ομάδα, από τις ακαδημίες, αν θα είναι Έλληνες, θα είναι ξένοι, δεν ξέρω. Αυτά θα τα χειριστούν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί ή που θα βρεθούν εκεί, γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα στελεχωθεί η ομάδα. Ακούγονται πολλά και γράφονται, και περιμένουμε να τα δούμε στην πράξη, για να μην ξαναμπλέξει σε τέτοιες περιπέτειες ο Αστέρας Άκτορ, να διεκδικεί θέσεις υψηλές, θέσεις που μπορεί να οδηγούν και σε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και αυτό είναι ο στόχος νομίζω του Αστέρα, και πρέπει να είναι κάθε χρόνο. Όπως βέβαια και το κύπελο, που έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η league phase του κυπέλου, είδαμε ότι ο Όφη βρήκε τον τρόπο και πάλι να βρεθεί σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό από τον εύκολο δρόμο. Δεν ήταν εύκολος ο δρόμος που έκανε μια νίκη μέσα στην Νέα Φιλαδέλφια απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά βρήκε μια ΑΕΚ ευάλωτη, την κέρδισε, του έκατσε και το παιχνίδι. Γι' αυτό λέμε, όταν παίζει ένα παιχνίδι μπορεί να γίνουν όλα. Είτε είναι για πρόκριση προς τον τελικό ή προημιτελικό ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, και το συνδέουμε και με το παιχνίδι των κοριτσών που έχουν να δώσουν στο ποδόσφαιρο γυναικών με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος, για τα κορίτσα μιλάω, για το γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά είναι ένα παιχνίδι, ένας τελικός. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να είναι η μία ή η άλλη ομάδα, πώς μπορεί να εκμεταλλευτείς κάποιες συγκυρίες. Το αφήνω όμως αυτό, θα το δούμε μέχρι και την Παρασκευή που θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Έλεγα λοιπόν για τον Αστέρα ότι και το βάρος, όπως κάθε χρόνο το ρίχνει, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ασχολούνταν με το κύπελο, ασχολείται. Έφτασε και πέρυσι μια ανάσα από το να βρεθεί στον τελικό, στο μάτς που έγινε στην Κρήτη με τον Όφη. Τελικά δεν τα κατάφερε, που θα μπορούσε και εκεί να τα καταφέρει, αλλά τώρα δεν θέλω να πω για προπονητές και τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε πως χάθηκε το παιχνίδι, το ξέρετε όλοι. Ο Παντελίδης είναι άνθρωπος που σε σπρώχνει όταν έρχεται σε μια ομάδα και μετά σε εξαφανίζει. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή σου κάνει ένα μπάσιμο ωραίο, σε πορώνει, σε κάνει σε ράνι, όμως αδειάζει σιγά σιγά η ομάδα που έχει και κατευθύνεται προς άσχημες καταστάσεις. Αυτό το απέδειξε και με τον Αστέρα και με την ΑΕΛ. Δηλαδή δύο ομάδες που είχαν και διαφορετικούς στόχους αρχικά. Ο Αστέρας δεν είχε στόχο να παραμείνει στην κατηγορία, εννοείται, η ΑΕΛ είχε. Τελικά κατέληξαν να έχουν τον ίδιο στόχο, αλλά ο Αστέρας τα κατάφερε γιατί έκανε πολλές αλλαγές. Αλλιώς δεν τα κατάφερνε. Μπορεί να είχε και πρόβλημα, λέω,
έτσι όπως έδειξε το πράγμα. Όμως ο Αστέρας δεν πρέπει να ξαναμπλέξει σε τέτοιες περιπέτειες και πρέπει να τα μετρήσουν καλά όλα όσα θα κάνουν και θα οργανώσουν οι άνθρωποι της αρκαδικής ομάδας του Αστέρα Άκτορ. Δεν βλέπω κάτι άλλο όσο αφορά τον Αστέρα να μπορούμε να αναφέρουμε. Πάντως το ότι η έδρα δυνάμωσε, ότι ο κόσμος ήρθε κοντά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπω εδώ και τα εισιτήρια που είχε στα παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό. Βλέπω ότι είχε 3.047 εισιτήρια. Με την Κηφισιά το παιχνίδι που έγινε το Σάββατο, 2.251 εισιτήρια. Με τον Ατρόμητο 2.004 εισιτήρια. Με τον Πανετολικό 1.879 εισιτήρια και με την ΑΕΛ 1.492. Αν τα ξεκινήσουμε ανάποδα, γιατί ξεκίνησε τα play out με την ΑΕΛ ο Αστέρας εδώ. Είχε 1.492 εισιτήρια. 1.879 ανέβηκαν μετά με τον Πανετολικό. Ανέβηκαν και άλλο με τον Ατρόμητο, πήγαμε στα 2.004 εισιτήρια. Με την Κηφισιά είχε 2.251 και με τον Πανσεραϊκό, που ήταν τρίτη με τον Πανσεραϊκό, έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια στα παιχνίδια των play out. Μιλάμε για 3.050, δηλαδή πάνω κάτω είχε 4.000, όπως σας είχαμε πει, γιατί αυτά είναι τα κομμένα εισιτήρια. Υπήρχαν και άτομα που πέρασαν με προσκλήσεις, με διάφορους τρόπους τέτοιους, που ήταν βέβαια τσεκαρισμένα, δεν ξέρω αν έχουν περάσει μέσα, αλλά εμείς είδαμε στο γήπεδο περίπου 4.000 κόσμο με τον Πανσεραϊκό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι σε ένα παιχνίδι που όντως χαρακτηρίστηκε τελικός των τελικών, αλλά ήταν και τρίτη, ημέρα τρίτη, τρίτη απόγευμα, που είναι και εργάσιμη, είναι και καθημερινή, δεν είναι Σαββατοκύριακο, ο κόσμος βρέθηκε και έδειξε ότι όταν συσπηρωθεί μπορεί να καταφέρει πολλά η ομάδα του Αστέρα με τον κόσμο στο πλευρό της. Αυτό είναι ξεκάθαρο, αυτό πρέπει να το κρατήσει, αυτό πρέπει να το βελτιώσει, αυτό πρέπει να το αξιοποιήσει ο Αστέρας, όχι να το απαξιώσει, να πούμε εντάξει ήρθε ο κόσμος γιατί άρεσε το τάδε ή του άρεσε ο έτσι ή ο αλλιώς και τώρα δεν μας ενδιαφέρει αν θα ξανάρθει. Όχι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ενδιαφέρει τον Αστέρα είναι να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, γιατί αν έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, ο Αστέρας έχει άλλες προοπτικές και βλέπει και τους ανθρώπους που επενδύουν χρήματα και βλέπουν κόσμο να είναι στις κερκίδες, να αισθάνονται και ανάγκη στο να επενδύσουν. Δηλαδή να αισθάνονται υπόλογοι σε εισαγωγικά απέναντι στον κόσμο. Λέω ότι μαζεύεται ο κόσμος, πρέπει να τον ικανοποιήσουμε, να μην τον διώξουμε. Άρα αυτό είναι το μεγάλο σημείο κλειδί, που και με τις κινήσεις που θα γίνουν μεταγραφικές, προπονητικές, δεν ξέρω τι οργάνωση θα κάνει η ομάδα, παραγωγικές, να δείχνει στον κόσμο ότι ενδιαφέρεται για την ομάδα. Η διοίκηση και οι ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται για την ομάδα, θέλουν να έχει ευημερία να προχωρήσει, να εξελιχθεί και να βρεθεί στα top club του ελληνικού πρωταθλήματος. Ήταν, είναι και θα είναι εκεί, αλλά αυτό θέλει έναν εξυγχρονισμό, το ξαναλέω. Μπορεί να μένεις πίσω και να πηγαίνεις με τα δικά σου μέσα και τα όπλα και τα μυαλά, αν δεν τα εξελίσσεις όλα αυτά. Το ποδόσφαιρο κάθε μέρα αλλάζει, όπως και η ζωή, σε όλες τις δουλειές. Οι δουλειές εδώ, εκείνο, το άλλο, έρχεται καινούριο σύστημα, καινούρια τεχνολογία, μπορεί να την βάζει να σε βοηθήσει, άλλα πράγματα. Πρέπει να έχει ανθρώπους που θα είναι ενημερωμένους, εξειδικευμένους, για να προχωρήσουν μπροστά την ομάδα του Αστέρα. Και αυτά τα παρακολουθεί πολύ στενά ο κόσμος, να ξέρετε, και περιμένει. Περιμένει να δει αποφάσεις, να δει εξελίξεις θετικές, για να είναι πάλι στο γήπεδο και να στηρίξει τον Αστέρα στην προσπάθεια που θα κάνει τα επόμενα 20 χρόνια, θα πω εγώ. Πάμε άλλα 20 και βλέπουμε. Πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
5: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης, 11 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε ακάθεκτη στη Super League 1. Λέγαμε για τα του Αστέρα Άκτορ. Το κλείνουμε, εδώ είμαστε. Να ξέρετε, οι ειδήσεις θα βγαίνουν, θα σας ενημερώνουμε για τα πάντα και θα μαθαίνετε και πράγματα που δεν τα βλέπετε και τα ακούτε αλλού. Αυτό είναι το δικό μας προνόμιο σε εισαγωγικά. Προσπαθούμε να είμαστε έτσι έγκυροι και έγκαιροι, γρήγορα δηλαδή και σωστά. Μαρία, συμφωνίες? Σίγουρα. Εντάξει, προσπαθούμε, είπαμε. Είπαμε ότι δηλαδή είναι κατά δικά μας. Τα αφήνουμε από εδώ, τα ξαναπαίρνουμε, δεν τα κρατάμε πάνω μας. Κατάλαβες, Μαρία? Ναι, εντάξει, εντάξει. Σημειώνω και πάλι ότι το Ατρόμητος Πανσεραϊκός για τα play-out τελευταία αγωνιστική ξεκινάει 6 ώρα. 7 είναι το Κηφισιά El Novibet και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτά τα μάτς είναι 7 η ώρα κανονικά. Στις 6 το Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Είχαμε και έχουμε αλλαγή ώρας, όπως ανακοίνωσε η Super League χθες. Βλέπω εδώ και συνεχίζουμε με Super League 1 ότι 5 προπονητές... Πέντε προπονητές άντεξαν στους πάγκους όλη τη χρονιά. Πέντε από τους 14 δηλαδή που ξεκίνησαν. Πέντε από τους 14 και είναι ο Νίκολιτς, ο Μεντιλίμπαρ, ο Λουτσέσκου, ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Σεμπάστιαν Λέτο. Αυτοί οι πέντε προπονητές σε όλες τις κατηγορίες, προσέξτε, Νίκολιτς, Μεντιλίμπαρ και Λουτσέσκου είναι στο top 4, στο 1-4 δηλαδή. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι στο 5-8, είναι εκεί στη μάχη που έδωσε ο Λεβαδιακός και δυστυχώς δεν κατάφερε κανένα στόχο τελικά, παρότι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και είναι η ομάδα που σημείωσε τα περισσότερα γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Λεβαδιακός. Δεν κατάφερε να πάρει κάτι, μια θέση στην Ευρώπη, να πάει να παίξει τελικό κυπέλου. Όλα τα έχασε τελευταία στιγμή, όμως αυτό ήταν ένα μάθημα μεγάλο και μια εμπειρία που πρέπει να την εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά ο Λεβαδιακός, παρένθεση αυτό. Και ο Λέτο βέβαια, που σας είπα και χθες, εγώ μου αρέσει το στυλ του, μου αρέσει το τρόπος παιχνιδιού που έχει στην Κηφισιά και με όχι πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, ενώ σε ταλέντο και σε ποιότητα είναι καλή, αλλά φεύγοντάς του και δύο πολύ χρήσιμα εργαλεία, ο Παντελίδης και ο Τετέη, συνέχισε η Κηφισιά και παρέμεινε στην κατηγορία άνετα. Πολλοί την είχαν για να υποβιβαστεί, και εγώ θυμάστε όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα σας έλεγα για να δούμε που θα είναι η Κηφισιά όταν περάσουν 10-15 αγωνιστικές. Όμως η Κηφισιά συνέχισε σταθερά και αυτό το δίνουμε και εμείς και πολλοί στον Σεμπάστιαν Λέτο, γι' αυτό και τον κράτησε η διοίκηση και κατάφερε το έργο της παραμονής εύκολα 3 αγωνιστικές πριν τελειώσουν τα play out. Λοιπόν, οι 5 αυτοί άντεξαν και είχαμε πολλές αλλαγές. Για να δούμε λοιπόν ποιες αλλαγές είχαμε στις ομάδες που άλλαξαν προπονητή, όπως ο Παναθηναϊκός ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός που ξεκίνησε με το Ρουί Βιτόρια, εντάξει, ξεκίνησε με Ρουί Βιτόρια ο Παναθηναϊκός. Τώρα έχει Ράφα Μπενίτεθ, ενδιάμεσα όμως ξεκίνα τη χρονιά σου δυναμικά, όμως είχε Χρήστο Κόντι και ήρθε τώρα ο Ράφα Μπενίτεθ.

Παναθηναϊκός λοιπόν που θα αποχωρήσει και τώρα ο προπονητής, βέβαια έχει τελειώσει η σεζόν, θα πάμε σε νέο προπονητή για τη νέα σεζόν. Είχε Ρουί Βιτόρια που είχε καμία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα, έτσι έφυγε ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό που ήταν από την προηγούμενη χρονιά. Ο Άρης που ξεκίνησε με Μαρίνο Ουζουνίδη, πήγε στον Μανόλο Χιμένεθ και κλείνει τη χρονιά, έκλεισε τη σεζόν με Μιχάλη Γρηγορίου. Στον Όφι ο Μίλαν Λάσταβατς ξεκίνησε τη χρονιά από την περσινή που είχε μείνει και είχε πάει για την ομάδα στον τελικό κυπέλου. Ήρθε ο Χρήστος Κόντης και πιστεύω και φαίνεται ότι θα μείνει ξεκάθαρα ο Χρήστος Κόντης στην ομάδα του Όφι. Στον Ατρόμητο ο Ντούσαν Κέρκες που είναι τώρα, θα παραμείνει λογικά, έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του, λογικά το έχει ανανεώσει με την ΠΑΕ Ατρόμητος. Είχε ξεκινήσει τη σεζόν ο Ατρόμητος με τον Λεωνίδα Βόκολο με απολογισμό 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 5 ήττες. Ο Βόκολος έφυγε από το Περιστέρι. Ο Πανετολικός που ήταν με τον Γιάννη Πετράκη από την περσινή χρονιά πήρε τον Γιάννη Αναστασίου και θα τον κρατήσει λογικά για την επόμενη σεζόν. Στον Αστέρα έχουμε πολλές αλλαγές εδώ. Είχαμε μάλλον, ξεκίνησε ο Σάββας Παντελίδης, ήρθε ο Κρις Κόλμαν, ήρθε ο Μίλαν Λάσταβατς και ολοκλήρωσε τη χρονιά ο Γιώργος Αντωνόπουλος που κράτησε και την ομάδα στη Super League 1, ο coach από τη Β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Και ο Αντωνόπουλος έχει κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει κανείς προπονητής νομίζω. Έσωσε την ομάδα Β πέρυσι και φέτος έσωσε την ομάδα Α. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό, για πείτε μου. Υπάρχει άλλος προπονητής να βρει αυτή την ευκαιρία να το κάνει? Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει άλλος. Αυτό το επίτευγμα θα μείνει στην ιστορία. Έτσι πιστεύω. Δύσκολο να βρεθεί προπονητής να σώσει πρώτη ομάδα και Β' ομάδα σε ένα σύλλογο. Να παίζει και στην πρώτη κατηγορία αλλά και στη Β'. Και να της εξασφαλίσει την παραμονή ο ίδιος προπονητής. Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό. Είναι ένα παράσημο. 4 προπονητές λοιπόν στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, 4 και στην ΑΕΛ Νόβιμπετ, όμως η ΑΕΛ Νόβιμπετ υποβιβάστηκε. Γιώργος Πετράκης ξεκίνησε, ο γιος του Γιάννη Πετράκη, ο Στέλιος Μαλεζάς ανέλαβε μετά και ήρθε ο Σάββας Παντελίδης σαν λυτρωτής, σαν ο άνθρωπος που θα καθάριζε την υπόθεση παραμονή για την ΑΕΛ. Δεν τα κατάφερε, έφυγε και ο Παντελίδης και πλέον έμεινε ο Τζιανλούκα Φέστα που γι' αυτό θα φύγει βέβαια αφού τελείωσε, μάλλον την Πέμπτη που θα τελειώσει τις υποχρεώσεις η ΑΕΛ θα φύγει. Στον Πασεραϊκό που υποβιβάστηκε και εκεί είχαμε αλλαγές. Ο Κριστιάνο Μπάτσι ξεκίνησε, ο βοηθός του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Ήρθε για έτσι ενδιάμεσα ο Αλέξανδρος Βεργόνης που ήταν βέβαια υπηρεσιακός. Και ο Ζεράρ Σαραγώσα, δεν θα λέει κάποιος ότι δεν πήγε καλά, καλά τα πήγε, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει τον Πασεραϊκό. Στο Βόλο ο Χουάν Φεράντο ήταν ο προπονητής που ξεκίνησε τη χρονιά, τον αντικατέστησε ο Κώστας Μπράτσος. Ο Κώστας Μπράτσος που είναι δύσκολο να ανανεώσει, αυτό πιστεύουμε, δεν νομίζουμε ότι θα μείνει ο Κώστας Μπράτσος στον Βόλο, ψάχνει για προπονητή η ομάδα του Βόλου. Αυτά όσο αφορά τις αλλαγές προπονητών, έτσι κάνοντας και μια ανασκόπηση αφού τελειώνει και επίσημα την Πέμπτη η Super League 1 με τα τελευταία παιχνίδια των ομάδων για τα play out. Να δούμε όμως, γιατί βλέπω εδώ και στα θέματα της Super League 1 ότι είχαμε ρεκόρ 15 ετία στα εισιτήρια, δηλαδή ότι ο κόσμος πάει στο γήπεδο, παρακολουθεί παιχνίδια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σημαντική αύξηση 15,75 σε σχέση με πέρυσι είχε τα εισιτήρια και περισσότερα 1.700.000 τα εισιτήρια που διατέθηκαν τη σεζόν 2022-23, διαβάζω εδώ. Θέλω να δω ένα πίνακα για να είμαστε έτσι ακριβείς πως έχουν τα εισιτήρια για το 25-26. Πάμε λοιπόν να δούμε από το 23-24 που ήταν 1.290.793 τα εισιτήρια και το 24-25 1.512.774 εισιτήρια, ένα μέσο όρο 6.693, ενώ για πέρυσι μιλάω, ξανααναφέρω γιατί οι αριθμοί μπερδεύουν. 1.512.774 εισιτήρια ήταν την περσινή περίοδο 2024-2025. Ένα μέσο όρο
6.693 εισιτηρίων κάθε αγωνιστικής. Πολύ λίγο, έτσι, για ευρωπαϊκή χώρα. Αν ακούσεις τώρα Γερμανία, ότι ο μέσος όρος στα εισιτήρια είναι 6.693 σε όλα τα παιχνίδια μαζί, θα πει καλά, αυτή δεν είναι στα καλά τους. Γιατί τόσα εισιτήρια έχει ένα γήπεδο γάμα εθνικής στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Γαλλία και στην Ισπανία. Στην Ισπανία, εντάξει, όχι τόσο τα μικρά γήπεδα, αλλά στην Αγγλία και στη Γερμανία σας το υπογράφω εγώ, ότι γάμα εθνική με 7.000 σε κάθε παιχνίδι είναι δεδομένο. Τέλος πάντων, για εμάς εδώ, αφού ήταν χειρότερα τα πράγματα, να πούμε ότι φέτος το 25-26, η χρονιά που τελείωσε, είχαμε 1.751.081 εισιτήρια 081, με μέσο όρο 7.782 εισιτήρια σε κάθε αγωνιστική, γύρω στις 8.000 δηλαδή σε κάθε αγωνιστική, κάπως καλύτερο. Κάπως καλύτερο, αλλά θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσουμε 10 και να ξεπεράσουμε τις 10.000 ένα μέσο όρο. Δυστυχώς, και βέβαια αν δεν υπήρχαν και μεγάλες ομάδες και τα παιχνίδια, τα ντέρμπι, θα κατέβαινε πάρα πολύ ο αριθμός εισιτηρίων. Και όταν λέω οι μεγάλες ομάδες, που κουβαλάνε και κόσμο μαζί τους στα εκτός έδρας παιχνίδια, παίζει ρόλο και αυτό για να ανεβαίνουν τα εισιτήρια των περιφερειακών ομάδων και των ομάδων που δεν έχουν πολύ κόσμο. Οι μεγάλες ομάδες κουβαλάνε κόσμο μαζί τους και στα εκτός έδρας παιχνίδια και ανεβάζουν το μέσο όρο για τις μικρομεσαίες ομάδες, να το πω έτσι, χωρίς να παρεξηγηθούμε από κανέναν. Δεν είναι όλες ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα. Οι 3-4 που πάνε κουβαλάνε και κόσμο μαζί τους. Θα πούμε σε λίγο για τα μπασκετικά και την Ευρωλίγκα, το Final Four. Διαβάζω τον Ντόντα Χολ, τον παίκτη του Ολυμπιακού, που έχει έρθει στην Ελλάδα και παίζει και θα παίξει το Final Four. Λέει, αυτό που ζω στην Ελλάδα είναι τρελό. Όπου σταθώ και όπου βρεθώ, μου ζητάει οποιοδήποτε βρεθώ εισιτήριο για το Final Four. Πίνω καφέ, μου ζητάει εισιτήριο. Πάω να φάω, μήπως μπορώ να βρω εισιτήριο. Πάω να διασκεδάσω, εισιτήριο. Πάω να αγοράσω στο σούπερ μάρκετ κάτι, μήπως μπορώ να βρούμε εισιτήριο για το Final Four. Δηλαδή δεν το έχει ξαναζήσει αυτό ποτέ. Και όντως είναι, ο καθένας τώρα προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να τρουπώσει, όπως λέμε, να τρουπώσει στο ΆΚΑ, αλλά βλέπω δρακόντια μέτρα ασφαλείας και στο κυκλοφοριακό. Καλά, δεν πλησιάζει στο Telecom Center αν δεν έχει εισιτήριο την ημέρα του Final Four, ξεχάστε το αυτό, ούτε κατά διάνοια, αλλά πραγματικά μας κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο Ντόντα Χολ, που έχει πραγματικά πάθει πλάκα για την κατάσταση και το Final Four που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, στο Telecom Center, εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μαύρη Θύελλα, γιατί διαβάζω εδώ ανακοίνωση επίσημη της ΠΑΕ Καλαμάτα για τον προπονητή και όλα όσα γράφονται και λέγονται για την Μαύρη Θύελλα σε αυτή την αναμονή όλων. Και δεν ξέρω αν εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι και να δώσουμε το τι πρέπει να λέει, τι πρέπει να κάνει κάθε ΠΑΕ, δικαίωμά της. Αλλά θα πω ένα ελαφρυντικό εγώ, ότι επειδή είναι στο μεταβατικό στάδιο η Καλαμάτα τώρα και όλοι αναρωτιούνται, ψάχνουν πως πήραμε κανένα μπαίχτη, πότε θα πάρουμε, γιατί δεν πήραμε, γιατί πήραμε προπονητή αυτόν, δεν πήραμε τον άλλον, αυτά είναι δεδομένα ότι θα γίνονται, και να μην τα χαρακτηρίζει η ΠΑΕ, γιατί αυτό καταλαβαίνω από την ανακοίνωση, ότι αυτή η αναστάτωση και όλα αυτά που γράφουν και οι συνάδελφοι και τα σχόλια ενοχλούν την ΠΑΕ Καλαμάτα. Λογικό είναι να την ενοχλούν, αλλά θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε ομάδα. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα ότι με ιδιαίτερη έκπληξη παρακολουθούμε τα όσα λέγονται για την ομάδα μας, ενώ ακόμη δεν έχει ξεκινήσει καν η νέα σεζόν. Μετά από μεγάλη προσπάθεια και κόπους ετών, η Μαύρη Θύελλα θα αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία όπου όλοι ονειρευόμαστε και αξίζει ο κόσμος της, δηλαδή να παίζει στη μεγάλη κατηγορία. Πριν καν ξεκινήσει όμως το νέο ταξίδι, κάποιοι έχουν σπεύσει να αμφισβητήσουν, να απαξιώσουν και να προδικάσουν την πορεία ενός ποδοσφαιρικού πλάνου που τώρα χτίζεται, λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα. Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι σε όλους. Τίποτα από όσα συμβαίνουν στην ομάδα μας δεν είναι τυχαία, αλλά κάθε επιλογή γίνεται με σοβαρότητα, μεθοδικότητα και αποκλειστικό γνώμονα το καλό της Καλαμάτας. Η επιλογή του νέου μας προπονητή βασίστηκε σε αμιγώς ποδοσφαιρικά κριτήρια και σε αυτό δεν χωρά αμφιβολία και αμφισβήτηση. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι ένας νέος, εξελίξιμος, επιτυχημένος και ιδιαίτερα εργατικός προπονητής, ο οποίος ζει καθημερινά για το ποδόσφαιρο και παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη του αθλήματος. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις κατηγορίας και έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που υπάρχουν. Δεν παρασυρώμαστε ούτε από ενθουσιασμούς ούτε από υπερβολές, κάτι που έχουμε αποδείξει. Χτίζουμε βήμα-βήμα μια ομάδα με ταυτότητα, χαρακτήρα και προοπτική, μια ομάδα που θα τιμά τη φανέλα και θα παλεύει σε κάθε γήπεδο που παίζει, διότι υπάρχει πλήρη εμπιστοσύνη σε καθέναν από τους εργαζόμενους της Μαύρης Θύελλας. Το έργο που έχουμε μπροστά μας απαιτεί υπομονή, ενότητα και στήριξη από όλους. Πάντοτε αποδεχόμασταν την κριτική, αλλά πραγματικά απορούμε με την ισοπαίδωση, την προκατάληψη και τη βιασύνη σε μια ποδοσφαιρική χρονιά που ξεκινάει σε μερικές εβδομάδες από σήμερα. Η Μαύρη Θύελλα επιστρέφει δυνατή και θα δώσει απαντήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τελειώνει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα για όλα αυτά που γράφονται και γίνονται και σχολιάζονται για την ομάδα της Μεσσηνίας. Εντάξει, υπάρχουν και υπερβολές εννοείται, αλλά το θεωρώ λογικό την αδημονία και το να μάθει ο καθένας τι γίνεται, οι εξελίξεις που τρέχουν, δεν βλέπουν έτσι κάποια ονόματα που θα περίμεναν να ακουστούν για παίκτες, και ξέρετε τα ονόματα είναι όλα τυπικά, δηλαδή θα έρθει κάποιο όνομα, δεν πάει να πει ότι επειδή είναι όνομα θα παίξει και καλά. Εγώ συμφωνώ με την ανακοίνωση της ΠΑΕ γενικά ότι κάνει αυτό που πρέπει και είναι μελετημένα όλα. Όμως πρέπει και η ΠΑΕ να δεχτεί ότι κάποιοι θα σχολιάζουν, κάποιοι θα λένε, κάποιοι θα γράφουν άρθρα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή στο ποδόσφαιρο. Όποιος δεν το αντέχει αυτό δεν μπορεί να ακολουθήσει στα υψηλά πατώματα. Δεν θα δούμε, γιατί έχει σημασία το ότι ενδιαφέρεται, ότι τα διαβάζει, ότι τα μαθαίνει όλα η ΠΑΕ Καλαμάτα και ασχολείται. Έχει μεγάλη σημασία στην εξέλιξη της ομάδας και στις κινήσεις που θα γίνουν. Περιμένουμε, όπως είπαμε, να δούμε τι άλλη στελέχωση θα υπάρξει στην ΠΑΕ Καλαμάτα, ποιες θα είναι οι μεταγραφές που θα γίνουν. Το περιβάλλον του Προέδρου πάντως, να και με την επίσημη ανακοίνωση, ανέφερε να μην ανησυχεί ο κόσμος, θα γίνουν αυτά που πρέπει για να είναι δυνατή και ανταγωνιστική η Μαύρη Θύελλα στην Super League 1.

Πάμε να δούμε κάποια πραγματάκια για τη Super League 2, γιατί είναι γνωστό από χθες ότι ο Στάικος, ο Θανάσης Στάικος, είναι προπονητής σε Λασίρου. Ανακοινώθηκε χθες με παρουσία εκεί στο νησί των Κυκλάδων, τη Σύρο, με τον πρόεδρο μαζί και η παρουσίαση. Βλέπουμε ότι αρχίζουν και οι ομάδες Super League 2 να οργανώνονται. Στον Πανιόνιο διαβάζω ότι έχει έρθει στην Αθήνα για να συζητήσει να αναλάβει την ομάδα του Πανιωνίου προπονητής της ομάδας γυναικών της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν σας παρασύρει αυτό, επειδή ακούτε ομάδα γυναικών, είναι προπονητής και ήταν στις γυναίκες της Ρεάλ Μαδρίτης ο προπονητής που ήρθε να μιλήσει με τον Πανιόνιο. Είναι 33 χρονών, είναι ο Πάου Κεσάδα, λέγεται Πάου Κεσάδα, ο προπονητής ο Ισπανός, και είχε έρθει και έχει έρθει στην Ελλάδα να μιλήσει για τον Πανιόνιο. Είπαμε ότι αρχίζουν όλες οι ομάδες να ψάχνονται με προπονητές, με παίκτες και τα υπόλοιπα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια και τι θα γίνει και ποιες ομάδες θα παίξουν στη Super League 2 από τον δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής και τους αγώνες μπαράζ που έδωσαν, γιατί έχουμε κρεμότητες εκεί με το αν θα είναι η Ζάκυνθος, θα είναι η Πετρούπολη, θα είναι ο Πύργος. Ποιες από τις τρεις ομάδες, οι δύο, θα παίξουν στη Super League 2 τη νέα σεζόν, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Περιμένουμε την εκδίκαση της απόφασης για την διακοπή του αγώνα στον Πύργο, μεταξύ του Πύργου και της Ζακύνθου. Είδαμε τον Βοσνιάδη να συζητάει και να θέλει η Καλυθέα να τον κλείσει για την επόμενη σεζόν. Έχει ξαναπεράσει από την ομάδα της Καλυθέας, είχαν ραντεβού και θέλει η Καλυθέα να κλείσει συνεργασία με τον Βοσνιάδη, και η ΑΕΛ το θέλει αυτό και ο Πανσεραϊκός και ομάδες που ξέρουν ότι με τον Αλέκο Βοσνιάδη έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να ανέβουν κατηγορία. Ο Ηρακλής έχει ανακοινώσει τον Ματσάρη, ένα μεγάλο όνομα για ομάδα έτσι της Ελλάδας που έχει κάνει πορεία στα γήπεδα της Ιταλίας με πολύ μεγάλες ιταλικές ομάδες. Και να δούμε και το χάρτη, που μάλλον αύριο θα το δούμε αυτό, πως έχει διαμορφωθεί ο χάρτης, γιατί περιμένουμε να δούμε το χάρτη της Super League 2, ποιες ομάδες δηλαδή θα παίξουν στις 16 που θα είναι ένας όμιλος ενιαίος για τη Super League 2. Ένα πρωτάθλημα τρομερό, ένα πρωτάθλημα φοβερό που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, και το πρωτάθλημα της Β κατηγορίας του χρόνου, τη Super League 2, με πολλά ιστορικά σωματεία να λαμβάνουν μέρος: ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, ομάδες που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά και για σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 11. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά. Στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στον Sky, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα, και αυτό το καταλαβαίνουν και το αναγνωρίζουν και οι πολίτες. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, συνέστησε ο Παύλος Μαρινάκης. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής αλήθειας και διατήρηση της μνήμης επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτησή του. Χρέος όλων μας η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού. Επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη, προσεφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα για οφειλές πρώτου 12 μήνου του 2023. Οι δόσεις είναι έντοκες, 5,8 το επιτόκιο, που είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την Εθνική Σύνταξη σημείωσε ότι αναμένεται η απόφαση και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως, ό,τι γράφεται ή λέγεται σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση, διευκρίνησε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα

0: θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Προσβλητική, αήθη και χωρίς ίχνος αλήθειας χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος τη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον του, αναφερόμενος στην απόφασή του να τον διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News μίλησε για θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Τόνισε επίσης την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές ένα μεγάλο ενωτικό και δυναμικό σχήμα. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας την ανάγκη σύγκλησης δυνάμεων. Περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο ΕΡΤ News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση με μονωμένων καταγγελιών, οι οποίες αρχικά αφορούσαν επιμέρους περιστατικά όπως επιθέσεις σε πολίτες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση τους περιελάμβανε εκφοβισμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εμπρισμούς και συστηματικές φθορές περιουσιών, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εγκαταλείπουν τις ιδιοκτησίες τους.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, άνεμοι στα νότια πελάγη τοπικά έως 7 Μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Dear Πύργου είναι κοντά σας, φίλες και φίλοι, 102,5 η συχνότητά μας. Ο Χάρης Παπαδέας, η Αθανασία Καρούμπαλη είναι αυτή την ώρα μαζί σας με τη μουσική εγκυκλοπαίδεια. Μέχρι και τη μία θα σας κρατήσουμε συντροφιά και σήμερα λοιπόν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μία γυναίκα η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Τη γνωρίζουμε επί σειρά ετών μέσα από την ενεργή παρουσία της στα κοινά και το Δήμο Πύργο που υπηρέτησε με έμφαση την κοινωνική συνοχή και την τοπική ταυτότητα. Και σήμερα βέβαια συνεχίζει μέσα από τον Σύλλογο Γυναικών Υπηριώτησες. Είναι κοντά μας λοιπόν η κυρία Αντριάννα Αγγελακοπούλου. Καλωσορίσατε. Κυρία Αγγελακοπούλου, γεια σας. Μας ακούτε? Δεν μας ακούτε. Θα επανέλθω.

0: Τώρα λοιπόν είναι κοντά μας η κυρία Ανδρία Αγγελακοπούλου. Κυρία Αγγελακοπούλου, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, είναι η πρώτη φορά που σας καλούμε εδώ, με ιδιαίτερη χαρά. Χρόνια στο Δήμο, χρόνια στα πολιτιστικά δρόμενα αυτού του τόπου, με ενεργή παρουσία, καθημερινή, και συνεχίζεται, είπαμε, πριν ακόμη και σήμερα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Υπηριώτισσες. Αλλά να πάρουμε, κυρία Αγγελακοπούλου, τα πράγματα λίγο από την αρχή. Πώς ξεκινά όλη αυτή η ενασχόληση, ποιο ήταν το αρχικό ερέθισμα ή αφορμή που σας ώθησε να ασχοληθείτε ενεργά με τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης αυτής?
1: Το αρχικό ερέθισμα για τα πολιτιστικά δρόμενα ήταν η ανάγκη που είχα να εκφραστώ, να επικοινωνήσω με τους συμπολίτες μου και να συνδέσω την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας με το σήμερα. Επίσης να βοηθήσω συμπολίτες μου που το είχαν ανάγκη. Γιατί εγώ έκανα αυτό στη ζωή μου, μια ζωή ήμουν της προσφοράς.
0: Υπήρξε κάποια συγκεκριμένη ανάγκη, υπήρξε κάποιο έλλειμμα που είχατε εντοπίσει τότε και σας έκανε να πείτε ότι να, εγώ πρέπει να βγω μπροστά και να βοηθήσω τον τόπο αυτό?
1: Ναι, βέβαια. Υπήρξε σίγουρα ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σύλλογο για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων για επικοινωνία, ψυχαγωγία και για την ανάδειξη της τοπικής παράδοσης. Πριν 16 χρόνια δεν υπήρξε σύλλογος που να καλύψει τις πολιτιστικές ανάγκες των γυναικών του Πύργου. Ναι. Ήταν ο πρώτος σύλλογος που δημιούργησα στην πόλη του Πύργου, στην πόλη μας, που την αγαπώ και τη λατρεύω, με την ονομασία Υπηριώτισσες.
0: Υπηριώτισσες. Οι πρώτες προσδοκίες ποιες ήταν όταν ξεκινήσατε? Ποια ήταν τα σχέδιά σας δηλαδή για αυτό το σύλλογο?
1: Λοιπόν, οι προσδοκίες μου ήταν να γίνει μια σωστή οργάνωση και να υπάρχουν στελέχη ικανά για να ιδρυθεί και να εδραιώσει ο σύλλογός μας. Πιστεύω ότι αυτό το πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια, δημοκοχρόνια πορεία του δηλαδή, και το έχουμε δείξει αυτό.
0: Είπατε πριν 16 χρόνια λοιπόν.
1: Ναι,
0: πριν
1: είναι 16 χρόνια.
0: 16 χρόνια ο σύλλογος αυτός. Τι θυμάστε από την αρχή, από το κλίμα αυτής της εποχής όσον αφορά τις εκδηλώσεις και τη συμμετοχή του κόσμου? Αντιμετωπίσατε δυσκολίες τότε?
1: Ναι, θα σας πω. Η πολιτιστική εικόνα κάθε πόλης, έτσι και του Πύργου, διαμορφώνεται από την ιστορία της τέχνης, της παράδοσης, την καθημερινή ζωή των κατοίκων. Έτσι λοιπόν φροντίσαμε να αναβαθμίσουμε την καθημερινότητα με εκδηλώσεις, χορευτικά δρόμενα, χοροδίες, θεατρικές ομάδες, με ομιλίες σε επιστημονικού επίπεδου, εκδρομές και πολλά άλλα. Οι δυσκολίες υπάρχουν παντού.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Υπήρχε συμμετοχή. Δηλαδή όταν ξεκινήσατε, υπήρχε συμμετοχή στο να δημιουργηθεί αυτός ο σύλλογος?
1: Ναι, να σας υπήρχε... πω. Οι δυσκολίες υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Η έλλειψη χώρου.
0: Ναι.
1: Η έλλειψη χώρου. Άλλη μια σημαντική δυσκολία είναι η έβριση πόρων. Δεν υπάρχει οικονομική στήριξη στο σύλλογό μας από την πολιτεία.
0: Ναι. Επομένως λειτουργείτε μόνοι σας δηλαδή, ό,τι μπορείτε.
1: Ναι, βέβαια, 16 χρόνια λειτουργούμε μεταξύ μας, όταν θέλουμε να κάνουμε μια εκδήλωση, διότι έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές και στην τοπική αυτοδιοίκηση, τη δημοτική, δεν μας έχουν βοηθήσει. Και για να πάρουμε το χώρο του Απόλλωνα που το ζητάμε, γιατί κάνουμε πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή αν το ζητήσουμε ένα χρόνο και αν το πάρουμε μια φορά το χρόνο και αν.
0: Δεν θέλω να
1: προχωρήσω στο θέμα αυτό. Είμαι πολύ όμως χωλεμένη από αυτό.
0: Ο σύλλογος δηλαδή δεν στεγάζεται πουθενά όταν θέλετε να κάνετε μια...
1: Ο σύλλογός μας, ακούστε, ζητήσαμε παντού κατά καιρούς μια αίθουσα να μας βοηθήσουν. Ναι. Δεν υπήρχε για μας πουθενά. Εμείς κανονίσαμε και συναντιόμαστε, κάνουμε τη συνάθρηση των μελών κάθε Τετάρτη στο επαρχείο. Ευχαριστούμε τους ιδιοκτήτες που πραγματικά μας έχουν αφιερώσει το χώρο και κάνουμε τη συνάθρηση των μελών μας. Δεν υπήρχε άλλη περίπτωση. Δηλαδή, ο χώρος, μια φορά Τετάρτη, θα πάρουμε τους παθέντες μας κτλ. Εμείς βοηθούμε τον πύργο και είναι πολύ καλό αυτό που κάνουμε. Αλλά θα θέλαμε και ένα χώρο να κάνουμε τις πρόβες μας και όλα αυτά.
0: Τώρα μάσας...
1: Αυτό πρέπει να το αναλύσω πολύ. Διότι υπάρχει ο χώρος της Εξαμηνής, όταν ήμουν αντιδήμαρχος και στο Δημοτική Αρχή, ψηφίσαμε γιατί ήταν αυθαιρετούσαν στο χώρο της Εξαμηνής και όλοι είπαν να μπω κι εγώ και άλλοι συλλόγοι. Ποτέ δεν με άφησαν να μπω για να κάνω κι εγώ, να έχω ένα χώρο να κάνω την πρόβα μιας παράστασης που θα θέλω να παρουσιάσω.
0: Ναι. Και η Δεξαμενή ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Είναι ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε.
1: Εμείς ζητάμε μία μέρα που δεν θα το χρησιμοποιούν αυτοί που το είχαν καταλάβει παλιά.
0: Ναι. Και θα μπορούσαν να το χρησιμοποιούν και πολλοί. Και πολλοί
1: εγώ μία ώρα για να μπορέσω να κάνω τις πρόβες. Και δηλαδή δεν κάνω αυτά που θα έπρεπε να κάνω, γιατί δεν έχω τους απαραίτητους πόρους, την οικονομική άνεση. Γιατί για να κάνω εγώ μία παράσταση στον Απόλλωνα θα χρειαστώ 700 ευρώ να φέρω ηλεκτρονικούς κτλ.
0: Βέβαια, λοιπόν, είναι και τα ηχητικά, είναι και τα κοστούμια, είναι πολλά. Ποιο είναι το όραμά σας για αυτό το σύλλογο, για τις Πυριώτισσες, και τι στοχεύετε να αναδείξετε πέρα από τις δυσκολίες που υπάρχουν? Είστε 16 χρόνια. 16 χρόνια παρόλες τις δυσκολίες εσείς συνεχίζετε.
1: Εγώ παρότι ναι, το έχω βάλει πείσμα και όταν βάλω κάποιο πείσμα εγώ δεν το... Λοιπόν, το όραμά μου είναι να... τι να σας πω δηλαδή, να βρεθούν οι συνεχιστές. Να αγαπήσουν αυτό που έκανα εγώ.
0: Έρχονται καινούργια μέλη.
1: Έρχονται άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται, αναλόγως.
0: Πόσα άτομα δηλαδή, από πόσα άτομα αποτελείται αυτός ο σύλλογος?
1: Ξεκινήσαμε από 800 και έχουμε μείνει 200.
0: 200 όμως δεν είναι και λίγα.
1: Δεν είναι και λίγα, αλλά εντάξει, να σας πω κάτι, 16 χρόνια ξεκινήσαμε νέοι και μεγαλώνουμε.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε νέους, αλλά εντάξει, δεν πολύ...
0: Ναι. Εντάξει, οι νέοι ίσως έχουν άλλα ρεθίσματα. Για πείτε μας για τις κοινωνικές δράσεις. Πώς συνδυάζεται κοινωνικές δράσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κοπές, πίτες, γιατί σας παρακολουθούμε και στο Facebook. Έχετε κάνει αρκετές εκδηλώσεις.
1: Κάνουμε τις καλύτερες εκδηλώσεις.
0: Πολύ ωραίες εκδηλώσεις.
1: Θέλω να περνάει ο κόσμος καλά και να τηρούμε τα ήθη και τα έθιμα. Δεν θέλω να...
0: Ναι. Έχετε προγραμματίσει τώρα για καλοκαίρι, έχετε προγραμματίσει κάτι, υπάρχουν εκδηλώσεις?
1: Τώρα είναι τέλος σεζόν και έχουμε τελειώσει όλες τις εκδηλώσεις. Εμείς κάθε χρόνο έχει γίνει θεσμός πλέον στο Σύλλογο, κάνουμε τη γιορτή της Ελιάς. Είναι μια γιορτή ποιότητας, μια γιορτή που έχει βραβευτεί. Εδώ και 3 χρόνια την κάναμε στις πρόποδες της Ακροπόλεως, με ενίσχυση της περιφέρειας εδώ Δυτικής Ελλάδας. Γιατί πήγαμε στην Ακρόπολη, κάναμε μια γιορτή υπέροχη στους πρόποδες της Ακροπόλεως. Ήταν μια ιστορική γιορτή, περιττό να σας πω ότι... Αλλά είχα πάρει άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και τα λοιπά. Πήγαμε νόμιμα. Από το Δημαρχείο και όλα. Αυτή ήταν που μας είχαν βοηθήσει, η οποία αξίζει. Είναι μια γιορτή, άλλο πράγμα. Γιατί η Ελιά είναι ένα δέντρο ιερό,
0: ιερό.
1: Και έτσι. Χρήσιμο.
0: Ίσως το πιο χρήσιμο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Συνεργάζεστε με άλλους τοπικούς συλλόγους και πώς βλέπετε αυτή τη συνεργασία με άλλους τοπικούς συλλόγους ώστε να κάνετε δράσεις περισσότερες?
1: Να σας πω κάτι. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Δεν έχει προκύψει. Και εγώ θα ήθελα τουλάχιστον στο μέλλον. Να προκύψει κάτι στο μέλλον. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ σας λέω, όταν έκανα το σύλλογο το 16, δεν υπήρχε σύλλογος.
0: Ναι, τότε...
1: Μετά από εμάς έγιναν, όλοι έκαναν σύλλογο στα χωριά και αυτό είναι ευχάριστο για μένα, ειλικρινά.
0: Είναι. Και κυρίως στα χωριά που κοντεύουν...
1: Ναι, γιατί ασχολούνται, είναι καλό. Ναι. Αλλά να σας πω κάτι, ξέρετε, ζούμε στην Ελλάδα, είναι λίγο δύσκολα αυτά. Τέλος πάντων.
0: Ισχύει αυτό, αλλά και το... Εδώ είμαστε για να πούμε και τα παραπονά μας.
1: Ναι.
0: Και αυτά που γίνονται και είναι καλό να γίνονται, αλλά και αυτά που δεν γίνονται, που δεν είναι καλό να γίνονται. Γιατί όσο περισσότερα πράγματα γίνονται όσον αφορά τις πολιτιστικές δράσεις σε έναν τόπο, τόσο πιο πολύ αναδεικνύεται αυτός ο τόπος.
1: Ναι, έτσι. Βέβαια.
0: Και δεν είναι μόνο
1: και
0: αυτό.
1: Και πρέπει να χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Να χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε κάτι καλό στην πόλη μας.
0: Και μένει ζωντανός. Και αναδεικνύονται και λαγογραφικά στοιχεία αυτού του τόπου, τα οποία ίσως οι νεότερες γενιές...
1: Γιατί ο τόπος μας είναι ιστορικός.
0: Βέβαια είναι ιστορικός. Και συνδυάζουμε τα πάντα. Συνδυάζουμε και αρχαία μνημεία, συνδυάζουμε και φύση, συνδυάζουμε... Και... Ίσως είμαστε στο ωραιότερο μέρος αυτής της χώρας.
1: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει και χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Μας είπατε για τους χώρους στους οποίους λείπουν και εσείς δεν μπορείτε να έχετε ένα χώρο. Πιστεύετε, κυρία Αγγελακοπούλου, ότι γενικότερα οι δημόσιοι χώροι της πόλης αυτής, που έχουμε πολλά, πολλά νεοκλασικά κτίρια, έτσι, σε αυτό το όμπε, χρειάζονται άμεση ανάπλαση, χρειάζονται αξιοποίηση και μπορούν να φιλοξενήσουν πολιτιστικές δράσεις?
1: Ναι, θα φιλοξενούν και το χειμώνα. Και θα ήθελα να σας πω, όπως το κτίριο του ΑΣΟ, τα υπνοτήρια του ΟΣΕ, γιατί έτυχα κι εγώ αντιδήμαρχος σε αυτή την πόλη, ήμουν 19 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτοί οι χώροι και έχω δύο ωραία πράγματα και λέω ότι ο πύργος μετά τους σεισμούς έχασε τα πάντα. Ναι. Βέβαια μπορούμε να το διατηρήσουμε και αυτό είναι αρμόδιο. Η τοπική αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είμαι εγώ η αρμόδια για να κάνω αυτό.
0: Ήσασταν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ήμουνα και προσπάθησα και φώνασα. Η φωνή μου και η παρουσία μου ήταν πολύτιμη και αναγκαία.
0: Ήθελα να πω λοιπόν ότι ήσασταν στην τοπική αυτοδιοίκηση, όμως... Τι φταίει που δεν γίνονται πράγματα, κυρία Αγγελακοπούλου? Δηλαδή, γενικότερα δεν βοηθάει το κράτος, δεν βοηθάει η πολιτεία, τους τοπικούς φορείς, ώστε να αναδείξουν κάποια πράγματα για τον τόπο τους.
1: Να σας πω κάτι, δεν θέλω να μπω, γιατί έχω φύγει από τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ υπήρξα 19 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Ποτέ έκυχα και το σύλλογο. Κανένας δεν στήριξε το σύλλογό μου. Ναι. Εγώ δηλαδή... Στενοχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί είμαι πυριώτησα και το έχω αποδείξει. Έχω βοηθήσει τον πύργο, αφήνω λεφτά στα μαγαζιά, θέλω να, η πόλη μου να κινείται και να τη βοηθήσω την πόλη μου. Γιατί όταν ήθελα εγώ να κάνω τη γιορτή της μητέρας, είδα πιασμένα όλα, έπρεπε να φύγω από τον νομό και να πάω στην αρχαία Ολυμπία ή στην Ήλιδα, ας πούμε, για να κάνω γιορτή.
0: Δεν είχε
1: γιατί
0: νόημα.
1: Δεν μπορούσα. Γιατί αν δείτε, παλιά κάναμε τη γιορτή της μητέρας και την κάναμε στο τεχνοδρόμιο έξω από το μουσείο. Ναι. Και βλέπω τώρα φωτογραφίες και λέω: μα πόσο όμορφα. Mm-hmm. Και φέτος δεν είχαμε που να την κάνουμε. Ναι. Είμαστε μέσα στο επαρχείο και δυσκολεύτηκα. Δηλαδή στενοχωρήθηκα. Βέβαια, θα μου πει: δεν μπορεί και ο Δήμος να μην κάνει τα ωραία που κάνει, δεν το συζητάω. Αλλά μια γιορτή της μητέρας τη γιορτάζουν όλοι την Κυριακή 10 Μαΐου. Πρέπει να είναι ένας χώρος ελεύθερος, να τη γιορτάσουμε κι εμείς όπως τη θέλουμε.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι έχω παράπονο και θέλω να τα λέω τα παράπονα.
0: Είναι προς τιμήν σας και εσάς και όλων όσων είστε εκεί σε αυτό το σύλλογο.
1: Γιατί εγώ μπορεί να μην είμαι μητέρα, είχα μητέρα, έχω αδερφές, αδερφή μητέρα. Mm-hmm. Έχω όλες τις γυναίκες του σύλλογου που είναι μητέρες και έχουν με μεγάλες θυσίες και κόπους μεγαλώσαν τα παιδιά τους και τα έχουν αναδείξει στην κοινωνία μας. Και θα ήθελα πολύ αυτή τη μέρα, αυτές τις μέρες τιμώ εγώ.
0: Ναι. Και έτσι πρέπει.
1: Η γυναίκα, τη μητέρα.
0: Έχετε κάποιο άλλο άμεσο σχέδιο, θα ετοιμάσει κάτι ο σύλλογος? Επειδή τώρα τελείωσε, είπατε, η σεζόν. Τι άλλο ετοιμάζετε?
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε τώρα θα είμαστε τον Ιούνιο. Ναι. Καλεσμένοι από την εφημερίδα Πρώτη, πάμε συνέχεια και έχουμε και βραβευτεί την πρώτη φορά. Φεστιβάλ γεύσεων.
0: Α, στο Φεστιβάλ Γεύσεων. Ναι. Εκεί τι ετοιμάζετε, θα ετοιμάσετε...
1: Οι γυναίκες μου θα φτιάξουν πολύ ωραία πράγματα, γιατί είναι νοικοκυρές, φτιάχνουν πολύ ωραίες γεύσεις. Mm-hmm. Και εμείς δεν μας πειράζει να βραβευτούμε. Έχουμε βραβευτεί κάποια φορά, αλλά μας αρέσει να παραβρεθούμε και γιατί είναι κάτι που το αγαπάνε οι γυναίκες, είναι κάτι που το κάνουν καθημερινά. Μαγειρεύουν και παρουσιάζουν τα ωραία τους φαγητά.
0: Τοπικές γεύσεις, έτσι, να υποθέσω.
1: Ναι.
0: Την αγαπάτε την πόλη σας?
1: Την αγαπάω.
0: Την αγαπάτε πάρα πολύ.
1: Δεν την εγκατέλειψα ποτέ και με έχει πληγώσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Εγώ σας εύχομαι να συνεχίσετε έτσι. Είστε πολύ δυναμικοί. Εγώ είστε πολύ δυναμικοί.
1: Το λέω. Ναι. Θα συνεχίσω μέχρι να πεθάνω. Θα συνεχίσω μέχρι να πεθάνω.
0: Είστε πολύ δυναμικοί και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι με τόσες δυσκολίες έχετε καταφέρει να διατηρήσετε ένα σύλλογο τόσα χρόνια, ο οποίος είναι και ενεργός. Και θα χαρούμε πολύ στο Φεστιβάλ των Γεύσεων λοιπόν να τα ξαναπούμε και να μας μιλήσετε και για τα ωραία δέσματα που θα φτιάξετε τότε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και στο παρελθόν είχα μεγάλη και καλή συνεργασία με την ΕΡΤ. Είστε όλοι υπέροχοι.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Εγώ κάτι θα κάνω για τις γυναίκες κάποτε της ΕΡΤ.
0: Μακάρι και μακάρι να σας δούμε και από κοντά.
1: Γιατί το έχω κάνει, να σας πω κάτι. Ναι. Εγώ σας είπα, αγαπώ την πόλη μου, έχω εργαστεί, ξέρω πως εργάζει το κόσμο, θέλω να βοηθήσω και να στηρίξω. Mm-hmm. Αλλά εγώ δεν έκανα μόνο το σύλλογο για να διασκεδάζουμε και να εμείς προσφέρουμε και βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Χάρη στον πολιτών μας, των συμπολιτών μας που βοηθάνε πάρα πολύ, και θα αναφέρω ένα όνομα όπως το Πηγής, το κατάστημα το Πηγή. Mm-hmm. Εμείς Χριστούγεννα και Πάσχα, πολλές οικογένειες γεμίζουμε τα τραπέζια τους. Χάρη σε πολλούς mm-hmm. ανθρώπους και ανώνυμους που βοηθάνε το σύλλογο. Εμείς κάνουμε και αυτή τη δουλειά. Η προσφορά η δική μας και η αλληλεγγύη έχει φτάσει και έξω από τα σύνορα στο εξωτερικό.
0: Ναι. Και να συνεχίσετε.
1: Αλλά δεν μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος, να μας αναδείξει κάποιος. Μόνοι μας, και ευχαριστώ όλες τις γυναίκες, μέλη του συλλόγου και, και φίλες που στηρίζουν την προσπαθειά μου αυτή 16 ολόκληρα χρόνια.
0: Και σας εύχομαι να συνεχίσετε για πολλά ακόμα.
1: Εντάξει, εγώ σας είπα, θέλω καλούς συνεχιστές να το αγαπήσουν και να κάνουν αυτό που κάνω εγώ, γιατί εγώ το κάνω με αυταπάρνηση και με ονειδιοτέλεια.
0: Κυρία Γελακοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε γεροί, να έχετε υγεία και να συνεχίσετε τις δράσεις σας.
1: Και εσείς επίσης, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουριο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Άλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει

Πέρασα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς. Ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς. Απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς. Σε υπόγειους δρόμους

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής φυσικά θα μας απασχολήσουν πολλά θέματα ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως θα αρχίσουμε με την δράση της εγκληματικής οργάνωσης της οικογένειας στα Βορίζια και στο Αμάρι της Κρήτης. Εκβιασμοί, εμπρισμοί, βία και παράνομος πληθυσμός σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Οι συλλήψεις έγιναν σε κλινική την Καλυθέα, όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος, και στα Βορίζια, όπου πέρασαν χειροπέδες στα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοι τους, οι οποίοι μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορήθηκαν μάλιστα και για ζωοκλοπή. Οι αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης, με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των εγωπροβάτων τους σε ξένα χωράφια, έτσι ώστε να λιγοστεύουν και το κόστος των ζωοτροφών,

0: Η συμμορία είχε στήσει βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων από τον διασταυρωτικό έλεγχο των αρχών για την περίοδο 2021 έως 2025. Προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας, μοιράζοντας τους ρόλους, εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Για την υπόθεση μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων. Η έρευνα ήταν πολυεπίπεδη, επειδή ακριβώς παράλληλα, πέραν της δράσης εγκληματικής οργάνωσης προς τους εκβιασμούς, τους εμπρισμούς και τα άλλα δικήματα σε βάρος των πολιτών, είχαν οι συνάδελφοι να διαπιστώσουν μέσω διασταυρώσεων που πραγματοποίησαν και με συναρμόδιες αρχές την απάτη που έχει πραγματοποιηθεί σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τις παράνομες επιδοτήσεις που λάμβαναν μέλη της ίδιας οικογένειας.
0: Τώρα τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, όπως και ο 43χρονος θείος, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας. Στο μεταξύ, για το μεγάλο αυτό θέμα θα έχουμε τα νεότερα από την Κρήτη κατά τη διάρκεια φυσικά της εκπομπής, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Και να πάμε τώρα εμείς στην Λάρισα και στον Γιάννη Γιάτσιο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς σε περιοχή της Λάρισας υπάρχουν διαδοχικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία κατήγγειλε στην αστυνομία πατέρας ενός 16χρονου αγοριού Αμαία, μαθητή γυμνασίου. Μάλιστα, φαίνεται πως ο πατέρας του αγοριού κατέθεσε και μηνύσεις εναντίον των γονιών των παιδιών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και κάποιων καθηγητών. Εμείς να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, όπως είπαμε, για να μας δώσει και να μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Γιάννη, καλώ μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο εισαγγελέας καλείται βεβαίως να ρίξει φως μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο γονιός του 16χρονου μαθητή Γυμνασίου Επαρχιακής Πόλης της Λάρισας. Έκανε και καταγγελία βεβαίως εδώ στην τοπική ιστοσελίδα για το περιστατικό αυτό, με αφορμή βεβαίως την προσφυγή του στην δικαιοσύνη στον Λάρισα. Ξεκίνησαν την Παρασκευή, άρχισε να ξεπυλίγεται η υπόθεση, όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος τρεις μαθητές φέρεται να παρενοχλούσαν το 16χρονο συμμαθητή τους, ο οποίος είναι βεβαίως και αμέα. Το περιστατικό αυτό έγινε, το πληροφορήθηκε και ο αδερφός του 16χρονου μαθητή, ο οποίος βρίσκεται σε γειτονική τάξη, ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος με την σειρά του επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη διεύθυνση του σχολείου, η οποία είπε ότι από την Δευτέρα χτες δηλαδή θα εξέταζε το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπε ο ίδιος ο γονιός, ο οποίος έδωσε και κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, πήρε και το γιο του. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, γιατί τουλάχιστον με την βοήθεια του αστυνομικού, ο 16χρονος μαθητής άνοιξε περισσότερο τον εσωτερικό του κόσμο και μίλησε βεβαίως και για άλλα περιστατικά παρενόχλησής του στο παρελθόν από τους συμμαθητές του και βεβαίως είπε περισσότερα ενώπιον του αστυνομικού, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να προχωρήσει στην υποβολή μηνύσεων τόσο κατά των γονέων των τριών συμμαθητών του 16χρονου που προχώρησαν στις διαδικασίες του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και κατά των δύο καθηγητών, οι οποίοι τουλάχιστον με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και όσα είπε ο ίδιος ο καταγγέλων και ομηνίων βεβαίως, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν παρέδιδαν μάθημα, έγραφαν στον πίνακα και δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν το περιστατικό του εκφοβισμού την περασμένη Παρασκευή. Και κάπως έτσι βεβαίως βγήκε, ο εισαγγελέας καλείται να διερευνήσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης με βάση τη μήνυση που έχει υποβάλει ο πατέρας του 16χρονου μαθητή Αμέα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, συνελήφθησαν χθες οι γονείς των δύο 13χρονων που κινδύνευσαν όταν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κήτη του ποταμού Αράχθου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρτιο Ανίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Συναγερμός είμαι στις αρχές στην περιοχή του ποταμού Άραχτου στην Άρτα, όταν οι δύο 13χρονα παιδιά εγκλωβίστηκαν εντός του ποταμού και αδυνατούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην όχθη. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 5 οχήματα της Περισβηστικής Υπηρεσίας Άρτας με 12 πυροσβέστες, ενώ παρούσα ήταν και η δύναμη της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η ΔΔΕ ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για ενδεχόμενο κλείσιμο του φράγματος πουρναρίου, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το ένα παιδί είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με τον αδερφό του την ώρα που, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το ποτάμι δεν είχε αυξημένη στάθμη νερού. Τα παιδιά φέρονται να φοβήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν πως δεν μπορούσαν να επιστρέψουν εύκολα και κάλεσαν μόνο τους στην πυροσβεστική υπηρεσία, ζητώντας βοήθεια. Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ανήλικα δεν κινδύνευσαν, ούτε βράχηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Σε επικοινωνία που είχαμε εμείς με τη μητέρα των παιδιών, με το μέσο μας την ΕΡΤ, ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε φύλαξη, ούτε προειδοποιητική σήμανση, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, συχνάζουν συχνά παιδιά εκεί στην περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τις ώρες ή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανοίγει το φράγμα του πουρναρίου. Η ίδια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Άρτας, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς για υπόθεση παράνομων αδειών παραμονής και ηθαγένειας καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφερειάς της Μακεδονίας Θράκης. Κώστα.
4: Περιμένουμε την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο υπαλλήλους, άλλο ένα πρόσωπο το οποίο παρίστανε το μεσάζοντα και άλλους 6 οι οποίοι κατηγορούνται ότι απέκτησαν είτε ηθαγένεια, ελληνική ηθαγένεια, είτε άδεια παραμονής, είτε άδεια ομογενούς, χωρίς να τη δικαιούνται, δίνοντας χρήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτό γινόταν από το 2017 ως το 2019. Οι κατηγορούμενοι ήταν 38, οι υπόλοιποι αθώθηκαν. Περιμένουμε ακριβώς το ύψος των ποινών. Πριν από λίγο πρότεινε ο εισαγγελέας ποινές, τους έχουν αναγνωριστεί και τους 9 καταδικαστές από το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου και περιμένουμε την επιβολή των ποινών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: από την δομή προσφύγων μεταναστών στην κοινότητα της Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης, ξεκίνησε χθες η διαδικασία ιχνηλάτησης κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης μετά τα μαζικά περιστατικά που καταγράφηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα και έχουν θέσει μάλιστα σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους και κυρίως τον Δήμο Ανδραβίδας Κυλίνης και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανά ενεργά κρούσματα, αλλά και να δουν όλα τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν εκεί. Η Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η κυρία Άννα Μαστοράκου, τόνισε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Μυρσίνη, γιατί εκεί είναι ο πιο οργανωμένος πληθυσμός, είπε. Εκτός από το ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός εργατών γης, πληροφορηθήκαμε, είπε η κυρία Μαστοράκου, ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι στους καταβλισμούς και χρειάζεται χρόνο η περιφέρεια προκειμένου να τους εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα τώρα με την ίδια, εφόσον ο σχεδιασμός προχωρήσει ομαλά, αναμένεται να εξεταστεί μεγάλος αριθμός εργατών γης και των στενών επαφών τους. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την δοκιμασία μαντού και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου απαιτείται. Τα πρώτα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης αναμένονται ως το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε καταγγελία προχώρησαν 6 δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Ικαρίας, για την κατάθεση τροποποίησης άρθρου, σύμφωνα με την οποία διαγράφεται η τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν στους Δήμους στην συντήρηση των σχολείων, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
2: Είναι μια κατάσταση και ειδικά από τότε που καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές που δυσκολεύει πάρα πολύ την λειτουργία του Δήμου όσον αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Να πούμε ότι τα χρήματα βεβαίως τα οποία φτάνουν είναι ελάχιστα μπροστά στις ανάγκες που έχουν τα σχολικά μας κτίρια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι παλαιωμένα και κυρίως όσα έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη το κτίριο το οποίο στεγάζει το Γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Κυρίκου, όπου μετά από 30 χρόνια καταρθώθηκε φέτος να δοθούν χρήματα τα οποία θα μπορέσουν να διορθώσουν λίγο τις κτηριακές του υποδομές. Να πούμε ότι η καταγγελία των Δημάρχων έχει κατατεθεί και στην Ελληνική Βουλή από τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Τσοκάνη. Και ενώ και ο Δήμαρχος Πατρίνου, που είναι ένας από τους 6 δημάρχους που συνυπογράφει αυτό το κείμενο, και έχει καταθέσει και παρέμβαση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου, για να δοθούν κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Πάντως, ο Δήμαρχος Ικαρίας τονίζει για πολλωστή φορά ότι η κατάσταση στις κτηριακές υποδομές των σχολείων της Ικαρίας είναι σε τραγική κατάσταση και χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: άμεση στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους και ανάγκη ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις για χρέη έως σήμερα, ζητάει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας ως λύσεις για την αποφυγή λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤΑ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας απέστειλε επιστολή στους τοπικούς βουλευτές και επισημαίνουν οι επαγγελματίες την ανάγκη για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της ακρίβειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επαγγελματιών, καταγράφεται αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των μεταφορών, της ενέργειας, ενώ σημειώνουν ότι ο πληθωρισμός και η γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενοίκια και υπηρεσίες μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων μη λειτουργική, καθώς αποκλείει, όπως λένε πρόσφατα, χρέη, έχει υψηλά επιτόκια και αυστηρούς όρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την αποφυγή των λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ΟΕΔΕ Καβάλας ζητά άμεση επιδότηση ή φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μείωση του κόστους σε ρεύμα και καύσιμα, δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου έως 120 δόσεις, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα, μείωση των επιτοκίων της ρύθμισης και διαγραφή προς αυξήσεων και τόκων, αλλά και ένα πλάνο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παραμένουν ενεργές και να στηρίξουν την οικονομία. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στο γέρμα Καστοριάς παραδόθηκε ένα αρδευτικό δίκτυο από τον τοπικό οργανισμό εγγύων βελτιώσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καστοριάς, στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου παραδόθηκε, όπως είπε στον Ευσύστο, το τοπικό οργανισμό εγγύων βελτιώσεων, το νέο αρδευτικό δίκτυο του ΓΕΡΜΑ. Το έργο αποτελεί σημαντική υποδομή για την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα οργανωμένης άρδευσης και συμβάλλει στη βελτίωση δίκη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την τοπική οικονομία και για την περιοχή. Μετέπειτα και από περίπου 15 χρόνια που περίμεναν να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Να πούμε βεβαίως τα χαρακτηριστικά. Είναι πως το έργο καλύπτει συνολικά 3.200 στρέμματα και περιλαμβάνει 140 υδροληψίες, εξυπηρετώντας μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές της Καστοριάς και δημιουργώντας σταθερές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε αποχή από τα μαθήματά τους βρίσκονται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδα Σάμου, μέχρι να βρεθεί λύση που να επιτρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο τους με ασφάλεια με το σχολικό λεωφορείο. Τώρα, στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου τέθηκε το ζήτημα αυτό και ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι απαιτείται η άμεση συνεργασία μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Τοπικής Δασικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της βατότητας του μοναδικού δρόμου που εξυπηρετεί τη μεταφορά των συγκεκριμένων μαθητών. Τώρα, για να το διευκρινίσουμε και να μας πει περισσότερα, ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ μιλάμε για έναν δρόμο το οποίος έχει προβλήματα στο να μπορέσει κάποιος να τον διασχίσει με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Τι ακριβώς?
3: Βίγκη, καλό μεσημέρι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δεν βρεθεί λύση, τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν με ελικόπτερο να κλείσουν το σχολείο. Αυτό είναι ένα σχολιασμό για να ξέρουμε τι ακριβώς, σε ποιο αδιέξοδο εδώ έχει φτάσει η κατάσταση.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ένας δρόμος ο οποίος έχει σχηματιστεί από τους γονείς και είναι ένα παλιό νεροφάγωμα, όπως λέμε εμείς, καλντερίμια με υψομετρικά, τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα περάσει ένα αυτοκίνητο όταν μάλιστα και ο οδηγός μεταφέρει παιδιά, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν παρέχουν ασφάλεια. Από εκεί και πέρα όμως ήταν μια λύση έκτακτης ανάγκης μέχρι να διευθετηθεί και να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με τον άλλο δρόμο. Ο άλλος δρόμος ήταν ασφαλτοστρωμένος με ρήθρα κανονικά και με μπάρες. Ξαφνικά λοιπόν, όταν πήγε η περιφέρεια μαζί με το Δήμο να τον φτιάξει, παρενέβη η δασική υπηρεσία και είπε ότι ένα κομμάτι του είναι δασικό. Τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η εξέταση αλλά και η απάντηση της δασικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι χρειάζεται να γίνει ένα τυχείο αντιστήριξης, στη συνέχεια να πέσουν εκεί τα τσιμέντα για να μπορέσει να διασκήσει κανείς αυτόν τον δρόμο και να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια. Αύριο το πρωί θα βρίσκονται, σύμφωνα με μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από το ρεπορτάζ, θα βρίσκονται εκεί ο Δήμος, η Περιφέρεια αλλά και η Δασική, ελπίζω να είναι εκεί, mm-hmm. για να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να κάνουν είτε παράκαμψη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα λεφτά ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίου, ο κ. Κώστας Μουτζούρης, τα έχει δώσει. Την ώρα που πήγαν λοιπόν για να εκτελέσουν το έργο τους, σταμάτησε η Δασική. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Μάλιστα. Ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο οι γονείς. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως να πούμε ότι το σχολείο αυτό, το πολυθέσιο αυτό σχολείο προσεγγίζεται και από τα αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν κάθε μεσημέρι το φαγητό για τα παιδάκια που σιτίζονται, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και ως ένας δρόμος για έκτακτες ανάγκες. Mm-hmm. Πυροσβεστική, ασθενοφόρο, οτιδήποτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν κανείς θέλει μπορεί να δώσει μια λύση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως είπαμε και στην αρχή μας, χαριτολογώντας τα παιδιά, θα πρέπει να πηγαίνουμε
0: με ελικόπτερο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Νέα προοπτική για την σύνδεση του Νοτίου Πηλίου με τις Βόρειες Ποράδες και τον Βόλο δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να εγκρίνει τη λειτουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Πλατανιάς, Σκιάθου, Γλώσσας, Κοπέλου, Βόλου με επιβατικό πλοίο. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος είχε το προηγούμενο διάστημα μάλιστα επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου μάλιστα Νοτίου Πηλίου. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια καλή εξέλιξη αυτή, ειδικά τώρα που πλέον έχει γίνει το αλλιευτικό καταφύγιο στον Πλατανιά. Μπορούν να πιάσουν και μεγαλύτερα πλοία. Μπορεί να κάνει και τα δρομολόγια αυτό το επιβατικό πλοίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε σήμερα, λογικά μέσα στην ημέρα, από την ώρα που θα ξεκινήσει βέβαια τα δρομολόγια, θα κάνει δύο δρομολόγια προς αυτές τις κατευθύνσεις που προείπα, δηλαδή Πλατανιά, Σκιάθο, Γλώσσα, Κοπέλου, Βόλου, με αυτό το πιεράκι. Το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθεί και από ντόπιους αλλά κυρίως και από ξένους τουρίστες. Τώρα, το ΣΑΣ που συνεδρίασε 15 Μαΐου και ενέκρινε αυτή τη νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση αξιοποιεί την λιμενική υποδομή στον Πλατανιά, ένα έργο που ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μέσω της νέας γραμμής αυτής στο νότιο πλοίο θα συνδέεται κατά την θερινή περίοδο βεβαίως τόσο με το Βόλο όσο και με τη Σκιάθο και τη Γλώσσα στη Σκόπελο. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος μας ενημέρωσε σχετικά, υπέβαλε επίσης αίτημα δημιουργίας σταθμού του λιμενικού σώματος στον Πλατανιά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αυτή λιμενική εγκατάσταση έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και την κίνηση σκαφών στην περιοχή. Γιατί βέβαια εκτός από τα επιβατικά ή κάποια απευθείας, τα οποία παραδείγματος χάρη μπορεί να έρχονται από τη Σκιάθο, εδώ έχουμε και πάρα πολλά σκαφή αλλιευτικά, τα οποία δεν είναι από την περιοχή, αλλά ψαρεύουν γενικότερα μεταξύ, ας πούμε πάνω τη Χαλκιδική μέχρι και σε εμάς κάτω στον Παγκαστητικό, και είναι πολύ πιθανό να έρχονται να φέρουν εκεί τα ψάρια τους. Γι' αυτό έγινε το ελιευτικό καταφύγιο, να μπορούν να έρθουν μεγάλα φορτηγά, να τα ξεφορτώσουν και να γίνει η διακίνηση καλύτερα προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Τώρα, και ο ίδιος ο κ. Θεαντόπουλος είπε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι το έργο που μπορεί να ενισχύσει, όπως είπε, την αλλιευτική δραστηριότητα, τον τουρισμό και συνολικά την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Ζευγαρί Τούρκων συνελήφθη στη Μυτιλίνη, καθώς μετά κατά τον τελωνιακό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την άφιξή τους στο λιμάνι του νησιού με ημερόπλοιο από τα παράλια της Τουρκίας, βρέθηκαν με 4 κουτιά με σφαίρες 9 και 12 χιλιοστών. Δήμητρα Λαχουρή μαζί μας. Δήμητρα.
1: Βρέθηκαν λοιπόν 4 πακέτα των 9 χιλιοστών και μία σφαίρα, δηλαδή συνολικά 201 σφαίρες, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, τις είχε ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς είναι χρυσοχώς και επειδή μεταφέρει πολλά χρήματα αλλά και κοσμήματα υψηλής αξίας, έχει την δυνατότητα να οπλοφορεί. Επίσης μαζί του μετέφερε και 4 πακέτα λαθρέα τσιγάρα διαφόρων εμπορικών σημάτων. Μαζί του ήταν πρόκειται για ζευγάρι. Ο άνδρας είναι 37 ετών και η γυναίκα 33 ετών. Αυτή την ώρα με την αυτόφορη διαδικασία δικάζονται για πλημέλημα στο δικαστήριο της Μυτιλίνης. Κατασχέθηκαν το αμάξι με τις τουρκικές πινακίδες, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, σμάρτικο και ένα έγγραφο και ένας φάκελος με 16 έγγραφα. Περιμένουμε τώρα ποιες θα είναι οι ποινές για αυτά τα δύο αδικήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συλλαλητήριο τώρα ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τις απολύσεις εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πριν ακόμη κρυώσουν τα μηχανήματα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ, που για 42 ολόκληρα χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη της χώρας και την εθνική οικονομία, η διεύθυνση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων, καταγγέλνουν σύλλογοι και φορείς, που πραγματοποιούν αύριο στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. 5 εργαζόμενοι ήδη ενημερώθηκαν από στελέχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και όχι από τον εργολάβο ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου τονίζουν ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στην πόλη της Κοζάνης που να λειτουργεί. Σωματεία, σύλλογοι, συνδικάτα, θεσμικοί φορείς και πολίτες να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση και την πολιτεία ότι με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων βάζει σε κίνδυνο στην χώρα και επιτείνει το ήδη οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας και της απασχόλησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, Βίκη, να πούμε ότι τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων διασφάλιση των εργαζομένων και ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα 5 εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλόρνας, Δρεβενών και Καστοριάς, η Γενόπδεη, το Επιμελητήριο Κοζάνης, τα τμήματα επίσης των επιμελητηρίων του ΤΕΕ, του ΓΕΟΤΕΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία έχει προπολού ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές και τα όρια και διαμορφώνει ένα αίσθημα εγκατάληψης την ώρα που καθημερινά δίνεται ένας αγώνας να κρατηθεί όρθια η Δυτική Μακεδονία και κυρίως ο ενεργειακός άξονας. Για το λόγο αυτό, στη κοινή επιστολή τους επισημαίνουν ότι αυτό που διεκδικούν κυρίως είναι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ώστε να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια, την διασφάλιση της λειτουργίας των τηλεθερμάσεων και ένα χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης της μονάδας ΙΘΙΑ με την ΔΕΙΑΚ Κοζάνης και βεβαίως την δυνατότητα να διαμορφωθεί και να υπάρξει ένα παρατηρητήριο απασχόλησης και ανάπτυξης με επενδύσεις, σχεδιασμό της ΔΕΗ και άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομένων. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που θέτουν στην κοινή επιστολή τους οι θεσμικοί φορείς της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες για την υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο για να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Ελευθερία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΚΟ, βρέθηκε σήμερα ο 44χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος 47χρονου Καλύμνου, συμπατριώτη του. Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή της, ενώπιον του εισαγγελέα της ΚΟ και μετέπειτα προσήχθηκε ενώπιον του ανακριτή για να λάβει προθεσμία. Αφού μεταφέρθηκε από το νησί της Καλύμνου, που συνελήφθη χθες το πρωί από προσωπικό του λιμεναρχείου του νησιού. Η όλη ιστορία ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ, όταν ενημερώθηκε το λιμεναρχείο της Καλύμνου για έναν άντρα ο οποίος βρισκόταν επέπλε στην θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Καλύμνου. Το τηλεφώνημα έγινε από τον ίδιο τον 47χρονο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού και εκεί εντόπισε πράγματι τον 47χρονο να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις στην αντικλή μέσα στο νερό, κρατώντας βρισκόμενος μέσα σε ένα σωσίβιο κουλούρα. Οι άντρες του λιμενικού μετέφεραν τον 47χρονο στην Ξηρά και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν και μαχαιριές πάνω στο σώμα του, γεγονός το οποίο και έκανε αμέσως τους λιμενικούς να ξεκινήσουν τις έρευνες, προσαγάγοντας τον 44χρονο για τα αναφορικά με τα αίτια θανάτου του 47χρονου. Εν συνεχεία χθες το πρωί σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος του 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς φέρεται να είναι αυτός με τον οποίος επέφερε τις μαχαιριές, οι οποίες είχαν και το τέλος αυτό, επέφεραν το τέλος αυτό στον 47χρονο. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Να πούμε ότι είχαν απασχολήσει και τις διοικητικές αρχές γενικότερα, καθώς και πριν από μερικές ημέρες είχαν συλληφθεί και οι δύο για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να παραπεμφθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ ο ίσορός του 47χρονου έχει μεταφερθεί στη Ρόδο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Επίσης έχει γίνει και εξονικιστική έρευνα στο αλλιευτικό σκάφος, το οποίο έδιναν οι δύο άνδρες και βρέθηκαν ανοιχτά της Καλύμνου, προκειμένου να ληφθούν και από εκεί στοιχεία τα οποία θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή ο θείος και το βασικό στέλεχος της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας καταπατούσαν περιουσίες από τα βορίσια Ηρακλείου μέχρι και τα χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο και με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς αλλά και εκβιασμούς από το 2021 και για μία πενταετία λιμένονταν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤΑ Χανίων. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στο Αμάρι Ρεθύμνου και η τελευταία εξέλιξη ωστόσο είναι ότι ο 43χρονος θείος, βασικός στέλεχος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που πήγε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή Ρεθύμνου, έλαβε όπως αναμενόταν προθεσμία και θα απολογηθεί μαζί με τα δύο ανήψια του την προσεχή Παρασκευή το πρωί εκ νέου στην εισαγγελία Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι τρεις ακόμα συλληφθέντες, δύο γυναίκες και ένας άνδρας της ίδιας οικογενείας, αφέθηκαν χθες ελεύθεροι. Ωστόσο, η δικογραφία είναι αρκετά μεγάλη, καθώς περιλαμβάνει και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι, κυρίως στο Αμάρι Ρεθύμνου, ζούσαν έναν εφιάλτη με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, εκβιασμούς. Και ο φερόμενος εγκέφαλος οικογενειακής αυτής μαφίας όπως λέγεται, και τα νύψια του είχαν επιβάλει ένα καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες, αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ιστορία που η δράση της έγκυται από το 2021 και εν πάση περιπτώσει λόγω του καθεστώτος τρόμου που υπήρχε δεν είχε ανοίξει αυτή η υπόθεση περαιτέρω και μάλλον νωρίτερα ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται σε ό,τι αφορά τα άτομα που ενδεχομένως και αυτά να είναι εμπλεγμένα στην υπόθεση από την ίδια οικογένεια στα βορίζια του Ηρακλείου, ενώ ξαναλέμε ότι την Παρασκευή θα τεθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα τα φερόμενα βασικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ο Θείος και τα δύο ανήψια της οργάνωσης αυτής. Κλείνοντας να πω ότι στο Αμάρι καθώς βρισκόμαστε τώρα επικρατεί έτσι μια κατάσταση σκεπτικισμού των κατοίκων της περιοχής, παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί, τα στόματα δεν ανοίγουν εύκολα, ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιδωλός στις τοποθετήσεις του και είναι λογικό αυτό, διότι είναι μια ιστορία η οποία ήταν γνωστή μεν, αλλά λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι την εξέφραζαν προς τα έξω. Mm-hmm. Ενδεχομένως με σύν το χρόνο να έχουμε περισσότερο ανοιχτά στόματα σε ό,τι αφορά τους κατοίκους των χωριών εδώ που έχουν πληγεί κάποιοι εξ αυτών των πολιτών. Μάλιστα. Από την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια επίθεση δέχθηκε μία γυναίκα από τρεις αγνώστους στην Πάτρα όταν έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου της, την ξυλοκόπησαν, την έκλεψαν την τσάντα της αλλά και την πέταξαν μάλιστα και σε χαντάκι. Να πάμε στη Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συγκεκριμένη γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γιατί υπέστη τραυματισμό, βεβαίως δεν κινδυνεύει η ζωή της ευτυχώς. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της περιμετρικής της Πάτρας, σε ένα σημείο που σταματούν αρκετοί διερχόμενοι, γιατί έχει μια πανοραμική θέα προς την πόλη. Η γυναίκα, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα είπε και με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, επέστρεψε από ένα κημητήριο που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Είχε επισκεφθεί το μνημείο των γονιών της η γυναίκα και σταμάτησε σε εκείνο το σημείο για λίγα λεπτά μόλις. Και ξαφνικά δέχτηκε την επίθεση από τρία άτομα, οι δύο μάλιστα είναι καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Με πέτρες και με ξύλα έσπασαν το τζάμι του παραθύρου του συνοδηγού από το όχημά της, άρπαξαν την τσάντα της και στην προσπάθειά της η γυναίκα να αντιδράσει την χτύπησαν και μάλιστα την πέταξαν μέσα σε ένα χαντάκι ακριβώς δίπλα από το δρόμο. Εκεί τραυματίστηκε και περισσότερο. Αμέσως μετά διέσχισαν την περιμετρική και διέφυγαν προς ένα σημείο που οδηγεί από τη μία πλευρά και σε έναν καταβλισμό Ρωμά που είναι στην περιοχή στο Ριγανόκαμπο. Η γυναίκα διακομίστηκε, όπως σας είπαμε, το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει προσπαθεί να συλλέξει τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη των τριών δραστών. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έχει τραύματα σε όλο της το σώμα και ψυχολογικά βέβαια. Της έκλεψαν ό,τι χρήματα είχε μέσα στο πορτοφόλι. Η τσάντα της βρέθηκε πεταμένη λίγο πιο μακριά. Ευτυχώς αυτό που είπε τελικά δεν είναι ότι της είχαν πάρει σημαντικά έγγραφα. Είναι όμως ένα περιστατικό το οποίο από ό,τι φαίνεται ανησυχεί τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δέχονται έτσι απρόκλητα επίθεση στο σημείο.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ένσταση κατέθεσαν οι Δήμοι Σιτίας και Αγίου Νικολάου για τα έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας που δεν εντάχθηκαν στον προσωρινό πίνακα των έργων προς χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς όμως επικοινωνήσαμε με τους δύο δημάρχους και με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Ζερβάκη, και με τον κύριο Μενεγάκη από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Τώρα, όπως μας είπε ο κύριος Ζερβάκης, υπάρχει διορία 7 ημερών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Ήδη ο Δήμος έχει καταθέσει ένσταση για το θέμα αυτό, διότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το οποίο δεν υπολογίστηκε. Και επίσης οι αγροτικοί δρόμοι για τους οποίους είχαν κατατεθεί τα συγκεκριμένα δελτία, είναι δρόμοι οι οποίοι συνδέουν δημοτικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οπότε εξ ορισμού θα έπρεπε αυτές οι βελτιώσεις να έχουν εγκριθεί, κατέθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να γίνει θεραπεία. Τώρα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου μας είπε ότι ναι, όσον αφορά τα δελτία τα οποία των έργων αυτών που είχε καταθέσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, έλειπαν κάποια συγκεκριμένα έγγραφα. Η ένσταση είναι ενεργή, δηλαδή μία εβδομάδα όπως είπαμε και πριν μέχρι την Παρασκευή. Έχουν ήδη κατατεθεί οι ενστάσεις απαραίτητες και τα έγγραφα που χρειάζονται προκειμένου να γίνει θεραπεία και όσον αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου και να χρηματοδοτηθούν η αγροτική εντοπία, η οποία και στους δύο Δήμους αλλά και στο αεροπέδιο Λαστείου, που δεν κατέστη δυνατόν να κοινωνήσω με τον Δήμαρχο, έχει ουσιαστικά καταστραφεί λόγω από τις υπερχρήσεις αλλά και τις θεομηνίες οι οποίες έχουν πλήξει τις παραπάνω περιοχές. Είναι αγροτικοί δρόμοι απαραίτητοι για το μάζεμα της ελιάς, για τους αγρότες. Συνδέουν σε πολλές περιπτώσεις και οικισμούς. Οπότε εκ των ουκ αν αυτοί οι δρόμοι θα πρέπει να συντηρηθούν. Οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά. Χωρίς προγράμματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να συντηρήσουν ένα τεράστιο αγροτικό οδικό δίκτυο που έχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιάσον. Με αυξημένο προϋπολογισμό εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυξημένο προϋπολογισμό δίκη κατά 28.000 ευρώ σε σχέση με τον περσινό που αφορά αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου για το 2026. Όντως πέρασε ομόφωνα χθες από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, χθες το βράδυ. Οπότε από 106.600 κάτι ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός το 25, τώρα πια για το τρέχον φτάνουμε τα 134.000 ευρώ. Είναι αυξημένη κωδική στην προμήθεια τροφών και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Να πούμε τώρα ότι στον προϋπολογισμό του 26 είναι μέσα και η κατασκευή και ο εξοπλισμός για το δημοτικό καταφύγιο που θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη από τα τέλη του 23 υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση με 364.000 ευρώ. Το έργο όμως θα πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζει καθυστέρηση στην υλοποίησή του. Μεσολάβησε η αλλαγή του χώρου όπου θα γίνει. Μετά ζητήθηκαν παρατάσεις λόγω καιρικών συνθηκών από τον ανάδοχο. Με τη μία με την άλλη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εχθές ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες στην τακτοποίηση της έκτασης εκεί όπου θα εγκατασταθεί τελικά το καταφύγιο. Διαβεβαίωσε όμως ότι μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί, διότι μέχρι το τέλος του έτους είναι και η ισχύ της χρηματοδότησης. Αν δεν θέλουμε δηλαδή να τη χάσουμε, πρέπει να μέχρι το τέλος του 26 να τελειώνουμε με αυτό. Τώρα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται επίσης ότι στη διάρκεια του 2025 έγιναν 21 αναδοχές αδέσποτων ζώων. Είναι αυτό που κάποιος πολίτης αναλαμβάνει τη φροντίδα προσωρινά ενός αδέσποτου με την επιδότηση του Δήμου. Και έγιναν επίσης 33 υιοθεσίες από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Ωστόσο και για τα δύο η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω για να γίνουν αυτοί οι αριθμοί καλύτεροι μέσα στο 2026, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η διάβρωση των ακτών απειλεί άμεσα παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Νέας Ποτίδεας, όπου η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει προκαλέσει ζημιές σε δρόμους, δίκτυα αλλά και υποδομές. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου που βρίσκεται στη Νέα Ποτίδεα. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ οι κάτοικοι στην ανατολική πλευρά της Νέας Ποτίδεας στην Χαλκιδική, που όπως μας λένε το ζουν εδώ και περίπου 5 χρόνια, καθώς η θάλασσα έχει φάει την ακτή, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν αποκαλυφθεί κράσπεδα του παραλιακού μετόπου μπροστά από τα σπίτια τους, ενώ βρίσκονται εκτεθειμένα και τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης λόγω της συνεχούς αυτής υποχώρησης της ακτογραμμής. Σε ορισμένα σημεία δίκη η θάλασσα από το πρώην πλέον πεζοδρόμιο που έχει μόλις 2,5 μέτρα. Ενώ όταν υπάρχει κυματισμός, τα νερά όπως καταλαβαίνουμε όλοι μπαίνουν ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες μια σύμβαση για το έργο της αντιμετώπισης διάβρωσης των ανατολικών ακτών της Νέας Ποτίδας, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει διάφορες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης. Θα έχουμε τοποθέτηση δύο βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 95 μέτρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ουσιαστικά ως φράγμα απέναντι στα κύματα. Παράλληλα, προβλέπεται η επαναπλήρωση της παραλίας με άμμο σε μήκος σχεδόν 500 μέτρων, η κατασκευή ενός τείχου αντιστήριξης 300 μέτρων και η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου που σήμερα δεν υφίσταται, αλλά και η αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν υποστεί πάρα πολλές ζημιές, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων.

0: Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, που ξεπέρασε τους 100.000 αναγνώστες μέσα στην πρώτη ημέρα δημοσίευσής του, η Σύρος παρουσιάζεται ως ένας αυθεντικός, ποιοτικός και ανερχόμενος προορισμός των Κυκλάδων. Λίνα Θεολογή του μαζί μας από την Έρτη στις Κυκλάδες. Λίνα.
1: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ως ένα ονειρεμένο νησί που εκπλήσει τους πάντες, συστήνει τη Σύρο η γερμανική εφημερίδα Bild, στο οποίο νησί ταξιδιώτες θα βρουν την Ελλάδα που ονειρεύονται. Εξαμβωτικά λευκά σπίτια, κρυστάλλινα νερά, άφθονη ηλιοφάνεια και ποικίλα τοπία για πεζοπορία, αναφέρει η εφημερίδα, χωρίς όμως τα πλήθη, το άγχος και τις υπερβολικές τιμές που συναντάμε σε άλλα νησιά. Η Σύρος είναι αυτό που ήταν κάποτε πολλά άλλα ελληνικά νησιά, αναφέρει Bild, αυθεντική, παρθένα, χωρίς μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Ενώ και την πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμόπολη, η Bild γράφει πως είναι ένα μικρό και κομψό κέντρο με μια πιναγιά Ιταλίας. Ιδιαίτερη μνήμη γίνεται στην αρχιτεκτονική και στην πλούσια ιστορία του νησιού, αλλά και στο φυσικό τοπίο που συναντά ο επισκέπτης στο λιγότερο αναπτυγμένο βόρειο τμήμα της Σύρου, το οποίο χαρακτηρίζει παράδεισο για τους πεζοπόρους και τους λάτρεις της φύσης. Το άρθρο εκφράζει τις παραλίες και τη γαστρονομία του νησιού, ενώ τονίζονται οι λογικές τιμές που καταφέρνει να κρατάει η Σύρος σε σύγκριση με άλλες τουριστικές περιοχές. Ο αρθρογράφος καταλήγει αναφέροντας πως στη Σύρο ταξιδιώτης δεν θα βρει υπερπολιτελή beach clubs και σταμάτα πάρτι, αντιθέτως θα συναντήσει μια χαλαρή ατμόσφαιρα και θα συναναστραφεί με τους ντόπιους που έχουν ακόμα χρόνο για κουβέντα. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού Σύρου, Γιάννης Βουτσίνος, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο άρθρο, δηλώνοντας πως το δημοσίευμα της Bild είναι αποτέλεσμα της φιλοξενίας ξένων δημοσιογράφων που είχε πραγματοποιηθεί στη Σύρο τον Μάρτιο, στο πλαίσιο των ενεργειών για την τουριστική προβολή του νησιού, που έγινε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ. Η συγκεκριμένη προβολή της Σύρου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αναφέρει, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές αγορές της Ευρώπης.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς είχαμε από κοινού αίτημα επανεξέτασης του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τους Δήμους Ανάφης, των Σικίνου και Φολεχάνδρου.
1: Ακριβώς, Βίκη, τα νησιά μπορεί να είναι πολύ όμορφοι τουριστικοί προορισμοί, ωστόσο αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα, ένα από τα οποία διαχρονικά είναι και το ακτοπλοϊκό. Όπως είπες και εσύ, από κοινού έτοιμα επανεξέτασης για το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, το ενδοκυκλαδικό, έστειλαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας η διανάφηση των Σικίνου και Φολεγάδρου, προκειμένου να αφαιρεθεί η κάριστος από τα λιμάνια που προσεγγίζει το πλοίο που εκτελεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όπως εξηγούν στην επιστολή τους οι δήμαρχοι των νησιών, η υφιστάμενη δρομολογική ένταξη της καρύστου στο ενδοκυκλαδικό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο δημιουργεί ουσιώδες επιβαρύνσεις στην συνολική εκτέλεση του δρομολογίου, προκαλώντας καθυστερήσεις, δυσχέρειες στον προγραμματισμό και μείωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας γραμμής. Ενώ ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν, περιορίζει το ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιριών και τα διαθέσιμα πλοία για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Τούτο αναφέρουν ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη γραμμή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας που έχουν φυσικά συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων, στην εξυπηρέτηση επαγγελματικών και κοινωνικών αναγκών, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και διοίκησης, καθώς φυσικά και στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να συνδεθούμε εμείς με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Φεριού, καθώς έχουμε μία τελευταία εξέλιξη. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Ένα τραγικό περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε σήμερα, πριν από λίγο έγινε γνωστό τουλάχιστον, στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Ένας ηλικιωμένος άντρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο. Τραυματίστηκε θανάσιμα. Κατά πληροφορίες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Βέρειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Μπέλα. Και να πάμε τώρα εμείς στην Κομωτινή και στο Γιάννη Πετρακόπουλο, καθώς έχουμε ρεκόρ οικονομικών εισροών από τον τουρισμό το 2025 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σχεδόν μία από τις τρεις νέες επισκέψεις στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στοιχείο που τοποθετεί την περιοχή ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε το 25 την πρώτη θέση σε ποσοστιαία μεταβολή και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει τίτλο «Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα 2025» και η οποία βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος έτος. Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραψε το περασμένο έτος 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις έναντι 1,4 εκατομμυρίων το 24, σημειώνοντας αύξηση 49,4%, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από 5,7 εκατομμύρια το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 31,1% και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων από 386 εκατομμύρια το 2024, εμφανίζοντας αύξηση 36,9%. Πρόκειται για ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων. Τούτων δοθέντων, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ανέβει στην έκτη θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από τις πέντε χαρακτηριζόμενες ως τουριστικά αναπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μάχη της Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, καθώς Κώστα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Βίκη, 85 χρόνια λοιπόν μετά, η μάχη της Καλαμάτας παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τελευταίες μάχες που δόθηκαν στην υπηρετική Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην Καλαμάτα η τελετή μνήμης για αυτή την επέτειο της ιστορικής μάχης στο Μνημείο Πεσόντων Στιμάχων στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Την ελληνική κυβέρνηση στην σημερινή τελετή εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των πρεσβειών της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Σερβίας, καθώς και συγγενείς από μάχων που συμμετείχαν στη μάχη της Καλαμάτας. Στις 28 Απριλίου του 1941 στην Καλαμάτα συγκρούστηκαν λοιπόν οι γερμανικές δυνάμεις με τα βρετανικά βρετανικό εκστρατευτικό σώμα που υποχωρούσε προς την Κρήτη και στη συνέχεια προς την Αίγυπτο, προκειμένου να συνεχίσει βίκη τον αγώνα απέναντι στον άξονα. Στη μάχη συμμετείχαν στρατιώτες από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Παλαιστίνη, την Ινδία, την Κύπρο και εβραϊκές μονάδες πολεμώντας απέναντι στην ναζιστική επέλαση σε όλη την Ευρώπη. Παρά τη σημασία της, η μάχη της Καλαμάτας έμεινε για δεκαετίες η σκιά της ιστορίας, ακόμα και την ίδια την πόλη όπου διαδραματίστηκε. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1994 ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη τελετή μνήμης για τους πεσόντες συμμάχους. Η σημερινή τώρα εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν στην Καλαμάτα σε μια μάχη που μπορεί να μην έγινε ευρύτερα γνωστή, ωστόσο καταγράφηκε ως ένα σημαντικό κεφάλαιο στη συμμαχική αντίσταση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύξηση 12,3% παρουσίασαν οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας τον Απρίλιο, γεγονός που αποτελεί θετικό ιόνο εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά. Λυκούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην πρώτη θέση παραμένει η Βρετανική αγορά με 529 πτήσεις τον Απρίλιο, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με Γερμανία με 125 και η Πολωνία με 108. Να πούμε ότι η συνολική εικόνα του πρώτου τετραμήνου είναι αρκετά αισιόδοξη, καθώς σημειώθηκε αύξηση 13,9%. Σε ό,τι αφορά τώρα αφήξει και αναχωρήσει επιβατών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας τον Απρίλιο, έφτασαν τους 156.566, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%. Η Βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί και στους επιβάτες τη βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί με 72.893 τον Απρίλιο, ακολουθούν η Γαλλία με 19.700 και η Γερμανία με 18.280. Παράλληλα, ανταδικά κινήθηκε και η κίνηση εσωτερικού, η οποία κατέγραψε αύξηση 5% σε σχέση με πέρσι, αγγίζοντας τους 33.000 επιβάτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Μία παράσταση που μιλά για τη μαγεία και τη δύναμη της τέχνης του θεάτρου παρουσιάζεται για τελευταία βραδιά απόψε στο Ναύπλιο. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα διασκεδαστικό, αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς είναι η παράσταση αυτή. Μία ενδιαφέρουσα απάντηση σε όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν τι είναι επιτέλους το θέατρο, τι είναι αυτή η μυστηριώδης τέχνη. Η Όλια Λαζαρίδου επιστρέφει στα πολιτιστικά δρόμενα του Ναυπλίου, σκηνοθετώντας αυτή την ιδιαίτερη παραγωγή που έχει τίτλο «Στο θέατρο», ένα έργο γραμμένο από την Θούλη Στάικου, το οποίο μιλά για την τέχνη του θεάτρου με έναν τρόπο βιωματικό και άμεσο. Η παράσταση επιχειρεί να απαντήσει στο πρωταρχικό, αν και κατά βάση αναπάντητο ερώτημα, τι είναι το θέατρο, μιλώντας για την ιδιαίτερη μορφή που παίρνουν επί σκηνής ο λόγος, η σιωπή, ο χρόνος, ο χώρος, αλλά και για την απελευθερωτική εμπειρία του παιχνιδιού, της μίμησης, της μεταμόρφωσης, της δράσης. Και βέβαια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι στο θέατρο μπορεί τα πράγματα να γίνονται στα ψέματα, αλλά αυτή η τέχνη μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε την αλήθεια. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο πολιτισμού Φουγάρο Art Center του Ναυπλίου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 ευρώ και μειωμένο στα 6. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
7: Ο καιρός.
0: Στα ανατολικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και το μεσημέρι με το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Μυρίζει ένταση στην πολιτική ατμόσφαιρα, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι η έντονη μυρωδιά αυτή στην πολιτική ζωή, στην πολιτική σκηνή τόπου και θα γίνεται ακόμα πιο έντονη όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όποτε και αστεθούν οι κάλπες. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια έντονη ανησυχία τις τελευταίες ώρες και μέρες σε κατοίκους στα νότια προάστια, ειδικά σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και τις γύρω περιοχές, κάτοικοι και εργαζόμενοι, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά υγραερίου σε κάθε γωνιά των συγκεκριμένων περιοχών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriots στην Κάρπαθο με απόφαση του Κησέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμινας Μεγαλονήσου. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων ζήτησε η εισαγγελέας από το δικαστικό συμβούλιο η απόφαση. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα, εξέφρασε

0: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Κινάς, στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας που εκβίαζε και υφάρπαζε χωράφια και περιουσίες κριτικών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται προς το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του που έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 από πτώσεις εγκρεμών. Και τέλος, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει για μια συμφωνία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα ελληνοτουρκικά, τα οποία φαίνεται ότι επιστρέφουν με ένταση στο επίκεντρο της ατζέντας εξωτερικής πολιτικής, καθώς πυκνώνουν οι αναφορές και οι πληροφορίες για την πρόθεση της Άγκυρας να ενδύσει με νομοθετικό τις αξιώσεις της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Το ερώτημα είναι διπλό, Κατερίνα. Γιατί επαναφέρει τώρα η Άγκυρα τη γαλάζια πατρίδα και πώς η Αθήνα χαράζει τη γραμμή άμυνας απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το επαναφέρει τώρα γιατί έχει εσωτερικές πιέσεις, όπως λένε, εξαιρετικά ισχυρές στην εσωτερική πολιτική σκηνή και θέλει να αποδείξει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι ένα βήμα για αυτήν, είναι η παρουσία της, είναι μια απόδειξη ότι έχει δυναμισμό και έντονη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η Αθήνα τώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και όπως τονίζουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες, δεν έχουμε συγκεκριμένα πρακτικά βήματα. Ωστόσο, η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αμεσότητα τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιδράσει. Σε καμία περίπτωση, τονίζουν διπλωματικές πηγές, δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθούν εθνικά και διαρχικά δικαιώματα. Η Αθήνα επίσης είναι προετοιμασμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, να αντιδράσει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο, όσο και αν και εφόσον χρειαστεί και με πρακτικό τρόπο μέσω των ένοπλων δυνάμεων. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα απευθυνθεί σε περίπτωση που έχουμε τέτοια εξέλιξη τόσο στα ευρωπαϊκά φόρουμ και όργανα, όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ βεβαίως.
0: Θα δοθεί βάρος δηλαδή στη διεθνοποίηση, Κατερίνα, οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας και ενέργειας. Παράλληλα, αυτά όλα θα γίνουν.
2: Παράλληλα, οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει σε διπλό επίπεδο, τόσο διπλωματικά, όπως είπε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που είναι αυτή την περίοδο μη μόνιμο μέλος, και βεβαίως σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ, και κυρίως υπάρχει η επιχειρησιακή ετοιμότητα, το έχει αποδείξει έμπρακτα η Αθήνα σε όλους τους τόνους και τις προκλήσεις που είχαμε το 2020. Τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία είναι ισχυρά και ξεκάθαρα πως η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχτεί σε καμία περίπτωση τη μετατροπή οποιοδήποτε καθεστώτος. Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπες λοιπόν, ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να αντιδράσει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση και βεβαίως πρώτη προτεραιότητα η διεθνοποίηση οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας και κρατάμε επίσης την επισήμανσή σου ότι δεν πρόκειται η Αθήνα να αφήσει αναπάντη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Το κλείσουμε ότι πάντα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με ψυχραιμία και μετρώντας τις εξελίξεις με μέτρο πάντοτε και προοπτική το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
0: Πολύ ωραία. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Στάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έκανε λόγο για ένα τουρκικό παράδοξο. Ποιο είναι αυτό? Για να τον ακούσουμε.
3: Πάντα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νομπέτρικες διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό αστείο. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί Τουρκία ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι το
4: πράγμα.
3: Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
0: Αυτά λοιπόν για το θέμα με την Γαλάζια Πατρίδα και τις τουρκικές ενέργειες και πρωτοβουλίες και σχέδια, τα τουρκικά σχέδια στο Αιγαίο. Τώρα, πολλή συζήτηση γίνεται παράλληλα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας μετά την απόφαση για μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων και αντιεροπορικών συστημάτων Patriot από τα Κύθυρα και από την Κάρπαθο, με συγχωρείτε, και από το Δηδημότυχο, η οποία αποφασίστηκε χθες κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λένε ότι όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων θα υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους και μόνο αυτό. Και στο ίδιο πλαίσιο έχει ληφθεί η απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος μοίρας Θησέας από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, δηλαδή στη Σμιναρχία Μάχης όπου ήταν η πυράβλη Patriot. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς απαντούν λοιπόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αυτές τις αιτιάσεις, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο?
5: Ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων που γίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτό των επιχειρησιακών σχεδίων έγινε και η τοποθέτηση των δύο σχεδίων Patriot στο Δημότικο, προκειμένου να προστατευτεί τότε ο εναέριος χώρος της Βουλγαρίας από τυχόν επιθέσεις των Ιρανών. Στο ίδιο πλαίσιο, παρέχει επίση για υπηρεσιακού, για την κοινή μα ιστορία, να συζητήσουμε νωρίτερα με στελέχη. Υπάρχουν και υπηρεσιακοί λόγοι. Όπως μας έλεγαν, εφόσον δεν συντρέχουν απευθείας λόγοι απειλών και ούτω καθεξής, δεν συντρέχεται κανένας λόγος να συντηρείς και να υπάρχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και να παραμένουν μέσα σε στρατόπεδα και να παραμένουν σε μια έκτακτη κατάσταση. Από τη στιγμή που αυτή η έκτακτη κατάσταση έχει πάψει να υπάρχει, θα πρέπει και οι πύραυλοι να επιστρέψουν στις βάσεις τους, αλλά και τα στελέχη να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα την οποία είχαν πριν. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, και σε ό,τι αφορά την Κάρπαθο, θα μεταναστεύσει εκεί ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005 για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτηθεί. Είναι μια εξέλιξη η οποία δεν πορεύεται, ούτε συντρέχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο ανησυχία ή κάποιο φόβο σε επίπεδο περιφερειακό, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και σε σχέση με την Τουρκία. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ξεκάθαρη, δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με το τι κάνει η γείτονα χώρα. Συνδέεται μόνο με επιχειρησιακές καταστάσεις. Γι' αυτό, όπως μας έλεγαν, ενώ.
0: Η κριτική, για να θυμίσουμε στους ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει, έχει να κάνει με τις αιτιάσεις από την πλευρά αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά πήρε αυτή την απόφαση μόνο και μόνο ως επαναχώρηση απέναντι στην Άγκυρα.
5: Έτσι είναι. Και γι' αυτό συμπληρώνουν ότι ενώ στην περίπτωση της Καρπάθου έφυγαν οι πύραμοι Patriot για επιχειρησιακούς λόγους, εντούτοις στην περίπτωση της Κύπρου, που επίσης βρίσκεται μια φρεγάτα, η φρεγάτα Έλλη στην περιοχή, όπως και έχουν μετασταθμίσει 4 αεροσκάφη F-16 Viper, επειδή πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να ενδυναμωθεί και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που δέχονταν η Κύπρος τότε από το Ιράν, οι συγκεκριμένες δυνάμεις δεν θα μεταφερθούν. Ίσα-ίσα, μάλιστα, τα 4 F-16 θα επιστρέψουν, επειδή βρίσκονται αρκετό καιρό εκεί το προσωπικό τους, και σχεδόν ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν από άλλα 4 F-16, τα οποία θα μεταναστεύσουν για όσο χρονικό διάστημα αποκτηθεί. Οπότε ξεχωρίζουμε και αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ελληνική πλευρά εντός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθαρίζουν ότι επικρατεί μια ετοιμότητα και λόγω των απειλών που υπάρχουν και διατυπώνονται από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως λόγω του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά και εξαιτίας κάποιων ασκήσεων που λαμβάνουν χώρα στο Αιγαίο. Παρακολουθούν, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Έτσι θέλω να αφήσουμε το ρεπορτάζ. Και όπως είπαμε, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πυράβλους που υπήρχαν στην Κάρπαθο. Ούτως ή άλλως ήταν μια πρόσκαιρη επιχειρησιακή κατάσταση που επέβαλε εκεί. Έχουν επιστρέψει οι βάσεις, έχουν αντικατασταθεί από τα αεροσκάφη Μοιράζ 2000 και το οποίο θα παραμείνει εκεί για άγνωστο χρονικό διάστημα.
0: Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, η επιστροφή των συστημάτων Patriot βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην τηλεόραση του Sky, με τον ίδιο να απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί υποχωρητικότητας εναντί της Τουρκίας και να υποστηρίζει ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση. Για να τον ακούσουμε.
6: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία,
4: δεν είναι, όποιος μιλάει για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Για φτηνόλαϊκισμό και πατριδοκαπηλεία, έκανε λόγο ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε για το ζήτημα με τους πάτριους, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, τους τοποθετεί, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Χρόνο και χώρο στη διπλωματία φαίνεται ότι δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να μην προχωρήσει σε στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έλαβε την απόφαση μετά από αίτημα χωρών του κόλπου που καταβάλουν διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύση. Συνδεόμαστε με την Ένωση Σύνταξης και την Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, τι του είπαν του Αμερικανού Προέδρου οι ηγέτες των χωρών του κόλπου, ο Θεός, ο Αλλάχ και η ψυχή τους. Έλενα, πάντως, κρατάμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να δώσει ένα προβάδισμα και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης και να μην κάνει την επίδυση όπως είχε προαναγγείλει. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Κρατάμε επίσης, όπως και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ευνηδίασε για άλλη μια φορά, αναφέροντας ότι ανέβαλε στρατιωτικές επιχειρήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, ενώ αυτό που ήταν γνωστό μέχρι στιγμής ήταν ότι σήμερα αναμενόταν να υπάρξει άλλη μια σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας για να εξετάσουν στρατιωτικές επιλογές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου, όπως είπε, που τον ενημέρωσαν ότι διεξάγονται σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες. Αν καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα με το οποίο αυτοί είναι ικανοποιημένοι, μάλλον και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας σε άλλη ανάρτησή του ωστόσο ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να επιτεθεί στο Ιράν αν δεν εξευρεθεί λύση. Τώρα, από την πλευρά του Κατάρ και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες από τις χώρες του κόλπου που δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να επιστρέψει περιοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Και είναι αλήθεια ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε ούτε και από τις άλλες πλευρές, από το Ιράν ή από το Πακιστάν. Το μόνο που γνωρίζουμε, σαν περισσότερες διευκρινήσεις, είναι κάποιες λεπτομέρειες για την αναθεωρημένη πρόταση που κατέθεσε το Ιράν στο Πακιστάν και αυτό με τις ερωτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και αυτή η πρόταση ουσιαστικά δεν φαίνεται να περιέχει κάτι καινούριο. Αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις που ζητά το Ιράν, αφορά την άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα ενός μεγάλου μέρους των κεφαλαίων που έχει στο εξωτερικό. Δεν αναφέρεται κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου διεξάγονται διαπραγματεύσεις γι' αυτό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι και πάντα θέτουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως μια απαράβατη κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στο Ιράν οι κάτοικοι σε προπαγανδιστικά ρεπορτάζ των κρατικών μέσων φαίνονται να εκπαιδεύονται, λένε ότι εκπαιδεύονται στα όπλα και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους, ενώ και από αντίδραση που είχαμε από ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εχθρός, δεν θα πρέπει να ξαναεπιτεθεί στο Ιράν. Αν το κάνει, τότε θα είμαστε έτοιμοι για μεγαλύτερη και σπουδαιότερη αντίδραση. Και υπάρχει και ένα δημοσίευμα των New York Times, Γρηγόρη, που λέει, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι το Ιράν ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτή την περίοδο της κατάπαυσης του πυρός για να αναπληρώσει κάποιους από τους εκτοξευθύρες των πυράβλων, ούτως ώστε να είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει, να αντιμετωπίσει, να αποκρούσει μία αμερικανική επίθεση που πιστεύει ότι θα είναι σύντομη αλλά πολύ σφοδρή, και εξετάζει και το ενδεχόμενο να κλείσει και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα, που και από εκεί διέρχεται περίπου το 1/10 της παγκόσμιας ενέργειας.
0: Μακάρι να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σενάριο. Έλενα Ρεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ήδη συνεχίζεται το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο, με την τιμή να ξεπερνάει τα $110 το βαρέλι, οδηγώντας τα ύψη της τιμής των υγρών καυσίμων και στη χώρα μας. Στην Αγγλία η αμόλυδη είναι πάνω από τα 2,11 ευρώ, με τις μετακινήσεις να στοιχίζουν όλο και πιο ακριβά. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το τι δείχνουν οι αγορές αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι αγορές αυτή την ώρα δείχνουν ότι το πετρέλαιο, το Brent, παραμένει σταθερά πάνω από τα $110 του βαρέλι. Λίγο πριν βρέθηκε και στα 111 εκ νέου, καθώς λείπουν εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά, και τους διεθνείς οργανισμούς να προειδοποιούν για την κρισιμότητα της κατάστασης ως προς το ύψος των αποθεμάτων αλλά και την επίπτωση στις οικονομίες και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, είχε ανακοπεί σχετικά η ανωδική πορεία που είχε χαράξει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Παραμένει πάντως με κέρδη στάξη του 4% σε εβδομαδιαία βάση. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές σημείωναν άνοδο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Αφορμή για τη σημερινή ανακοπή της ανωδικής τάσης, αυτή τη μικρή αποκλιμάκωση, είναι η αναστολή προγραμματισμένης αεροπορικής επίθεσης κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται ως εξής, Γρηγόρη, στις ατλίες, στα πρατήρια. Η τιμή στην αμόλυβδη είχε αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα το καλοκαίρι του 2022, που είδαμε τις τιμές σε επίπεδα λίγο πάνω από αυτά που βλέπουμε τώρα, λες 4 με 5 λεπτά υψηλότερα. Και την αμόλυβδη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,12 ευρώ μεσοσταθμικά, είπαμε, σε όλη την χώρα, ενώ στο πετρέλαιο κίνηση βρισκόμαστε στα 1,82 ευρώ, το οποίο όμως να σημειώσουμε ότι θα ήταν και πάνω από τα 2 ευρώ αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Επίσης, στις τιμές των δηληστηρίων, στην πηγή δηλαδή, να δούμε λίγο πώς κινούνται οι τιμές, καθώς μας δίνουν μία ένδειξη, Γρηγόρη, για την Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η αμόλυβδη στα δηληστήρια πωλείται στο 1,60, στο 1,30 το πετρέλαιο κίνησης, είναι αυξημένες 5 με 6 λεπτά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παράγοντες λοιπόν της αγοράς και με βάση αυτά τα στοιχεία εκτιμούν ότι αναμένουμε την αμόλυβδη να αγγίξει στα 2,15 έως τα μέσα της εβδομάδας και το πετρέλαιο κίνησης να τσιμπήσει στα 1,83. Υπάρχουν βέβαια και εκτιμήσεις, Γρηγόρια, από παράγοντες της αγοράς ότι μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και μέχρι τον Αύγουστο, να δούμε τις τιμές παρατεταμένες σε υψηλά επίπεδα, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου, γιατί η αγορά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, θα επανέλθει στην παραγωγή των προηγούμενων ποσοτήτων, τουλάχιστον μετά από 3 μήνες.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ να μας μιλάει για τους παράγοντες της αγοράς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ένας σημαντικός παράγοντας αγοράς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης. Μίλησε στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου και τι είπε, ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα συνεχιστούν όσο κρατάει αυτή η κατάσταση.
9: Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις καθημερινές.
10: Βρισκόμαστε στο 2,10, λίγο πάνω 2,10, από 2,10 πια.
9: 2,10 μέση τιμή Ελλάδος στη βενζίνη και 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο Κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα. Το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα 20 λεπτά, έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία. πραγματικά τη μείωση της τιμής. Φανταστείτε, τόνα 81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για τη βενζίνη. Δηλαδή το Fuel Pass, ναι μεν βοήθησε, 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές πήραν αυτό το πενιντάρικο και βοήθησε, έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο, έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και για τη βενζίνη.
0: Οι επιπτώσεις του πολέμου είναι ήδη εμφανείς σε όλους τους τομείς και σε όλη την καθημερινότητα. Ένα από τα μεγάλα θύματα είναι και ο τουρισμός. Ο Πρωθυπουργός έστειλε χθες μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αποστόλου Μαγκυριάδη. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας στάτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται στις επιπτώσεις του πολέμου στον κλάδο και στην ανάγκη προσαρμοστικότητας. Άγιο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, ειδικά για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά το διεθνές περιβάλλον. Κανένας, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, αν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη της διάθεσης των παραδοσιακών μας επισκεπτών να επισκεφθούν τη χώρα, αυτό που αναφέρεται ως last minute booking. Προφανώς υπάρχει ένα κράτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συστημική κρίση, είπε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ειδικά για τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου, ανέφερε πως ήταν εξαιρετική, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονιά, αυτή τη συστημική κρίση. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, είπε, να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Και σημείωσε πως θα αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση με αισιοδοξία. Έχει περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία και απέδειξε πως είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ενώ στέλνοντας και μήνυμα προς τις επιχειρήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, έδωσε έμφαση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και στο σεβασμό προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νεότερους, με μια αναφορά για το ζήτημα της στέγης, όπου μπορεί, όπως είπε, να τύχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγα των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
0: Ωραία, μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο από ο κ. Μητσοτάκης θέση τη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
12: Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται, και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη, ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου, αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα. Δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση.
0: Τώρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στα εγκαίνια γραμμής παραγωγής μεγάλης νέας μονάδας, μεγάλης εταιρείας αναψυχτικών Άγη. Δώσε μας το ρεπορτάζ, τι είπε εκεί ο Πρωθυπουργός.
11: Επεσήμανε για μία ακόμα φορά πως η συγκεκριμένη και η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας. Διότι, όπως είπε, κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Εύχομαι πολλές δεκαετίες προόδου και έχουμε αποδείξει πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα, σημείωσε πως η απασχόληση στον κλάδο είναι αυξημένη κατά σχεδόν 20%. Οικοδομούμε την Ελλάδα, παράγει και εξάγει την Ελλάδα που ευημερεί, είπε ο Πρωθυπουργός, και τόνισε για μια ακόμα φορά πως έχουν μπει τα γερά δημοσιονομικά θεμέλια, ένα μέλλον για όλες τις ελληνικές και για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
0: Άγιο Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε τώρα από την Αττική, να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονταν να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ένα εύλογο ερώτημα που έθεσε στην κάμερα του ΕΡΤ News ένας παππούς, ένας ηλικιωμένος κάτοικος των περιοχών στο Αμάρι της Κρήτης. Για να τον ακούσουμε.
13: Όλοι έχουν αμάξια εδώ πέρα. Όλοι έχουν αμάξια. Παππού που τα παίρνουν. Πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω. Δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότες, λέει, και παίρνουν επιδότηση.
0: Λοιπόν, στο Αμάρι της Κρήτης εκβιασμοί, έχουμε εκβιασμούς, έχουμε εμπρισμούς, έχουμε βία και παράνομο πολιτισμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώθηκαν από τις περιοχές. Και όλα αυτά τα περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Πάμε τον Βασίλη, να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον ανταποκριτή μας στο Αμάρι Ρεθύμνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι από το Δήμο Αμαρίου, από το χωριό του Αμαρίου, όπου εδώ τα στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αυτές οι αποκαλύψεις και οι εξελίξεις σε σχέση με την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που έχουν συλληφθεί μέλη της από χτες και ενδέχεται να υπάρξουν και νέες συλλήψεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Να πούμε την τελευταία εξέλιξη, Γρηγόρη, η οποία είναι ότι ο 43χρονος θείος, ένας εκ των τριών βασικών στελεχών της περόμενης εγκληματικής οργάνωσης, σήμερα πήγε ενώπιον του ανακριτή του εισαγγελέα, αλλά έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και αυτός, όπως και τα δύο ανήψια του, την προσεχή Παρασκευή το πρωί και πάλι στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου. Από εκεί και πέρα, ο φόβος ήταν αυτός που επικρατούσε στα χωριά του Αμαρίου, διότι πολλά ήταν τα θύματα αυτής της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια, τα 5 χρόνια, τα οποία μέλη ουσιαστικά καταπατούσαν περιουσίες για να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασαν σε αυτήν την πενταετία σε ένα ποσό πραγματικά σύλληπτο που πλησιάζει τις 600.000 ευρώ και μάλιστα όσοι δεν ενέδιδαν στις διαθέσεις και τις προθέσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης τότε δέχονταν απειλές, ξυλοδαρμό, εκβιασμούς και προκαλούσαν ζημιές σε αυτούς τους πολίτες, ζημιές που μάλιστα έφτασαν έως σε επίπεδο ποσού, δηλαδή έως 200.000 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για μια εγκληματική οργάνωση που είχε τρομοκρατήσει όλη την περιοχή, τόσο τις περιοχές των χωριών του Αμαρίου όσο και τις περιοχές την περιοχή των Βοριζίων στο Μεσαρά.
0: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη έτσι και αλλιώς. Μουδιασμένοι κάτοικοι και στα Βορίζια, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από το Αμάρι, πάμε στα Βορίζια, όπου η δράση της οικογένειας ήταν γνωστή, αλλά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στα Βορίζια. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου. Ο φόβος ήταν η καθημερινότητά τους, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο φόβος είναι η επένδυση αυτών των ανθρώπων, να επενδύουν στον φόβο για να παίρνουν εις πέρας τα σχέδιά τους, να καταπατήσουν περιουσίες, να υφαρπάξουν εκτάσεις, να τις δηλώσουν ήδη για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Και όποιος πήγαινε κόντρα σε αυτά τα θέλω, ζούσε ένα εφιάλτη. Εκβιασμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί και καταστροφές της περιουσίας. Για παράδειγμα, κατέστρεφαν λιόφυτα, κατέστρεφαν αμπελώνες, έκαιγαν αυτοκίνητα και όλα αυτά για να καταφέρουν να αρπάξουν την περιουσία των πολιτών που είναι και το βασικό έσοδό τους. Μιλάμε για κληροδοτήματα τα οποία πηγαίνουν από πάπου προς πάπου και είναι και ένας λόγος για να μείνει κάποιος στην ενδοχώρα. Όταν λοιπόν τους ερείς στη βασική πηγή εσόδων και τον τρομοκρατής, στην καλύτερη περίπτωση θα φύγει από το χωριό, θα εγκαταλείψει την προσπάθεια. Τώρα σιγά σιγά με όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ ότι αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και εξεδιδωθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στην κριτική ενδοχώρα και δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, τότε ενδεχομένως να έρθει μια καλύτερη μέρα για την Κρήτη και τα χωριά της, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Εδώ οι κάτοικοι είναι μουδιασμένοι, άλλωστε για 6 μήνες στο χωριό είναι με συνεχεία αστυνομική παρουσία λόγω του μακελιού της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Εντονότερη η αστυνόμευση αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Και αυτό που λένε οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που μιλούν, γιατί και εδώ οι δηλώσεις είναι με το σταγονόμετρο, με τα περισσότερα λέγονται με κλειστές τις κάμερες, είναι ότι ας είναι αυτό η διαδικασία τώρα μία αφορμή να ξεριζωθεί αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Κρήτης σε πάρα πολλές περιοχές και για πάρα πολλά χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη, για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο θέμα αυτό και παρακολουθούμε τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο ERT News, στην τηλεόραση του ERT News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών όπως επιθέσεις σε πολίτες.
16: Έχει δημιουργηθεί ναι. Και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε από την Κρήτη στην Αθήνα. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η έντονη μυρωδιά αερίου που έχει γίνει αισθητή σε πολλές περιοχές, ειδικά στα νότια προάστια της Αττικής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Διονύση Βυθούλκα, είναι δημοσιογράφος εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Διονύση, τι ακριβώς σημαίνει στα νότια προάστια της Αττικής?
17: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι υπάρχει έντονη οσμή αερίου από τις περιοχές του Λαγωνισίου και της Αρονίδας μέχρι του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι μέχρι για αυτή τη στιγμή που μιλάμε κανείς δεν γνωρίζει την πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Αυτό που μαθαίνουμε ότι είναι ότι έχουν γίνει αρκετά τηλεφωνήματα στην άμεση δράση αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος από κατοίκους που ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είναι κάτι επιβλαβές. Να πούμε ότι ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Μάλιστα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα παράθυρα καθώς η έντονη οσμή έμπαινε μέσα στο σπίτι, όπως κάνουν και αρκετοί άλλοι γείτονες εδώ στην ίδια περιοχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κάπως, μπορούμε να το πούμε, κάπως καλυτερεύσει η κατάσταση. Ωστόσο, παραμένει η οσμή. Οι ηλικιωμένοι φυσικά έχουν μπει μέσα στα σπίτια τους όσοι ήταν κυκλοφόρησαν δηλαδή στον δρόμο, γιατί όπως περιγράφαμε ήταν πολύ έντονη η οσμή και κάποιοι που είχαν αναπνευστικά προβλήματα δυσκολεύονται.
0: Α, τόσο πολύ. Μιλάμε για προχωρημένη κατάσταση.
17: Ήταν πολύ έντονη η οσμή και έμπαινε και στα σπίτια, όπως είπαμε, και αναγκάστηκαν πάρα πολύ να κλείσουν τα παράθυρα. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπαμε είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει. Πριν από λίγο υπήρχε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πριν από ένα λεπτό, στο οποίο αναφέρει ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα από τι προέρχεται αυτή η διαρροή. Δηλαδή, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λένε ότι δεν έχουμε καταγράψει εμείς κάποια διαρροή στο δίκτυό μας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής και όλοι αναρωτιούνται από πού προέλθε αυτή η έντονη οσμή. Και όπως είπαμε, γιατί πολύ μεγάλη η περιοχή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από Σαρονίδα, Λαγωνίση, Βάρη Βούλα, Γλυφάδα, Άλλη, Μοσφάλιρο και έφτανε, όπως είπαμε, μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνη και την Τραπετσόνα.
0: Και πιο πάνω, υπάρχουν καταγγελίες και εδώ στο σταθμό μας μέχρι και Νέα Σμύρνη και πιο πάνω ακόμα.
17: Αυτό
0: είναι σημερινό το φαινόμενο ή έχει μέρες που παρατηρείται αυτή η μυρωδιά στις περιοχές εκεί?
17: Παρατηρηθεί και στο παρελθόν, επειδή εδώ στον Πειραιά γυτνιάζουν εγκαταστάσεις που είναι με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δηλαδή από τις οποίες μπορεί να υπάρχει κάποια διαρροή. Πάντως, να πούμε ότι τόσο έντονη οσμή, για να πω την αλήθεια, εδώ στον Πειραιά είχαμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, να νιώσουμε, αυτό είναι το περίεργο, κανείς δεν ξέρει από πού προήρθε. Επικοινώνησα πριν από λίγο και με το Δήμο Πειραιά, δεν υπάρχει αυτή κάποια στιγμή κάποια επίσημα ανακοίνωση. Όπως μας είπαν ότι εάν έχουν κάποια ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο φορέα, ενδεχομένως θα εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από τον Δήμο Πειραιά. Πάντως, αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε, έχει αρχίσει κάπως και βελτιώνεται η κατάσταση στο περιβάλλον.
0: Πάλι καλά. Κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι με άνθρωποι σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ηλικιωμένοι κτλ., με αμυστικά προβλήματα έχουν κλειδωθεί στα σπίτια τους, έχουν κλείσει πόρτες, παράθυρα και τα σχετικά. Είχαμε νωρίτερα πληροφορίες, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις και εσύ από κάποια πηγή, ότι σχολεία κλείσαν νωρίτερα, σταμάτησαν νωρίτερα και έδιωξαν τα παιδιά σήμερα. σε διάφορες περιοχές.
17: Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες για προληπτικούς λόγους.
0: Για προληπτικούς κύριος.
17: Πολύ έντονη η οσμία. Αντιλαμβανόμαστε ότι και τα παιδιά ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες όπως και οι ηλικιωμένοι και είναι επιβλαβές αυτό το να το εισπνέει ο οργανισμός τους. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που είναι το περίεργο είναι δεν ξέρουμε από πού προήλθε, οπότε δεν ξέρουμε και αν έχει αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα και αν απλά θα μας βοηθήσει ο αέρας που λέει ο λόγος να φύγει αυτή η οσμή κάπου προς τα ανοιχτά του Σαρονικού και έτσι να μπορέσουμε να πνεύσουμε πιο καθαρά.
0: Διονύση Βυθούλκα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Σας ακούσαμε κύριε και κύριοι τον καλό συνάδελφο από την τηλεόραση του ΕΡΤ News, τον Διονύση Βυθούλκα, ο οποίος μας μετέφερε την εμπειρία του και τις πληροφορίες. Πάμε τώρα και στην Νικολέτα Τζακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, για να μας πεις, Νικολέτα, αν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες ή αν ευθύνονται πιο σωστά οι καιρικές συνθήκες, ώστε να είναι πιο έντονη σήμερα αυτή η μυρωδιά στα νότια προάστια της Αττικής. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
18: Καλό μεσημέρι, να ευθύνονται για το φαινόμενο αποκλείεται. Όμως να πούμε ότι παίζουν κάποιο ρόλο, διότι αυτή την ώρα το ανεμολογικό πεδίο στην Αττική είναι ασθενές. Έχουμε έναν πολύ ελαφρύ νοτιά που δεν ξεπερνάει τα 2 με 3 μποφόρ, γι' αυτό δεν προωθείται τόσο και η οσμή προς τα βόρεια της Αττικής και εντοπίζεται κυρίως στις νότιες περιοχές. Θα υπάρξει μια στροφή των ανέμων τις βραδινές ώρες σε πιο βόρειους και πάλι όμως όχι με μεγάλες εντάσεις. Γενικώς θα έλεγα ότι οι άνεμοι δεν ευνοούν τη διασπορά του αερίου και το κρατούν πιο εντοπισμένο, κυρίως σε περιοχές εκεί στα νότια, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ.
0: Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα και μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση, να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να αναπνεύσουν κανονικά οι άνθρωποι στα νότια προάστια. Να ακούσουμε τώρα τι είπε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Νέας Μήνης Γιώργος Κουτελάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι αισθητή η μυρωδιά του, ωστόσο δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη, για να τον ακούσουμε.
19: Έχει παρατηρηθεί εδώ και μία ώρα τουλάχιστον, ίσως και μία μισή, σε όλα τα νότια προάστια. Έχω μιλήσει με όλους τους συναδέλφους μου, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Παλαιό Φάλιρο, Άγιος Δημήτριος, Γλυφάδα.
20: Τεράστια η περιοχή. Έχετε πάρει κάποια απάντηση?
19: Υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή, η οποία έχει ξαναπαρατηρηθεί και τα
20: καταλαβαίνω. Όταν λέμε οσμή, ας πούμε, σαν τι, σαν υγραέριο, σαν τι είναι αυτό?
19: Κάποιος πολίτης όταν θα τη μυρίσει θα θεωρήσει ότι μπορεί να είναι και φυσικό αέριο. Δεν είναι όμως φυσικό αέριο, γιατί έχουμε τη διαβεβαίωση, γιατί αμέσως επικοινωνήσαμε, βγήκαν τεχνικοί του φυσικού αερίου, περιμέναμε τις απαντήσεις τους. Έχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται περί φυσικού αερίου. Συνεχεία εμείς τουλάχιστον απευθυνθήκαμε και στο ΠΕΡΠΑ για να ελέγξει τον σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης που έχει στην πόλη μας και από εκεί δεν προέκυψε ότι υπάρχουν επιβαρημένοι, ίσα ίσα είναι μειωμένοι και όλα, θα έλεγα, περιβαλλοντικοί ρήποι. Και η τελευταία μας προσπάθεια είναι η επικοινωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πολιτικής
20: προστασίας, ναι.
19: Προκειμένου, επειδή δεν έχουμε που άλλο να απευθυνθούμε.
20: Σας έδωσαν αυτή κάποια απάντηση?
19: Τώρα επικοινωνήσαμε μαζί τους, τα καταφέραμε και περιμένουμε την αντίδραση και την ενημέρωσή τους.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Trade 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε κλίμα έντονης πολιτικής αναταραχής κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Απόφαση που ελήφθη από το Σοκράτη Φάμελο έπειτα από δημόσια σύγκρουση και βαριές κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Earth News έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική τη φορά του Παύλου Πολάκη και όπως είπε δεν άφηνε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφασή του.
21: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
0: Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του κόμματός του, ενώ αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
21: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι γίνεται από εδώ και πέρα στην Κουμουντούρου και πώς θα πάνε οι σχέσεις του Σοκράτη Φάμελου και με τον Παύλο Πολάκη, αλλά κυρίως με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η συνεδρίαση ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, δηλαδή Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής, δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, το είπαμε και χθες. Mm-hmm. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν προς ώρας. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα στην Net News ήταν, νομίζω, ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός από τις προηγούμενες φορές. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παγώματος λειτουργίας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι ήταν ακόμα ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός. Δηλαδή, ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές και με ενωτικό σχήμα. Δηλαδή, είπε ότι γίνονται συζητήσεις. Ευελπιστεί βεβαίως ότι μέσα σε αυτό το ενωτικό σχήμα μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δικές μου πληροφορίες σχεδόν το αποκλείουν. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για να συνεργαστεί με κομματικό οργανισμό. Mm-hmm. Το έχουμε αποκαλύψει εδώ και μέρες αυτό. Όπως και δεν ενδιαφέρεται για ομαδική εισρωή βουλευτών στο κόμμα του.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να βάλουμε μια ανατελεία μέσα στην τηλεφωνική σου γραμμή. Είχαμε μόλις πριν από λίγο μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια της Αττικής και έχει να κάνει με την έντονη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα. Ο Νίκος Κουντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, τι αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας?
3: Είναι η πρώτη επίσημη ενημέρωση που έχουμε για το θέμα που προέκυψε με την έντονη οσμή που από τις 11 περίπου το πρωί είναι αισθητή σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αναφέρει ότι γίνονται έρευνες και ακόμα δεν ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Συγκεκριμένα λέει ότι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων από τις 12 παρά 20 δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Τα οχήματα πυροσβεστικά που αναπτύχθηκαν στην περιοχή για έλεγχο δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Σε επικοινωνία αναφέρεται του Υπουργείου με την ΔΕΣΦΑ, είναι ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, είναι ο διαχειριστής του αερίου, το δίκτυο διανομής, με συγχωρείς, αναφέρεται ότι δεν έχει προκύψει κάποιο σχετικό πρόβλημα, ενώ λέει η ανακοίνωση ότι έχει γίνει επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού, έχουν γίνει έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, αλλά δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Έχει ενημερωθεί και η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, και συνεχίζουν και αυτή τις έρευνες.
0: Αλλά μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει κανείς από πού προέρχεται
3: αυτό
0: αυτή
3: που
0: η
3: είπα στην αρχή.
0: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και την άμεση πληροφόρηση. Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Φεύγουμε από την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αττικής και πάμε στα της πολιτικής ατζέντας. Μας έλεγες για τις κινήσεις και τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου.
2: Οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει καμία συνεργασία με κανένα δομημένο κομματικό μηχανισμό, με κανένα κόμμα, για να το πούμε διαφορετικά. Όπως επίσης και με τη μαζική είσοδο βουλευτών στο κόμμα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό, εάν θα γίνει σε πολύ δεύτερο ή τρίτο στάδιο, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο. Και ανάλογα τις παρετήσεις εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων. Εξάλλου παρατηρείται και το φαινόμενο ότι αν παρετηθούν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταθέσουν υποψηφιότητα ή να ενταχθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι αντικαταστάτες τους, εάν δεν είναι προεκλογική περίοδος, οι αντικαταστάτες τους στην κοινοβουλευτική τους θέση θα αλλοιώσει ακόμα και τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή που στη θέση παραιτηθέντων βουλευτών από του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθούν ή η Νέα Αριστερά ή όποια Νέα Αριστερά πλέον ή η ομάδα του κυρίου Κασελάκη. Όλα αυτά βρίσκονται υπό μελέτη και υπό εξέταση, όπως αντιλαμβανόμαστε. Φαίνεται όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια, για να επανέλθω στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου, από διάφορους κομματικούς υψηλόβαθμους παράγοντες, να υπάρξει ένα κλίμα συνεννόησης και ηρεμίας μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι στο βαθμό που δεν είναι βουλευτής που διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, δεν θα μπορεί να μετέχει στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι.
2: Αυτό όμως είναι μια διαφωνή η μειοψηφούσα πλευρά, λέγοντας ότι θα χρειαστεί μια νέα εισήγηση του Προέδρου προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτά όλα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο σύριαλ στο ήδη μεγάλο τραυματισμένο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα που έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος από μέσω της τηλεόρασης του ΕΡΤ News. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα μηνύματα που έστειλε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη χθες το απόγευμα και έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
4: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
0: Την ίδια ώρα που ο Παύλος Πολάκης μιλούσε στην Παλίνη, ο Αλέξης Τσίπρας απίθυνε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησιογιά, να τον ακούσουμε.
5: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
22: Του έδωσε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη σκητάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω, νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους, αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα, μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
0: Τώρα, εντωμεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε και κάτι άλλο. Είπε και για το Πασόκ ότι έχει αποφασίσει, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ να παίξει με όρους Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Το ερώτημα τέθηκε στην βουλευτή του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
23: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός.
10: Ναι.
23: Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, το κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία. Ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας. Ας ασχοληθεί με ένα, ότι με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτωχιά. Ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε προτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Και ας μην ασχολείται με το Πασόκ.
0: Μένουμε στην πολιτική σκηνή, κυρίες και κύριοι. Αυτά γίνονται στον χώρο της αριστεράς γενικότερα και της κεντροαριστεράς. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου, λοιπόν, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. 21 Μαΐου η ανακοίνωση από την Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Χαραχάλιου μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Ευγερινό. Γιατί συνέβη αυτό, Ευγενία Λούζη, πολιτική μας τάχτρια, θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
24: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που ρέει το μελάνι για τη συλλογή υπογραφών για την ειδική διακήρυξη του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και τρεις μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη, μία ανάρτηση του πρώην στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξε τον ασκό του νεόλου στο υποίδρυση κόμμα. Ο κύριος Καραχάλιος δεν υπενήχθηκε απλώς, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι η κυρία Καριστιανού και εντολή από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα από τον Θανάση Αυγερινό για να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αυτή η αιχμή, Γρηγόρη, ο κύριος Καραχάλιος στην ανάρτησή του έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινες κλειστές πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Μάλιστα ο κύριος Καραχάλιος παρουσίασε την περίπτωση συγκεκριμένων ανθρώπων ονομαστικά, όπως του συνταξιούχου τραπεζικού κ. Βογιατζή, ο οποίος ήταν παρόν στην την Κυριακή στην εκδήλωση αυτή, χαρακτηρίζοντάς τον φιλοχουντικό, θρησκόληπτο, αντιεβραίο κτλ. Παράλληλα έκανε λόγο και για τον κύριο Σουρδάκη, που είναι μέλος ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, που βρέθηκε.
0: Είναι εκεί ο πρόεδρος της επιτροπής της ελληνικής παροικίας εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
24: Πρόεδρος, ακριβώς αυτό θα έλεγα, της ελληνικής παροικίας εκεί. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος με το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού, να φέρει ο κύριος Καραχάλιος. Είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές. Πάντως, μέχρι τις 12 Γρηγόρη που έλυγε το αυτόφορο, δεν είχε συλληφθεί ο κύριος Καραχάλιος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από τη γενοκτονία των Ποντίων, και με εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα, αποτελείται φόρο τιμής στους 353.000 νεκρούς. Τα μηνύματα του πολιτική αρχή αναφέρθηκαν στην ανάγκη διατήρησης της μνήμης, ενώ και ολομέλεια της Βουλής στήριζε ενός λεπτού σιγή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα στη Βουλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη πολιτική ηγεσία αναφέρθηκε σήμερα σε αυτή την ιστορική ημέρα, μια ημέρα μνήμης. Και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο πρόεδρος Βουλής και ο πρωθυπουργός και η υπόλοιπη πολιτική αρχηγή, μια σταχυολόγηση έτσι, των κυρίων σημείων των τοποθετήσεών τους και των δηλώσεών τους. Ο κύριος Στασούλας είπε ότι η ημέρα αυτή σήμερα αποτελεί μια υπενθύμηση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε διάκοπα για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης. Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική μνήμη των Ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας και η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι. Ο κ. Χρυλαμάνης είπε ότι όποιος κλείνει τα μάτια στην ιστορία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αναφέρθηκε ότι και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, τηρεί μέχρι σήμερα μια παράξενη σιωπή σε αυτό το ζήτημα.
0: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κακλαμάνη στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
0: Νίκο Τσιμπίδα, πάμε και στα άλλα μηνύματα τώρα των αρχηγών.
6: Ναι, είχαμε μείνει στον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι παρά την απόσταση, μεταξύ άλλων, παρά την απόσταση, τη χρονική απόσταση, οι αναμνήσεις παραμένουν υπολοζώντανες. Το συστηματικό σχέδιο εξάλληψης των χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε, και απέτυχε διότι οι πιζόντες έφτασαν σε μια νέα πατρίδα. Στην ποντιακή κοινότητα, λέει ο Πρωθυπουργός, οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο το χρέος της μνήμης, αλλά και της ευγνωμοσύνης. Δηλώσεις είχαμε και από τον Υπουργό Αμήνας, τον κ. Δένδια, ο οποίος είπε ότι 19 Μαΐου αποτελεί μέρα εθνικής. Μέρα μνήμης εθνικής αυτογνωσίας και εθνικού χρέους. Είπε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίζει την πραγματικότητα ότι η οργανωμένη εξόντωση των εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων δεν είναι εσωτερική υπόθεση οποιοδήποτε κράτους. Είναι θέμα διεθνούς ευθύνης και ότι αυτή η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας και του διεθνούς δικαίου ή και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση, αποτελεί όρο ειρηνικής συνύπαρξης. Ο κ. Ανδρουλάκης, στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι η διεθνής αναγνώριση της πολιτικής γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο εθνικό στοίχημα, αλλά ένα πανανθρώπινο στόχο. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι θα πρέπει να αποδίδεται πάντα ο τιμή στα θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων και πως η ιστορία χρειάζεται για να χαράζουμε έναν δρόμο ειρήνης και συνεργασίας των λαών. Τέλος, ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι της πατρίδας, για την αστική τάξη δεν είναι ίδια με την πατρίδα των εργαζομένων.
0: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από την ΙΑ έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μέσα μετά τα μέσα Ιουνίου. Δεν έχει ψηφιστεί ούτε εφαρμοστεί ακόμα το μέτρο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις εφορία και ΕΦΚΑ, διευκρίνησε ο Όμηρος Τσάπαλος. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
8: Για τον Ιούνιο θα αρχίζουν να εφαρμόζονται 72
0: γι' αυτό ρωτάνε.
8: Γι' αυτό ρωτάνε. Θα μπαίνει κανονικά ο φιλέτης, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εφόσον θέλει και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο των 72 δόσεων.
0: Έντοκες οι δόσεις.
8: Έντοκες είναι, 5,8 είναι το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι Δυνητικά ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Έχουμε υπολογίσει 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ότι δυνητικά
10: τόσο
8: μπορούν
10: πολλά,
8: να μπουν.
10: Τόσο πολλά, τόσο πολλά.
8: Είναι πάρα πολλά, ναι. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Το 90% των ληξιπροθέσμων στην εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Και αυτό είναι μια απάντηση γιατί επιλέξαμε να εστιάσουμε χρονικά στα χρέη πρώτου 12ου του 23. Ακριβώς γιατί 9 στα 10 ευρώ που χρωστούν οι πολίτες στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 23. Είναι και 300 με 400.000 επιχειρήσεις επίσης που μπορούν δυνητικά να μπουν σε αυτή την ρύθμιση. Νομίζω θα πάει καλά και θα αντιμετωπίσει σημαντικά και το χρέος το ιδιωτικό μαζί με μια σειρά από άλλα μέτρα, όπως είναι βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Όπως είναι η άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εάν αποπληρώσει το 25% της οφειλής FAPAX και το υπόλοιπο το ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις. Είναι σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω μείωση του ιδιωτικού χρέους.
0: Σημαντικό είναι και το άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Τσάπαλος, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις συντάξεις χειρίας και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κόφτη στις διπλές εθνικές συντάξεις με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να τον ακούσουμε.
8: Όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας, όπως ξέρετε, υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί, ούτε έχει κοινοποιηθεί στο
9: αρμόδιο Υπουργείο. Η οποία, να θυμίσουμε, στην ουσία καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Όταν ο Χείρος εκτός από τη σύνταξη του θανόντος λαμβάνει και τη δική του, έτσι, μάλιστα.
8: Την εθνική σύνταξη. Την εθνική περισσόρευση σύνταξη. Ουσιαστικά πολλαπλών συντάξεων, εθνικών συντάξεων. Όπως και να έχει όμως, περιμένουμε την απόφαση να δούμε ακριβώς την εθνική σύνταξη. Ουσιαστικά πολλαπλών συντάξεων, εθνικών συντάξεων. Όπως και να έχει όμως, περιμένουμε την απόφαση.

0: ή το Αιγαίο με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές 24 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πιο πυκνές το πρωί όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κυρίως βόρειοι έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και προς το απόγευμα πιθανώς λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Αβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ανησυχία και αναστάτωση έχει προκληθεί από το μεσημέρι σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων και του παραλιακού μετόπου λόγω έντονης οσμής αερίου που έγινε αισθητή από κατοίκους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι καταγράφηκαν πολλαπλές αναφορές πολιτών για τη χαρακτηριστική μυρωδιά, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Δεν έχει προκύψει κάποια διαρροή ή άλλη βλάβη. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι έλεγχοι ωστόσο συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες έως ότου εξακριβωθεί η αιτία του φαινομένου. Ζεύγος μοιράζει θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να παραπεμφθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας που εξέτασε την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει σήμερα το βράδυ στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των ποντίων και η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, τα μηνύματά της υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του

0: Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες της Κρήτης είχε επιβάλει η οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Για επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας. Προσβλητική αήθη και χωρίς ίχνος αλήθειας χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος τη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον του, αναφερόμενος στην απόφασή του να τον διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News μίλησε για θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε ο κ. Φάμελος. Τόνισε επίσης την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές ένα μεγάλο ενωτικό και δυναμικό σχήμα. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας την ανάγκη σύγκλησης δυνάμεων. Ο Τζόναθαν Άντιτς, ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της εταιρείας Mango, Ίσακ Άντιτς, συνελήφθη ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του που σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, πέφτοντας από βράχια.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Ποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρ, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Pop Art με την Αντίνα Σπηλιοπούλου. Μουσική, κινηματογράφος, συνεντεύξεις από το χώρο του πολιτισμού και της τέχνης. Από την ΕΡΤ Πύργου.

Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και πάλι. Pop Art, η Ναντίνα Σπηλιοπούλου στα λόγια και τα τραγούδια, ο Χάρης Παπαδέας στον ήχο. Σας καλημερίζουμε σε μια όμορφη Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα. Καλό μεσημέρι, μάλλον προς απόγευμα. Είναι 3 η ώρα και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 4. Στο έχει πει ποτέ κανείς. Ελένη Δήμου, Γιάννης Πανός στη μουσική, Μαριανίνα Κριαζή στους στίχους. Για μια όμορφη ανοιξιάτικη μαγιάτικη μέρα, πάμε ένα ταξιδάκι στα κύματα και στη θάλασσα. Θεοδοσία Τσάτσου.

Έτσι, στα κύματα και στη θάλασσα συμβαίνουν όλα. Με σταλάτη, παλάτι θερινό, η αμμουδιά που λέει και το επόμενο τραγούδι. Με την πλάτη, η Ελευθερία Ερβανιτάκη.

Ποιος χειμώνας είναι αυτός που μπορεί να απαγορεύσει να χορέψουμε και να ανεβάσουμε τις ψυχές μας και την ενέργειά μας στα ύψη. Δεν έχει άλλους χειμώνες. Πάμε να ακούσουμε την Ελευθερία Ερβανιτάκη ξανά να μας τραγουδάει κύμα το κύμα και να ταξιδέψουμε στη θάλασσα.

Το όνειρο η άβρα μας ενώνει. Ακούσαμε την Ελευθερία Ρεβανιτάκη. Με Βανθία Ρεμπούτσικα ξεκινήσαμε. Με Βανθία Ρεμπούτσικα συνεχίζουμε. Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές από την Ατάσα Θεοδωρίδου. Από την ταινία Πολίτικη Κουζίνα. Όσοι δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Είναι υπέροχη.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου μας τραγούδησε «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές» από την ταινία «Πολιτική κουζίνα». Υπάρχει μια σκηνή στο τέλος της ταινίας όπου ο Γιώργος Χωραφάς, ο πρωταγωνιστής, απευθύνεται σε ένα μικρό κοριτσάκι και του λέει στο αεροδρόμιο, είναι στο αεροδρόμιο για περιμένουν την επόμενη πτήση, και του λέει «Μην κοιτάς πίσω σου», πάει το κοριτσάκι να κοιτάξει πίσω του και του λέει «Μην κοιτάς πίσω σου ποτέ, να κοιτάς πάντα μπροστά σου». Τα επόμενα έρχονται. Μπροστά σας να κοιτάτε πάντα, σε αυτά που έρχονται, σε αυτά που είναι να συμβούν, σε αυτά που περιμένουμε, και περιμένουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Καλοκαίρι στην καρδιά, σύριαλ, να το απολαύσουμε.

Έτσι λοιπόν, καλοκαίρι στην καρδιά από το Σίριαλ, με μία βαρκούλα που γράφει απάνω Τζαμάικα, από το δίσκο Θαλασσογραφίες, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, Μάνος Λοΐζος στη μουσική, Γιάννης Καλατζής, σε μια υπέροχη Τζαμάικα.

0: Και ύστερα το βραδάκι, σε έπινα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά-γουλιά, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τις υπέροχες θαλασσογραφίες. Πάμε για ένα ραντεβού στον ήλιο, έτσι να αράξουμε, να πιούμε τα ούζα μας και να απολαύσουμε το ηλιόλουστο αυτό τοπίο με την Μπένι Μπαλτατζή.
1: Ρε παιδιά, δεν αντέχω να το βλέπω άλλο. Θέλω ραντεβού στον ήλιο τώρα!

Κρατάω ένα στίχο από αυτό το υπέροχο τραγούδι της Πέννης Μπαλτατζή, το «Ραντεβού στον ήλιο». Η ζωή δεν θέλει πλάνο. Η ζωή δεν θέλει πλάνο, η ζωή δεν θέλει προγραμματισμό. Θέλει αυτοσχεδιασμό, που λέω εγώ πολύ συχνά. Θέλει να αφινόμαστε και να ζούμε την κάθε στιγμή όπως προκύπτει με την καρδιά μας. Ένα υπέροχο κορίτσι έρχεται του Οδυσσέα Ελίτη σε μουσική Δημήτρη Λάγιου και από τη φωνή της Ελένης Βιτάλη. Πάμε να το ακούσουμε.

Γεια σου κύριε Μενεξέ, από την Ελένη Βιτάλη. Έτσι ένας περίπατος, έναν υπέροχο κήπο που έχει πανσέδες, μενεξέδες, με το άρωμα του Ελίτη, με τους στίχους του Ελίτη. Δύο κομμάτια από το Μιχάλη Χατζηγιάννη ακολουθούν, το καλοκαίρι μου και το για σένα. Πάμε να τα απολαύσουμε και καλό καλοκαίρι να έχουμε βέβαια.

Το κομμάτι που ακούσαμε μόλις από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, το «Για σένα», και αυτό είναι το τρίπτυχο που πρέπει, νομίζω, κάθε άνθρωπος να το έχει μπροστά του στη ζωή του. Να τολμάμε, να ζούμε, να γελάμε συχνά και να ανεβαίνουμε ψηλά. Αυτό. Αυτό και τίποτα άλλο. Πάμε να ακούσουμε το Στέλιο Ρόκο να μας τραγουδάει «Όσο έχω εσένα».

Ο Στέλιος Ρόκος μας τραγούδησε «Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα», «Όσο είμαστε καλά», «Όσο πατάμε τα πόδια μας αυτή εδώ τη γη και έχουμε την υγεία μας», γιατί αυτή είναι η ζωή, παιδιά. Ο Πάνος Μουζουράκης στο επόμενο τραγούδι μας τα λέει πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η ζωή. Μία πάνω και μία κάτω.

Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και της σημερινής εκπομπής μας. Ήταν η Ναντίνα Σπηλιοπούλου στα λόγια και τα τραγούδια, ο Χάρης Παπαδέας στον ήχο. Τελειώνουμε με την αγάπη του καλοκαιριού, τον Ζιγζάκ. Να περνάτε όμορφα, καλό υπόλοιπο Μαΐου και καλά να μπει το καλοκαίρι μας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικό αερίο της Αττικής με έμφαση στα νότια προάστια διενεργούν τα συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου ΔΕΣΦΑ, από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή αερίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή με αφορμή την οσμή που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι πάντως συνεχίζονται. Για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής του λιμενικού σώματος καθώς και συνεργεία του ΔΕΣΦΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά. F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από

0: κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να παραπεμφθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας που εξέτασε την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Την τελική απόφαση θα λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων και η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, τα μηνύματά της υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι πρόκειται για μια νέα επένδυση που ενισχύει την παραγωγή, την καινοτομία και την απασχόληση στη χώρα μας, επισημένοντας ότι χαρακτηρίζει την πολιτική σταθερότητα ως ηλδία λίθο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες της Κρήτης είχε επιβάλει η οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου για επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας. Στην Κέρκυρα, πατέρας και ο ανήλικος γιος του τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ανετράπει το όχημα τύπου γουρούνα στο οποίο επέβαιναν στον επαρχιακό δρόμο Σιδαρίου Κασιόπης και έπεσε σε χαντάκι.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγιος 7 μποφόρ. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 17.

0: 6 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

και βέβαια πίσω στην δεκαετία του 60. Για να συνεχίσουμε με μερικά από τα συγκροτήματα τα βρετανικά, και όχι μόνο, θα ακούσουμε και άλλα πράγματα που ακούστηκαν με μεγάλη επιτυχία το 64 μετά την πρώτη εμφάνιση των Beatles στο show του Ed Sullivan. Και σήμερα μπορεί να στείλετε τα μηνύματα. Το πρόγραμμα είναι πάντα σχεδόν σε απευθείας μετάδοση. Στο Earth News Radio, στο Viber, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης και στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Hippie Hippie Shake. Μερικά τραγούδια τα έχουμε ακούσει το 63, αλλά όπως λέγαμε, όλα περίμεναν την εισβολή των Beatles για να γίνουν και αυτά επιτυχία στην Αμερική. 6 μήνες, 12 μήνες, 8 μήνες αργότερα από την κυκλοφορία τους στην Βρετανία. Το Hippie Hippie Shake ήταν τραγούδι του 59 του Σαν Ρομέρο, που το διασκεύασαν οι Swinging Blue Jeans. Υπήρχε βέβαια ηχογράφηση πριν από αυτήν των Swinging Blue Jeans, από εκεί θα το άκουσαν, των Beatles, που το είχαν πει live στο BBC. Τότε δεν είχε κυκλοφορήσει, κυκλοφόρησε αργότερα, όπως ξέρετε, μια σειρά από άλμπουμ με τραγούδια των Beatles που είχαν πει ζωντανά σε ηχογράφηση για το BBC. Για να προχωρήσουμε στο μεγάλο συγκρότημα των Kings.

άλλο ένα κλασικό τραγούδι των Kings και του Ray Davies. All day and all of the night. Έχουν αυτό είναι γνωστό η ιστορία αυτή, αλλά να την ξαναπούμε για όσοι τη γνωρίζουν. Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει μεγάλη ομοιότητα μεταξύ του τραγουδιού των Doors Hello I Love You, για σκεφτείτε το, και αυτού του τραγουδιού που βγήκε το 64. Οι Doors το έβγαλε το 68 το άλλο. Ο Ρόμπι Γκρίγκερ των Doors αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι η μουσική δομή του τραγουδιού κλάπηκε από τον Ray Davies, παρόλο που ο Ray Davies χωρίς να ζητήσει ας πούμε χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, ισχυρίζεται ότι το τραγούδι Hello I Love You έχει στηριχθεί στο δικό του, το All Day and All of the Night. Ο Ρόμπι Γκρίγκερ είχε πει τότε σε ένα κείμενο που έγραψε για ένα box set των Doors που κυκλοφόρησε αργότερα, ότι η ατμόσφαιρα του τραγουδιού των Doors προέρχεται από το τραγούδι των Cream Sunshine of Your Love. Θυμίζει το ένα το άλλο. Αυτή όμως ήταν η πρώτη. Εδώ έχουμε άλλη μία ένδειξη πως τα βρετανικά συγκροτήματα έπαιρναν τα τραγούδια που ήταν σχεδόν άγνωστα στην Ευρώπη από αμερικάνικα συγκροτήματα ή κυρίως καλλιτέχνες του R&B και τα διασκεύασαν. Θα παίξουμε ένα τραγούδι της Carol King τώρα και του συζύγου της Jerry Goffin. Το συγκρότημα των Cookies, σας θυμίζω, είναι ένα group doo-wop γυναικείο που και οι Beatles έχουν διασκευάσει τραγούδι τους. Τα έχουμε πει αυτά στο 63. Στις αρχές του 64 για την Colpix, η μία από τις κοπέλες των Cookies ηχογράφησε το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Το όνομά της είναι Earl Jean. Ακούστε πρώτα την εκτέλεση της Earl Jean.

Αυτή λοιπόν είναι μία από τις Cookies. Το συγκρότημα των Herman's Hermits είναι από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, που ξεκίνησε από το Manchester και έκανε φοβερή επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μέσα στα 5-6 δημοφιλέστερα για τη μέση της δεκαετίας του 60. Έτσι λοιπόν, ένα νούμερο ένα που απέκτησαν στη Βρετανία ήταν η διασκευή τους αυτό το τραγούδι της Carole King, που αμέσως το έπιασαν, όπως και τα άλλα βρετανικά γκρουπ, και με τη δική τους ηχογράφηση το ανέβασαν στην πρώτη θέση, με παραγωγό τον Mickey Most. Ένα τραγούδι που είχε ακουστεί στην εκτέλεση των Herman's Hermits σε πάρα πολλές ταινίες αργότερα. Εξάλλου είναι μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του 64-65. Η Carole King είχε πει ότι το τραγούδι αυτό το εμπνεύστηκε από τον Brian Wilson. Δεν το κρύβω, είχε πει, το τραγούδι επηρεάστηκε από την μουσική του Brian, που είχαν ξεκινήσει οι Beach Boys. Να η εκτέλεση των Βρετανών Herman's Hermits.

I'm into something good. Η επιτυχία της Elgin από τους Hermans Hermits. Ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Γι' αυτό τα κορίτσια αυτά είπαν, ήρθαν οι Βρετανικοί, μας κλέψαν τα κομμάτια. Και την επιτυχία τότε. Άλλαξε η μουσική και από τα γυναικεία γκρουπ πέρασε στα Βρετανικά γκρουπ. Άλλο ένα Βρετανικό γκρουπ, από τα πιο πετυχημένα, Billy J. Kramer και Dakota, τους ακούγαμε το 1963. Το τραγούδι του 1964 που θα ακούσουμε τώρα έχει τίτλο Little Children. Κυκλοφόρησε προς το τέλος του 1964 στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι τραγούδι που έχει γράψει ο Mort Suman, καλλιτέχνης που είχε έρθει και στη χώρα μας για μια τηλεοπτική εμφάνιση στα παλιά χρόνια και που κυρίως έχει γράψει πάρα πολλές επιτυχίες για τον Elvis μαζί με τον συνάδελφό του. Όμως ο Mort Suman, σας θυμίζω ότι έκανε μεγάλη καριέρα στη Γαλλία με τραγούδια όπως το Le Lac Majeur στη δεκαετία του 70 και έχει κάνει και ένα musical για τον Jacques Brel. Little J. Kramer και Dakotas. Όχι Little, Billy J. Kramer και Dakotas. Little Children.

Ο Billy J. Kramer, όπως λέγαμε και το 63, ήταν Άγγλος τραγουδιστής με το συγκρότημα των Dakotas, μάνατζερ είχε τον Epstein και ήταν πολύ φίλοι τα μέλη του συγκροτήματος με τους Lennon McCartney και τους Beatles. Ηχογράφησε τραγούδια που οι Beatles δεν ηχογράφησαν ποτέ, που τα έγραφαν οι Lennon McCartney για αυτούς. Το τραγούδι που θα ακούσουμε του 63, που κυκλοφόρησε αργότερα στην Αμερική του 64, είναι το Bad to Me, τραγούδι των Lennon McCartney, Mersey Beat. Το τραγούδι αυτό ανέβασε τους Billy J. Kramer και Dakotas στο νούμερο 1 της Αγγλίας και μου γράφει εδώ ένας φίλος λίγο πριν ότι οι Herman's Hermits δίνουν ακόμα συναυλίες. Ναι, έχω δει τον Peter Noon να εμφανίζεται σε διάφορα show, όχι με πολύ κόσμο, πολύ λιγότερο, όπως σημαίνει πάντοτε, και σε Αγγλία και Αμερική. Bad to Me, τον Lennon McCartney είναι αυτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης, συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο με απόφαση του Κισέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Ε. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέριος Καλπάκης. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Παρόλο ότι αυτή την ιστορία που θα πω τώρα την ανέφερα με κάποιο τρόπο και το 63, καλό είναι γιατί δεν τα ακούμε και πολύ συχνά αυτά, θα ακουστούν σήμερα και δεν ξανακουστούν ποτέ τα τραγούδια. Έτσι λοιπόν συμβαίνει το φαινόμενο, όπως θα έχετε καταλάβει, τραγούδια του 63 της Βρετανίας, επιτυχίες, να γίνονται το 64 στην Αμερική ένα χρόνο μετά. Να πάμε στους Χόλις, σε ένα από τα πρώτα τραγούδια τους, το συγκρότημα του Γκράχαμ Νας και πολλών άλλων. Οι Χόλις λοιπόν διασκεύασαν ένα τραγούδι μιας Αμερικανίδας πολύ καλής τραγουδίστριας που το όνομά της είναι Doris Troy. Doris Troy είναι πολύ σπουδαία και θα την έχουμε συναντήσει σε πάρα πολλά άλμπουμ πολλών καλλιτεχνών αργότερα. Τι να σας πω, σε πάρα πολλούς που αυτή τη στιγμή είναι, τι να θυμηθώ, είναι ας πούμε στο The Dark Side of the Moon των Pink Floyd, είναι στους Rolling Stones στο You Can Always Get What You Want, σε πάρα πολλά τέτοια. Έχει τραγουδήσει σε δίσκους του Χάρισον, ακόμα και του Johnny Halliday, της Dusty Springfield, του Nick Drake. Αυτή λοιπόν ξεκινούσε τότε. Λέγεται ότι ο James Brown την σύστησε στην Atlantic και εκείνη η Atlantic της κυκλοφόρησε το τραγούδι Just One Look.

Αυτή λοιπόν είναι η Doris Troy. Σχετική επιτυχία είχε κάνει με το Just One Look. Οι Hollies το ηχογραφούν και γίνεται η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, που αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε στο χρόνο και να είμαστε αυτές τις εβδομάδες όπως είναι τώρα το Μάιο του 64 κάπου στα Βρετανικά νησιά, θα το ακούγαμε παντού στο ραδιόφωνο, όπως ακούγεται σήμερα ας πούμε στους ίδιους σταθμούς ο Drake. Και δεν συμφωνώ με ένα μήνυμα που έχει έρθει από έναν φίλο που λέει τη μια μέρα διαμάντια και την άλλη σκουπίδια. Drake, η κάθε εποχή έχει τα δικά της τραγούδια. Αν το πεις αυτό σε έναν που είναι 20 ετών, θα πει το αντίθετο, ότι αυτά που παίζω εγώ σήμερα δεν του λένε απολύτως τίποτα. Για και σκεφτείτε το, παίξτε το τραγούδι αυτό που θα παίξω τώρα ή αυτό που έπαιξα σε έναν που είναι 17 ετών. Τι θα σας πει? Τι είναι αυτό? Ούτε καν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, εντωμεταξύ ένας άλλος καλός φίλος που μας στέλνει μηνύματα και ήταν στην Κωνσταντινούπολη τότε, μου αναφέρει για την μεγάλη επιτυχία που γνώρισαν οι Herman Schemitz αργότερα, το οποίο θα το ακούσουμε και αυτό το τραγούδι με τη σειρά του τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, η εκδοχή των Hollies, το συγκρότημα του Graham Nash και όχι μόνο, από τα καλύτερα βρετανικά συγκροτήματα, έφτασε μέχρι το νούμερο 2 του βρετανικού chart το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, και ήταν και την επόμενη χρονιά το 64 μπήκε στα 100 πρώτα της Αμερικής, με τα επόμενα τραγούδια τους να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία.

Αυτή είναι η Χόλις. Συνεχίζουμε με αυτά τα ασταμάτητα βρετανικά γκρουπ και βρετανούς καλλιτέχνες που βρήκα την πόρτα ανοιχτή από τους Beatles και ο ένας μετά τον άλλον στην Αμερική. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι κανένας από αυτούς δεν είχε κάνει επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από το 64. Τρεις-τέσσερις, όπως είπα και την άλλη φορά, καλλιτέχνες από τη Βρετανία είχαν ακουστεί από το 40, το 50 μέχρι το 64 στην Αμερική. Η Τορνέιντος, η Βέρα Λίν και 2-3 ακόμα. Και τώρα έχουμε μαζική εξόρμηση από τα βρετανικά νησιά. Επανερχόμαστε στους απίθανους Jerry and the Pacemakers. Το τραγούδι που θα ακούσουμε το έχει γράψει ο Jerry. Από τα καλύτερα τραγούδια τους είναι αυτό και έγινε επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία. Στην Αμερική μάλιστα απροσδόκητα έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία με παραγωγό τον George Martin. Προσωπικά ήταν ένα τραγούδι που το θυμάμαι πάντα, μερικά πράγματα στα γεγονότα της ζωής μας μένουν, ότι όταν πυροτεύσα τη θητεία μου στη Λάρισα γνωρίστηκα με τον Παπά Ζωγλού, ο οποίος και εκείνος υπηρετούσε τότε, και μέσα από αυτά τα τραγούδια, εκείνος Θεσσαλονικιός, εγώ από την Αθήνα, γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι, και ένα από τα τραγούδια που αγαπούσε ιδιαίτερα είναι αυτό, το έχω ξαναπεί, που το ακούσουμε τώρα. Ναι, ο Παπά Ζωγλού, αυτός που έκανε την εκδίκηση της Γηπτιάς και όλα τα άλλα αργότερα. Από τα καλύτερα των Jerry and the Pacemakers. Don't let the sun catch you crying.

Jerry and the Pacemakers. Όλοι αυτοί, αφού πρώτα διασκεύασαν τα αμερικάνικα τραγούδια των γυναικείων κυρίως συγκροτημάτων και άλλων, μετά άπλωσαν το ταλέντο τους γράφοντας τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε όλοι, και οι Hollies και οι Kings και όλοι οι άλλοι, και οι Beatles βέβαια με τους Stones. Οι Stones καθυστερούν, το είπαμε, 65, περιμένουν τη μεγάλη επιτυχία για να ξεκινήσει το απίθανο, η απίθανη αλυσίδα των επιτυχιών που είχαν. Να τώρα για μία ακόμη φορά ένα τραγούδι που έχουν γράψει οι John Lennon και Paul McCartney των Beatles για την προστατευόμενη τους, όπως έχουμε πει και άλλοτε, Cilla Black. Η Cilla Black ήταν από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστρες στη δεκαετία του 60 και αργότερα παρουσίασε, όσοι έχουν μείνει στην Αγγλία στα χρόνια του 70 ή του 80, δικό της τηλεοπτικό πρόγραμμα. Το τραγούδι λέγεται It's For You. Ο Paul ήταν παρόν στα Abbey Road Studios όταν η Cilla Black ηχογράφησε την επιτυχία της Anyone Who Had A Heart. Το έχουμε ακούσει αυτό. Έτσι είπε ότι και εγώ και ο Lennon πήραμε μοντέλο εκείνο το τραγούδι για να γράψουμε το It's For You που θα ακούσετε τώρα. Η παραγωγή είναι του George Martin βέβαια. Το τραγούδι γνώρισε διαδοχικές και επαναλαμβάνομονες, ας πούμε, διασκευές. Το είπε η Μίνα στην Ιταλία του 65, την επόμενη χρονιά. Η Three Dog Night το είπαν αργότερα. Και πάρα πολλοί καλλιτέχνες μέχρι τις μέρες μας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. It's For You, Lennon McCartney, Cilla Black.

It's For You, από τα καλύτερα τραγούδια που έχει πει η Σίλα Μπλακ, τον Λένο Μακάρτνι βέβαια, και μου γράφει ο Δημήτρης ότι το It's For You το γνώριζα μόνο από την, πραγματικά έχουν κάνει εκπληκτική διασκευή, των Three Dog Night. Ευχαριστούμε για τις απίθανες μουσικές. Παρόλο που το έχουμε παίξει, να το ξαναπαίξουμε σήμερα το τραγούδι, να το ακούσετε πώς το είπε το τραγούδι αυτό, γιατί ο George Martin δεν είναι ένας τυχαίος παραγωγός, κατάλαβε ότι το Anyone Who Had a Heart της Dionne Warwick, που ήταν επιτυχία της στην Αμερική το 1963, θα ήταν το όχημα να οδηγήσει την τραγουδίστρια που μόλις είχαν ανακαλύψει οι Beatles στην Βρετανία να κάνει εκείνη τη δική της επιτυχία με το τραγούδι. Το ηχογράφησε η Dionne Warwick τον Ιανουάριο του 1964. Έγινε βέβαια επιτυχία στη Βρετανία, όχι στην Αμερική, γιατί από εκεί είχε κάνει το αντίστοιχο η Dionne Warwick. Η Dionne Warwick σε συνεχόμενες αργότερα συνεντεύξεις δεν ξέχναν για να πει ότι ήρθαν αυτά τα κορίτσια από την Αμερική, από την Αγγλία, και μου έκλεβαν τις επιτυχίες. Αν παρατηρήσετε, αυτά τα πρώτα τραγούδια της Dionne Warwick δεν ακούστηκαν στη Βρετανία, γιατί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι Βρετανίδες τα έπαιρναν και τα έκαναν δικά τους.

η Σίλα Μπλακ του Τζορτζ Μάρτιν και τον Λένον Μακάρνι και τον Beatles. Και τρίτο τραγούδι, αν είμαστε στην Αγγλία αυτόν τον μήνα, τον Μάιο του 64, θα βλέπαμε στα καταστήματα τότε, γιατί δεν υπάρχει πια κατάστημα δίσκων, πολύ λίγα πουλούν παλιούς δίσκους, τώρα είναι streaming, ότι παντού ακουγόταν στα καταστήματα, στα ραδιόφωνα, ένα άλλο τραγούδι της Σίλα Μπλακ με παραγωγή τον Τζορτζ Μάρτιν, που ο Τζορτζ Μάρτιν το ανακάλυψε στην Ιταλία, που θα το ακούσουμε για λίγο γιατί είναι προς το τέλος η εκπομπή, και που το τραγούδι είναι το You Are My World. Έγινε για 4 εβδομάδες, όλο το Μάιο ήταν το δημοφιλέστερο στη Βρετανία και έκανε επιτυχία και στην Αμερική με την Σίλα Μπλακ. Ο Ουμπέρτο Μπίντι το έχει γράψει στην Ιταλία και λεγόταν Il Mio Mondo, με τους αγγλικούς στίχους You're My World.

Η συνέχεια για το 64 αύριο. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης και είναι αυτός που το έχει γράψει.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιανοπούλου. Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκαν από τους κατοίκους σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής του λιμενικού σώματος καθώς και συνεργεία του ΔΕΣΦΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή του από γραμματέας του κόμματος ανακοίνωσε πριν λίγο Στέριος Καλπάκης. Στην επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι η παρέτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, όπως αναφέρει, και προσθέτει πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης, καταλήγοντας πως η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Με ευρύτερη πλειοψηφία, καταλήγοντας πως η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Με ευρύτερη

0: Και στην υπόθεση των Τεμπών δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, η νέα αυτή γραμμή παραγωγής δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση, αλλά είναι ένα ακόμη βήμα προς μια Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή, πιο σύγχρονη και πιο ανταγωνιστική. Είναι και μια ακόμη απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, διότι όπως είπε κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα η οποία δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Από ζεύγος Μιράζ θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μία απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράταση της αγωνίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με το Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων και η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, τα μηνύματά της υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των Ποντίων. Το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας», σημειώνει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες της Κρήτης είχε επιβάλει η οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος έκανε λόγο στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Για επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρ, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 2

Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε και καλησπέρα σας. Το έχω το συνήθιο, δεν το κόβω, να λέω πολλούς χαιρετισμούς μαζί όλων των τύπων και των ειδών. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε. Εμείς έχουμε πολύ διάθεση να ρητορεύσουμε, γι' αυτό και σταθήκαμε εδώ μαζί με το μικρόφωνο αγκαλιά, για να κρατήσουμε συντροφιά, να κρατήσουμε ένα συντροφιά στον άλλο δηλαδή, από τώρα μέχρι τις 6, για περίπου μία ώρα, το περίπου το λέω γιατί είναι ήδη 5 και 10, στο απογευματόβραδο της Τρίτης και στις 19 Μαΐου. Είμαι λοιπόν έτοιμη να ρητορεύσω, γιατί και πριν, λίγο πριν να μπω για να πάρω αυτό που λέμε την κεκτημένη ταχύτητα, να την αποκτήσω την ταχύτητα, συζητούσα εδώ με τους συναδέλφους, όχι εδώ στο εκφωνητήριο φυσικά, αλλά στο εξωτερικό στούντιο, και τους έλεγα για την υπέροχη ταινία «Ο πατέρας μου», την υπέροχη αυτή ταινία που είχα την ευκαιρία να τη δω, είχα επιλέξει να τη δω, θυμάμαι, σε θερινό σινεμά με πανσέλινο και καύσωνα. Και προχθές μόλις την πήρα χαμπάρι ότι την παίζει πάλι, και πάλι για μένα που την είδα δεύτερη φορά στην τηλεόραση, λέω, έστελνα μηνύματα παντού. Δείτε αυτή την ταινία, «Ο πατέρας μου», Άντονι Χόπκινς ο πατέρας, ο βασικός πρωταγωνιστής, αλλά είναι και αυτή η καταπληκτική Βρετανίδα ηθοποιός που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά της, κακώς δεν το θυμάμαι, ούτε το σκηνοθέτη, τίποτα. Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν όλα, γιατί αυτό που κυρίως τράβηξε την προσοχή μου, πέρα από το σενάριο, τη σκηνοθεσία, την υποκριτική ικανότητα, δεινότητα θα έλεγα, του Χόπκινς, είναι και το θέμα πάρα πολύ, πώς να το πω, σε αγγίζει πάρα πολύ, είναι ευαίσθητο θέμα και σε αγγίζει, δεν θα πω περισσότερα. Και γίνονται, έλεγα εδώ στα παιδιά, στους συναδέλφους, γίνονται μέσα στην ταινία επίτηδες λογικά άλματα για να σε μπερδέψει, να νομίζεις ότι έχεις μπερδευτεί, γιατί είναι ένα έβριμα του σκηνοθέτη. Δεν λέω περισσότερα. Γιατί το θυμήθηκα όμως? Γιατί μέσα στην ταινία ακούγεται μια καταπληκτική άρια, την οποία ακούει πάλι και πάλι ο πατέρας, και είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι από τους Αλής Μαργαριταριών, και ήθελα να τη μοιραστώ, αλλά δεν θα το κάνω γιατί είναι πολύ λυπητερή. Οπότε για απόγευμα δεν ταιριάζει, θα βρούμε κάποια στιγμή να την παίξουμε αυτή την άρια, όπως και άλλες. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα πραγματικά προχωρά με ταχύτητα τους ρυθμούς, πώς όχι άλλωστε, πώς θα μπορούσε να μείνει πίσω ή να είναι στάσιμη. Νομίζω ότι κανείς δεν το θέλει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν συμμερίζεστε το ίδιο αίσθημα, αν έχετε αυτό το κοινό αίσθημα, ότι δηλαδή ακούμε πράγματα βία, φρικιαστικά, αποτρόπαια, γύρω από εγκλήματα, γύρω από δυστυχήματα, γύρω από ατυχήματα που μπορεί να μην έχουν φτάσει στην αφαίρεση ζωής, στην απώλεια ζωής, αλλά έχουν φτάσει σε φοβερό τραυματισμό, έτσι με τα τραυματικές καταστάσεις, αυτές οι υποθέσεις με τις αυτοχειρίες ή τις απόπειρες. Και ταυτόχρονα, μην νομίζετε, και το πολιτικό σκηνικό καλά δεν κρατεί, δηλαδή από το διεθνές, το γεωπολιτικό παιχνίδι, τι θέλω να πω. Ας πούμε σήμερα, σχεδόν από το πουθενά, μάθαμε όλοι ότι ετοιμαζόταν, λέει ο Τραμπ, για να κάνει το τελικό χτύπημα στο Ιράν. Αλλά πετράπη την τελευταία στιγμή και τον έπεισαν, λέει, συγκεκριμένες χώρες και συγκεκριμένα κράτη, διότι, λέει, θα υφίστανται όλοι μαζί τις συνέπειες. Okay, τι να πω. Όπως και νομίζω ότι έχει αρχίσει να έχει ενδιαφέρον το κατά τα άλλα μέχρι πρώτην ως βαλτωμένο πολιτικό σκηνικό στην εσωτερική σφαίρα. Γιατί βλέπετε, είναι η θέση του δεύτερου που τα κάνει όλα αυτά, και ως ο νου που ανακοινώσεις και ιδρύσεις νέων κομμάτων, νέων σχηματισμών, να δούμε τι δυναμική θα έχουν, καθώς υπάρχουν αρκετές διαρροές που δεν ξέρουμε και αν είναι αξιόπιστες, δηλαδή, τόσο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όσο και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όμως ο χρόνος συνεχίζεται, όπως αναφέρει η αγαπημένη μου Έμιλι Ντίκινσον, που δεν σας την ανέφερα χθες, έφυγε μια μέρα του Μαΐου 15,
Μαΐου του 1886 αυτή η εξαιρετική ηθοποιός, και όμως ο χρόνος συνεχίζεται, είπε, «Το λέω χαρούμενοι σε όσους πονάνε τώρα, θα ζήσουν. Υπάρχει ήλιος, δεν το πιστεύουν τώρα, αλλά θα ζήσουν». Για την ίδια βέβαια ο χρόνος και η ζωή δεν ήταν τόσο χαρούμενη και ευχάριστη, ειδικά για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της τελικά. Come on, girl. Come on, baby. Εμείς εδώ με Μόμπι συνεχίζουμε, με Μόμπι συνεχίζουμε και θα πάμε μέχρι τις 6. Λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο, ο σταθμός. Μαζί μας αυτή την ώρα και οι Έλληνες του εξωτερικού, απανταχού, σε όποιο μήκος και πλάτος της γης ή της θάλασσας που ταξιδεύουν μας ακούν, από τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, και πόσο καταπληκτικοί είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Όπως λέμε στην κυριολεξία, βοήθεια κοινού. Πράγματι, λοιπόν, Ολίβια Κόλμαν, η κόρη, η καταπληκτική αυτή ηθοποιός, που έτσι κι αλλιώς την έχουμε παρακολουθήσει και σε κάτι ρόλους τελείως διαφορετικούς από αυτόν που υποδίεται στον πατέρα. Η ταινία Βρετανική Δραματική του 2020, σενάριο και σκηνοθεσία, όπως διαβάζω πλέον, του Φλωριάν Ζελέρ, που έκανε και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με αυτή την ταινία. Έγραψε το σενάριο μαζί με τον συνάδελφό του Κρίστοφερ Χάμπτον. Και φυσικά είναι ένα αριστούργημα. Άντονι Χόπκινς, οι πρωταγωνιστές, Ολίβια Κόλμαν, Μάρκ Γκέιτις και Ολίβια Ουίλιαμς. Αυτά με τον πατέρα που λέγαμε και σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ, άγνωστη ακροατή ή ακροάτρια, γιατί έτσι υπογράφεις. Ναι, και πράγματι δεν υπάρχει. Άγνωστος λέει. Πολύ ωραία. Στο Viber μας βρίσκεται και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, Messenger, Instagram, email, SMS κλπ. Αλλά βλέπω και το μάτι μου το ένα έχει πάρει με τη γωνία του και την Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που σημαίνει ότι μπορείτε και παραδοσιακά τηλεφωνικά να μας βρείτε στο 210-60-09-604 και 605. Αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές, αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας, και από την επικοινωνία θα πάμε στη συγκοινωνία. Διαβάσαμε και μελετήσαμε, κυρίες και κύριοι, ότι βγήκαν στη δημοσιότητα, δηλαδή τα έδωσε στη δημοσιότητα ο όμιλος του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, έδωσε λοιπόν τα στοιχεία του για τις συγκοινωνίες της Αθήνας. Και μέσα σε αυτά, μιλάμε τώρα για τους 4 πρώτους μήνες του 2026, μέσα λοιπόν στα στοιχεία διαβάζουμε ή απομόνωσαν κάποιοι ως επικεφαλίδα ότι περιλαμβάνουν τα στοιχεία περισσότερα δρομολόγια, μικρότερη αναμονή και αύξηση των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και επειδή εμείς δεν πολύ πιστεύουμε ούτε σε τίτλους ούτε σε συμπεράσματα, προτιμήσαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Θανάση Τσιάνο, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, και τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Ξέρετε, ο Θανάση, πήγα να σας πω Αθανάσιο, γι' αυτό ήταν ο δισταγμός, αλλά Θανάσης Τσιάνος λοιπόν. Έτσι και αλλιώς, κύριε Τσιάνο, ως εκ της ιδιότητάς σας, δηλαδή συγκοινωνιολόγος, αλλά και εκπροσωπώντας και το Σύλλογο των Ελλήνων Συναδέλφων σας, φαντάζομαι ότι καθημερινά, εκτός του ότι γίνεστε δέκτης παραπώνων και βιώνετε κι εσείς ο ίδιος όλο αυτό το φοβερό πρόβλημα, όπως έχουμε διαπιστώσει ότι έχει επιβαρυνθεί έτη περαιτέρω στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, φαντάζομαι ότι και για την έκθεση του ΟΣΑ, για τα στοιχεία του ΟΣΑ για τις συγκοινωνίες της Αθήνας, θα έχετε κι εσείς κάποια χρήσιμα συμπεράσματα να μοιραστείτε μαζί μας. Σας ακούμε. Λοιπόν.
1: Ναι, προφανώς. Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων είναι ένας επιστημονικός σύλλογος. Δεν είναι συνδικαλιστικός σύλλογος. Εκπροσωπούμε ουσιαστικά την επιστήμη μας, και είναι πολύ θετικό ότι δεν εκπροσωπούμε κανούς είδους συμφέροντα, ούτε καν των μελών μας. Οπότε στο πλαίσιο αυτό εμείς κάνουμε παράπονα. Και δίνουμε και εύσημα όποτε χρειάζεται.
0: Mm-hmm. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί ξέρετε, στέκονται με το όπλο παραπόδα οι ακροατές, το λέω βέβαια καλοπροαίρετα, για να μας πούν ότι ρίχνετε νερό για τα καλά στο μήλο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Μεταφορών, επειδή προσπαθείτε να πείτε λίγο θετικά πράγματα. Προλαβαίνω λοιπόν, χαίρομαι πολύ που το λέτε αυτό, είναι σαν να είχαμε συνεννοηθεί. Συνεχίζουμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο θετικά πράγματα. Τα οποία, αν μας ακούγατε πριν από 2-3 χρόνια, ήμασταν πολύ επικριτικοί, και η αλήθεια είναι ότι ήμασταν και σχετικά απεσιόδοξοι για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και κατά ένα βαθμό δικαιωθήκαμε. Το πρώτο θετικό είναι όσο αφορά την οδική ασφάλεια. Έχουμε κάνει βήματα προς τα μπροστά, έχουν μειωθεί, υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, έχουν μειωθεί σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα και οι θάνατοι στον δρόμο, και έχουν μπει και οι βάσεις για να συνεχιστεί όλη αυτή η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Mm-hmm. Αυτό είναι το θετικό. Το άλλο το θετικό είναι ότι επιτέλους γίνεται κάποια αναβάθμιση στο σύστημα των δημοσίων μεταφορών.
0: Μάλιστα.
1: Να σας δώσω λίγο 2-3 στοιχεία για να καταλάβετε πού ήμασταν.
0: Ναι.
1: Και γιατί και εμείς γκρινιάζαμε πάρα πολύ και θέταμε αυτές τις δύο προτεραιότητες, οδική ασφάλεια και μέσα μαζικής μεταφοράς, ως τις πρώτες προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει η πολιτεία. Το 2008 είχαμε 35% μεγαλύτερο, περισσότερο παραγόμενο έργο στον ΟΑΣΑ, με λεωφορεία και τρολή, από ό,τι είχαμε το 2023. Τα λεωφορεία τα οποία υπήρχαν αμέσως μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ουσιαστικά μέχρι το 2008-2009 ήταν λίγο παραπάνω από 2.000 λεωφορεία. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έπεφτε και το μεταφορικό έργο, τα οχηματοχιλιόμετρα, αλλά έπεφτε και η επιβατική κίνηση.
0: Mm.
1: Με αποτέλεσμα να έχει φτάσει έως και σε κάποιο σημείο, έως και 50% κάτω, η επιβατική κίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και να έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα δρομολόγια, να έχουν αυξηθεί οι συχνότητες, οπότε όλο αυτό το πράγμα να γίνεται μη ελκυστικό για να το χρησιμοποιήσει κάποιος επιβάτης.
0: Mm-hmm.
1: Όσο γίνεται μη ελκυστικό, τόσο λιγότεροι επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και τόσο χαμηλότερο ενδιαφέρον, φαντάζομαι ότι εκείνη την περίοδο παρουσίασαν και εκδήλωσαν και οι θύνοντες, είτε από την πλευρά της πολιτείας, είτε από την πλευρά του φορέα συγκοινωνιών. Να αναβαθμίσουν δηλαδή. Κατά κάποιο τρόπο το ένα πώς το λένε, παράσερνε και το άλλο. Τα δύο αρνητικά μαζί. Ναι.
1: Σωστά. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ουσιαστικά διαλύθηκαν αρκετά συστήματα. Όπως και τα μέσα μαζικής μεταφοράς της αστικής συγκοινωνίας, αλλά μην ξεχνάμε και σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή και όπως και στο σιδηρόδρομο, όπως και σε άλλα συστήματα μεταφορών. Παρότι εμείς γνωρίζαμε ότι κάποια στιγμή όπου θα επανέλθει η οικονομία σε μια κανονικότητα, θα αυξηθούν οι μετακινήσεις και εκεί θα τα δούμε όλα στον δρόμο, δηλαδή με μια τρομερή κυκλοφοριακή συμφόρηση,
0: mm-hmm.
1: ότι έπρεπε να αλλάξουμε τον τρόπο μετακίνησης και να στραφούμε και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στη βιώσιμη κινητικότητα κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης αλλά και τη διάρκεια του COVID. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του COVID όλες οι μεγάλες πόλεις πήραν τέτοιου είδους μέτρα να μειώσουν τη χρήση του γεωταχή και να πάνε σε πιο βιώσιμη κινητικότητα και στα μέσα μεταφοράς. Εμείς αυτό δεν το κάναμε. Αυτή τη στιγμή πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να αναβαθμιστούν τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ, το οποίο ήταν σε τραγική κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήδη έχουμε μια ανανέωση, αλλά ο στόχος όμως είναι τα επόμενα 2 χρόνια να φτάσουν τα 1.700 νέα λεωφορεία και συνολικά να είναι 2.000 τα λεωφορεία, δηλαδή να φτάσουμε εκεί που ήμασταν το 2008.
0: Μάλιστα.
1: Οι ανάγκες όμως είναι ακόμα μεγαλύτερες, γιατί η πόλη έχει απλωθεί, οι χρονοποστάσεις είναι μεγαλύτερες, οπότε χρειαζόμαστε και παραπάνω λεωφορεία. Άρα για να φτάσουμε σε ένα σύστημα μεταφορών όπως είχαμε την περίοδο μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θεωρώ ότι θα φτάσουμε στο 2030.
0: Εντάξει, πήγα να πω, δεν είναι και τόσο μακριά πια.
1: Όχι, δηλαδή, αν με ρωτούσατε όμως πριν από 2-3 χρόνια,
0: ναι,
1: θα σας έλεγα ότι θα φτάσουμε στις ρυθμίσεις που πάμε, θα φτάνουμε το 40.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς,
0: καλά, έτσι και αλλιώς, κύριε Τσιάνο, επιτρέψτε μου, έτσι και αλλιώς το γεγονός ότι αυτό το ανατριχιαστικό που μας λέτε, όμως και πραγματικό, ρεαλιστικό, ότι δηλαδή και με τα καινούργια λεωφορεία και με όλα τα μέτρα ανανέωσης και αναβάθμισης θα φτάσουμε στο 2008. Δηλαδή, που το θεωρούμε ότι είναι μια κατάσταση καλή μετά τους Ολυμπιακούς.
1: Είχαμε ένα πολύ καλό σύστημα.
0: Ναι, ναι, το θυμόμαστε. Το χρησιμοποιούσαμε. Ναι,
1: και είχαμε και μια μεγάλη χρήση των μέσων μεταφοράς. Περίπου το 37-38% των μετακινήσεων γινόταν μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Σήμερα γίνονται γύρω στα 25.
0: Γι' αυτό έχουμε και τόσα αγιοταχή στους δρόμους.
1: Γι' αυτό έχουμε και τόσα αγιοταχή στους δρόμους.
0: Ναι, γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο αυτό που λέγαμε παλιά μποτιλιάρισμα και λέμε να πάψουμε το χρησιμοποιούμε σαν λέξη, αλλά δυστυχώς συνέχεια συμβαίνει η ασφυξία. Και νομίζω, κύριε Τσιάν, ότι μόνο αν πάει κάποιος σε ανθρώπους, σε πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τα μέσα μεταφοράς αναγκαστικά, όχι μόνο από επιλογή, αναγκαστικά, τότε θα καταλάβει, δηλαδή είναι πολύ, πολύ εύκολο για τους ηθήνοντες να ακούσουν τους πολίτες. Δηλαδή αυτός είναι ο δρόμος. Πόσο πολύ ταλαιπωρούνται.
1: Είναι δεδομένα ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Mm-hmm. Και υπάρχουν προβλήματα και στα μέσα σταθερής τροχιάς. Για παράδειγμα στη γραμμή 1 ή ακόμα και στο μετρό, όπου έχουν αυξηθεί και έχουν μεγαλώσει οι
0: μεταφορές.
1: Οπότε αυτό μειώνει και τη χωρητικότητα του συστήματος και μεγαλώνει και τις αναμονές και τις ουρές της αποβάθρες. Το ενθαρρυντικό όμως είναι ότι πλέον έχουν υπάρχει ένας σχεδιασμός. Δεν είναι ότι θα τα λύσει όλα, αλλά υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος και στη γραμμή 1 αναβαθμίζονται συστήματα και σεισμοί και στις υπόλοιπες του μετρό θα προκληθούν νέοι σεισμοί, αλλά τα στοιχεία από τον ΟΑΣΑ τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα που αφορούσαν το πρώτο τετράμινο Ιανουάριο-Απρίλιο του 2026 μιλούν για 5% εκτελεσμένα δρομολόγια παραπάνω και για 3,5% εκτελεσμένο οχηματοχιλιόμετρο παραπάνω.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι μια πολύ καλή αύξηση. Σημαίνει ότι αυξάνεται. Ναι. Δηλαδή σιγά σιγά αρχίζουμε και αυξάνουμε τις διαδρομές, έχουμε μικρότερες συχνότητες και αυτό θα αποτελέσει να είναι πιο ελκυστικά τα μέσα μεταφοράς. Θέλει ακόμα αρκετό δρόμο.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά έχουμε φτάσει στην.
0: Έχουμε βρει κατά κάποιο τρόπο τη λύση και είμαστε πάνω στις ράγες να την υλοποιήσουμε.
1: Θεωρούμε ότι τον πάτο τον έχουμε πιάσει και έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε.
0: Πάλι καλά.
1: Ήθελε πραγματικά προσπάθεια για να αλλάξεις και να βρεθούν πολλοί πόροι για να αλλάξεις όλα αυτά τα λεωφορεία τα οποία ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και παίρνουν φωτιά στον δρόμο και,
0: και μένανε.
1: Ναι, γιατί κάθε χρόνο ένα στόλο, ένα ποσοστό στόλο πρέπει να ανανεώνεται.
0: Βέβαια.
1: Όταν είχες ανανεώσει το στόλο 20 χρόνια, 25, όλα αυτά ήταν
0: και πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και οδηγεί να προσληφθούν καινούργια, όπως μας λένε συνήθως όταν μιλάμε με αυτούς. Ναι.
1: Εκεί θα πρέπει επιτέλους να δοθούν οικονομικά κίνητρα. Δεν υπάρχει τώρα άλλος. Άλλος τρόπος να δοθούν οικονομικά κίνητρα, να αυξηθούν οι μισθοί των οδηγών, να προσελκύσουν, γιατί βγαίνουν συνέχεια διαγωνισμοί για νέους οδηγούς.
0: Ναι. Και είναι άγονοι, παραμένουν άγονοι. Σχετικώς.
1: Πάνε πολύ λιγότεροι από ότι οι θέσεις που ζητάει ο διαγωνισμός. Και όταν κάποιος, και αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί όταν κάποιος μπορεί να βρει μία αντίστοιχη δουλειά με αρκετά περισσότερα χρήματα, θα επιλέξει, γιατί είναι και δύσκολη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Η δουλειά του οδηγού λεωφορείου.
0: Πάρα πολύ. Μάλιστα, κύριε Τσιάνο, πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί φτάνουμε στο και μισή και τους τίτλους ειδήσεων. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τα συμπεράσματα και την εικόνα που μας παρουσιάσατε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παρέτηση του προγραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Η παρέτησή μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, ανακοίνωσε. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχης, κρίθηκε ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης με απόφαση του Τρουμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Ε. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

από τα ωραιότερα τραγούδια, Νίκος Αντίπας και Ελίνα Νικολακοπούλου. Εμένα μου είχε τραβήξει την προσοχή εδώ και χρόνια λόγω τίτλου «Σε παραλίες και αμμουδιές». Αλλά τελικά παρακολουθώντας τους στίχους, αλλού πάει το πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά Γιώργος Νταλάρας. Κρίμα που δεν το είχα δει νωρίτερα, μου το έφερε η Δέσποινα, αγαπητέ μου Φώτη, από το Χελιδόνι της Ηλίας για το τραγούδι «Αφιερωμένο». Αν μπορέσω να το βάλω σήμερα, αλλιώς αύριο. Νταλάρας Πλιάτσικας μας λέει. Πάντως και αυτό ήταν αφιερωμένο σε σένα. Τυχαία, δηλαδή την ώρα που έφερνε το μήνυμα μέσα στο στούντιο η Δέσποινα, εγώ είχα ήδη δώσει εντολή να παίξει το «Σε παραλίες και αμμουδιές». Ελπίζω να το χάρηκες εξίσου. Μένουμε εδώ λοιπόν η εκπομπή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Σας καλησπερίζω και σας χαιρετίζω όλους. Ελπίζω να μένετε εδώ και εύχομαι να κερδίσουμε και ακόμα περισσότερους. Κάποια στιγμή την προπερασμένη εβδομάδα τσιμπήσαμε έτσι και μια πολύ ωραία χαμηλότερη ηλικιακή ομάδα, μια συνονόματη που διάβαζε για τις εξετάσεις της. Σιγά σιγά αυτό το καιρό είναι οι ενδοσχολικές εξετάσεις, μετά θα έρθουν και πανελλαδικές, τόσα που έχουν γραφτεί, τόσα που έχουν υποθεί. Όσοι με ξέρετε και με παρακολουθείτε, δηλαδή μου κάνετε την τιμή να με παρακολουθείτε, το κομμάτι το εκπαιδευτικό ξέρετε ότι και το αγαπώ και το παρακολουθώ και δημοσιογραφικά πλέον το εξετάζω. Αλλά έχω βάλει μια ανωτελεία, αν έχετε προσέξει, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχω βάλει μια ανωτελεία γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε και τίποτα καινούριο να διερευνήσουμε. Δηλαδή το να παρουσιάσουμε μερικούς ακόμα εκπαιδευτικούς αναλυτές ή ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές ή ανθρώπους, ξέρω εγώ, που βοηθάνε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση με τα ωραία πράγματα που μας λένε, για να βοηθήσουμε τους μαθητές και τους φοιτητές σε όλη την προσπάθειά τους, νομίζω ότι πια είναι αρκετά παροχημένο. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο πράγμα, γιατί η ίδια η κατάσταση έχει από μόνη της προχωρήσει, μας έχει ξεπεράσει δηλαδή. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ωστόσο σε λίγο, όπως θα κανονίσει εδώ η Βούλα Κουλισσοπούλου, θα έχουμε κάτι από καθηγητές, θα έχουμε εκπαιδευτικό θέμα, αλλά όχι από την σκοπιά που μόλις είπα. Η Βούλα Κουλισσοπούλου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα το αυτό, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Τούτο εδώ ήταν η συμμετοχή της Φινλανδίας προχτές στη Eurovision και επειδή δεν πολύ πρόλαβα να το παίξω, λέω ας το παίξουμε τώρα. Ξέρει κανείς φινλανδικά?

Λοιπόν, αυτό που με πίκρα έχω να παρατηρήσω, όχι με πίκρα, με δηλητηριώδη βέλη, είναι ότι χωρίς την εικόνα είτε του ανδρός είτε της γυναίκας με το βιολί και την καλή πηγή παρουσία της, την καλή πηγο παρουσία της, δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Χωρίς την εικόνα είναι σχεδόν αποκρουστικό, θα έλεγα.

0: Τέλος πάντων, αυτά και βλέπω εδώ υπάρχει ακόμα ανησυχία διάχυτη και επίσημη ενημέρωση ωστόσο ότι δεν υπάρχει από πουθενά διαρροή. Υπάρχει η επίσημη ενημέρωση της πολιτικής προστασίας για την έντονη μυρωδιά στα νότια προάστια που από τις 12 περίπου έχει αναστατώσει τον κόσμο. Ψάχνουν να βρουν από πού μπορεί να προέρχεται, αλλά για να το λένε όλοι σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου και σε δήμους της Αθήνας γενικότερα, πιστεύω ότι δεν μπορεί να το φαντάζονται όλοι. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης. Έτσι λοιπόν έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις πυροσβεστικής, όπως ακούσατε, του λιμενικού, συνεργεία του ΔΕΣΦΑ και ψάχνουν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μας θέμα. Στο άλλο θέμα για το οποίο σχετικά σας προετοίμασα και το προλόγησα, γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχουν καθηγητές, εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν στις ιδιωτικές σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα γνωστά ΣΑΕΚ, τα πρώην ΤΕΗ πρέπει να είναι αυτά. Ή μπορώ να κάνω και λάθος, θα μας το εξηγεί. Τα πρώην ΙΕΚ ήθελα να πω, τα πρώην ΙΕΚ είναι αυτά. Που πραγματικά οι αμοιβές των καθηγητών, λοιπόν, υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι αμοιβονται με αμοιβή ανειδίκευτου εργάτη. Συγγνώμη που το λέω έτσι, ο ανειδίκευτος εργάτης έχει και αυτός απόλυτα δικαιώματα στην εργασία του και στην αμοιβή του, αλλά τώρα μιλάμε για άλλη κατηγορία. Έτσι. Και έχουμε μαζί μας την κυρία Κατερίνη Βασιλείου, την πρόεδρο του Σωματείου Εκπαιδευτικών και λοιπόν Φορέων της Διαβίου Μάθησης, για να το συζητήσουμε. Καλησπέρα, κυρία Βασιλείου, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Είναι έτσι, είπα κάτι υπερβολικό, είπα κάτι λοιπόν που σας προσβάλλει ενδεχομένως τον κλάδο?
1: Καταρχάς, είμαστε Σωματείο Εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών το ίδιο, δημοσίων Ινστιτούτων, όπως είπατε, επαγγελματικής κατάρτισης και λοιπόν φορέα διαβίου μάθησης του δημοσίου, του δημοσίου κυρίως και ιδιωτικού τομέα.
0: Εγώ είπα του ιδιωτικού κυρίως. Ναι, είστε, ναι, και όχι, του δημοσίου. Δημοσίου γενικά, το σωματείο.
1: Γενικά, το Σωματείο Επαγγελματική Κατάρτιση.
0: Μάλιστα.
1: Σαφώς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είναι πρώην ΙΕΚ, όπως τα είπατε, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία αναβαθμίστηκαν παίρνοντας τη θέση των ΤΕΗ, όπως ξέρετε, έγινανε πανεπιστήμια, πέραν άλλα λέγονται σχολές ΑΕΚ, σχολές ανωτέρας επαγγελματικής κατάρτισης.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Λοιπόν, για να καλύψουν, καταλάβατε, το κενό που υπάρχει μεταξύ της δευτεροβαθμίου και της τριτοβαθμίου εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα μας είναι πολλά. Το πιο, όπως είπατε, είμαστε 6.500 εκπαιδευτές, τουλάχιστον ετηλίστη, γιατί κάθε εξάμηνο, το λιγότερο σε κάθε εξάμηνο, ξέρετε, είναι σύμπλην ανάλογα τις ανάγκες και τα τμήματα που δημιουργούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Και είμαστε με το ίδιο ρομίστιο από το 2013.
0: Μάλιστα, δηλαδή εδώ και 13 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο παίρνετε, αν επιτρέπετε, την ώρα, λοιπόν?
1: Εξαρτάται από το τι πτυχίο έχω. Το απλό πτυχίο είναι 15 την ώρα. Το μάστερ 18. Το διδακτορικό 20. Η καθηγητέ 23. Καταλαβαίνετε. Έχει μια διαβάθμιση. Είναι ανάλογα του τι έχουν, τι πτυχίο έχουν. Το ανώτατο, φυσικά.
0: Ναι.
1: Όπως γνωρίζετε, ότι ο κατώτατος μισθός το 2013, ας πούμε, ήταν γύρω στα 580 και τώρα είναι 920. Έχουμε μια αύξηση, όπως έχει δώσει η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις, 58%. Εμείς όμως παραμένουμε ακριβώς στο ίδιο ρομίσμα. Έχουμε κάνει πολλαπλές συναντήσεις και ανακοινώσεις στο ISOS, στο ΑΒ κτλ. Έχουμε συναντηθεί, δεν μας έχουν δώσει καμία απάντηση. Ούτε έχουν ικανοποιήσει το αίτημά μας, αλλά τουλάχιστον να μας δώσουν μια απάντηση σαφή ότι θα δούμε, δεν θα γίνει, θα γίνει, τι προβλέπει. Ενώ, και να σας πω και κάτι, αυτά τα χρήματα δεν είναι, είναι από ΕΣΠΑ τα χρήματα αυτά, δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ούτε καν, μάλιστα.
1: Ούτε καν,
0: εδώ να σας πω κάτι, κυρία Βασιλείου, επιτρέψτε μου, έτσι λόγω ενασχόλησης τόσων χρόνων με το δημοσιογραφικό επάγγελμα και το ρεπορτάζ, ό,τι προέρχεται από το ΕΣΠΑ κάνουμε κράκια αμάν να απορροφηθεί. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Ποιος,
0: πού νομίζετε, με την εμπειρία που έχετε όλοι μαζί, η εκπαιδευτική, όλο το σωματείο και εσείς,
1: ναι,
0: που τους εκπροσωπείτε, πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτή η φοβερή, έτσι, αγκύλωση?
1: Θεωρούν κατά ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουν και άλλη εργασία. Και είναι η δεύτερη μας και δεν χρειαζόμαστε. Αυτό όμως δεν
0: σημαίνει. Αυτό είναι η εικασία όμως. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: τι πάει να πει.
1: Να σας πω, υπάρχει ένα ποσοστό. Όμως, όταν θα πάρουν αύξηση, θα αναβαθμιστεί και θα έρχονται καλύτεροι εκπαιδευτές. Και θα έγινε, όχι μόνο στον τίτλο έπρεπε να αναβαθμιστούν να γίνουν ΣΑΕΚ, αλλά και στους εκπαιδευτές. Ναι. Αν ο εκπαιδευτής δεν έχει κίνητρο, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί, να σας πω κάτι, τα τελευταία χρόνια κληθήκαμε με ίδια έξοδά μας και χωρίς καμία επιμόρφωση να καταρτήσουμε σπουδαστές εξ αποστάσεως. Λόγω του κορονοϊού.
0: Ναι, θυμάστε. Ναι, το θυμόμαστε λοιπόν, βέβαια, με τηλεκπαίδευση.
1: Μπράβο, και ενώ μας έχουν επιβαρύνει με υποχρεωτικές εργασίες, γεγονός που έχουμε περισσότερο φόρτο εργασίας. Δηλαδή, αυξήθηκε το φόρτο εργασίας μας και δεν πήραμε καμία αύξηση.
0: Να σας πω, επειδή στην Ελλάδα συνήθως, και δεν είναι δηλαδή, δεν είναι αυτό κάτι μπακαλικό, είναι επίσημο. Υπάρχει ένα είδος εναρμόνισης των μισθών με αντίστοιχους. Ας πούμε, σε εσάς θα μπορούσε να πηγαίνει το ίδιο όπως συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς της Σταυροντιστήρια Ξένων Γλωσσών.
1: Σαφώς.
0: Δεν είστε σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή
1: όχι,
0: πάλι
1: όχι.
0: Αμείβεστε λιγότερο.
1: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, άλλα υπουργεία που έχουν, του τουρισμού αυτά, έχουν πάρει 20 και 30% αύξηση έχουν δώσει οι υπουργοί.
0: Σε τι? Τι εννοείτε?
1: Στους εκπαιδευτές.
0: Για τις αντίστοιχες ειδικότητες, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm. Εμείς είμαστε
0: με
1: σύμβαση εργασίας, δεν είμαστε μόνιμοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε σύμβαση, δεν έχουμε σύμβαση εργασίας. Έχουμε, καταλάβατε, είμαστε ορομίστοι.
0: Ναι, ναι, ορομίστοι. Πού υπάγεστε, στο Υπουργείο Παιδείας ωστόσο, δεν υπάγεστε?
1: Στο Υπουργείο Παιδείας, ναι, είναι δημιουργικό, ναι. Στο Υπουργείο, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Κατάρτισης.
0: Τι να πω, και εγώ δεν καταλαβαίνω πραγματικά, ίσως θα πρέπει να αποταθούμε και εμείς στην ηγεσία ή στον υφυπουργό, γιατί η ΟΗΕΛΕ, ας πούμε, που δεν έχει απόλυτη σχέση με εσάς, έχετε καθόλου συνεργασία με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς?
1: Όχι ιδιαίτερο, απλώς στη Βουλή όταν μιλήσαμε το 2024, που κάναν το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική κατάρτιση, μίλησα και εγώ, μίλησε και μία εκπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα. Όχι, δεν έχουμε συνεργασία να πω, αλλά θα μπορούσαμε κάλλιστα, γιατί ίσως ούτε αυτοί ούτε εμείς, λάθος μας, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ενώ πρέπει, όπως το είπατε, γιατί εμείς είμαστε σύμβαση έργου, δεν μας έχουν κάνει τίποτα, ούτε επί τίποτα δεν παίρνουμε. Και αργούν, εν τω μεταξύ, οι πληρωμές αργούν και να μπουν και τα ένσημα, γιατί για άλλους είναι η μοναδική τους απασχόληση.
0: Βέβαια. Αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δηλαδή μπορεί να έχετε και μια άλλη εργασία ή να κάνετε κάποιες ώρες κάπου αλλού.
1: Ναι,
0: αυτό, αυτό πρώτα απ' όλα δεν αποδεικνύεται. Πρέπει να είναι επίσημο για να παρουσιαστεί ως επίσημη δικαιολογία. Και δεύτερον, ναι, και ποιος δεν κάνει δύο και τρεις δουλειές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ διαβάζω και μαθαίνω, τώρα δεν ξέρω αν ευσταθεί. Υπάρχει αμοιβή που μπορεί να κατέβει και από τα 7 ευρώ την ώρα?
1: Όχι, στα δημόσια, στα ιδιωτικά, ναι.
0: Κατάλαβα. Στα δημόσια είναι λίγο πιο προστατευμένο. Ναι, βεβαίως, να μου πείτε.
1: Για εμάς είναι υπουργική απόφαση και δεν μπορούν.
0: Ναι.
1: Ενώ εκεί είναι ιδιώτες. Έρχονται στα ιδιωτικά και
0: μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Εγώ,
0: μάλιστα.
1: Εγώ, που ετώσια επαγγελματική εμπειρία μου έδινε 10 καθαρά όταν είχα πάει. Δεν θέλω να πω το όνομα,
0: μάλιστα,
1: σε ένα ιδιωτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν είναι, περισσότερο συμφέρουν τα δημόσια παρά τα ιδιωτικά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια τελικά. Μάλιστα, κυρία Βασιλείου.
1: Όλα τα εμπλεκόμενα, ναι, έχουμε, τι να σας πω, προσπάθειες, όλη η πολιτική ηγεσία και όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία να εξετάσουν αυτό το δίκαιο αίτημά μας. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, γι' αυτό και εμείς θελήσαμε να σας δώσουμε βήμα.
1: Γιατί
0: είναι ένα θέμα που δεν το ακούμε συχνά.
1: Ακριβώς. Γιατί τι κάνει? Αποκαθίσταται η αδικία εις βάρος μας και αναβαθμίζεται επί της ουσίας η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
0: Βέβαια. Έχει απόλυτη άμεση επίπτωση και στο παρεχόμενο επίπεδο σπουδών, άρα και πτυχίου.
1: Έχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτές με πολλά προσόντα αποχωρήσει γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Και η καθυστέρηση των πληρωμών, αλλά και το ορομίστιο, όταν παίρνεις τόσα λίγα τη στιγμή, τόσα έξοδα να έρθεις, γιατί δεν είναι όλοι δίπλα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνεις εργασίες, να απασχοληθείς στο σπίτι. Είναι μια, τουλάχιστον είναι μια ηθική ικανοποίηση. Εμείς ζητάμε και 2 ευρώ, θα είναι για μας ένα δείγμα εκτίμησης μας.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εκτίμηση απέναντί μας.
0: Μάλιστα, κύριε Βασίλη.
1: Είναι, δεν είναι ότι με αυτό θα 2 ευρώ ότι θα σωθούμε. Είναι η εκτίμηση. Ότι αναγνωρίζουν το έργο μας, καταλαβαίνετε.
0: Πολύ καλά.
1: Αυτό είναι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ,
1: και εγώ,
0: κύριε Βασιλείου.
1: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ.
1: Δώσετε την τιμή να δημοσιοποιήσω αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό.
0: Παρακαλώ, τι λέτε, μακάρι, θα επανέλθουμε όμως και εσείς να μας στείλετε κάποια στοιχεία ή αν έχουμε κάποια...
1: Στείλουμε και τις επιστολές που έχουμε κάνει.
0: Περισσότερο να μας πείτε αν έχουμε κάποια πρόοδο. Αυτό θα θέλαμε,
1: ακριβώς.
0: Θα μας ικανοποιούσε πολύ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Και
0: γεια σας.
1: Τιμή μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

Και αυτή είναι η αγαπημένη Πάτι Σμιθ, η οποία πραγματικά ταρακούνησε το Λυκαβιτό, τον έκανε να συστεί κι αυτός, αν και η ηλικία της είναι προχωρημένη, δεν έχει χάσει τίποτα από το μέταλλο και την αγωνιστική της έτσι, παρουσία. Αγαπητέ Νίκο, με ρωτάτε, θα επιμείνετε στο επίθετο καλύπηγος ή μήπως ήταν στη ρήμη του λόγου σας? Όλα είναι στη ρήμη του λόγου, βεβαίως και επιμένω και δεν καταλαβαίνω καθόλου το πνεύμα σας. Τι δεν σας άρεσε ακριβώς, εξηγήστε το λίγο περισσότερο να τα συζητήσουμε εδώ πέρα. Όπως και ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλλον δεν κατάλαβε κι αυτός. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Μάλλον ακούτε ένα πράγμα μόνο, δεν ακούτε το παραπέρα. Είπα, βεβαίως είπατε ή και ήταν λάθος. Ήθελα να πω ΙΕΚ, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, πρώην που έγιναν ΣΑΕΚ, Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αυτό, αγαπητέ μου Κώστα. Λοιπόν. Τι άλλο, ο Ανδρέας. Δεν μας τα είπε καλά ο συγκοινωνιολόγος, γιατί κυκλοφοριακό υπάρχει στους δρόμους και μάλιστα πολύ έντονο. Μας μίλησε για τα λεωφορεία ότι έγιναν ταχύτερα και για το στόλο που έχει εξυγχρονιστεί, ούτε εκπρόσωπος τύπου του Ασάνα ήταν. Άντε πάλι. Και όχι, να πω ότι δεν σας πρόλαβα. Τι είπε ο άνθρωπος στην αρχή? Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος πρέπει να βγει και να απολογείται. Και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου. Ότι αυτό που θα ακούσετε τώρα δεν είναι εκπρόσωπος τύπου του τάδε φορέα. Παιδιά, συγκοινωνιολόγος είναι ο άνθρωπος και είπε ότι είναι στον ανεξάρτητο σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Το αν βρήκε κάποια θετικά, εσάς τι σας πειράζει δηλαδή? Τέλος πάντων, Ανδρέα, λες, δεν κοιτάνε καθόλου. Το μεταφέρω το μήνυμά σου μόνο και μόνο επειδή είσαι οδηγός ταξί και πραγματικά έχεις μια καλή εικόνα. Δεν κοιτάνε καθόλου να απλουστεύσουν διασταυρώσεις και ούτε να προβούν σε κάποιες αναγκαίες μονοδρομήσεις, ούτε αλλαγή κατεύθυνσης κάποιων κεντρικών δρόμων που θα έκαναν τη ζωή καλύτερη στους οδηγούς των αυτοκινήτων. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Δεν ξέρω τι να σου πω πάνω σε αυτό. Πάντοτε λέμε ένα πράγμα, θα βρείτε κάτι άλλο. Είστε πολυμήχανοι πραγματικά, εγώ υποκλίνομαι.

Πώς δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, απλά θα το υπενθυμίσω ότι περιμένουμε αλλαγή του σκηνικού στον καιρό με βροχές και καταιγίδες από τις 8 το βράδυ, χοντρικά. Ξέρω, τώρα θα πείτε, α, δεν το πιστεύουμε, μπορεί να μην γίνει, α, έτσι τα λένε οι μετεωρολόγοι κλπ. Τέλος πάντων. Τώρα, σχετικά με την έντονη οσμία αερίου στην Αθήνα, επαναλαμβάνω ότι έχει αρχίσει να, από ό,τι μας λένε, πείτε μας κι εσείς, έχει αρχίσει να φεύγει λίγο, να μην είναι τόσο έντονη. Έχουν πραγματοποιηθεί προληπτικές εκενώσεις σε γραφεία επιχειρήσεις και σχολικά συγκροτήματα νωρίτερα, κυρίως στην Νέα Σμύρνη και την Καλλιθέα. Και περιμένουμε πραγματικά ένα κάποιο πόρισμα, μια κάποια εξήγηση, επειδή δεν έχει βρεθεί ακόμα η αιτία.

Και πάνω που έλεγα ότι μαντέψτε, δεν είπαμε τίποτα σήμερα για Τραμπ, δεν είπαμε τίποτα για επιθέσεις ή για τερματισμό, για πάγωμα, για οτιδήποτε. Ωστόσο παραμένει το ερώτημα, γιατί ανέστειλε και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ μια νέα επίθεση στο Ιράν. Η επίσημη εξήγηση ήταν ότι είχαμε παρέμβαση από τις χώρες του κόλπου, αλλά από εκεί και πέρα οι απειλές. Αμερικανοί αναλυτές ωστόσο επισημαίνουν ότι άλλη μια επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν θα είχε πολλούς κινδύνους και σίγουρα δεν θα γονάτιζε απαραίτητα την Ισλαμική Δημοκρατία.

στείλω και χαιρετισμούς. Προλαβαίνω που το είδα το μήνυμα, αγαπητέ μου Χαλίλ Μουσταφά στην Κομωτινή. Όντως, ένα περίεργο πράγμα. Σας λέω και οι καθηγητές μας εκεί σε όλες τις σχολές και στα πανεπιστήμια και της δημοσιογραφίας και παντού έλεγαν: παιδιά, μην μεταδίδετε θετικές ειδήσεις, δεν θα ασχοληθεί κανείς. Αλλά άμα πείτε ένα αρνητικό, ακόμα και αν δεν είναι τόσο πολύ, όλοι θα πέσουν πάνω και θα πούνε τι ωραία που τα λέει. Είναι ευεπίφοροι και επιρρεπείς. Νίκο, δεν μου απάντησες ακόμα για το Καλύπηγος. Στον αρνητικό σχολιασμό. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τα σχόλια και την επικοινωνία και την παρέα. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Έντονη και δυσάρεστη οσμή αερίου παρατηρήθηκε το μεσημέρι και για αρκετές ώρες σε πολλές περιοχές της Αττικής, ιδίως στα νότια προάστια. Άμεσα διενεργήθηκαν έλεγχοι στο δίκτυο διανομής αερίου και σε άλλες εγκαταστάσεις όπου δεν εντοπίστηκαν διαρροές ή προβλήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για να εντοπιστεί η αιτία του φαινομένου. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο Σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, η νέα αυτή γραμμή παραγωγής δεν αποτελεί μόνο μία σημαντική επιχειρηματική κίνηση, αλλά είναι ένα ακόμη βήμα προς μια Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή, πιο σύγχρονη και πιο ανταγωνιστική. Είναι και μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα η οποία δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του από γραμματέας του κόμματος ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, όπως αναφέρει, και προσθέτει πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης, καταλήγοντας πως η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρώτη υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσαν δικαστικοί λειτουργοί μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίντεο των Ντεμπών και η δεύτερη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Στόχος είναι να κατασυγαστώ γιατί σας ενόχλησα πολύ και στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ και στην υπόθεση των Ντεμπών, δηλώσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αθώο έκρινε τον Στέφανο Κασελάκη το τριμερό κατασυγαστώ γιατί σας ενόχλησα πολύ και στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ και στην υπόθεση των Ντεμπών, δηλώσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αθώο έκρινε τον Στέφανο Κασελάκη.

0: τη συλλογική μνήμη, τη ιστορική συνείδηση και του πολιτισμού των ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση τη γενοκτονία ω πράξη δικαιοσύνη και ηθική αποκατάσταση, τόνισε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό τη λύρα, σημειώνει σε αναρτησή του ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή μαφία που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών με στόχο να αποσπά παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στόματα από τα Βορίζια έως και το Αμάρι παρέμεναν κλειστά υπό τον φόβο αντιπίνων. Τουλάχιστον 40 ήταν τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας αρνούνται τις βάρος τους κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Ποράδες, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις προσκεραυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και από το earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, ένα τραγούδι που θα τέριαζε απολύτως σε κάποια, προσέξτε με, σε κάποια πολιτικά πρόσωπα, η Σουλτάνη της Αιώρησης.

εδώ είμαστε. Ελπίζουμε και εσείς και να περάσετε εσείς καλύτερα και από εμάς. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου του 2026, 8 και 33 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Τέτοια μέρα το 1978 κυκλοφόρησε

Έτσι, με τους σουλτάνους της αιώρησης πηγαίνω, ερχόμαστε κι εμείς μαζί τους. Καλό είναι ο άνθρωπος να αλλάζει γνώμη, να προσαρμόζεται, να βελτιώνεται, να επανεξετάζει, να αναθεωρεί. Αλλά κάποια βασικά πράγματα, καλό είναι να τα κρατάμε.

0: δίνει δεκάρα, δεν μπορώ να το πω το άλλο όπως το είπε. Εμείς δίνουμε όμως και δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη δική σας συμμετοχή, στη δική σας ακρόαση, γιατί για σας εκπέμπουμε. Είμαστε το Earth News Radio 105,8, είναι το απολύτως σχετικό. Σας καλωσορίζω αν πριν από λίγο συντονιστήκατε και καλώς σας βρήκαν, ήσασταν ήδη συντονισμένες και συντονισμένοι. Μέχρι τις 7 θα περπατήσουμε ραδιοφωνικώς μαζί, και αν έξω έχει και κάνα ψηλόβροχο, εμείς θα βάλουμε την ομπρέλα της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας για να σας προστατεύουμε. Πρωτεύοντα ρόλο, πρωτεύουσα είναι η Αθήνα. Και ζητώ συγγνώμη από τους φίλους στη Θεσσαλονίκη που έχουν ένα ζητηματάκι με αυτό. Λοιπόν, πρωτεύοντα ρόλο στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου παίζει η Βίβια Νικολοπούλου. Σημαντικό κόμβος επικοινωνίας μαζί σας η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και μια ξεχωριστή ημέρα, η 19η Μαΐου, στο ημερολόγιο, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι ένα θέμα με το οποίο φυσικά και θα ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εκτός από τις δύο τηλεφωνικές γραμμές που σας είπα πριν και βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας και θα σας απαντήσει η Δέσποινα Σαρκίρη, έχετε τη δυνατότητα μέσω Viber να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πώς μπαίνετε στη δική μας σελίδα για να αποκτήσετε επικοινωνιακή σχέση μαζί μας? Πληκτρολογείτε Earth News, αφήνετε ένα κενό, γράφετε Radio και μετά όλα είναι ανοιχτά για να στείλετε στο Viber τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook γιατί έχετε τις διάφορες κοινωνικές σας εργασίες, διεργασίες και ποιος ξέρει τι άλλο, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα μας στο Facebook. Εφόσον τολμήσετε και μπείτε εκεί, εκτός από το να βλέπετε κάποιες προαναγγελίες θεμάτων κτλ, μπορείτε με το Messenger να στέλνετε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Για να ακούσουμε τον Νόπλερ λίγο. Το λίγο ήταν όνομα και πράγμα. Εντάξει, έκανε αυτά τα καταπληκτικά αρπέζ, τα γρήγορα που τα κάνει με δάχτυλα. Δεν τα κάνει με πένα και αυτό είναι, πιστέψτε με, και πολύ δύσκολο, αλλά είναι και πολύ ενδιαφέρον το άκουσμα, γιατί είναι πιο σκληρός ο ήχος όταν παίζει πένα, όσο και αν στα ηλεκτρικά όργανα μπορείς να βάλεις equalizer, εφέ και τα λοιπά. Το χτύπημα με το δάχτυλο είναι διαφορετικό, γι' αυτό όταν ακούει κανείς το Νόπλερ να σολάρει καταλαβαίνει ότι είναι ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, είπαμε για το Sultans of Swing, κυκλοφόρησε 19 Μαΐου του 1978. Να ξέρετε ότι όταν κυκλοφόρησε πέρασε απαρατήρητο. Όταν λέμε απαρατήρητο, και μου κάνει και εντύπωση γιατί το έχει, δηλαδή είναι ένα τραγούδι που με το που το ακούς. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι το είχαν κάνει στην αρχή σαν demo, μετά είπανε να το φτιάξουμε λίγο καλύτερα και τα λοιπά, και άρχισε να ακούγεται ένα εξάμηνο μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος. Δηλαδή χρειάστηκε από το Μάιο που κυκλοφόρησε το Sultans of Swing να πάει Οκτώβριος. Πήγε η επόμενη χρονιά, πρώτους μήνες του 79, ανέβηκε στο νούμερο 10 στο αγγλικό, στον αγγλικό και τον αμερικανικό πίνακα επιτυχιών, και σιγά σιγά τράβηξε και το άλμπουμ μαζί και κάποια στιγμή έγινε πραγματικά σήμα κατά τεθέν για τους Dire Straits. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, το σόλο του Νόπλερ στην κιθάρα έχει καταταγεί στην 22η θέση στον κατάλογο με τα καλύτερα κιθαριστικά σόλο που έχει καταρθεί στο περιοδικό Guitar World. Χθες, χωρίς να ξέρω πραγματικά τίποτα, ούτε τις αναμενόμενες αντιδράσεις, για να μην κάνω εκ των έξω, σας έλεγα για τους πατριώτες που φεύγουν από την Κάρπαθο και το Δημότυχο, τους πάτριωτ για να εξηγούμεθα, τους πυράβλους, αυτούς που είχαν πει τότε Ωραία είναι που τους πήγαμε και να είναι να κάνουν τη δουλειά τους. Αποφασίστηκε για επιχειρησιακούς λόγους, όπως διευκρίνησε η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο αρμόδιος υπουργός, να μετακινηθούν και στη θέση τους, νομίζω στην Κάρπαθο θα πάνε δύο αεροσκάφη. Πάντως φεύγουν οι συστοιχίες των πατριωτών και έγινε το εμείς. Εγώ το έλεγα χθες ότι γιατί κρίμα. Αφού τους έχουμε πάει τώρα μέχρι εκεί και είναι και τους έχουμε βολέψει, τι να τους πηγαινοφέρνουμε κι αυτά. Μέχρι εκεί όμως. Απ' την άλλη, έχουμε σωρία αντιδράσεων από την αντιπολίτευση ότι ορίστε, υποχωρούμε μπροστά στις αξιώσεις της Τουρκίας κτλ. Και εκείνο. Και έχουμε ακούσει και πάρα πολλές εικασίες. Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο να κάνεις εικασίες και να διαλέξεις, ανάλογα βέβαια με το πώς θέλεις να το δεις. Τέτοιες όμως κινήσεις μπορεί να είναι, όπως ακριβώς λέει η κυβέρνηση, καθαρά επιχειρησιακές, γιατί δεν νομίζω ότι είμαστε και εσείς και εγώ, αλλά και η αντιπολίτευση στο γραφείο του αρχηγού ΓΕΘΑ και βλέπουμε τους χάρτες. Ότι όταν είναι εδώ δεν τα φτιάχνουμε εμείς τα σχέδια αυτά, έτσι δεν είναι? Αν λοιπόν εγώ ήμουν πολύ φιλοκυβερνητικός, θα έλεγα ότι αφού δείξαμε τι, αυτό που κάνουμε τώρα έχει μια σημασία άλλη και τα λοιπά. Αν ήμουν πολύ αντικυβερνητικός, θα έλεγα επειδή ετοιμάζονται να κατοχυρώσουν τη γαλάζια πατρίδα και νομοθετικά οι Τούρκοι, όταν λέω να την κατοχυρώσουν στο εσωτερικό τους, έτσι, αυτοί μπορούν να ψηφίσουν ένα νόμο και να πούνε ότι ο μισός πλανήτης είναι η γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει νομικές επιπτώσεις. Δείχνει βέβαια τις προθέσεις και το πώς δένουν ακόμα και τις μελλοντικές ηγεσίες. Και να ήμουν λοιπόν πολύ αντικυβερνητικός και να έλεγα τρομάξαμε μόλις το είπαν αυτό οι Τούρκοι και πάμε και μαζεύουμε τους πάτριωτες και αυτό... Είναι ένα παιχνίδι που δεν είναι προς όφελος σίγουρα της πατρίδας, ενώ ούτε η μία προσέγγιση ούτε η άλλη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή ποιοι επιχειρησιακοί λόγοι μπορεί έτσι, γιατί αφού δεν ξέρω δεν μπορώ να το πω σίγουρα, μπορεί να το επιβάλλουν, ή σε ποια διπλωματική σκακέρα αυτό μπορεί να, αυτή η κίνηση, αν κάτι έχει συζητηθεί και αν η επιθετική στάση των Τούρκων βελτιωθεί με μια τέτοια κίνηση και αν εμείς την κάνουμε αυτή όμως γιατί έχουμε μια... Αυτό δεν γίνεται ρε παιδιά να βγούμε στην πλατεία να το πούμε. Δεν θέλω να πω ότι εν κρυπτό και παραβίστο πρέπει οι ηγεσίες να λειτουργούν σε αυτά τα θέματα. Αλλά τέτοια θέματα... Δεν γίνεται ούτε με κραυγές, ούτε με διαδηλώσεις, ούτε να βγει ο Παπασταματίου στο μικρόφωνο και να σας πει μια καταπληκτική ιδέα που έχει. Γιατί ό,τι και να πούμε θα βασίζεται σε εικασίες, το ξαναλέω. Αν είχαμε μια πληροφορία εκ των έσω, να τη λέγαμε. Αλλά το άλλο είναι ένα παιχνίδι που δεν βοηθάει σε κάτι. Τώρα επειδή χθες είχαμε βάλει στην ανάρτηση στο Facebook ότι τελικός Μάιο αντί για Ιούνιο κύριος Τσίπρας και μου στείλατε κάτι μηνύματα ότι αφού έχει πει λέει την Τρίτη, εντάξει ρε παιδιά το έχει πει, τα αφήνουμε έτσι ανοιχτά αυτά για να ανοίγουμε κουβέντες, δεν είναι κανένα τρομακτικό μυστικό, την Τρίτη θα κάνει την επίσημη ανακοίνωση ο κύριος Τσίπρας και βλέπετε και πολλές αντιδράσεις, καλά δεν λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να είχαμε και άλλη μια παρέτηση, νομίζω ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, ο κύριος Καλπάκης, να το δω, γιατί δεν το προλαβαίνεις κιόλας. Σε αυτό το χώρο υπάρχει μια καθημερινή αναδιάταξη. Στο ΠΑΣΟΚ, τώρα μην δείξουμε ότι το ίδιο είμαστε εναντίον, αφού εμείς με τη Νέα Δημοκρατία υποτίθεται τέτοιο, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε και να τον αφήσουμε. Καλά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να δει στη... εκτός από την απάντηση ότι για επιχειρησιακούς λόγους πήραμε τους πατριώτες, σε μια συνέντευξη που έδωσε είπε ότι εμείς δεν παρουσιάζουμε τη Νέα Δημοκρατία καλύτερη από τον Τσίπρα για αυτά που λέμε για το 2015. Αυτό είναι το θεωρεί δεδομένο, αλλά να υπενθυμίσουμε το κυβερνητικό αποτύπωμα εκείνης της περίοδου και είπε για φορολογικές επιβαρύνσεις που είχαμε, δεν μπορείς να πεις, μετανάστευση είχαμε και ζητήματα δημόσιας ασφάλειας. Αυτό το δημόσιας ασφάλειας μήπως να μην το βάζουν πολύ μπροστά και από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι άμα ανοίξεις την ειδησιογραφία μέσα στη μέρα θα μου πεις είδες, άρα και αυτή. Εδώ εγώ έχω μία άποψη που κανείς δεν θα με συμπαθήσει, αλλά θέλω να σας την πω. Γιατί είχε δώσει μεγάλη έμφαση η Νέα Δημοκρατία τότε σε αυτό το ζήτημα, ότι είναι αυτή η αριστερή εδώ και καταλαγίνεται το έλα να δεις, να έρθουμε εμείς πού. Και μετά συνεχίζει να γίνεται το έλα να δεις, και έχουμε σοβαρότατα θέματα. Η δική μου εντύπωση, αλλά είναι δική μου σκέψη, δεν σημαίνει ότι έχω και δίκιο, είναι ότι με αυτή την κυβέρνηση, με την άλλη κυβέρνηση, με την παράλληλη κυβέρνηση, το θέμα της ασφάλειας θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε μπει σε ένα κύκλο εξυγχρονισμού, βάλτε το σε εισαγωγικά αυτό, της ελληνικής κοινωνίας και του εγκλήματος, που μας φέρνει κοντά στα πρότυπα άλλων χωρών του εξωτερικού. Εδώ βέβαια υπάρχει καλύτερη και χειρότερη διαχείριση. Δεν μπορώ να πεις ότι όλοι θα είναι ίδιοι. Όμως δεν νομίζω ότι αν δεν κάτσουν, δηλαδή ας έχουν ό,τι αντιρρήσεις θέλουν για όλα οι του πολιτικού συστήματος, να το δουν αυτό λίγο πιο ρεαλιστικά, θα είναι μονίμως όποιος είναι αντιπολίτευση θα λέει στην κυβέρνηση κοίτα εδώ τι γίνεται με τα εγκλήματα, και όταν μετά αυτός θα είναι πάλι αντιπολίτευση θα λέει στην άλλη κυβέρνηση. Έχουμε μπει σε έναν δρόμο πολύ δύσκολο. Η βία, το πώς έχει προχωρήσει το έγκλημα, όλα αυτά δεν μαζεύονται ξαφνικά επειδή βάλαμε έναν που είναι λίγο καλύτερος. Θέλει μια τελείως διαφορετική αντίληψη και προσέγγιση που δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν λέω, κάποιος μπορεί λίγο καλύτερα, κάποιος μπορεί λίγο χειρότερα, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και μέσα σε όλα, δεν ξέρω, Μαρία, έχουμε κάνα νέο με αυτή τη μυρωδιά, τέτοιο, έχουμε κάτι. Να δούμε, γιατί μόλις έχω μιλήσει, στην αρχή δεν μυρίζουν κάτι, μετά μυρίζουν κάτι και όλοι τραγουδούν Λίναρτ Σκίναρτ. Can't you smell that smell? Ναι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Βρε, round you, και στα νότια προάστια παραπάνω και στη Γλυφάδα μίλαγαμε φίλοι. Λέω, μου λέει, δεν το μυρίζω. Μιλήσαμε κανένα δεκάλεπτο. Φεύγοντας μου λέει, πρέπει να πάω τώρα, γυρίζω από το διάλειμμα στη δουλειά. Σαν να μυρίζω κάτι. Βγαίνω μετά εγώ βόλτα, είμαι σε περιοχή πολύ κοντά στον Άγιο Δημήτριο, βγάζω το σκυλάκι μια βόλτα πριν φύγω για να έρθω εδώ, δεν μύρισα κάτι ιδιαίτερο. Στο επόμενο τετράγωνο έχω την αίσθηση ότι κάτι μύριζε. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Για πες μου, Μαρία μου. Ο Κώστας Νούσης έχει πάει στη Σαρονίδα, μήπως εντοπίσει τη μυρωδιά, μήπως μάθουμε κάτι. Κώστα, καλώς ήρθες στο απολύτως σχετικό.
1: Χαίρετε, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι στη Σαρονίδα τώρα.
0: Ωραία.
1: Εδώ φαίνεται ότι είναι το σημείο μηδέν της μυρωδιάς. Α. Εδώ από που ξεκίνησαν οι πρώτες αναφορές για έντο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Οι πρώτες αναφορές τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στο ενίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για έντονη οσμή υγραερίου. Μία οσμή η οποία από εδώ ξεκίνησε να εξαπλώνεται σε όλο το παραλιακό μέτωπο, σε όλες τις περιοχές του παραλιακού μετώπου. Νωρίτερα βρισκόμασταν και στην Τραπετσόνα, όπου...
0: Εσύ το έχεις μυρίσει, Κώστα, συγγνώμη τώρα, γιατί όσα ξέρει ο ρεπόρτερ, εκεί που βρίσκεσαι. Γιατί εντάξει, οι υπεύθυνοι μας καθησυχάζουν, λέει μην ανησυχείτε, πουθενά διαρροή, πουθενά βλάβη στη Ρεβιθούσα ή αλλού. Τα έχουμε... Εσύ μύρισες όλη αυτή τη διαδρομή κάτι ανησυχητικό?
1: Στη Δραπετσόνα λίγο, που ίσως ήταν τα τελευταία της οσμής αυτή, γιατί 2 η ώρα φαίνεται ότι σταμάτησε αυτό το φαινόμενο, αν μπορούμε να το πούμε. Φαινόμενο σταμάτησε να υφίσταται, τουλάχιστον σταμάτησε και οι αναφορές, γιατί βρισκόμασταν λίγο νωρίτερα στην Δραπετσόνα και από τους κατοίκους υπήρχαν αναφορές.
0: Μάλιστα.
1: Για έντονη οσμή, κλείνανε τα παράθυρα των κατοικιών τους για να μην μυρίσουν τα σπίτια. Υπήρξαν και αναφορές για ζάλι κάποιοι, για διαθεσία.
0: Πάντως τώρα δεν έχουμε κάτι που να μας ανησυχεί.
1: Δεν υπάρχει κάτι που είναι ανησυχητικό. Είναι και η ανακοίνωση πυροσβεστικής, η οποία λέει ξεκάθαρα ότι
0: δεν υπάρχει θέμα.
1: Μπορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερού, δεν υπάρχει κάποια αναφορά.
0: Μια που είστε Σαρονίδα, καθίστε να ρομαντζάρετε λιγάκι, γιατί ουδέν κακό αμυγές καλού. Και μακάρι να μην έχετε και τίποτα άλλο να μεταδώσετε. Είναι αυτό που λέμε, το καθόλου νέα, καλά νέα. No news, good news που λένε και οι ελληνόφωνοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σου.
0: τέτοια μέρα το 1938 γεννήθηκε η Κυριακή Παπαδοπούλου, που δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας.

0: επειδή αυτό το καιρό συζητάμε για διαγωνισμούς, για τραγούδια κτλ. Καλό είναι να θυμόμαστε πώς είναι τα τραγούδια τραγούδια και πώς είναι οι φωνές φωνές. Α, και επειδή βέβαια θα το έχετε ακούσει και στα δελτία μας και παντού, αλλά αξίζει να το σημειώσουμε. Αύριο ήταν να πάει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλα, στην Επιτροπή στη Βουλή για να τον ρωτήσουν πράγματα κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, δεν θα πάει. Να δεις πώς, τι θα λέει μάλλον η επιστολή, έτσι, πληροφορίες. Δεν νοείται, λέει, να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου.
1: Κάτι πυροφάνια, πέλαγος.
0: Ο διοικητής της ΕΕΠ έχει κληθεί και αυτό σε ακρόαση αύριο. Να δούμε αν θα πάει εκεί. Θα ρωτήσουμε κάποια στιγμή αύριο τους κοινοβουλευτικούς μας. Αχ, έβλεπα, πάμε για τίτλους ειδήσεων, και έβλεπα στο μουσικό ημερολόγιο κάτι που δεν θέλω να το περάσουμε έτσι.

γενιά μου. Σαν σήμερα το 45 γεννήθηκε στο Λονδίνο ο Πίτερ Ντένις Μπλάντφορντ Τάουνσεντ. Ο Πιτ Τάουνσεντ. Θρυλικός με τους The Who. Μπαμπά και μαμά μουσικούς είχε, σαξοφωνίστας ο μπαμπάς, τραγουδίστρια η μητέρα του.

Ευχαριστώ, Οδυσσέα. Σε λίγο θα δω όλα τα μηνύματα, σε εννοείται. Επίσης είπαμε μετά την παρέα την αθλητική που κάνουμε μετά τους τίτλους, θα μιλήσουμε για την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία αυτή. Αλλά στον αγαπητό Οδυσσέα να πω, όταν βρίσκω ευκαιρία βάζω και τις προτάσεις που μου λες και άλλα. Αλλά είναι τόσο ευρία η γκάμα που έχουμε να καλύψουμε. Αφήνω λίγο τη γενιά μου να πάει εμείς στους τίτλους, να ενημερωθούμε όλοι και όλες μαζί και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν και πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης, δηλώνοντας ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δεν θα είναι υποψήφιος. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχες, κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, με απόφαση του Τριμελούς Πλημελιού Δικείου Αθηνών. Στην Κέρκυρα, νεκρός 50χρονος Βρετανός τουρίστας μετά από ανατροπή της γουρούνας που οδηγούσε, σε κρίσιμη κατάσταση ο ανήλικος γιος του. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στο Λίσκο για την Γάζα σήμερα, σύμφωνα με πλάνα και με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Το βίντεο από την ζωντανή μετάδοση της πορείας του στο Λίσκο δείχνει στρατιώτες να ανοίγουν πυρ σε δύο σκάφη. Νεφώσεις με βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Και ποιος λογικός άνθρωπος δεν θέλει ακροατές σαν και εσάς να διορθώνουν κάποια χτυπητά λάθη, είναι η αλήθεια, και ζητώ συγγνώμη, όπως αυτό που έκανε ο Ιωάννης μια στιγμή. Ιωάννη μου, και θα αποκαταστήσω την αλήθεια. Γιατί καλό είναι να κάνουμε τα λογοπαίγνια, αλλά να μην αστοχούμε και τόσο πολύ. Και αναφέρομαι σε μένα, μην ανησυχείτε. Να σας πω πρώτα ότι σαν σήμερα, 19 Μαΐου του 1979, οι Supertramp βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες, με το περίφημο άλμπουμ αυτό, το Breakfast in America, το ομότιτλο τραγούδι εξαιρετικό, το Logical Song. Του έχω μια δυναμία, δεν ξέρω γιατί. Και μια που ακούει ο Ιωάννης, και άρα άμα κάνω λάθος θα με διορθώσει, Σούπερ Τραμπ είναι υπεραλήτης. Δύσκολο ερώτημα. Πάμε στη διόρθωση όμως για να μην τη χάσουμε. Λοιπόν, Ανδρέα καλησπέρα. Swing μόνο εώρηση δε σημαίνει, μου γράφει ο Ιωάννης, και έχει απόλυτο δίκιο, παιδιά. Ταλάντος είναι. Άρα... σουλτάνη της ταλάντωσης είναι αυτό που έλεγε το Sultans of Swing νωρίτερα. Της ταλάντωσης, παιδιά, όχι της αιώρησης. Έκανα λάθος, μπράβο Ιωάννη. Βέβαια, λέει, το τραγούδι εννοεί το είδος της jazz, το γνωστό swing. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά στο λογοπαίγνιο είπαμε να το κάνουμε μόνο που ήταν ατυχές τουλάχιστον. Είναι η σουλτάνη της ταλάντωσης, λοιπόν, η Sultans of Swing. Βέβαια, η σουλτάνη του, αυτού του είδους της jazz, αυτό είναι το σωστό. Αλλά να λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Μπράβο ρε εσύ, Ιωάννη. Και συμπληρώνει για την Κάρπαθο, δεν ξέρω, που λέγαμε για τους πατριώτες, αλλά για τους πάτριο της Αλεξανδρούπολης έχω την υποψία τους απέσυραν ως τιμωρία στη Βουλγαρία επειδή κέρδισε τη Eurovision. Και εύστοχη η διόρθωσή σου και το χιούμορ σου καλύτερο από το δικό μου. Μην ξαναγράψεις, Ιωάννη, γιατί και εγώ τι θα έρχομαι να κάνω εδώ μετά. Αστειεύομαι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε, γιατί έρχονται. Τι έγινε, η Δέσποινα θα ζητήσει, πώς το λένε, εντατικής εργασίας επίδομα σήμερα. Μαργαρίτα από Θεσσαλονίκη. Αυτό που είπα για τραγούδια και φωνές και όχι τραγούδια με ουρλιάχτα. Δεν ξέρω τι εννοείς, Μαργαρίτα μου. Αλλά αν σου άρεσε, μια χαρά είμαστε. Τον Μπάμπης από Καβάλα. Να με συγκρίνεις με το Γκανάκι, τον ποδοσφαιριστή. Εντάξει, όχι απλώς μεγάλη μου τιμή, παρά είσαι γενναιόδωρος. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μεγάλη μορφή. Σε ευχαριστώ, αγάπητε Μπάμπη. Ο Οδυσσέας που μου ζήτησε Ζαμπέτα Τσιτσάνη. Βάζω, πάντα ψάχνουμε μια αιτιότητα στις μουσικές μας επιλογές, μια συνάφεια, κάτι. Ο Φώτης από Καλαμάτα που λέει για το τι γράφει ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του, για πολίτες χωρίς υψηλό φρόνημα, ότι είναι σε διχόνοια, και όταν οι πολίτες είναι στο όριο της φτώχειας. Αυτά για να ζει, λέει, η μοναρχία στην Ελλάδα από το 1974 και μετά. Οπότε, Φώτη μου, πριν ήμασταν πολύ ωραία. Πριν το 1974 που ήρθε αυτή η παλιόμεταπολίτευση, ενώ εκεί με τη Χούντα είχαμε και το γύψο έτοιμο, άμα σπάσουμε κανένα πόδι, κανένα χέρι. Δεν ξέρω πώς το εννοείς. Πάντως, ο άλλος Φώτης από Χελιδόνη Ηλίας. Α, πολύ ωραίες οι προτάσεις σου, μάλιστα το δεύτερο. Το φέρνω κάθε μέρα εδώ στη λίστα, αλλά δεν μου χωράει ποτέ να προλάβω να το παίξω. Και δεν θα προλάβω και τα άλλα, αλλά τα μηνύματά σας οπωσδήποτε προηγούνται. Πάμε στον Κώστα. Άμα μου τον γράφεις έτσι τον υπουργό, δεν μπορώ να το διαβάσω, να το ξέρεις. Έλεγε, λέει, πάντως ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ψεύτες παλιά και τώρα λέει άλλα. Γι' αυτό είπαμε, αλλάζουν οι απόψεις οι άνθρωποι. Μπορεί κάποτε να λέγαν ψέματα, τώρα να λένε αλήθεια. Ο Μίτσος, τι πρόβλημα, λέει, να έχουμε με την πρωτεύουσα, κάτι με το σουβλάκι καλαμάκι, με το μου και το με τη φέτα τυρί, αλλά προκειτεύουσα, οκ, η Αθήνα είναι. Τώρα στα μουσικά σαν σήμερα, στο Σέφιλντ, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κόκερ, να το κοιτάξω. Δεν το έχω στο μουσικό μου ημερολόγιο και έτσι δεν έχω προβλέψει και κάτι σχετικό, αλλά παίζουμε και αύριο. Πηγαίνοντας προς πλατεία, μου γράφει η Πέπη, άκουσα τον οδηγό που του έμεινε να τραγουδάει «Άε κολέ». Δεν ήθελα και πολύ. Σε λίγο άρχισα να τον συνοδεύω, σε λίγο το μισό τρόλι γίνα μια ομάδα εκάρα. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Κάτι με θέλει. Το ξέρω, παιδιά, το ξέρω. Τι θέλετε, πείτε μου. Ναι. Σαν αύριο είναι ο Τζο Κόκερ, γι' αυτό έχω εδώ σφυρόαερα. Δεν προλαβαίνει κανείς να ανοίξει ημερολόγιο. Ε? Ναι, είναι και εγκυκλοπαίδια. Εκτός από τα 8 διδακτορικά που έχει στα ισπανικά, εκτός το ότι είναι εδώ η διευθύντριά μας. Μπράβο, ρε Σιμάρια. Έτσι κι αλλιώς. Α, οπότε που είπα εγώ ότι θα παίξουμε αύριο, την αλήθεια έλεγα, χωρίς να το ξέρω όμως. Έτσι, μην χρεώνομαι αλήθειες, τσάμπα και βερσέ. Πάω γρήγορα. Ο Γιάννης. Γιατί ο Γιάννης θα μου το έγραφε. Για Pete Townsend μου έχει το 45. Dusty Hilton, ZZ Top. Το 49 μου το έχει ότι γεννήθηκε. Joey Ramone, των Ramones, το πότε, το 78, όχι το 52, το 78, Dire Straits, το Sultans of Swing που το σκότωσα εγώ και μας τόσος ο Γιάννης, μου τα έχει όλα. Δεν μπορεί να έχει Κόκερ και να μου το γράψει ο Γιάννης, γιατί θα τον απολύσω από αρμόδιο ακροατή για το μουσικό ημερολόγιο. Η Μάρθα, καλό απόγευμα, βροχερό και ανοιξιάτικο, Ανδρέα. Αχ, καλό απόγευμα. Η Μαρία, ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα. Όσες φορές λέει και να σ' ακούω να λες «ο ήλιος θα πάει να κοιμηθεί», πάντα νιώθω γαλήνη και κάποια συγκίνηση. Σε ευχαριστώ. Αν είναι τόσο απλό. Μαρία μου, εγώ σε ευχαριστώ που τόσο θετικά υποδέχεσαι μία από τις κοινοτοπίες που λέω. Καλησπέρα κύριε Ανδρέα, καλή δημοσιογραφική συνέχεια. Ο Μιχάλης, ευχαριστούμε. Ο Ιωάννης που μας έσωσε σήμερα ως παρουσιαστάς και ως εκπομπή. Και ευχαριστούμε. Η Κέλλη, ακούμε μουσική που μας δημιουργεί αναμνήσεις νιώτης. Ευχαριστούμε εσάς και τους συντελεστές της εκπομπής. Εμείς ευχαριστούμε, Κέλλη. Και η Χρυσή, η Σουλτάνη της Ταλάντωσης, θα ήταν The Sultans of Oscillation. Ωχ, θα ανοίξει κουβέντα τώρα. Θα πάρω τηλέφωνο τον Όπφλερ. Θα του πω, πες μου τι ήθελες να πεις με αυτό το τραγούδι. Εντάξει, ταλάντωση μπορεί να έχει και άλλες λέξεις. Αλλά σε λίγο θα αρχίσει από την ταλάντωση «βγαίνω, δεν βγαίνω», ο καημάς θα ζαλιστεί και δεν θα βγει να μας μιλήσει.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Γιατί όταν μας στείνουνε στην αναμονή, ξέρετε, πάμε περαδόθε, περαδόθε, περαδόθε. Γεια σου Δημήτρη.
2: Για χαρά, έχω κάνει αυλάκι.
0: Έχεις κάνει αυλάκι, πηγαίνω, έρχεσαι. Μια χάρη θέλω και μετά θα πάρεις την ομάδα πάνω σου, επειδή με ρωτάνε τα παιδιά εδώ. Ποια ομάδα πήρε το πρωτάθλημα το φετινό στο ποδόσφαιρο?
2: Γιατί να, γιατί, why, γιατί, τα ξέρουν τα παιδιά, αλλά κάτι που θέλει να ρωτήσει ο Ανδρέας.
0: Ναι, τι, ποια ομάδα, πες μου το να το...
2: Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως.

0: ταιριάζει το και από μένα ό,τι θες, Δημήτρη. Λέγε, θες ρεπό από την εκπομπή, θέλεις να έρθω να σε σηκώσω στην πλάτη γιατί έχεις να πας κάπου και νιώθεις κουρασμένος. Αυτό ήτανε.
1: Όχι, το... ακόμη είμαι εντάξει.
0: Ωραία.
1: Έχω τόσο μεγάλη
0: το
1: κουράση.
0: Ξέρω, είσαι εσύ φρεσκότατο παλικαράκι. Για πες τώρα, έχουμε κάτι να... κάπως να σχολιόμαστε μέχρι το Μουντιάλ, γιατί φτωχαίνει τώρα. Καταρχήν το πρόγραμμα.
1: Καταρχήν έχουμε μπασκετάρα.
0: Μπράβο.
1: Παρασκευή, έτσι.
0: Παρασκευή, ακόμα είναι Τρίτη.
1: Πώς θα... Οι ομάδες όμως είναι, έρχονται Αθήνα.
0: Και
1: γενικότερα, εντάξει, δεν θα...
0: Α, είναι το Final Four την Παρασκευή, οπότε...
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Δεν θα δημιουργεί Αθήνα, δεν καταλαβαίνουμε και πολλά-πολλά, γιατί δεν είναι πολλοί επισκέπτες.
0: Ναι.
1: Γιατί λέω, θα είναι, περισσότεροι θα είναι Ολυμπιακοί, πολύ λίγοι Ισπανοί και κάμποσοι Τούρκοι. Αλλά όταν λέω κάμποσοι, 2-3 χιλιάδες. Δηλαδή, οπότε, δεν θα, θα κάνει μπαμ να δίνανε 15 χιλιάδες.
0: Ναι,
1: από
0: κατάλαβα,
1: μια ξένη
0: κατάλαβα.
1: Ομάδα να κάνει μπαμ. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε τι ομαδούλες στο κέντρο της Αθήνας θα κάνουν τις βόλτες.
0: Ωραία.
1: Με τα κασκόλ για να τους δούμε.
0: Γκέλ Μπουρντά θα τους φωνάζουμε.
1: Γκέλ
0: Μπουρντά και τα λοιπά. Ναι.
1: Θα είναι λίγο έτσι προς το ΆΚΑ, προς τα μέρη μας, θα είναι λίγο δύσκολα. Θα είναι έτσι αυστηρά τα μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό όταν
0: εντάξει,
1: είναι έτσι.
0: Αυτό έτσι είναι το σωστό, να μην έχουμε τίποτα ιστορίες.
1: Ναι, ναι. Και νομίζω σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Ποδοσφαιρικά, πριν πάμε στο Μουντιάλ,
0: ναι, για πες.
1: Αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ, να δούμε τι θα γίνει με τους άλλους τρεις, με τους προπονητές. Δηλαδή, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει προπονητή. Περιμένουμε να έρθει ο Μαρινάκης από το εξωτερικό για να συναντηθεί με τον Μεντιλίμπαρ, που ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει.
0: Ναι.
1: Και εκεί που υπάρχει μια σιγή.
0: Είναι στον ΠΑΟΚ, ναι.
1: Ναι, ναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι
0: υποπτώ. Είναι σιγή περί συλλογής, γιατί είπε και ο κύριος Λουτσέσκου, θέλω να πάω σε ένα δάσος μόνος μου, να κάτσω να σκεφτώ.
1: Υπάρχει σιγή, για παίχτες τίποτα, αν πεις είναι νωρίς. Ναι, δεν είναι αρκά ούτε νωρίς, αυτά πρέπει να γίνονται σχετικά γρήγορα. Αλλά πάντως δεν βγαίνει το παραμικρό. Ενώ στις υπόλοιπες ομάδες όλα και κάτι βγαίνουν, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, πώς θα κινηθούμε. Εκεί στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον από αυτό που μαθαίνω εγώ, από την αλήθεια, υπάρχει μια ηρεμία και ησυχία.
0: Στην ΑΕΚ δεν έχουμε κανένα ζήτημα με τον προπονητή μας.
1: Όχι, αυτό έλειπε. Δηλαδή είναι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτοκτονία αυτό, έτσι.
0: Όχι, στο λέω γιατί μιλάγαμε ένα φίλο σήμερα και συζητάγαμε, βέβαια, όχι ποδοσφαιρικά, τα πολιτικά. Ξέρεις που βγήκε στην ομιλία του στο συνέδριο ο Πρωθυπουργός και είπε ότι επιλέγουν και τον ηγέτη οι άνθρωποι στις εκλογές. Αν πάρει, λέει, αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ποιος θέλετε να το σηκώσει και τι θα πει. Και μετά βγήκε ο κύριος Βενιζέλος και είπε το ζήτημα είναι να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης όταν το σηκώσει ποιος θα πάρει αυτόν τηλέφωνο. Και μου λέει ο φίλος, καλά, μου λέει, ξέρουμε ποιον θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Τον Νίκολιτς θα πάρει για να του δώσει τις πρώτες βασικές οδηγίες για το παιχνίδι. Γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα.
1: Είναι ένα από τους γρίφους που έχουν οι ομάδες, είναι ποιον στην Ευρώπη πρέπει να έχουν συγκεκριμένο αριθμό Ελλήνων, γενών γενικότερα, ηλικίες και αυτό.
0: Πες
1: είναι δύσκολο σταυρόλεξο. Δεν είναι ωραία. Έχουμε 20 παίκτες, αυτοί είναι.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει να δηλώνεις μία λίστα που να έχει συγκεκριμένους αριθμούς.
0: Και να σου καλύπτει όμως και τις ανάγκες σου. Γιατί αλλιώς, ναι, δεν
1: είναι. Και εκεί που θα είναι πολύ δύσκολο, θα είναι, νομίζω θα γίνει σε 1-2 χρόνια, ότι το σκέφτεται πολύ σοβαρά σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη να υπάρχει τουλάχιστον ένας γηγενής κάτω από 21 ετών.
0: Γηγενής από την χώρα προέλευσης ή που να είναι και από τις ακαδημίες της ομάδας.
1: Ναι, όλα αυτά μαζί. Όλα,
0: α, μαζί, είναι, δεν αρκεί να είναι Έλληνας, ας πούμε.
1: Στο εξωτερικό να βρούμε ένα πιτσιρικά, το πάρουμε.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να είναι.
1: Αυτά είναι και λίγο μπορεί να αλλάζουν, αλλά και αυτό είναι ένα νεαρό που δεν σημαίνει έναν, πρέπει να έχει 3-4.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν σωτάνει ένας, θα τραυματιστεί, δεν είναι τεφορμέ, θα κυτρινιστεί.
0: Ωραία, Δημήτρη μου. Οπότε μόνο μπάσκετ την Παρασκευή, δεν έχουμε τίποτα άλλο? Τετάρτη, Πέμπτη, κάνα ευρωπαϊκό?
1: Τετάρτη έχουμε Conference League, Europa League.
0: Οπότε αύριο θα έχουμε να κάνουμε ανάλυση για το τελικό. Εντάξει.
1: Αλλά και το άλλο εσόδεσατε είναι για το θεριστή,
0: ναι.
1: Δεν το είπες.
0: Ποιο?
1: Νωρίτερα,
0: για
1: λέω.
0: Πες.
1: Όχι. Την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγες για τον Ιούνιο και λέω, μου δίνεις πάσα, λέω, θα γίνει γρηγορότερα το Μάιο.
0: Α, που είχες προβλέψει ότι ο κύριος Τσίπρας, ναι, αυτό με βάζει σε σκέψη βέβαια, γιατί μόνο εσύ το ήξερες. Δηλαδή μίλαγα με πολιτικούς συντάκτες και δεν μου το είχαν πει. Και τώρα Τρίτη είναι κάτι 26 Μαΐου. Θα το συνδέσει με κάτι, μήπως το ξέρεις και αυτό να μας το πεις από τώρα.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι. 26 Μαΐου δεν υπάρχει. Όχι.
0: Καλά. Μήπως από το σαν σήμερα, επειδή εμείς έχουμε μια λόξα με αυτά. Καλά, θα το ψάξουμε λιγάκι. Τώρα θα σε αφήσω και θα σε ευχαριστήσω γιατί αναστορώ τα παλαιά. Το ξέρεις αυτό το ωραίο ποντιακό τραγούδι. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
1: Από τα πιο ωραία μου ήταν τα τηλεοπτικά του σαν σήμερα, αυτό το πεντάλεπτο,
0: ναι,
1: από μικρό παιδάκι.
0: Οπότε
1: ήταν από τα πιο ωραία μου.
0: Αναστορώ τα παλαιά με το Χρύσανθο, τη μαγική φωνή, για να δώσουμε έτσι και λίγο βάρος περισσότερο στην ημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.

0: είπαμε, καλά δεν το είπαμε μόνο εμείς στην αρχή της εκπομπής. Είναι μια μέρα πολύ σημαντική η συγκεκριμένη. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι μια ιστορική στιγμή που θέλουμε να αναγνωριστεί με τον τρόπο που πρέπει και παγκοσμίως. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, και στο Ευρωκοινοβούλιο θα γίνει μια σχετική συζήτηση. Νομίζω ότι υπάρχουν χώρες που έχουν ακολουθήσει την δική μας πρωτοβουλία. Ήταν μια σημαντική απόφαση αυτή της Βουλής των Ελλήνων να αναγνωριστεί η συγκεκριμένη μέρα. Γιατί η συγκεκριμένη μέρα και κάποια άλλα που θα μας βοηθήσουν έτσι να έχουμε μια ευρύτερη οπτική. Θα μας βοηθήσει τώρα ο δόκτωρ σύγχρονης ιστορίας, που είναι ιστορικός και συγγραφέας, ο κύριος Βλάσης Αγτζίδης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά είμαστε και προσπαθούμε έτσι να συγκροτήσουμε ένα λόγο που να είναι, να πλησιάζει και να παρουσιάζει τα γεγονότα ακριβώς έτσι όπως πρέπει να τα γνωρίζει πλέον και να, με τον τρόπο που πρέπει να ενσωματωθούν στη συλλογική εθνική μνήμη, κάτι που έλειπε και ακόμα και λείπει μέχρι σήμερα.
0: Λείπει, λέτε, ακόμη, ε?
1: Ναι, ουσιαστικά βεβαίως η Πόντη είναι η πιο, θα λέγαμε, δραστήρια ομάδα της προσφυγιάς του 1922.
0: Και συγκροτημένη πολύ και με αξιοσημείωτη αντοχή, ενώ διαχρονικά αλλάζουν οι γενιές, έχουν δηλαδή ένα πιο σφιχτό τρόπο λειτουργίας.
1: Είχαν το εξής πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους πρόσφυγες, είτε της Μικράς Ασίας είτε της Ανατολικής Θράκης. Όλο είναι μια ενιαία προσφυγιά, έτσι, του 1922, της Μικράς Ασιατικής Καταστροφής, που απαρτίζεται από Πόντιους, Μικρασιάτες, Καπαδόκες, Ανατολικοθρακιώτες κλπ. Απλά οι Πόντιοι ευνοήθηκαν, σε πολλά εισαγωγικά βεβαίως βάλτε το, από το γεγονός ότι συνεχώς είχαν πρώτη γενιά, γιατί ένα μεγάλο μέρος της Ποντιακής Διασποράς βρέθηκε στη Ρωσία. Η Ρωσία και ο Κάφκασος γειτνιάζουν με τον Μικρασιατικό Πόντο. Εκεί εγκλωβίστηκαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες Πόντιοι που δεν μπόρεσαν να έρθουν στην Ελλάδα. Και η ίδια η Ελλάδα από το 1928 έκλεισε τα σύνορα, τους θεωρούσε ύποπτους κομμουνιστικών ιδεών και δεν επέτρεπε τη μαζική μετάβασή τους στην Ελλάδα.
0: Και μετά τους λέγαμε Ρωσοπόντιους. Άλλο
1: είναι
0: τραγικό
1: αυτούς που
0: αυτό.
1: Τους λέγαμε Ρωσοπόντιους, ναι. Και το τελευταίο μεγάλο κύμα έρχεται με τη Σοβιετική κατάρρευση. Ναι. Άρα όλες αυτές τις δεκαετίες μετά το 1922 οι Πόντιοι συνεχώς έχουν μικρά ή μεγάλα ρεύματα νέων προσφύγων, οι οποίοι είναι πρώτη γενιά. Δηλαδή είναι παιδάκια τα οποία συνεχίζουν να μιλούν ποντιακά και ας είναι στη δεκαετία του 80. Γιατί αυτό ήταν το περιβάλλον τους. Άρα λοιπόν αυτό τους δίνει μια ιδιαίτερη δυναμική.
0: Ήταν και η άμυνά τους. Περιχαράκωσαν πολλά πράγματα για να μην αφομοιωθούν, με την κακή έννοια.
1: Δεν θα το έλεγα. Δεν υπήρχε αυτό. Οι Πόντιοι έως τη μεταπολίτευση ήταν όπως ήταν όλες οι υπόλοιπες ομάδες της μικρασιατικής προσφυγιάς. Απολύτως ενσωματωμένοι. Έχουν συμμετάσχει σε όλα τα ιστορικά γεγονότα όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες, δηλαδή από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, στην κατοχή, στον εμφύλιο. Αυτή ήταν και η δεκαετία ουσιαστικά που ενοποίησε.
0: Όχι, λέω για τους Ποντίους εκτός Ελλάδος, ότι όπου βρέθηκαν είχαν ένα δέσιμο και κράτησαν πάρα πολύ τις παραδόσεις, τη γλώσσα, δεν άφησαν να αλλοιωθούν και να ενσωματωθούν με την κακή έννοια. Με αυτό δεν λέω.
1: Έτσι ήταν το ιστορικό περιβάλλον, θα λέγαμε. Δηλαδή, αυτοί που εγκλωβίστηκαν τη Σοβιετική Ένωση ακολούθησαν την πορεία της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι σαν να έμειναν σε ένα θερμοκήπιο για 70 χρόνια, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι. Να ξεκινήσουμε, γιατί μπήκαμε ωραία και θερμά και ωραίο είναι αυτό. Γιατί η σημερινή ημέρα θεωρείται ημέρα, γιατί δεν διαλέξαμε
1: είναι
0: κάποια άλλη ημέρα?
1: Για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι συμβολική ημέρα. Το 1919 δεν έχουμε γεγονότα τραγικά. Mm-hmm. Τι συμβαίνει όμως? Είναι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει προηγηθεί σε όλα τα χρόνια του Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ξέρετε, κρατάει από το 14 έως το 18.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένας χώρος, μια περίοδος που την Οθωμανική εξουσία την έχουν οι Νεότουρκοι. Δηλαδή μια ακραία μιλιταριστική εθνικιστική ομάδα που από πολύ νωρίς είχε ως στόχο την μετατροπή της πολυεθνικής αυτοκρατορίας σε μονοεθνικό κράτος. Ναι. Άρα για να πετύχει αυτό θα έπρεπε να εξοντωθούν οι μη αφομοιώσιμοι πληθυσμοί. οι πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν δύο ειδών.
0: Και άρα είναι η μέρα, η 19η Μαΐου, που και μάλλον αποβιβάζεται στις Αψούντα. Γι' αυτό διαλέξαμε αυτή την ημέρα.
1: Ακριβώς αυτό. Και ως Οθωμανός αξιωματικός, τάχα στέλνεται εκεί για να ειρηνεύσει την περιοχή, η οποία έχει περάσει στα πάνδυνα τα προηγούμενα 4 χρόνια. Έχει αναπτυχθεί και ένα πολύ ενδιαφέρον ελληνικό αντάρτικο κίνημα ως αντίδραση στις γενοκτονικές πρακτικές των νεοτουρκικών στρατιωτικών σωμάτων κλπ. Αυτός όμως κάνει ακριβώς το αντίθετο. Αυτονομείται, συγκροτείται δικό του εθνικιστικό στρατό και σε πρώτη φάση έρχεται σε σύγκρουση με τους Οθωμανούς της Κωνσταντινούπολης. Είναι η παλιά σουλτανική, όπως τα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε μια πρώτη ρήξη, πολύ σημαντική ρήξη, και έναν εμφύλιο πόλεμο μέσα στους ίδιους τους Τούρκους. Παλαιότουρκοι με νεότουρκους. Δηλαδή σουλτανικοί με κεμαλιστές.
0: Μια άλλη κρίσιμη ερώτηση, γιατί κοιτάω πάντα το χρόνο και θέλω να έχουμε απαντήσει με τη δική σας βοήθεια σε 2-3 πράγματα, και αν έχουμε και να πούμε κάτι παραπάνω, αφού θυμίσω ότι τον Απρίλιο του 92 ο βουλευτές του Πασόκ είχαν καταθέσει τη σχετική πρόταση. Τότε ήταν άλλη κυβέρνηση. Νομίζω πρέπει να ήταν του αείμνηστου Μητσοτάκη. Και μετά το 93 με το Πασόκ. Ψηφίστηκε
1: το 94.
0: Το 94, σωστά. Η 24 Φεβρουαρίου. Ναι, ναι.
1: Η πρώτη πράξη της ελληνικής κυβερνήσεως, έτσι αξίζει να το πούμε για τιμητικούς λόγους, είναι 19 Μαΐου του 1993, πριν την αναγνώριση, εν μέσω κυβερνήσεως Μητσοτάκη, που ο Πολύδωρας, το θυμάσαι, το Βύρον Πολύδωρας, υφυπουργός εξωτερικών.
0: Είχε και ωραίες κάστο μοτοσυκλέτες ο κύριος Πολύδωρας, ήταν λάτρης.
1: Παίρνει από μόνος του την πρωτοβουλία, χωρίς να ούτε καν να ενημερώσει, ούτε να ρωτήσει τη γραφειοκρατία του ΥΠΕΞ, που ήταν εντελώς αντίθετη, και βγάζει την πρώτη ανακοίνωση ενός Έλληνα υπουργού που μιλάει για τη γενοκτονία.
0: Οπότε τον μνημονεύουμε, όπως και τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη, νομίζω. Πρόεδρο της Βουλής όταν ψηφίστηκε. Κάνουμε. Για πείτε μου κάτι σημαντικό, γιατί το βλέπω πάει και 57, δεν θα προλάβουμε τίποτα. Το γενοκτονία είναι κάτι που εμείς ας πούμε το λέμε γιατί είναι δική μας πληθυσμοί, ή μπορεί να τεκμηριωθεί επιστημονικά, ιστορικά, ζητώντας να το αναγνωρίσουν και άλλα κράτη?
1: Είναι απολύτως τεκμηριωμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, γενοκτονία είναι νομικός όρος. Ουσιαστικά, τι σημαίνει αυτό? Η βίαιη πράξη υπάρχει, η φυσική πράξη, έτσι, η καταπίεση των μειονοτήτων, η εξαφάνιση των πληθυσμών κλπ. Αν αυτή η βίαιη πράξη της εξουσίας κατά πληθυσμών έχει υπακούει σε πέντε συγκεκριμένα κριτήρια που θέτει ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών από το 1948, η πράξη αυτή, η φυσική πράξη, σε νομικό επίπεδο μπορεί να χαρακτηριστική γενοκτονία. Η γενοκτονία είναι νομικός όρος.
0: Μάλιστα.
1: Και πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχει μεγάλη σύγχυση στην Ελλάδα και φτάνουμε σε σημείο αφισβητήσεων, οι οποίες είναι άτοπες, με την έννοια ότι εφόσον όλοι οι επίσημοι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι ασχολούνται με το έγκλημα από νομικής πλευράς, με το νομικό έγκλημα της γενοκτονίας, έχουν αποδεχθεί ότι αυτά που έγιναν κατά των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι γενοκτονία, δεν έχει κανένα λόγο εμείς να κάνουμε συζήτηση. Υπάρχει ένας τέτοιος διεθνής οργανισμός, ο IAGS, η Διεθνής

0: Ένωση για τη μελέτη των γενοκτονιών, που μελετάει όλες τις γενοκτονίες, έτσι, από το Σεράγεβο έως τους Τούτσι, έως τους Αρμένιους κλπ.
1: Κύριε Αλτσίδη, μας διώχνουν όχι επειδή δεν τα λέμε καλά ή επειδή δεν είναι πολύ σημαντικά, αλλά γιατί έχουμε το ραντεβού με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο είναι αμετακίνητο και αξίζει, έστω και χωρίς αφορμή, να ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί μπορεί αυτή να είναι η ημερομηνία, αλλά το ζήτημα είναι τεράστιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για το σύντομο.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος Χιαφάκας κοντά σας για να σας ενημερώσει. Σας αφήνουμε με Χρύσανθο. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι 3η 19 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλο τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναστάτωση από την οσμία αερίου σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τη Βουλιαγμένη έως τον Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας. Δεν υπάρχει διαρροή, υποστηρίζουν οι αρχές. Εκενώθηκαν επιχειρήσεις και σχολεία. Μεγάλη κινητοποίηση. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο, παραμένει το μυστήριο με την έντονη οσμή. Με ζεύγος μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για το σύστημα Patriot. Η Αθήνα έχει έτοιμα όλα τα σενάρια, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με την πρόθεση της Τουρκίας να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δεν απέκλεισε αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα. Για τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα μίλησε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της νέας γραμμής της Coca-Cola 3Ε. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη. Παραιτήθηκε ο γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης, ο οποίος μιλά για παράλυτη κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ζητάει σύγκληση με το κόμμα Τσίπρα. Μήνυση Μαρίας Καριστιανού και Θανάση Αυγερινού κατά Νίκου Καραχάλιου ύστερα από τους ισχυρισμούς του τελευταίου ότι η Μαρία Καριστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα για την ίδρυση κόμματος. Ξύλο δαρμή, εκβιασμοί αγροτών, εκρήξεις και τρομοκρατία ανάμεσα στις εγκληματικές πράξεις της οικογενειακής μαφίας στην Κρήτη. Χρόνο και χώρο στην διπλωματία δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε πως ύστερα από τις πιέσεις των χωρών του κόλπου ανέβαλε τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα. Ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούμε ξανά.

Να στο Ιράν, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος και προσθέτει πως η Τεχεράνη πεθαίνει για συμφωνία. Να επιτεθούμε ξανά στο Ιράν, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος και προσθέτει πως η Τεχεράνη πεθαίνει για συμφωνία.

0: διανομής αερίου και σε άλλες εγκαταστάσεις, στις οποίες όμως δεν εντοπίστηκαν διαρροές ή άλλα προβλήματα.
1: Όντως κάτι υπήρχε στην ατμόσφαιρα, στην Καλυθέα το μύρισα εγώ.
2: Μένω στο Παλαιοφαλήρο και από το πρωί έχει το θέμα συζήτηση είναι ότι έχει διαφύγει φυσικό αέριο.
0: Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε νωρίτερα και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο, βρίσκονται ακόμη οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για να εντοπιστεί η αιτία του φαινομένου. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Νούση, που βρίσκεται στην Σαρονίδα. Κώστα, καλησπέρα. Οι κάτοικοι εκεί αναφέρουν από το πρωί την ύπαρξη έντονης οσμής αερίου. Έχουμε φτάσει σε κάποιο συμπέρασμα?
3: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Από τη Σαρονίδα είναι η πρώτη περιοχή από όπου ακούστηκαν ή υπήρξαν οι πρώτες αναφορές τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στο νέο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για την έντονη οσμή υγραερίου. Ήταν λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο για το τι μπορεί να ήταν αυτή η οσμή. Μια οσμή η οποία εξαπλώθηκε σε όλες τις περιοχές του παραλιακού μετόπου. Βρισκόμασταν νωρίτερα με την κάμερα του Earth News και στη Δραπετσόνα, όπου παρουσιάστηκε το ίδιο πρόβλημα. Οι κάτοικοι, όπως και εδώ στη Σαρονίδα, αλλά και στη Δραπετσόνα, έκλειναν τα παράθυρα των κατοικιών τους για να μην μυρίσουν τα σπίτια. Υπήρξε έντονη δυσφορία για κάποιους. Η οσμή, να πούμε ότι έχει σταματήσει πλήρως όλο το παραλιακό μέτωπο που έχουμε κινηθεί. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο για το τι μπορεί
0: Κώστα,
3: να
0: υπάρχουν
3: είναι.
0: Σενάρια, όντως κάτι επίσημο δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν σενάρια. Άλλος λέει μια μαρτυρία ότι ενδέχεται να έχουμε κάποια διαρροή από κάποιο εργοστάσιο. Άλλος ότι πέρασε ένα πλοίο. Δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο και το σαφές. Ωστόσο, το συγκεκριμένο είναι ότι όντως υπήρχε αυτή η οσμή, η οποία αναστάτωσε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής, και βέβαια δεν ξέρουμε τι ήταν ακριβώς αυτό το αέριο που εισπνεύσαμε.
3: Είναι μια οσμή η οποία έχει παρατηρηθεί και παλαιότερα. Υπάρχουν αναφορές και προδημήνου, αλλά και παλαιότερης περίοδου για αντίστοιχη οσμή. Η επικοινωνία με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερίου φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια αναφορά για βλάβη στο δίκτυο που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Άρα μένει να αρκεστούμε στο τι επίσημο υπάρχει. Δεν υπάρχει και από τους κατοίκους κάτι το οποίο να έχει ακουστεί για αυτά που προανέφερες κι εσύ. Μένει άγνωστο για την ώρα. Οι αρχές ακόμη το διερευνούν για το τι μπορεί να ήταν. Υπάρχουν από τις... έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όλες οι υπηρεσίες είναι επιποδός σε όλες αυτές τις περιοχές όπου μπορεί να υπάρχουν δίκτυα περίου για να δουν αν υπήρξε κάτι. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει κάποια αναφορά.
0: Φαντάζομαι στην πορεία, Κώστα, κάποια απάντηση θα δοθεί από τις επίσημες αρχές για όλο αυτό που συνέβη από το πρωί, μεσημέρι κάπως και στην συνέχεια. Το βασικό είναι αυτό που ανέφερες και ανέφερε και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ότι δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων στην περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και εννοείται ότι αν προκύψει κάτι επίσημο σε σχέση με την οσμή, την έντονη οσμή που προκάλεσε όλη αυτή την αναστάτωση στην Αττική, θα συνδεθούμε εκ νέου με τον Κώστα Νούση. Τώρα, για το θέμα μίλησε ο διαχειριστής ομάδας πολιτών Φόρουμ Δήμου Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, ο κύριος Δημήτρης Μαλτέζος.
4: Τα πρώτα μηνύματα ξεκινήσαν από Βουλιαγμένη και Λαγονίση. Τα υπόλοιπα ακριβώς άρχισαν μετά να έρχονται μηνύματα από Νέα Σμύρνη, Φάλιρο, φτάσαμε μέχρι Δραπετσόνα.
0: Στην έντονη και δυσάρεστη οσμή αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News.
5: Περίπου στις 1.30 ώρα, ίσως και λίγο αργότερα, ξεκίνησε πάρα πολύ έντονη η οσμή. Εκείνη τη στιγμή προφανώς ανησυχήσαμε, αμέσως προβήκαμε σε εκένωση του κτηρίου του Δημαρχείου και ταυτόχρονα δόθηκε μια εντολή προς τα σχολεία να κριθεί αναπερίπτωση από τον εκάστοτε διευθυντή το αν χρειάζεται να γίνει εκένωση των σχολείων.
0: Για τις εξελίξεις σε σχέση με το θέμα μίλησε στο

0: News και την εκπομπή Live News, ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσόνας Χρήστος Βρετάκος.
1: Δεν είναι κάτι τοπικό, είναι κάτι ευρύτερο, γιατί προηγούμενη φορά που το ψάξαμε και τώρα, το φυσικό αέριο δεν έχει κάποιο πρόβλημα που θα μπορούσε να πει ότι είναι αυτό. Δεν είχαμε πάρει απάντηση την προηγούμενη φορά πριν κάνα μήνα που είχαμε περίπου το ίδιο φαινόμενο.
0: Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Το ΚΙΣΕΑ θέτει νέες συντεταγμένες στην πηξίδα της αεροπορικής άμυνας στο Αιγαίο, αφού μετά την μετακίνηση της πυροβολαρχίας Patriot που είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, στέλνει στο νησί δύο μαχητικά Mirage 2000-5, ανανεώνεται παράλληλα η αεροπορική και ναυτική δύναμη για την ενίσχυση της άμυνας στην Κύπρο με F-16 και τη φρεγάτα Έλλη. Ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος, θα μας ενημερώσει για τις αλλαγές και όσα αυτές σηματοδοτούν. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο.
0: Είναι μια λήξη ενός συναγερμού ή κάτι ευρύτερο?
2: Κοίταξε, θεωρώ ότι ήταν μια επιχειρησιακή κίνηση, τουλάχιστον έτσι τη χαρακτήρισαν από την Υπουργική Διοίκηση Άμυνας, η οποία έκλεισε τον κύκλο της. Να θυμίσω ότι ήταν δύο οι πυροβολαρχίες, εκεί στις αρχές Μάρτιο τοποθετήθηκαν. Η πρώτη στο Δημότυχο για την προστασία του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας από την απειλή του Ιράν, κυρίως από μια τέτοια ενδεχόμενη απειλή. Η συγκεκριμένη πυροβολαρχία σήμερα το πρωί, λένε οι πληροφορίες, ξεκίνησε να μετακινείται προς τη βάση της. Και μια δεύτερη, και αυτή που προκάλεσε, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τοποθετήθηκε στην Κάρπαθο. Η συγκεκριμένη πυροβολαρχία πρόκειται να αντικατασταθεί από ένα ζεύγος Mirage 2000-5, το οποίο θα επιχειρεί πλέον από το νησί μια εξέλιξη η οποία δεν εκπορεύεται σύμφωνα με την οπηγία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, αλλά καθώς εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν μεταβληθεί οι επιχειρησιακές συνθήκες και σε κάθε περίπτωση η αντικατάσταση της πυροβολαρχίας αυτής με μαχητικά αεροσκάφη γίνεται προκειμένου να συνεχιστεί η διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της
0: Βέβαια, ο χρονισμός που έγινε το γεγονός αυτό που ελήφθη αυτή η απόφαση έδωσε αφορμές και διαφορετικές ερμηνείες από πολιτικά κόμματα κυρίως. Δηλαδή τη στιγμή που η γαλάζια πατρίδα νομοθετείται και παίρνει για τους Τούρκους νομικό χαρακτήρα, νομικό μανδύα.
2: Θεωρώ ότι στο πλαίσιο αυτό ήταν και η απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος Mirage 2000 της 331 Mirage τυχαία στην Κάρπαθο, να σημειώσω που βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες, προκειμένου να, σύμφωνα με κύκλους Υπουργείου Διοίκησης Άμυνας, να δημιουργηθούν μόνιμες υποδομές ώστε να είναι συνεχής η παρουσία μαχητικών αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας. Να πω επίσης ότι, όπως μας έλεγαν νωρίτερα και από το Υπουργείο Διοίκησης Άμυνας που μιλούσαμε με αξιωματούχους, ότι δεν είναι μόνο οι επιχειρησιακοί λόγοι που μετέφεραν, ήταν η βασική αιτία βεβαίως, αλλά υπήρχαν και οι υπηρεσιακοί λόγοι, δεδομένου ότι στις συγκεκριμένες στοιχείες υπηρετούσαν αρκετά στελέχη ως υποστήριξη και στην Κάρπαθο αλλά και στο Δημότυχο. Και αυτά τα στελέχη βεβαίως δεν υπήρχε και η μόνιμη υποδοχή, να το πω έτσι, στα στρατόπεδα εκεί προκειμένου να τα φιλοξενήσουν επαόριστο. Και από τη στιγμή που δεν υπήρχαν ούτε επιχειρησιακές ανάγκες, ήταν ένας επιπλέον λόγος, όχι ο βασικός, να συμπληρώσω, προκειμένου να επιστρέψουν πάλι στις βάσεις.
0: Να πάμε και στην Κύπρο.
2: Βεβαίως, στην Κύπρο και εκεί θα παραμείνουν τα τέσσερα αεροσκάφη, θα παραμείνουν ως προς τον αριθμό, καθώς τα τέσσερα F-16 Viper που εστάλησαν εκεί κατά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολής θα ανανεωθούν, θα σταλούν καινούργια αεροσκάφη, αυτά που ήταν εκεί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη εναλλαγή με την αποστολή των ελληνικών μαχητικών σημαίνει ότι θα εξακολουθεί η χώρα μας να ενισχύει την αεράμινα της Κύπρου. Εξάλλου στην περιοχή βρίσκεται η φρεγάτα Έλλη. Η φρεγάτα αυτή θα εξακολουθήσει να παραμένει στην περιοχή. Να συμπληρώσω επίσης, Θάνο, ότι ενώ, όπως λένε οι πληροφορίες τις τελευταίες 48 ώρες, ενώ ήταν επιχειρησιακή η ανάγκη να σταλούν οι Patriot και στο Δημότυχο και στην Κάρπαθο, εν αντιθέσει στην Κύπρο, ήταν πολιτική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να στηρίξει το νησί όταν ξεκίνησε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Διονυσόπουλο για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Τώρα, για την επιστροφή των Patriot, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Sky, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα περί υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας.
3: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία.

0: δεν είναι, όποιος μιλάει για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
1: Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ξεκαθάρισε ότι δεν χρειαζόμαστε άδεια κανενός για αυτές τις αποφάσεις και καταλόγησε φθηνό λαϊκισμό και πατριδοκαπηλεία σε κόμματα της αντιπολίτευσης που διαδίδουν σενάρια.
2: Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθη, από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, τους τοποθετεί, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
1: Θα δούμε τώρα και σε διπλωματικό επίπεδο τις εξελίξεις έπειτα από τις τελευταίες προκλήσεις της Τουρκίας και την προσπάθεια να ενδύσει με νομοθετικό μανδύα τις αξιώσεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Από την Αθήνα διαμηνύεται ότι δεν θα μείνει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της γαλάζιας πατρίδας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει και το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κατερίνα. Αν υπάρχει μια απάντηση, γιατί το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, γιατί η Τουρκία κουρδίζει ξανά, ξανακουρδίζει το ρολόι της έντασης και με νόμο ουσιαστικά επιδιώκει την νομική κατοχύρωση για την Τουρκία της γαλάζιας πατρίδας.
3: Οι εκτιμήσεις στην Αθήνα και όχι μόνο είναι ότι υπάρχει τεράστια πίεση στο εσωτερικό, στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Μια Τουρκία η οποία θέλει να δείξει ότι στην εξωτερική της πολιτική να τη χρησιμοποιήσει την εξωτερική της πολιτική και να προβάλλει ότι έχει ένα ισχυρό πρόσωπο με επιτυχίες και νίκες. Πάντως η Αθήνα σε κάθε περίπτωση διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, παρακολουθεί τις εξελίξεις με ψυχραιμία, σύνεση αλλά και αποφασιστικότητα. Βεβαίως σημειώνουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, οι πληροφορίες που έχουμε είναι πληροφορίες, δεν είναι συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή πρακτικά βήματα. Ωστόσο η Αθήνα είναι έτοιμη για όλα και διαμηνύει ότι θέλει το διάλογο, όμως βασική προϋπόθεση είναι ο σεβασμός των εθνικών και διεθνών της δικαιωμάτων. Μάλιστα η Αθήνα σε περίπτωση που εάν και εφόσον υπάρξει κάποια κίνηση προκλητική και επεκτατική εκ μέρους της Άγκυρας θα αντιδράσει άμεσα και διπλωματικά. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα ενημερώσει τα φόρα, τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και το Συμβούλιο Ασφαλείας, όλα τα φόρα, και την ίδια στιγμή υπάρχει η ετοιμότητά της και στο επιχειρησιακό πεδίο. Και μάλιστα σημειώνουν και υπενθυμίζουν ότι όπως αντέδρασε το Μάρτιο του 2020 με τις προκλήσεις που είχαμε, η Αθήνα ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει για να διασφαλίσει τα εθνικά
1: της. Έχουμε πάει εκεί όμως, Κατερίνα, δηλαδή ουσιαστικά είμαστε στη λογική των ήρεμων υδάτων. Έχουμε φύγει από αυτή τη λογική, έχουμε φύγει από την διακήρυξη των Αθηνών που προβλέπει τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
3: Όχι, δεν έχουμε φύγει, όμως οι ανοιχτοί διάβλοι δεν σημειώνουν διπλωματικές πηγές και η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν σημαίνει αδράνεια. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι δεν υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Ναι, θέλουμε διάλογο, όμως δομημένο, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με σεβασμό στο διάλογο και στα συμφέροντα και κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και βεβαίως, ανά πάσα στιγμή, δεν σημαίνει ότι αυτό σημαίνει υποχώρηση του επιχειρησιακού πεδίου. Εάν και εφόσον μιλάμε σε εάν υπάρξει τέτοιος κίνδυνος.
1: Κατερίνα, ένα τελευταίο ερώτημα. Η Τουρκία ούτως ή άλλως έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Γιατί να θέλει, απάντησες βέβαια, αλλά θέλω να επιμείνω λίγο στο ερώτημα, γιατί να θέλει ένα ακόμη μέτωπο στα δυτικά της και θα μπορούσε να είναι αυτή αυτός ο νομοθετικός μανδύας μια απάντηση στα θαλάσσια πάρκα, στο νέο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στις Εύρων, στον κάθετο διάδρομο, δηλαδή να δείξει και να δώσει, αν θέλεις, και μια απάντηση στο εσωτερικό της ότι όλα αυτά δεν μένουν αναπάντητα, ότι και η Τουρκία έχει τον σχεδιασμό της.
3: Βεβαίως είναι μια, αυτό που λες πολύ σωστά, είναι ότι η πίεση που ασκείται είναι ακριβώς για να απαντήσει σε όλες αυτές τις κινήσεις της διασφάλισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αθήνας. Όμως θα πρέπει να σταθμίσει και επισημαίνουν πηγές ότι την επόμενη μέρα, η επόμενη μέρα που δεν θα έχει γυρισμό και που η Ελλάδα έχει ξεκάθαρη και το αποδεικνύει καθημερινά και έμπρακτα ότι πρώτα απ' όλα θα υπερασπιστεί τεχνικά τη συμφέροντα.
1: Ένα ακόμα τελευταίο ερώτημα είναι αν δημιουργεί, έχει απαντηθεί αυτό, αλλά θέλω να το ακούσω και από τα χείλη σου, αν δημιουργεί διεθνή τετελεσμένα αυτή η κίνηση της Τουρκίας.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση από την Αθήνα να γίνει ποτέ δεκτή κανένα διεθνές τετελεσμένο. Οποιαδήποτε κίνηση και προσπάθεια να γίνει είναι πέραν από, όχι απλώς βεβαιότητα, είναι μη συζητήσιμο.
1: Γιατί επί της ουσίας αμφισβητούνται κυριαρχικά μας δικαιώματα, έτσι.
3: Αμφισβητείται η ίδια η χώρα.
1: Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό.
3: Ούτε καν ως συζήτηση.
1: Ούτε καν ως συζήτηση. Κρατάμε αυτό που μας είπες, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξήγησε και με παραδείγματα γιατί η όποια εσωτερική νομοθεσία από την τουρκική πλευρά δεν δεσμεύει ούτε επηρεάζει την ένωμη τάξη.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νομπέτρικες διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό αστείο. Mm-hmm. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι το
4: πράγμα.
2: Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στα εγγένεια νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3E έδωσε σήμερα το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στήριξης της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας, τονίζοντας ότι το μέλλον περνά από τις επενδύσεις. Παράλληλα, μίλησε για μια απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα και σημείωσε ότι η επιτυχία της εταιρείας οφείλεται στους εργαζομένους της. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Άγης Βαγιάνος, έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη.
5: Καλησπέρα για μένα. Όπως είπε και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα, ως εχέγγυο μάλιστα, όπως είπε, τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας, διότι κανένας επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Επανέλαβε πως οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει και την Ελλάδα που ευημερεί. Έχουμε αποδείξει, είπε ο κ. Μητσοτάκης, πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα, έκανε λόγο για απασχόληση αυξημένη, ειδικά στον κλάδο της βιομηχανίας, κατά 20%. Και τονίσε πως η γραμμή παραγωγής υπερπλησιάζει τις επιδόσεις και μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση. Μιλάμε για την γραμμή παραγωγής της Coca-Cola που εγκαινιάστηκε στο σχηματάρι, φέροντάς την πιο κοντά στα ευρωπαϊκά στάνταρ. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πολιτική που έχει ασκήσει η κυβέρνηση, ειδικά στην φορολογική πολιτική, επαναλαμβάνοντας πως 20 φόρους που μείωσε η κυβέρνηση από τους 80 αφορούν ευθέως τη βιομηχανία και συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίζει να επενδύει στην απλοποίηση των διαδικασιών και να δίνει επενδυτικά κίνητρα με προγράμματα κατανάλωσης. Τόνισε δε πως έρχεται και το επόμενο διάστημα και ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία, για τα βιομηχανικά πάρκα, έτσι ώστε να τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο διάστημα. Έχουμε βάλει γερά τα θεμέλια, τα δημοσιονομικά θεμέλια, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Χτίζουμε ένα μέλλον για όλους τους ελληνικές και τις, για όλους τους Έλληνες, για όλους τους Ελληνίδες και τους Έλληνες, που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες και κατέληξε πως η Ελλάδα πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
4: Μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που τελικά έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα η οποία δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια το έχουμε πετύχει. Θέλω να επαναλάβω και με αυτήν την ευκαιρία την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στρέψει ουσιαστικά τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου προς τη βιομηχανία και προς τη μεταποίηση. Είναι μια συνειδητή επιλογή η οποία έχει στο αποτέλεσμα να χρηματοδοτούνται 930 επενδύσεις ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τομείς που θεωρούμε ότι έχουμε σημαντικά πλεονεκτήματα. Όμως για τη δικιά σας επιτυχία, το είπατε εξάλλου, είναι η στήριξη των ανθρώπων σας, των εργαζόμενων σας. Σε αυτούς οφείλετε την επιτυχία σας, σε αυτούς οφείλετε να επενδύετε για την κατάρτισή τους, για την επαγγελματική τους διαδρομή, και προφανώς μια εταιρεία όπως η δικιά σας μπορεί να δώσει πολλές διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές σε ένα νέο στέλεχος το οποίο θα ξεκινήσει να εργάζεται σε εσάς, και προφανώς βέβαια να προσφέρει διαρκώς καλύτερες αμοιβές όπως και ένα εργασιακό περιβάλλον σύγχρονο και ασφαλές με ευκαιρίες εξέλιξης για όλους.
1: Και εμείς να παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να μεταφερθούμε στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Με ενωπεί τη διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ενώ δρυμία είναι η κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα είχαμε και την παρέτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος, όπως είπαμε, μιλώντας το Ethnews και την εκπομπή Συνδέσεις, χαρακτήρισε προσβλητική τη συμπεριφορά του Πολάκη και δεν άφησε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφαση του.
6: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
1: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
6: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
1: Από την δική του την πλευρά, ο Παύλος Πολάκης έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
7: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
1: Και ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, η παρέτηση του κυρίου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί νέα δεδομένα. Mm-hmm. Σαν ένα νέο σοκ διαπερνά αυτή τη στιγμή η κυραχοκουκαλιά της Κουμουνδούρου, υπό την έννοια το ότι χτες είχε αρχίσει ο χώρος των παρετήσεων με την παρέτηση της κυρίας Ελένης Αυλονίτου, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής. Σήμερα έχουμε την παρέτηση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, ο οποίος την επιστολή του, την οποία τη θεωρεί ως κραυγή αγωνίας, ζητάει την επίστευση της σύγκλησης των κομματικών οργάνων, προκειμένου να δοθεί μια καθαρή και οριστική εικόνα. Από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σωκράτης Φάμελος, σήμερα από την ΕΡΤ News, έδωσε δύο πιο ξεκάθαρες απαντήσεις. Πρώτον, λοιπόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές με ενωτικό σχήμα. Και το δεύτερο είναι ότι κατά τη γνώμη μου, ότι η ρήξη η οποία επήλθε με τον κύριο Πολάκη ήταν και σε προσωπικό κυρίως επίπεδο. Δηλαδή τη χαρακτήρισε αηθή και μάλιστα κάτι το οποίο ξεπερνούσε πολύ τα κομματικά ιωθώτα. φαίνεται ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να συνεχίσει το κόμμα, και αν συνεχίσει το κόμμα δεν μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται χωρίς το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο το αργότερο θα πρέπει να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να εκλέξει τον νέο γραμματέα. Εκεί όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν μετά την 26η Μαΐου.
1: Αυτό δηλαδή, είναι το ορόσημο, το χρονικό, το πολιτικό ορόσημο.
8: 26η Μαΐου, όταν ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει και επίσημα σε ανοιχτή συγκέντρωση στο Θησίο, όπως αποκάλυψε χθες, την ίδρυση του νέου κόμματος. Από εκεί και πέρα αυτές οι δύο συνεδριάσεις που θα γίνουν εκ των πραγμάτων για να αντικατασταθεί ο κύριος Καλπάκης θα πραγματοποιηθούν μετά την 26η Μαΐου. Mm-hmm. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι μέχρι τότε θα έχουμε και άλλες εξελίξεις, μέχρι την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, μέχρι την επόμενη Τρίτη, που θα διαμορφώσουν και μια νέα πραγματικότητα εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Μέλη να τα δούμε.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος, Βαγγέλη, ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές σε ενωτικό σχήμα, φαντάζομαι εννοεί ότι σε αυτό το ενωτικό σχήμα σίγουρα πρωταγωνιστικό ρόλο θα είναι το κόμμα Τσίπρα. Από την άλλη, έχουμε συζητήσει και μαζί ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα δεχτεί ούτε βουλευτές ούτε κόμματα.
8: Ακριβώς αυτό.
1: Τι ισχύει όμως?
8: Τίποτα περισσότερο από τη μεριά της Λεωφόρα Μαλέα στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν δέχεται συνεργασία με κόμματα. Όσοι βουλευτές είναι να πάνε στον κύριο Τσίπρα, οφείλουν πρώτα να παραιτηθούν. Αυτό δεν θα γίνει τώρα. Θα γίνει ενδεχομένως και πολύ μετά το καλοκαίρι, όσο πλησιάζουμε δηλαδή προς την εθνική κάλπη. Είναι πολύ δεδομένα αυτά τα δύο για τον Αλέξη Τσίπρα και η απόφασή του δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε τι θα γίνει στις εκλογές.
9: Ουσιαστικά είμαστε εντός των συλλογικών αποφάσεων του κόμματος και της Κεντρικής Επιτροπής και του Συνεδρίου ότι συμπορευόμαστε με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αυτό είναι ένα πεφταίο σενάριο για μας και η επιδίωξη και ακριβώς αυτό που σας λέω και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα, θα κατεβούμε υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
1: Τώρα από την πλευρά του, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απίφθινε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησείο.
10: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησείου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
1: Εξελίξεις λοιπόν στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Με χμηρό όμως τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την επιστροφή Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Του έδωσε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία με δημοκρατικές διαδικασίες τη σκητάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω, νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους, αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα, μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
1: Άραγε το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να παίξει με όρους Τσίπρα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, έδωσε τις απαντήσεις της.
11: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός. Ναι. Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία. Ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας. Ας ασχοληθεί με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτωχιά. Ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε πρώτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Και ας μην ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ.
1: Στο υποίδρυση κόμμα της Μαρίας Καριστιανού να πάμε τώρα, που αναμένεται επίσημα να ανακοινωθεί την Πέμπτη. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις και συνεχώς αποκαλύπτονται νέα πρόσωπα που εμπλέκονται στο εγχείρημα. Ωστόσο, έγινε γνωστή και μία μήνυση που κατέθεσαν η κυρία Καριστιανού μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό για συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ευγενία.
12: Καλησπέρα, Θανό. Όπως τα είπες, την ώρα λοιπόν που ρέει το μελάνι για την συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού και τρεις μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, μία ανάρτηση του πρώην στελέχους της Νέας Δημοκρατίας και επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξε τον ασκό του αιώλου στο υποίδρυση κόμμα. Ο κύριος Καραχάλιος δεν υπενήχθηκε απλώς, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι η κυρία Καριστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της, Θανάση Αυγερινό, να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτή η αιχμή, Θάνο. Ο κύριος Καραχάλιος έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινος κλειστές πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Θανάσης Αυγερινός, η Μαρία Καριστιανού προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Με το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού να αναφέρει ότι ο Νίκος Καραχάλιος είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές, αλλά και για το ότι μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία. Μάλιστα, στη μηνυτήρια αναφορά, Θάνο, ο Νίκος Καραχάλιος καλείται να προσκομίσει την υποτιθέμενη εντολή περί ίδρυσης κόμματος που κατά τον ισχυρισμό του μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καριστιανού από τη Μόσχα. Πάντως έχει τη σημασία του, κλείνοντας να αναφέρω, Θάνο, ότι πριν από αρκετό διάστημα έχει επιχειρηθεί πολιτική συμπόρευση του Νίκου Καραχάλιου με την κυρία Καριστιανού, αλλά ως φαίνεται δεν βρέθηκε κοινό πεδίο συνύπαρξης. Ναι. Και εν συνεχεία ο Νίκος Καραχάλιος με τις αλληπάλληλες αναρτήσεις του δεν άφηνε τίποτα ασχολίαστο για τα τεκτενόμενα στο υποίδρυση κόμμα.
1: Γνωρίζουμε κάτι περισσότερο σε σχέση με τα πρόσωπα που πλαισιώνουν την κυρία Καριστιανού στο εγχείρημα αυτό?
12: Κοίταξε να δεις, Θάνο, πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό, μια πολυσυλλεκτική ανθρωπογραφία, για να το θέσω καλύτερα. Είναι άνθρωποι από όλους τους πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους. Τι άλλο μπορώ να σου πω από αυτό? Είναι άνθρωποι που προέρχονται από το βαθύ που λέμε Πασόκ έως τον ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι που έχουν περάσει και από άλλα κόμματα.
1: Αν υπάρχει κάποιο πολιτικό στίγμα που να διακρίνεται πριν βέβαια την επίσημη παρουσίαση?
12: Πολιτικό. Εγώ θεωρώ πως ακόμη δεν υπάρχει κανένα.
1: Γιατί τα πρόσωπα
12: πολιτικό
1: από μόνα τους δίνουν ένα στίγμα, αλλά ίσως αξίζει τον
12: στίγμα
1: κόπο να περιμένουμε μέχρι τις
12: 21 Μαΐου. Να περιμένουμε να δούμε και την ιδρυτική διακήρυξη και βέβαια 21 Μαΐου, κοντός ψαλμός Αλληλούια.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία. Στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα. Ανέβηκαν και σήμερα οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
13: Ακριβώς, καλησπέρα, Θάνο. Σε κρίμα έντονης πολιτικής πόλωσης από το νωρίς σήμερα η συνεδρίαση στην Ολομέλεια. Φυσικά και ένα κομμάτι αυτής της πόλωσης και της σύγκρουσης αφορούσε και της άρσης ασυλίας στο πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Αυτή τη φορά είχαμε δύο, ακολουθούν και άλλες οι οποίες εκκρεμούν. Ήταν δύο άρσης ασυλίας οι οποίες είχαν ζητηθεί μετά από μήνυση του κ. Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και μηνύσεις δικαστικών λειτουργών για τα γεγονότα τα οποία είχαν λάβει η χώρα κατά τη διάρκεια της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών, όπως είπες και εσύ, υπερψηφίστηκαν κυρίως από την πλειοψηφία αυτές οι άρσες ηλίας για τις μηνύσεις των δικαστικών λειτουργών. Υποψήφισε και το ΠΑΣΟΚ, αποχώρησε το ΚΚΕ, τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μήνυση του κ. Γεωργιάδη, κ. Κωνσταντοπούλου, έκανε λόγο για ψευδοδικογραφία και στημένη άρση ηλίας από έναν φασίστα. Καταλαβαίνεις από τη φράση ότι η πόλωση έπιασε κόκκινο σήμερα. Για τη μήνυση των δικαστικών λειτουργών, η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας μίλησε για δύο επίερκες δικαστές λειτουργούς, οι οποίες παραβίασαν το καθήκον τους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κρύβεται, είπε ο κ. Κερίδης. Κατάληψη γραφείου σε δικαστικό μέγαρο, βιοπραγίες και προπυλακισμός δεν είναι άσκηση βουλευτικών καθηκόντων. Δεν θέλουμε τα δικαστήρια να γίνονται ζούγκλα. Και σε ό,τι αφορά την μήνυση του Υπουργού Υγείας προς την κυρία Κωνσταντοπούλου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας ότι υπήρξε συκοφαντική δυσφήμιση. Τον είπε κότα και σας έκανε μήνυση που κάνατε κι εσείς. Θα τα βρείτε σε δικαστήρια. Και ναι, και οι κότες ενίοτε έχουν δικαιώματα, είπε αστειευόμενος ο κύριος Κερίδης. Δηλαδή, δεν μας έλειψε και το χιούμορ δηλαδή, από την πόλωση σήμερα, Θάνο. Ντάξει. Βέβαια, εγώ θα σου πω ότι υπήρξε και δεύτερος γύρος.
1: Το λες και χιούμορ.
13: Ναι, και δεύτερος γύρος πριν από λίγο, κόντα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Φλωρίδη, πήγε και στα πολιτικά. Ο κύριος Φλωρίδης κατήγγειλε την κυρία Κωνσταντοπούλου, μάλλον είπε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει αφήσει θεσμό στη δικαιοσύνη που να μην τον έχει καταγγείλει και της είπε ότι θα οδηγηθείτε σε αφανισμό. Έρχονται οι πιο σωστοί τιμωροί, Τσίπρας και Καρισιανού. Κυρία Κωνσταντοπούλου, από την κυρία Κωνσταντοπούλου ακούσαμε λέξεις όπως γεννήσαρος, δηλώσεις και καταφημισμών κύριος, αναφορόμενοι στον κύριο Φλωρίδη. Καταλαβαίνεις ότι μέχρι να λήξει η συνεδρίαση, τέτοιες αντιγκλήσεις, σε τέτοιους τόνους, σε τέτοια ένταση θα έχουμε μέχρι το βράδυ.
1: Μέχρι το βράδυ ή μέχρι τις εκλογές. Γιατί
13: αυτό είναι, καλά το θέτεις, καλά το θέτεις. Νομίζω ότι πλέον ο πολιτικός χρόνος έχει πυκνώσει πάρα πολύ και όσο πλησιάζουμε την ώρα των εκλογών, αυτές οι αντιπαραθέσεις πλέον θα αποτελούν κανονικότητα και όχι εξαίρεση.
1: Και το θέμα είναι πόσο αυτές οι αντιπαραθέσεις θα σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ και θα τον οδηγήσουν στην κάλπη ή θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Σε ευχαριστούμε, Νίκο, για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα από την έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Γιουργαντά.
14: Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να εξαιρεθούν, διότι πρόκειται για μήνυση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δίνει και τη γραμμή αντιλέγου σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
15: Όποιος εθέτει οποιοδήποτε ζήτημα για τον προεδρεύοντα, μπορεί να καταθέσει πρόταση μορφής.
1: Πειρά κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσαν τόσο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης, όσο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.
16: Όχι παράθεση ψευδών γεγονότων, συκοφαντικών, εξυβριστικών χαρακτηρισμών. Αυτή είναι μια διαδικασία και μια συνήθεια η οποία ευτελίζει τη δημόσια ζωή.
17: Εκείνη ενώ θέλει τις άρσεις όλων των άλλων, έρχεται εδώ και κρύβεται. Για την υπόθεση του κυρίου Γεωργιάδη, του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
1: Λοιπόν, τη διαδικασία σχολίασαν από την πλευρά τους ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος και του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.
18: Μια καταφανώς παράνομη αίτηση άρσης ασυλίας και γι' αυτό θα την καταψηφίσουμε.
19: Θα απέχουμε από την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας για να μην παρερμηνευτεί η στάση μας.
1: Στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε. Έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα. Μετά τον πρόεδρο Τραμπ και ο πρόεδρος Πούτιν στο Πεκίνο, τι σηματοδοτεί αυτή η παρουσία του Πούτιν? Δεν είναι η πρώτη φορά προφανώς, είναι πάρα πολλωστή, θα έλεγα, στην Κίνα και στο Πεκίνο.
20: Κοίταξε να δεις, πριν προχωρήσω αναλυτικά στην είδηση σχετικά με το Ιράν και τις ΗΠΑ αλλά και την επίσκεψη, η χρονική συγκυρία των διαδοχικών επισκέψεων του Τραμπ και του Πούτιν στο Πεκίνο θεωρείται, σύμφωνα με ανάλυση του Fox από το κινέζικο επιτελείο, ως μια ένδειξη, Θάνο, ότι η Κίνα εξελίσσεται ταχύτατα σε σε κεντρικό άξονα της παγκόσμιας διπλωματίας, σύμφωνα με φιλοκυβερνητικό δημοσίευμα των κινέζικων κρατικών μέσων, άλλο δημοσίευμα αυτό, και το Πεκίνο σε συνεργασία με τη Μόσχα επιχειρεί να προωθήσει ένα αφήγημα που τοποθετεί την Κίνα ως εναλλακτικό παγκόσμιο ηγέτη απέναντι σε ένα σύστημα που δεν κυριαρχείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αυτό αναφορικά με την επίσκεψη, έχει φτάσει ήδη στο Πεκίνο ο πρόεδρος Πούτιν.
1: Φαντάζομαι ο πρόεδρος Σι θα αναλύσει και τα τεκτενόμενα και τα όσα συζήτησαν με τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι.
20: Βέβαια. Αυτό υποθέτω κι εγώ. Η ουσία είναι τώρα σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
1: Να πάμε λοιπόν στα της Μέσης Ανατολής.
20: Ακριβώς. Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει βέβαια η κατάσταση. Συνεχίζεται η πακιστιανική διαμεσολάβηση. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ

0: σε δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο, είπε ότι απέμενε μία ώρα πριν να εξαπολύσει τα νέα πλήγματα στο Ιράν, δηλαδή κυριολεκτικά στο παραπέντε, και ότι ακύρωσε τις νέες επιθέσεις κατόπιν αιτήματος των κρατών του κόλπου. Να σημειώσουμε εδώ, Θάνο, και έχει σημασία αυτό, ότι είναι η έκτη φορά όπου ο Αμερικανός πρόεδρος παρατείνει την Κεχηρία. Πριν από λίγο έκανε.
1: Υπενήσεσαι ότι είναι αφορμή αυτό για να παρατείνει?
0: Ναι,
1: όχι είναι. Αιτία, ότι το έχει αποφασίσει ενδεχομένως.
0: Ναι, απλώς την άλλη φορά το απέδωσε στους Πακιστανούς, για παράδειγμα.
1: Απλά τώρα το αποδίδει στις χώρες του κόλπου.
0: Ακριβώς. Το αποδίδει ότι άλλοι μου ζητούν και εγώ τους βοηθάω. Έκανε νέες δηλώσεις πριν από λίγο.
1: Πάντως δίνει Τραμπ χώρο και χρόνο στην διπλωματία, όπως και να έχουν τα πράγματα.
0: 100%. Και έκανε και νέες δηλώσεις πριν από λίγο. Είπε ότι μπορεί να χρειαστεί να πλήξουμε εκ νέου το Ιράν. Πρόσθεσε ότι η Κούβα χρειάζεται πραγματικά βοήθεια, ενώ τόνισε, όπως το επιβεβαίωσε και Αμερικανός στρατηγός, ότι η αποχώρηση τμήματος των Αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στην Ευρώπη δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Το Ιράν τώρα, Θάνο, έστειλε στις ΗΠΑ μια νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, με απαιτήσεις που περιλαμβάνουν το τέλος του ναυτικού αποκλεισμού, την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, την αποδέσμευση των κεφαλαίων, τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την απομάκρυνση των δυνάμεων από τις γειτονικές περιοχές. Βέβαια, το πρόβλημα
1: για
0: είναι.
1: Για το πυρηνικό, τι λέει, για το πρόγραμμα.
0: Ναι. Κοίταξε τώρα. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείριση της Τεχεράνης. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτό είναι το ένα αγκάθι, και το άλλο είναι ο πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου, γιατί το Ισραήλ δεν θέλει να σταματήσει να πλήττει το Λίβανο, θεωρεί ότι ακόμα δεν έχει εξαρθρώσει πλήρως την Χεσμπολάχ. Να σου πω ακόμη ότι στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Υπουργό Ιστορικών του Πακιστάνου, βασικοί μεσολαβητές οι Πακιστανοί, διαμεσολαβητές, ο Αραγτσή ανέφερε ότι οι προηγούμενες αδετήσεις υποσχέσεων από την αμερικανική πλευρά αποτελούν βασικό λόγο για τη βαθιά δυσπιστία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών, και βεβαίως αυτό δυσκολεύει τις όποιες προσπάθειες ειρήνης.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, να περάσουμε στις οικονομικές ειδήσεις. Συνεχίζεται εντωμεταξύ το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο, που συμπαρασύρει και τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας ενημερώσει. Άκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα στην Αγγλία. Η αλήθεια είναι, όσοι έχουν αναγκαστεί την τελευταία εβδομάδα να περάσουν από κάποιο βενζινάδικο για να βάλουν είτε πετρέλαιο κίνησης είτε αμόλυβδη βενζίνη, έχουν διαπιστώσει ότι ξαναπήρε την ανηφόρα. Λέω ξαναπήρε γιατί είχε αυξηθεί αμέσως μετά το Πάσχα. Μετά ακολούθησε ένα δεκαήμερο που είχαν πέσει λίγο οι τιμές, λίγο όμως. Και τώρα προφανώς με απογοήτευση, οι οδηγοί βλέπουν και πάλι τις τιμές να ανεβαίνουν. Στην αμόλυβδη είμαστε στα 2,12, μέση τιμή πανελλαδικά. Θυμίζω ότι στην κρίση την ενεργειακή του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχαμε φτάσει περίπου στο 2,20, άρα δεν απέχουμε πολύ από εκείνα τα επίπεδα. Και κανένας δεν μπορεί και να ρισκάρει να ποντάρει τα λεφτά του ότι δεν θα τα πιάσουμε αυτά τα επίπεδα. Πάντως προς το παρόν είμαστε στο 2,12 και για την αμόλυβδη, και στο 1,81 για το πετρέλαιο κίνησης. Ευτυχώς υπάρχει επιδότηση, και όσοι και είναι πετρέλαιο κίνησης στα οχήματά τους, κάπως τους ανακουφίζει αυτό. Διαφορετικά θα πλήρωναν και αυτοί το πετρέλαιο, το ντίζελ, πάνω από 2 ευρώ. Η χοντρική τώρα στα δηληστήρια, η οποία δείχνει και την τάση, αν θέλει κανένας να δει ποια είναι η τάση των επόμενων ημερών, το πολύ απλό που έχει να κάνει είναι να κοιτάξει τα δηληστήρια. Εκεί λοιπόν βλέπει ότι η αμόλυβδη την τελευταία εβδομάδα έχει ανέβει χωρίς το ΦΠΑ περίπου 5 λεπτά, 5,5. Άρα αν βάλεις και το ΦΠΑ μέσα μιλάμε για περίπου 7,5 λεπτά. Και το κίνησης και αυτό, αν όχι 7,5, έχει ανέβει και αυτό μεταξύ 5 και 6 λεπτά. Άρα η τάση είναι ανωδική για τις επόμενες μέρες. Μας το είπαν στο ρεπορτάζ που κάναμε και οι πρατηριούχοι. Οπότε πιθανότατα τις επόμενες μέρες να δούμε πάλι ένα λεπτό, 1,5 μέχρι την Παρασκευή να ανεβαίνουν τα καύσιμα. Σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα το πετρέλαιο ανεβοκατεβαίνει πέριξ των 110 δολαρίων. Πήγε χτες κάποια στιγμή 109, μετά πήγε 111, μετά πάλι 109. Τώρα σήμερα από το πρωί παίζει μεταξύ 109 και 110, 110,5 ήταν το απόγευμα που το είδαμε κάποια στιγμή. Οπωσδήποτε είναι μια τιμή η οποία δεν είναι συμβατή ούτε με την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Δεν μπορεί να λειτουργήσει.

0: παγκόσμια οικονομία με το πετρέλαιο στα 110 δολάρια, αλλά ούτε βέβαια και οι ελλείψεις που υπάρχουν. Γιατί και το πετρέλαιο, ακόμα και αυτό που κυκλοφορεί στον πλανήτη, δεν είναι εύκολο. Λείπουν λόγω του Περσικού που είναι κλειστά τα στενά, λείπουν κάθε εβδομάδα 100, περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτά η παγκόσμια οικονομία κάπου αλλού πρέπει να τα αναζητήσει.
1: Το θέμα είναι ότι το Ιράν απειλεί και με αποκλεισμό στην Ερυθρά, οπότε εκεί τα πράγματα, αν υλοποιηθεί αυτή η απειλή, θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Είναι ένα εφιαλτικό σενάριο. Σε ευχαριστώ πολύ, Άκη, για την ενημέρωση και την ανάλυση. Και εμείς συνεχίζουμε. Στο μέτωπο της οικονομίας θα μείνουμε. Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες ως τις 21 Απριλίου του 2026. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Φανώ, καλησπέρα στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται από τον Ιούνιο θα αρχίσουν να τρέχουν οι 72 δόσεις. Η έκτακτη ρύθμιση που ανακοινώθηκε πρόσφατα για ρύθμιση χρεών μέχρι 72 δόσεις για χρέη που έχουν ελήξει, μάλλον που έχουν δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του 2023, μέχρι το Δεκέμβριο του 2023, υπό την προϋπόθεση όμως, Φάνο, ο οφειλέτης να μην έχει δημιουργήσει ή να έχει ρυθμίσει τα όποια χρέη έχει δημιουργήσει μετά την 1η-1η-2024. Βέβαια, εντόκως, με επιτόκιο 5,8% η ρύθμιση, και από ό,τι φαίνεται το μέτρο, έτσι τουλάχιστον λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, καλύπτει δυνητικά 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα. Μπορούν να μπουν δηλαδή 1.200.000 φορολογούμενοι που χρωστάνε στην εφορία ή στο δημόσιο γενικότερα να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση.
1: Mm-hmm. 90% μεγάλος αριθμός.
2: Ναι, μεγάλος αριθμός βέβαια. Το 90% των ληξιπρόθεσμων στην εφορία είναι χρέη προ του 12ου μήνα του 2023 και αυτό είναι μια απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών τουλάχιστον, γιατί η ρύθμιση δεν αφορά και χρέη μετά την 1η-1η-2024. Άλλωστε θα επηρεαζόταν καταλυτικά η κουλτούρα πληρωμών, κάτι που δεν επιτρέπουν και οι δανειστές μας. Γι' αυτό και έχει μπει αυτό το όριο, το χρονικό. Κατά τα άλλα, θα μένει να δούμε αν θα επιτύχει αυτή η ρύθμιση, αν θα είναι επιτυχημένη, διότι είδαμε ανάλογες ρυθμίσεις των 100 δόσεων, αν θυμάσαι, αν θυμούνται και οι ακροατές μας, ναι, παλαιότερα, επίσης των 72 δόσεων, άλλη παλαιότερη ρύθμιση, οι οποίες τελικά δεν λειτουργήσαν. Και αυτή η ρύθμιση που φαίνεται να λειτουργεί είναι η πάγια των 12, 24 ή 48 δόσεων ανάλογα από πού προέρχονται, ωραία, τα χρέη. Γιατί όταν πρόκειται για κληρονομιές, χρέη από κληρονομιές κλπ, μπορεί να πάει η ρύθμιση μέχρι 48 δόσεις. Θα δούμε.
1: Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στις αστυνομικές ειδήσεις, καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή μαφία που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών με στόχο να αποσπά παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στόματα από τα Βορίζια έως και το Αμάρι παρέμεναν κλειστά υπό τον φόβο αντιπίνων. Τουλάχιστον 40 ήταν τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας αρνούνται τις σε βάρος τους κατηγορίες. Για πολυτελή αυτοκίνητα με τα οποία κυκλοφορούσαν μίλησε στην κάμερα του Earth News κάτοικος του χωριού.
3: Όλοι έχουν αμάξια τα πάει, όλοι έχουν αμάξια. Πού τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω, δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότες λέει και παίρνουν επιδότηση.
1: Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο Earth News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνθεση μεμονωμένων καταγγελιών όπως επιθέσεις σε πολίτες.
4: Έχει δημιουργηθεί, ναι, και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη δική μας έρευνα. Τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
1: στην ανάγκη για ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος πληρωμών με αφορμή την εν λόγω υπόθεση, αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς.
5: Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί, να αναμορφωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα μας. Αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να δουλέψω μαζί με την ΑΔΕ και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, έτσι ώστε αυτή η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών να γίνει πράξη.
1: Και εμείς συνδεόμαστε με την Κρήτη και τον συνάδελφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Γιώργο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θανό. Το νεότερο προκύπτει από τη δήλωση που μας έκανε πριν από λίγο η συνήγορος των τριών βασικών κατηγορουμένων, των φερωμένων δηλαδή ως εγκεφάλων της οικογενειακής μαφίας, ας το πούμε έτσι. Υποστήριξε λοιπόν η ίδια ότι οι πελάτες καταρχήν δεν θα έπρεπε να κρατούνται, πρώτον διότι οι δύο ήδη ήταν υπόδικοι σε άλλη δίκη, άρα δεν υπήρχε περίπτωση φυγής. Και δεύτερον, γιατί τα αδικήματα σύμφωνα με την ίδια είχαν τελεστεί σε προγενέστερο χρόνο, άρα δεν υπήρχε περίπτωση επανάληψής τους στο παρόν. Εν πάση περιπτώσει, η δικογραφία, όπως ανέφερε η ίδια φορά, είναι ένα σχεδόν ολόκληρο βιβλίο, 2.000 σελίδες.
1: Τόμος.
6: Αλλά παρά τα αυτά, ναι, παρά τα αυτά, η ίδια υποστηρίζει ότι υπάρχουν μόνο δύο συγκεκριμένες κατηγορίες για απόπειρα, για απειλή μάλλον σωματικής βίας και όχι σωματική βία, και για έναν εμπρισμό, τετελεσμένη πράξη εμπρισμού. Βεβαίως η ίδια παραδέχτηκε ότι υπάρχει ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις παράνομες επιδοτήσεις, οι οποίες είπε χρήζουν διερεύνηση στο σύνολο των 12 κατηγορουμένων, αλλά αναφορικά όμως με τους τρεις δικούς πελάτες, είπε ότι οι ίδιοι δεν έχουν καταχρεστεί καν τίποτα, ούτε σέντς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί υπενοικίαζαν νόμιμα τα κτήματα τα οποία φέρονται ότι είχαν καταπατήσει.
1: Τα στόματα έχουν ανοίξει, Γιώργο, δηλαδή ο κόσμος μιλάει, είναι σε ένα καθεστώς φόβου και ανασφάλειας?
6: Είναι δεδομένο, Θανό, ότι στη δικογραφία υπάρχουν τουλάχιστον 40 καταγγελίες.
1: Μάλιστα.
6: 40 καταγγελίες.
1: Λοιπόν, Γιώργο,
6: τώρα,
1: να μείνουμε...
6: Αυτά βεβαίως θα αποφασίσει για την τύχη των τριών η τακτική ανακρίτρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. 107 χρόνια μετράμε φέτος από την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Μια οδυνηρή επέτειος μνήμης για το κύμα σφαγών και τη συστηματική εξόντωση 353.000 Ελλήνων του Πόντου από το κίνημα των Νεότουρκων. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε όλη τη χώρα εκδηλώσεις, τις οποίες παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Μηνύματα έστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των Ποντίων. Ενώ στη Βουλή που αναγνώρισε το 1994 την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα τον Ελληνισμό. Ακούμε τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
7: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Μετά δικούς ρυθμούς, πλέον έχουμε ξεκινήσει προετοιμασία για το Final Four που θα δεξαχθεί στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στο ΆΚΑ από 22 μέχρι 24 Μαΐου, συγγνώμη, με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Γαλατά, Ρεάλ και Βαλένθια. Σιγά σιγά έρχονται και ομάδες, οι ξένες ομάδες για να εγκληματιστούν. Τα εισιτήρια, τα όσα έχουν παραμείνει από πλευράς Παναθηναϊκών και αυτά θα εξαντληθούν νομίζω ερειπίου οφθαλμού. Ενώ από την Πέμπτη το απόγευμα και μετά το Ολυμπιακό Στάδιο θα είναι αστακός. Δύσκολα θα πλησιάζει κάποιος χωρίς εισιτήριο ή χωρίς δημόσια αναπτυξή διαπίστευση.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
8: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
10: Την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις αρχικά στα Ανατολικά και το Αιγαίο με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές 24 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πιο πυκνές το πρωί όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κυρίως βόρειοι έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και προς το απόγευμα πιθανώς λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Αθαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφράκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Καθρέφτης και ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Καλό βράδυ σε όλους.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουν ξανά το Ιράν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι απήχα μόλις μία ώρα από την λήψη της απόφασης να προχωρήσουμε σήμερα. Επανέλαβε ότι οι Ιρανοί ηγέτες παρακαλούν για συμφωνία, αλλά προειδοποίησε ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, δηλώνοντας ότι εννοώ 2-3 ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με στόχο να προβάλλει μια εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κινέζικη Πρωτεύουσα. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3E στο Σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Όπως τόνισε, η γραμμή παραγωγής είναι μία ακόμη απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας, διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα η οποία δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Βάμελο, διευκρίνησε ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος, και πρόσθεσε πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρώτη υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσαν δικαστική λειτουργή μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίντεο των τεμπών, και η δεύτερη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Στόχος είναι να κατασυγχαστώ, γιατί σας ενόχλησα πολύ και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην υπόθεση των Δεμπών, δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. ή αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι μέσω gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή έως την 3η 20.

0: στη λίμνη Βαϊκάλη στην Σιβηρία, παρασύροντας 18 επιβάτες στα παγωμένα νερά ενός από τα πιο επικίνδυνα αλλά και δημοφιλή χειμερινά τουριστικά σημεία της Ρωσίας.
1: Ο καιρός.
0: Στην Ανατολική Μακεδονία, την Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: you look at it from up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Ο πρώτος μου δάσκαλος στη δημοσιογραφία, όταν είδε δάκρυα στα μάτια μου να πέφτουν πάνω σε μια σελίδα εφημερίδας που είχε τίτλο «Πατέρας τέρας βίασε την 15χρονη κόρη του», γύρισε και μου είπε «Αγόρι μου, σε αυτό το επάγγελμα θα δεις, θα ακούσεις και θα διαβάσεις χειρότερα. Αν είναι λοιπόν να συγκινήσει και να αναστατώνεσαι από τέτοιες ειδήσεις, παράτα το ελεύθερο ρεπορτάζ και ξαναγύρνα στο αθλητικό». Τον άκουσα και ήμουν περιχαρής.

0: το οποίο αθλητικό ρεπορτάζ πρέπει να πω, γιατί είναι και λίγο παρεξηγημένο, εμπεριέχει σχεδόν όλα τα άλλα ρεπορτάζ. Δηλαδή, πηγαίνεις και παρακολουθείς έναν αγώνα και κάνεις κριτική. Πηγαίνεις και στις προπονήσεις. Επίσης μπορεί να ταξιδέψεις σε άλλες χώρες για να δεις τα εκτός έδρας και τα εκτός χωρών παιχνίδια που γίνονται. Επίσης υπάρχει μια κριτική. Υπάρχει δικαστικό ρεπορτάζ ακόμα. Πόσες φορές δεν υπάγονται διάφορες έτσι υποθέσεις στον αθλητικό δικαστή να αποφασίσει εκείνος αν έγινε το κακό στο τάδε παιχνίδι ή όχι. Οπότε καλύπταμε όλα αυτά τα πρόγραμμα. Εδώ, εν πάση περιπτώσει, επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι ειδήσεις επιμένουν, πάντοτε επιμένουν. Τα ρεπορτάζ, ιδίως στις τηλεοράσεις, δεν αρκούνται μόνο στο γεγονός. Προσθέτουν τα τρομακτικά τους στα εφέ και όποιος μεταφέρει την είδηση αυτοθαυμαζόμενος πάντοτε, συνήθως χάνει και την ουσία. Ο φίλος μου ο Μανολάκης από την Κύπρο με βοήθησε να σκάσω χαμόγελο πελώριο κάνοντας ένα πολύ κέριο απολογισμό των δύο αστέρων μας στην Eurovision. Τίτλος του Μανώλη: «Δύο σαχλοτράγουδα σε έναν σαχλό διαγωνισμό». Και περιεχόμενο, συνεχίζει ο Μανώλης, η Αντιγόνη ήταν εντυπωσιακή, αλλά δεν μπορούσε. Ο Ακύλας ήταν για παιδικό πάρτι γενεθλίων. Κόψτο. Μην το παρακάνουμε κιόλας. Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 με 9, στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που σε λίγο θα έχει περισσότερα αυτοκίνητα και μηχανάκια παρά ανθρώπους. Να τα βάλουμε, λέω, αυτά να ψηφίζουν, δηλαδή τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια. Κάτι θα σοφιστεί η τεχνητή νοημοσύνη. Έβλεπα χθες το πολιτικό ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού για εκείνα τα χρόνια που θέλουμε να ξεχάσουμε. Ο βασικός πρωταγωνιστής τους απέρριψε την πρόταση των δύο δημοσιογράφων να πει και αυτός την γνώμη του σε αυτό το ρεπορτάζ. Σε απάντηση, ίσως στα πολλά σκληρά αλλά δίκαια λόγια που υπόθηκαν από δικούς μας αλλά και από ξένους. Τώρα βεβαίως ετοιμάζεται να ανακοινώσει το καινούριο πολιτικό πόνημά του που, όπως μαθαίνω, δεν θα έχει αυτοκριτική, αλλά μόνο εγγυημένη ελπίδα. Και in memoriam, απεβίωσε χθες Δευτέρα ο εκδότης και ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» στην Αθήνα, πάροδος της Σοφοκλέους, ο Βαγγέλης Τρικεριώτης. Πόσα βιβλία μας πρότεινε, δεν μπορώ να τα μετρήσω. Τα καταβροχθίζαμε όλα, σχεδόν όλα. Πολλά τα ξαναδιαβάζουμε και ακόμα περισσότερα είναι εκεί στα ράφια. Μη φοβάστε, μας έλεγε. Δεν παχαίνετε ποτέ διαβάζοντας. Εδώ είμαστε λοιπόν. ΕΡΤ News Radio και καθρέφτης. Η ώρα είναι 8 και 16 πρώτα λεπτά. Και θα καλησπερίσω τώρα την πρώτη καλεσμένη μου και έχω χαρά που μεταφερόμαστε προς βοράν. Είναι η Σοφία Χριστοφορίδου, είναι δημοσιογράφος και εργάζεται στην εφημερίδα Μακεδονία, μία από τις ιστορικότερες εφημερίδες, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Ελλάδας. Σήμερα, από το όλο το απόγευμα, σκανάριζα μέσα από το ίντερνετ όλα τα οποία έχει γράψει η εφημερίδα και θα ήθελα τώρα από την Σοφία να μας μεταφέρει καταρχάς αυτή την ερώτηση κάνουμε πρώτα σε όλους τους καλεσμένους δημοσιογράφους μας. Τι είναι, Σοφία μου, τα γεγονότα της ημέρας που ξεχωρίζεις ως ενδιαφέροντα και που ίσως αναδεικνύουν και αναδεικνύει και η εφημερίδα σου?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μας ακούν. Καταρχάς να πω ότι είμαι και στο fan club της εκπομπής. Ήταν η πρωινή μου παρέα και για τον τρόπο παρουσίασης των ειδήσεων και για τις μουσικές επιλογές. Υπάρχουν πολλές ειδήσεις σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό, με το κόμμα που ετοιμάζει ο κ. Τσίπρας, με το κόμμα που θα παρουσιάσει από τη Θεσσαλονίκη σε μερικές μέρες η κυρία Καριστιανού. Εγώ όμως θα ήθελα να ξεχωρίσω άλλες ειδήσεις, αν πούμε ότι κάνουμε ένα ραδιοφωνικό πρωτοσέλιδο. Σε αυτό το πρωτοσέλιδο λοιπόν εγώ θα έβαζα ένα φόρουμ που πραγματοποιεί εδώ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από προχθές, από τη 17 Μαΐου και μέχρι τις 23, και φέρνει στο προσκήνιο την τεχνητή νοημοσύνη. Και το βάζω σαν πρώτη είδηση γιατί συνηθίσαμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να είναι πρώτη είδηση για τα μπάχαλα που συμβαίνουν εκεί, για όλα τα άσχημα που συμβαίνουν εκεί. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το Πανεπιστήμιο κάνει ένα άνοιγμα και στην κοινωνία με εκδηλώσεις που γίνονται και στο Πανεπιστήμιο αλλά και εκτός, και με ένα τόσο σύγχρονο και επίκαιρο θέμα, και φέρνει ανθρώπους καταξιωμένους Έλληνες στο εξωτερικό και της Ελλάδας να μας μιλήσουν για μια τεχνολογία που θα αλλάξει την ζωή μας. Ήδη την αλλάζει, δηλαδή. Δημιουργώντας πάνελ μέχρι και για τον διαθρησκειακό διάλογο, φέρνοντας τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης με τον Εβραίο Ραβίνο, με έναν εκπρόσωπο του Ισλάμ, με έναν εκπρόσωπο των διαμαρτυρόμενων, να μιλήσουν για τις σύγχρονες προκλήσεις και το τι λέει η θρησκεία.
0: Και αυτό στη Θεσσαλονίκη, έτσι, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
1: Στο Πανεπιστήμιο και σε χώρους της Διεθνούς Έκθεσης που βρίσκονται απέναντι, μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς μαζί σε συνδυασμό με τη βιοτεχνολογία μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας προς το καλύτερο, δημιουργώντας καινούργια φάρμακα.
0: Πόσο θα διαρκέσει αυτό, Σοφία?
1: Είναι από τις 17 έως και τις 23 Μαΐου. Να φέρω ένα παράδειγμα πολύ ενδιαφέρον. Ο κύριος Γιώργος Γιαννακόπουλος, ο οποίος Καστοριανός διαπρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ο πρόεδρος και συνεδριτής της Regeneron, ο οποίος έφερε και ήταν η παιδική του ήρωας ο Αριστοτέλης και ο Μέγας Αλέξανδρος. Και μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι ναι, η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάει, ναι, αλλά εκπαιδεύεται από το παρελθόν και δεν μπορεί να δημιουργήσει το μέλλον. Το μέλλον το δημιουργούμε εμείς οι άνθρωποι. Εμείς έχουμε τις καινοτόμες και τις μεγάλες σπουδαίες ιδέες, όπως και η κυρία Πέγκερ Ντονάκου της Google, η οποία είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε πιο ανθρώπινοι, να επαυξήσουμε αυτό που είπε, την ανθρωπινότητά μας. Αισιόδοξη ματιά για ένα θέμα που πραγματικά όλους μας φοβίζει, έτσι. Οι αλλαγές που φέρνουν, αλλά πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το παρόν μας και το μέλλον μας.
0: Να φανταστώ, Σοφία μου, ότι υπάρχουν και μέτρα ασφαλείας αυστηρά.
1: Το έλεγα.
0: Εύχομαι τότε να μην χρειαστούν και να μην γίνει και κάτι.
1: Επειδή ακριβώς οι εργασίες του φόρουμ αυτού, οι περισσότερες γίνονται εκτός πανεπιστημίου, ίσως και αυτό έχει τη σημασία του. Αλλά εγώ προτιμώ να το βλέπω από τη θετική ματιά, ότι ας πούμε ότι το πανεπιστήμιο ανοίγεται στην πόλη. Περνάει την Εγνατία εδώ που χωρίζει το πανεπιστήμιο από τη Διεθνή Έκθεση και ανοίγεται στην πόλη. Ας το δούμε κάπως θετικά. Και μια που σήμερα είναι και η μαύρη επέτειος για τον ποντιακό ελληνισμό και για τον ελληνισμό στο σύνολό του, θα ήθελα να βάλω σε αυτό το πρωτοσέλιδο το ραδιοφωνικό μας μια ακόμη είδηση που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχει σχέση με την άμεση επικαιρότητα, αλλά μιλάει για το πώς οι πόντιοι από την Αργυρούπολη, προσπαθώντας να διασώσουν το είναι τους και το βιός τους, μετέφεραν το 1922 βιβλία από το φροντιστήριο της Αργυρούπολης, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, και έχουν συγκεντρώσει 974 τόμους με χειρόγραφα, αρχέτυπα, παλέτυπα, με σπάνια χειρόγραφα που ήρθαν αρχικά στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και κατέληξαν στην Άουσα. Και αυτό για μένα είναι και η ουσία του ελληνισμού. Θα χρησιμοποιήσω τον τίτλο ενός βιβλίου του συναδέλφου μας του Ηλία Κανέλη, και αυτοί είναι Έλληνες, και αυτή είναι μια όψη του ελληνισμού που προσπαθεί να επιβιώσει, και η επιβίωση είναι όχι μόνο η φυσική αλλά και η πνευματική, και μεταφέρει τόμους χειρόγραφων βιβλίων. Το βρήκα πολύ σπουδαίο και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Βέβαια, σε αυτό το πρωτοσέλιδο που, για το οποίο λέμε, πρέπει να πω ότι κάπως συγκλονίστηκα λίγο και από την είδηση, όχι από την είδηση, γιατί έχουμε συνηθίσει πια αυτή την κανονικότητα του να παίρνει ένας έφηβος ένα όπλο και περισσότερα και να πυροβολά διακρίτως. Αναφέρομαι σε όσα συνέβησαν σήμερα στην Αμερική, σε αυτό το κέντρο, το εκπαιδευτικό κέντρο για μουσουλμάνους. Αλλά το ότι είδαμε όλοι να παίρνουν δηλώσεις από ένα 9χρονο παιδάκι που ήταν αυτό και μάρτυρα.
0: Μιλάμε, εάν μπήκατε τότε, τώρα στην συχνότητα εδώ, με την δημοσιογράφο, την Σοφία, έτσι θα την λέω εγώ.
1: Σοφία Χριστοφορίδου.
0: Σοφία Χριστοφορίδου. Και θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή και ιστορική, θα έλεγα, Ισραηλινή κοινότητα, Ισραηλίτικη κοινότητα στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχει μια πολύ ζωντανή Ισραηλίτικη κοινότητα, εβραϊκή κοινότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία μένει, αυξάνεται, γιατί αυξάνονται, έρχονται Εβραίοι από το Ισραήλ λόγω των συνθήκων. Δεν είναι πολύ εύκολη η συμβίωση και οι συνθήκες εδώ πέρα, γιατί νιώθουν έναν φόβο. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης είναι εδώ από το 1492, έχουν μείνει χίλιες και κάτι οικογένειες μετά το ολοκαύτωμα, αλλά εξακολουθούν να μένουν, και θεωρώ ότι μετά την παρουσία του Γιάννη Μπουτάρη και τη δράση του ως δημάρχου, αυτή η κοινότητα απέκτησε και μια αυτοπεποίθηση, γιατί η Θεσσαλονίκη άρχισε να ανακαλύπτει, να ξανανακαλύπτει το παρελθόν της και να το κάνει κτήμα της. Μάλιστα. Να αναγνωρίζει και τα λάθη της. Αυτή η κοινότητα είναι μικρή μεν, αλλά νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία για την ίδια την πόλη και την αυτοσυνειδησία της.
0: Μάλιστα. Βλέπω συνεχώς και το site που ανανεώνεται. Η εφημερίδα δεν κυκλοφορεί πλέον σαν εφημερίδα?
1: Η εφημερίδα κυκλοφορεί κάθε Κυριακή. Η Μακεδονία της Κυριακής. Πρωτοκυκλοφόρησε το 1911.
0: Μάλιστα.
1: Πέρασε τα διάφορες περιπέτειες, όπως όλος ο ελληνικός τύπος, είτε από λάθη των ιδιοκτητών της οικογένειας Βελίδη, γιατί αυτοί ήταν οι ιδρυτές της, είτε αργότερα με την κρίση. Η καθημερινή εφημερίδα δεν άντεξε, δεν μπορούσε να αντέξει να κυκλοφορεί καθημερινή εφημερίδα, ωστόσο υπάρχει η Κυριακάτικη εφημερίδα μας, και καθημερινά υπάρχει το site Μακεδονία.
0: Πες
1: και
0: μας,
1: πρέπει να πω ότι υπάρχει το αρχείο της Μακεδονίας, για όποιον ενδιαφέρεται, που υπάρχει ψηφιοποιημένο στην Εθνική Βιβλιοθήκη, είναι ένας πραγματικός θησαυρός. Σκεφτείτε από το 1911 τι έχει γράψει αυτή η εφημερίδα.
0: Πες μας, Σοφία μου, σε παρακαλώ, λίγο την καθημερινότητά σου ως δημοσιογράφος. Με τι καλύπτεις, περιέγραψε μας λίγο.
1: Μετά από 25 χρόνια στο χώρο αυτό, νομίζω ότι καλύπτω τα πάντα, μπορώ να καλύπτω τα πάντα, και έχω την ελευθερία από την εφημερίδα μου, επειδή ως δημοσιογράφος μπορεί να βαριέμαι εύκολα, έχω την ελευθερία να διαλέγω θέματα. Αλλά ωστόσο, επειδή άκουγα τι λέγατε πριν για τη συγκίνηση που μπορεί να προκαλεί ένα θέμα δυνατό, νομίζω ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να γίνεις αρκετά σκληρόπετσος για να μην σε συγκίνει ένα δράμα. Όταν Φερπίν κάλυπτα το πρώτο διάστημα την ιστορία με τα Τέμπη, έβλεπα στον ύπνο μου αυτό που συνέβη που φανταζόμουν ότι συνέβη στα παιδιά που ήταν στο τρένο.
0: Ακριβώς. Η κυρία Καριστιανού, μιας και ανέφερε σε αυτό το θλιβερό, την τραγωδία, στη Θεσσαλονίκη, είναι Θεσσαλονίκια, είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ποια είναι η άποψη των συντοπιτών της?
1: Μέχρι να οριστικοποιηθεί και να σχηματοποιηθεί η πρόθεσή της να κάνει κόμμα, νομίζω ότι οι περισσότεροι ήταν πολύ κοντά της, και ακριβώς επειδή υπάρχει και μια προσωπική σχέση. Κάποιοι μπορεί να είχαν παιδίατρο για τα παιδιά τους. Και σίγουρα μας συγκλώνει σε όλους η ιστορία αυτή. Έτσι, και στη Θεσσαλονίκη έζησε τόσο πολυπληθείς συγκεντρώσεις, δεν νομίζω ότι είχε καταφέρει να κάνει ούτε ο Χριστόδουλος για το θέμα των ταυτοτήτων, το μακεδονικό, ναι, ναι, μας χωρείτε. Τώρα, από εδώ και πέρα όμως αρχίζει να διαφοροποιείται ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι αυτή η μαζικότητα που είδαμε στις διαδηλώσεις θα εκφραστεί ως υποστήριξη. Βεβαίως μπορώ να πιθανολογήσω ότι θα έχει ισχυρό ρεύμα στη Θεσσαλονίκη, ναι, η κυρία Καριστιανού.
0: Βεβαίως όμως και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και χαροκαμένοι γονείς και άλλων παιδιών που χάθηκαν, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι,
0: μπορεί να μην προβάλλονται, αλλά φαντάζομαι ότι τραβάνε το δικό τους το μαρτύριο.
1: Και ο Σύλλογος των Οικογενειών των Θυμάτων έχει πάρει σαφείς αποστάσεις από την κυρία Καριστιανού, γιατί έχουμε και τη δίκη σε εξέλιξη, για ένα σωρό λόγους, και σίγουρα γιατί μετατοπίζει το κέντρο ενδιαφέροντος από την ίδια τη δίκη και την ανάγκη απόδοσης ευθυνών σε ένα εγχείρημα που είναι πολύ ευρύτερο. Δηλαδή η κυρία Καριστιανού βάζει μέσα την έννοια της διαφθοράς, της δικαιοσύνης που ξεφεύγει από την υπόθεση των Ντεμπών, και οι ίδιοι συγγενείς θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή προέχει η υπόθεση δικαίωσης των παιδιών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία, που ήσουν μαζί μας σήμερα, και θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Ευχαριστώ.
1: Ήταν μεγάλη μου χαρά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Η Σοφία Χριστοφορίδου, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Μακεδονία, άνοιξε για μας την πρώτη σελίδα του καθρέφτη μας σήμερα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Την παρέτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην Κέρκυρα, νεκρός 50χρονος Βρετανός τουρίστας μετά από ανατροπή της γουρούνας που οδηγούσε. Σε κρίσιμη κατάσταση ο ανήλικος γιος του. Αστυνομικοί στην Καστοριά συνέλαβαν δύο αλλοδαπές γυναίκες για τηλεφωνική απάτη σε βάρος 80χρονης. Οι γυναίκες είχαν αποσπάσει κοσμήματα χρυσαφικά λίρες και 200 ευρώ προς ποιούμενες υπαλλήλους της εφορίας. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

Με τους κρυμμένους θησαυρούς του Georg Friedrich Händel ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, πάντοτε με την κλασική μας την μινιατούρα. Λοιπόν, ας δούμε ένα θέμα το οποίο παίζει πολύ ψηλά σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Άνθρωποι που ζουν κοντά στο επίκεντρο μιας θανατηφόρας επιδημίας έμπολα εξέφρασαν στο BBC τον φόβο τους, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι τα κρούσματα μπορεί να εξαπλώνονται πολύ ταχύτερα από ό,τι αρχικά πιστευόταν. Ένας άντρας στην βορειοανατολική επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, το επίκεντρο της επιδημίας, δήλωσε ότι τα μολυσμένα άτομα πέθαναν πολύ γρήγορα και πρόσθεσε «Ο έμπολα μας βασανίζει πάλι». Ο ιός συγκεκριμένα έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής 131 ανθρώπους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν πλέον ύποπτες περισσότερες από 513 περιπτώσεις στην χώρα. Ένα άτομο έχει πεθάνει και στην γειτονική Ουγκάντα. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Δόκτωρ Αν Άνσια δήλωσε στο BBC ότι όσο περισσότερο διερευνά ο οργανισμός του ΟΗΕ την επιδημία, τόσο πιο σαφές γίνεται ότι τα κρούσματα έχουν εξαπλωθεί σε πολλές άλλες περιοχές. Για αυτό το θέμα παρακάλεσα τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα. Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων από το 2014 έως το 2019. Τότε λοιπόν ορίστηκε συντονιστής της Ευρώπης για την αντιμετώπιση μιας υγειονομικής κρίσης, η οποία παρότι γεωγραφικά περιορισμένη σε 3 χώρες της Δυτικής Αφρικής, προκάλεσε τρόμο λόγω της υψηλής θνησιμότητας του ιού. Τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλησπερίζω. Καλησπέρα, κύριε Στυλιανίδη. Δεν τον έχουμε τον κύριο Στυλιανίδη? Θα τον έχουμε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, έπεσε η γραμμή. Έχουμε κάνει την εισαγωγή για την υπόθεση του έμπολα που άνθρωποι από το BBC που βρίσκονται ήδη εκεί, καθώς και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προειδοποιούν ότι τα κρούσματα μπορεί να εξαπλώνονται ταχύτερα από ό,τι αρχικά πιστευόταν. Και λέγαμε ότι ο κύριος Στυλιανίδης, που είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, είχε οριστεί τότε, παλιότερα, ως συντονιστής της Ευρώπης για την αντιμετώπιση μιας υγειονομικής κρίσης, η οποία, παρότι γεωγραφικά περιορισμένη σε τρεις χώρες της Δυτικής Αφρικής, προκάλεσε τρόμο λόγω της υψηλής θνητότητας του ιού στην Ευρώπη. Καλησπέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Μιχαλίδη. Έχετε δίκιο για τα θέματα του έμπολα. Είχα οριστεί συντονιστής τον Νοέμβριο του 2014. Η επιδημία του έμπολα στις τρεις χώρες της Δυτικής Αφρικής, Γουινέα, Σιέρα Λεόν και Λιβερία, ουσιαστικά είχε αρχίσει από τον Μάρτιο του 2014. Δυστυχώς υπήρξε καθυστέρηση σε αντιδράσεις και των διεθνών οργανισμών, αλλά και διότι οι τοπικοί παράγοντες βρισκόντουσαν μετά από ένα φύλλο πόλεμο τα συστήματα υγείας στην ανυποκατάρρευση, και γι' αυτό είχαμε μια κορύφωση τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2014, και τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε εμένα, όσο ήμουν τότε στα πρόθυρα να είμαι επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας, με όρισε εμένα ως συντονιστή για όλη την Ευρώπη, και ταυτόχρονα οι Ηνωμένες Πολιτείες, το administration του Ομπάμα, όρισε ένα ομόλογό μου, την οποία δουλέψαμε όντως πολύ συστηματικά, και η επιτυχία τότε, Μιχαλή, ήταν ότι ενώ ήταν μια μεγάλη επιδημία και διήρκεσε για πάνω από 1,5 χρόνο, ήταν η πιο μεγάλη επιδημία έμπολα, είχαμε γύρω στους 12 με 13.000 νεκρούς και στις τρεις αυτές χώρες, με διάφορα περιστατικά, δεν είναι της ώρας τώρα.
0: Πήγατε στην περιοχή ή όχι?
1: Ναι, εγώ τότε στο χιαρίνου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου εξεταζόμουν κατά κάποιο τρόπο για να γίνω επίτροπος, είχα ερωτηθεί όπως και με τον Επίτροπο Υγείας και είχα πει ότι με την ιατρική μου ιδιότητα κιόλας δεν μπορώ να αξιολογήσω αυτά τα περιστατικά εάν δεν κάνω επισκόπηση επί τόπου. Mm-hmm. Δηλαδή να κάνω επίσκεψη on the ground, όπως λέμε. Mm-hmm. Και γι' αυτό ήμουν και ο πρώτος επίσημος που είχα πάει στις 14 Νοεμβρίου του 2014 στις τρεις αυτές χώρες, και εκεί πάρθηκαν πάρα πολύ ριζοσπαστικά μέτρα, ειδικά στην Λιβερία, ώστε να μην εξαπλωθεί ο ιός. Κυρίως ο φόβος μας είναι να μην εξαπλωθεί στην Νιγηρία, που γνωστόν έχει 180-200 εκατομμύρια πληθυσμό.
0: Ποια είναι τα συμπτώματα αυτής της νόσου? Διαβάζω ότι υπάρχει αιμορραγικός πυρετός. Ότι είναι μάλλον αιμορραγικός πυρετός.
1: Είναι αιμορραγικός πυρετός. Κοιτάξτε, ο ιός του έμπολα έχει κάνει μέχρι τώρα τρεις μεγάλες επιδημίες. Η πρώτη ξεκίνησε από τη Δημοκρατία του Κονγκό, όπως και τώρα υπάρχουν κρούσματα εκεί, όπως το είπατε για τον BBC. Είχαμε βρει την περίοδο που αντιμετωπίσαμε τον έμπολα στη Δυτική Αφρική, διαμορφώσαμε και με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανών εμβόλιο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα νέο στέλεχος το οποίο δεν το καλύπτει το εμβόλιο. Αυτός είναι ο φόβος μας αυτή τη στιγμή. Θεωρώ όμως ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο στο θέμα των εμβολίων, εξαιτίας και της κρίσης που περάσαμε με την πανδημία του COVID-19, και θεωρώ ότι θα έχουμε σύντομα εμβόλιο και για αυτό το στέλεχος, το οποίο είναι παραπλήσιο με τα άλλα στελέχη του έμπολα που είχαμε στην επιδημία της Δυτικής Αφρικής. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, όπως το έζησα και εγώ εκείνα τα δύσκολα χρόνια του 2014 και του 2015, είναι να λειτουργήσουν οι υγειονομικοί μηχανισμοί ή στην περιοχή που εμφανίζεται, που πρώτα εμφανίζεται η επιδημία, την παρούσα περίπτωση στη Δημοκρατία του Κονγκό, και με τη βοήθεια των διεθνών οργανισμών πιστεύω ότι θα μπορέσουμε τουλάχιστον να το περιορίσουμε. Αναπόφευκτα έχουμε μεγάλη συντότητα. Ο έμπολα δεν είναι COVID-19. Έχουμε 50-60% συντότητα. Ενώ θυμάσαι στο COVID ήταν πάρα πολύ μικρή συντότητα. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δράσουν επί τόπου όλοι οι μηχανισμοί διεθνείς, κυρίως του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών, έτσι ώστε να περιοριστεί, να σταματήσουν οι μετακινήσεις του πληθυσμού, όλα τα γνωστά μέτρα που πρέπει να παίρνονται σε αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη φάση από ότι είμαστε το 2014. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Αυτή οπωσδήποτε θα ήταν μια εμπειρία για σας και αναρωτιέμαι αν όλη αυτή η εμπειρία σας βοήθησε στο να προσθέσετε κάτι ακόμα περισσότερο στην αντιμετώπιση και φυσικών καταστροφών ακόμα. Έτσι δεν είναι? Για παράδειγμα, στους σεισμούς που έγιναν στην Τουρκία αναγκαστήκατε και πήγατε και εκεί. Και όλες βεβαίως δεν υπήρχε επιδημία, αλλά υπήρχε τραγωδία. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μηχανισμό για να αντιμετωπίσει διαφόρων ειδών δυστυχήματα, αρρώστιες, τραγωδίες?
1: Ναι. Κοιτάξτε, υπήρχε πάντα ο λεγόμενος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Στη δική μου δυσυντία ως Επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων και Ανθρωπιστικής Βοήθειας, αναβαθμίσαμε πάρα πολύ αυτό το μηχανισμό, αξιοποιώντας και την εμπειρία του Έμπολα. Είχαμε δημιουργήσει τότε διάφορους μηχανισμούς για να μεταφέρουμε νοσοκόμες, να μεταφέρουμε γιατρούς επί τόπου. Δηλαδή άλλαξε εντελώς η διαχείριση μιας υγειονομικής κρίσης με τα δεδομένα του Έμπολα τότε, και γι' αυτό βοήθησε στον βαθμό που βοήθησε και με το COVID-19. Τώρα έχουμε δύο μεγάλες εμπειρίες και έχουμε ακόμα πιο σημαντικά εργαλεία. Όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο της διαχείρισης κρίσεων έχει ένα μηχανισμό πολιτικής προστασίας που εμπλουτίστηκε με την δική μου πρόταση για το Rescue, αν το έχετε ακούσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, το οποίο είναι βοηθητικό για τις φυσικές καταστροφές. Το Rescue εντοπίζεται περισσότερο βέβαια στα θέματα πυρκαγιών, αλλά επειδή υπάρχει ένας συνδυασμός και αλληλουχία ενεργειών αυτών των μηχανισμών, βοηθούνται πάρα πολύ σε τέτοιες διαχείρισης κρίσεων. Τότε στην Τουρκία που λέτε, αυτό που έγινε και ήταν με την βοήθεια και την προτροπή του Πρωθυπουργού μας, του κ. Μητσοτάκη, είμαστε η πρώτη χώρα που μεταφέραμε τα λεγόμενα κινητά νοσοκομεία mobile hospitals, τα οποία είχα παραγγείλει εγώ εδώ ως Υπουργός Κλιματικής Κρίσης τότε, και βοηθήσαμε με 7 πτήσεις της Aegean, ασύγκαλά και ο κύριος Βασιλάκης, που βοήθησε με μια συνεισφορά 25%, το άλλο 75% ήταν από το μηχανισμό των Ευρωπαϊκών, και όντως είχαμε βοηθήσει πάρα πολύ την πρώτη και τη δεύτερη την εβδομάδα που ήταν όλα διαλυμένα τότε στην Τουρκία. Και νομίζω ξεκίνησε και η διαφορετική, τέλος πάντων, το διαφορετικό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Ήταν πολύ επικουρική αυτή η δική μας πρωτοβουλία τότε.
0: Έχω πολλά μηνύματα από ακροατές και ακροάτριες που ρωτάνε τον κύριο Στυλιανίδη, υπάρχει περίπτωση ο ιός του έμπολα να μεταφερθεί και να φτάσει και στην Ευρώπη?
1: Όχι, είναι εξαιρετικά δύσκολο και απίθανο αυτή τη στιγμή. Αν θυμάστε τότε είχαμε συμπτώματα που είχαμε μία νοσοκόμα στο Τέξας, μια Ισπανίδα νοσοκόμα πάλι που ήρθε στη Μαδρίτη. Θεωρώ ότι κινούνται οι μηχανισμοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και είναι πάρα πολύ δύσκολο, και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή μπορεί να ακυρωθούν ή να περιοριστούν πολλοί πτήσεις από αυτή την περιοχή, να γίνεται έλεγχος. Σας λέω, είμαστε σε διαφορετική εντελώς φάση. Δεν ανησυχώ, όμως απ' την άλλη πρέπει να πούμε ότι όποιοι θα ταξιδέψουν σε αυτές τις περιοχές σίγουρα κινδυνεύουν, γιατί η συνειδητότητα του ιού είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. 50% με 60%, κύριε Μιχαήλ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στυλιανίδη, για την ενημέρωση μας.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος, όπως ακούσατε, ήταν ο απεσταλμένος ή αυτός που διορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί και με έναν συνάδελφό του από την Ουάσιγκτον, για να συντονιστούν και να δούνε τι μπορούν να κάνουν για να περιοριστεί αυτός ο φοβερός ιός. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media, όπου η Βάλια Καϊμάκη θα μας μιλήσει για τα λεγόμενα prediction markets, δηλαδή τις αγορές πρόβλεψης. Είναι ένας νέος τύπος στοιχηματικών που δημιουργήθηκαν για να παρακάμψουν τα συστήματα απαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε για την εσωτερική πληροφόρηση, δηλαδή κάποιοι μάθαιναν εκ των έσω ότι μπορεί να κινηθεί κάτι προς τα εδώ ή προς τα εκεί, που μπορεί να υπάρχει, η αρμόδια Επιτροπή Συναλλαγών Εμπορευμάτων και Συμβολέων Μελλοντικής Εκπλήρωσης υποσχέθηκε ότι θα λύσει το πρόβλημα αυτό. Πώς, Βάλια μου?
2: Θα πάρει προσωπικό καταρχάς. Πολύ βασικό. Είναι μία από τις υπηρεσίες οι οποίες είναι πάρα πολύ υποστελεχωμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες και επίσης δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει και τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσει να δει τι γίνεται. Εδώ υπάρχουν δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι βαφτίστηκαν οι στοιχηματικές αγορές προβλέψεων, ας πούμε, ενώ στην πραγματικότητα είναι στοιχηματικές. Το μόνο που κάνεις μέσα είναι να στοιχηματίζεις κυρίως για αθλητικά πόσα γκολ θα μπουν στο τάδε μάτς, ας πούμε, το Σάββατο ή την Κυριακή, ή πόσα καλάθια θα βάλει ο Αντετοκούμπο στο τάδε μάτς. Αυτό είναι από τη μία, και το άλλο είναι όμως ότι τον τελευταίο καιρό ειδικά αυτές οι αγορές έχουν πέσει πάρα πολύ στο γεωπολιτικό θέμα, έτσι. Όλα αυτά είναι και λίγο για να αντιδράσουν στις και καλυμμένες φήμες που κυκλοφορούν ότι ο πρόεδρος Τραμπ κερδίζει εκατομμύρια από κάθε απόφαση που παίρνει σχετικά με το Ιράν, έτσι. Το έχουμε δει αυτό. Και αν όχι ο ίδιος, τέλος πάντων το κοντινό του περιβάλλον. Έτσι λοιπόν θα χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη, όπως και θα έχουν και πολύ περισσότερο κόσμο, έτσι, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το πρόβλημα αυτό της εσωτερικής πληροφόρησης, το οποίο είναι τεράστιο, γιατί καταλαβαίνεις ότι μπορούμε να βάλουμε στη στοιχηματική ότι αύριο η Βάλια Καϊμάκη, ας πούμε, δεν θα βγει στο Χρήστο Μιχαηλίδη και εμείς φυσικά θα κερδίσουμε χρήματα, γιατί εγώ δεν θα βγω στο Χρήστο Μιχαηλίδη αύριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Βάλια μου, επειδή όλους τους προαναγγέλω και με τις ιδιότητές τους, και εγώ λέω Βάλια μου, αλλά και με μαλώνουν εδώ. Να σας πω, η Βάλια Καϊμάκη είναι εκτός από εδώ στην ΕΡΤ και μας ανεβάζει πάρα πολύ, είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο μάθημα της ψηφιακής δημοσιογραφίας, είναι διευθύντρια, παρακαλώ, της ελληνικής έκδοσης της Le Monde Diplomatique για την Ελλάδα και την Κύπρο. Πώς πάει αυτή η έκδοση, Βάλια?
2: Δεν θα σου πω τώρα, γιατί μπορεί να έχουμε νέα. Στον Πολίτη, βέβαια, στην Κύπρο είναι στον Πολίτη κάθε Κυριακή. Δεύτερη Κυριακή, αλλά μπορεί να έχουμε νέα και για την Ελλάδα, για το ελληνικό χώρο. Σύντομα, δεν μπορώ να μου λέω στο ραδιόφωνο τώρα ότι αν είναι ανεπιβεβαίωτο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Και είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.
2: Την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη, ναι.

0: Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Είναι συγγραφέας, είναι στατιστικολόγος επίσης, κατοικεί επί του παρόντος στην Πράγα και το μυαλό της, το όλο το είναι της είναι πάντοτε στην Κύπρο και ειδικά στην Αμόχωστο. Η σκέψη της ημέρας, της ημέρας σήμερα έχει τον τίτλο «Το όνομα του δρόμου».
1: Γύρω από τη Ρώσικη Πρεσβεία στην Πράγα δεν άλλαξε τίποτα που να φαίνεται με την πρώτη ματιά. Τα ίδια κτίρια, οι ίδιες διαδρομές, τα ίδια δέντρα που σκιάζουν το δρόμο. Κι όμως, αν σταθείς λίγο παραπάνω θα το προσέξεις. Δεν είναι στους τοίχους, είναι στις πινακίδες. Περπατάς και πρώτο θα σου το πει το GPS πως βρίσκεσαι στον πεζόδρομο της Άννας Πολιτόφσκαγια, της δημοσιογράφου που πλήρωσε με τη ζωή της την κριτική της εξουσίας. Λίγο πιο κάτω, μια πλατεία φέρει το όνομα του Μπόρις Νέμτσοφ, του πολιτικού που δολοφονήθηκε λίγα μέτρα από το Κρεμλίνο. Ενώ ακριβώς μπροστά από την είσοδο της πρεσβείας, ο δρόμος μετονομάστηκε σε «Οδό των Ουκρανών Ηρώων». Λίγο μόλις πιο πέρα, ένα σημείο με εξαιρετική θέα προς το 7ο διαμέρισμα της Πράγας έχει αφιερωθεί στον Αλεξέη Ναβάλνη, τον πιο γνωστό αντίπαλο του καθεστώτος τα τελευταία χρόνια. Χωρίς καμιά φωνή, καμιά επίσημη διακήρυξη, κανένα σύνθημα, αυτά τα ονόματα λειτουργούν σαν μια ήσυχη υπενθύμηση. Η πόλη δεν σου φωνάζει, αλλά δεν σε αφήνει να ξεχάσεις. Είναι μια μορφή αντίδρασης που δεν χρειάζεται να επιβληθεί. Θα διεκδικεί προσοχή με τον χρόνο. Δεν είναι μόνο η Πράγα. Πόλεις όπως το Βερολίνο, την Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και τη Ρίγα, ακόμα και όταν μιλούν για γεγονότα που δεν είναι δικά τους, βρίσκουν τρόπους να πάρουν θέση και κυρίως να υπενθυμίζουν. Έψαξα και στην Κύπρο. Εδώ τα ονόματα δίνονται αλλιώς. Οι δρόμοι, τα αεροδρόμια, τα γήπεδα εύκολα δανείζονται τα ονόματα ανθρώπων που πέρασαν από την εξουσία. Δεν έχει καμιά σημασία αν πρόσφεραν κάτι σημαντικό, αν απλώς βρέθηκαν εκεί ή ακόμα ανέβλαψαν με τον τρόπο τους τον τόπο, αρκεί που βρέθηκαν. Για μια στιγμή σκέφτηκα μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε επιτέλους και εμείς κάτι παρόμοιο. Αν όχι φωναχτά, αν όχι ως διεκδίκηση, τουλάχιστον ως υπενθύμηση. Κυρίως για μας τους ίδιους. Αν μας έπαιρνε, για παράδειγμα, να βαφτίσουμε ξανά τον δρόμο έξω από την Αγγλική Πρεσβεία, να το λέγαμε ας πούμε διακοινωτική φιλία ή ελληνοτουρκική φιλία. Όχι γιατί υπάρχει σήμερα Εβραίος, αλλά γιατί κάποτε, μέχρι τα χρόνια της Αγγλοκρατίας, υπήρξε. Και κάπου πιο μέσα στην πόλη, μπροστά στο Προεδρικό ίσως ή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, να υπήρχε ένας δρόμος που να λέγεται «Χαμένες ευκαιρίες». Όχι για να κατηγορήσει ευθέως, αλλά να, για να περνάς από μπροστά του και να σε βαραίνει κάτι, και σένα, μα και τους ίδιους τους ενίκους. Αυτή η σκέψη κράτησε λίγο, γιατί μάλλον δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε τα σωστά ονόματα, ούτε για τους δρόμους μας, ούτε για εκείνους που στέλνουμε να μας εκπροσωπήσουν. Δεν είναι τυχαίο που τα σκέφτομαι όλα αυτά τώρα. Την επόμενη Κυριακή, στις 24 Μαΐου, η Κύπρος εκλέγει νέο βουλευτικό σώμα. Και σε έναν τόπο όπου το βασικό του πρόβλημα παραμένει ανοιχτό, το πώς κρίνουμε, το τι μας βοηθά να κρίνουμε και να επιλέγουμε, δεν είναι λεπτομέρεια. Χρόνια τώρα το Κυπριακό έπαψε να είναι το πρώτο στην καθημερινή μας ατζέντα. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα, διαφθορά, ασφάλεια, οικονομικό, παιδεία, πηγάζουν σε μεγάλο βαθμό από το άλυτο Κυπριακό και από ένα σύστημα που δεν λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε. Αντίστοιχα, δεν απαιτούμε από τους εκπροσώπους μας ξεκάθαρες κατευθύνσεις. Και όταν δεν ζητάς κατεύθυνση, σου επιστρέφεται διαχείριση. Προσωπική, βραχυπρόθεσμη, βολική και γίνεται κανόνας. Δεν έχουμε βρει τον τρόπο να μιλήσουμε ούτε ανοιχτά, ούτε υπενικτικά. Και ίσως το πιο αβάσταχτο να είναι αυτό, ότι δεν έχουμε καταλάβει πόσο το χθες καθορίζει το αύριο, πριν ψηφίσουμε.
0: Η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Και ακούγοντας την, σκεφτόμουν ότι όσο υπάρχουν και άνθρωποι σαν την Βίβιαν και άλλοι πολλοί, έχουμε την ελπίδα ότι η Κύπρος θα ελευθερωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Κλείνουμε με το τραγούδι των Tears for Fears με τον ωραιότατο τίτλο Everybody Wants to Rule the World. Όλοι θέλουν να κυβερνήσουν τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες παρακαλούν για συμφωνία, αλλά προειδοποίησε ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, υποστηρίζοντας ότι εννοώ 2-3 ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ, με στόχο να προβάλλει μια εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του πρόεδρου των ΗΠΑ στην κινέζικη πρωτεύουσα. Στα εγγένεια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο Σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Όπως τόνισε, η γραμμή παραγωγής είναι μία ακόμη απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας, διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα η οποία δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Την παραίτησή του απογραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, Σοκράτη Φάμελο, διευκρίνησε ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος, και πρόσθεσε πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρώτη υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσαν δικαστική λειτουργή μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών και η δεύτερη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Στόχος είναι να κατασυγαστώ, γιατί σας ενόχλησα πολύ και στην υπόθεση του ΠΚΠ και στην υπόθεση των Τεμπών, δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται από αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι μέσω gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή ως την 3η 26 Μαΐου τα μεσάνυχτα. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου και για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω έως τις 20 Σεπτεμβρίου. 5 τουρίστες από την περιοχή της Μόσχας έχασαν τη ζωή τους όταν ένα hovercraft ανατράπηκε στη λίμνη Βαϊκάλη στη Σιβηρία, παρασύροντας 18 επιβάτες στα παγωμένα νερά ενός από τα πιο επικίνδυνα αλλά και δημοφιλή χειμερινά τουριστικά σημεία της Ρωσίας.
0: Ο καιρός.
1: Σπαραδικές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και από το earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 και 8. Ακούτε το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Σήμερα Τρίτη 19 του μηνός. Μαρία Σπυροερά είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Και ξεκινάμε. Δεύτερη μέρα που ο λαιμός μου είναι κλεισμένος και ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά γι' αυτό, αλλά τι να κάνουμε.

και έτσι με τη διεθνή επικαιρότητα, ας ξεκινήσουμε από αυτήν. Έχουμε πολύ σημαντική επίσκεψη και μάλιστα έχουμε και εικόνες, πολύ εντυπωσιακές εικόνες, διότι ο Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του, θα συζητήσουν σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο για τις διμερείς σχέσεις και όχι μόνο, αλλά η συνεργασία τους σε διάφορους τομείς για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα είναι σημαντική. Πήγε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Σι, αντάλλαξε θερμή χειραψία στο αεροδρόμιο του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών. Είδαμε τις ίδιες εικόνες με τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή το στρατιωτικό άγημα, τους εφήβους που κοιμάτισαν κινέζικες και ρωσικές σημαίες. Είναι η 25η επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα, 25 επισκέψεις.

δεν ξέρω πού σας βρίσκει αυτό το μπουρίνι τώρα, εγώ θέλω να πω με μουσκεμα, αλλά έπληξε την Αττική και άστατος θα είναι και αύριο καιρός. Είναι μέσα σε λίγα λεπτά πάντως το σκηνικό, πραγματικά θύμισε βαρύ φθινόπωρο. Ομπρέλες, αδιάβροχα, να δείτε στους δρόμους τους ανθρώπους να τρέχουν για να αναζητούν, αναζητώντας καταφύγια στα διάφορα στεγνά σημεία, σταθμούς του μετρό. Είναι σαν να γυρίσαμε στον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, όχι πάντως τέλη Μαΐου.

Και μια υπόθεση που έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή των διεθνών μέσων και στους ιστότοπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη είναι η σύλληψη του γιου του Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος στην Ισπανία, ο πατέρας του ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίας, ο Ισακ Άντικ, ο οποίος μεγαλούργησε στην Ισπανία με μια fast fashion εταιρεία, τέλος πάντων, η οποία έχει παρουσία σε 220 χώρες με χιλιάδες καταστήματα. Πέθανε πριν από 2 χρόνια, συγκεκριμένα ήταν Δεκέμβρης του 24, έπεσε σε μια χαράδρα 100 μέτρων, θεωρήθηκε ατύχημα. 1 χρόνο μετά, το 2025, μπαίνει στο στόχαστρο των αρχών ο γιος του, διάδοχος εταιρείας του, ο Τζόναθαν Άντικ, και τώρα συλλαμβάνεται 2 χρόνια μετά. Όμως αφέθηκε ελεύθερος έναντι εγγύησης 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά παραμένει ο κυρίαρχος υπόπτος για τη δολοφονία του πατέρα του. Για την ιστορία, η οικογένειά του, δηλαδή αδελφές του, ο θείος του, τον στηρίζουν.

και για την ημέρα μνήμης σήμερα, για την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων, υπέροχες εντυπωσιακές εικόνες από το μνημείο του Αγνός Στρατιώτη, με τους εύζωνες προεδρικοί φρουράς να ντύνονται την τιμημένη ποντιακή στολή.

0: ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι δίπλα μου. Τον καλησπέριζω. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Νεφέλη. Γεια σας κυρίες και κύριοι.
0: Τι έχουμε, έχουμε επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο, έτσι.
1: Βέβαια, με 4 μέρες μετά το Τραμπ. Mm. Τώρα αυτό το οποίο διάβαζα σε μια ανάλυση σε φιλοκυβερνητικό δημοσίευμα κοινωνικών κρατικών μέσων λέει ότι η χρονική συγκυρία των διαδοχικών επισκέψεων του Τραμπ και του Πούτιν στο Πεκίνο εκτιμάται από το κινέζικο επιτελείο ως ένδειξη ότι η Κίνα εξελίσσεται ταχύτατα σε κεντρικό άξονα της παγκόσμιας διπλωματίας και ότι Νεφέλη το Πεκίνο στη συνεργασία με τη Μόσχα επιχειρεί να προωθήσει ένα αφήγημα που τοποθετεί την Κίνα ως εναλλακτικό παγκόσμιο ηγέτη απέναντι σε ένα σύστημα που δεν κυριαρχείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεγονός είναι ότι οι μετοχές της Κίνας έχουν ανέβει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Η συνάντηση Τραμπ με τον πρόεδρο Σι ήταν πολύ σημαντική, καθώς φάνηκε ότι πλέον υπάρχει μία, αν θέλεις, ένα αυξημένο γόητρο της Κίνας και ότι έχει έρθει περίπου στο ίδιο επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα έχουμε δηλώσεις του J.D. Vance πριν από λίγο. Είπε ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά δεν γνωρίζουμε αν αυτό θα επιτεθεί μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία. Νωρίτερα να σου θυμίσω, Νεφέλη, ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι πεθαίνει για συμφωνία το Ιράν. Ενώ ο κύριος Vance είπε ακόμη ότι το Ιράν θέλει να κάνει την συμφωνία, αλλά πρέπει να περιμένουμε, παρότι το γεγονός ότι έχει καταγραφεί πολύ σημαντική πρόοδος. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Τραμπ παράτηνε για 6η φορά την Κεχυρία. Αυτή τη φορά είπε ότι το ζήτησαν οι χώρες του κόλπου. Την προηγούμενη φορά είχε πει ότι το ζήτησε το Πακιστάν, ο βασικός διαμεσολαβητής των ειρηνευτικών συνομιλιών, το αποδίδει σε άλλους. Αλλά τελικώς το αποτέλεσμα είναι ένα και το αυτό, ότι παρατείνεται μια εξαιρετικά εύθραυστη και χειρία φυσικά. Όσο δε για τη συμφωνία, είχε κάνει αυτή τη συμφωνία ο Ομπάμα, την περίφημη JCPOA, η οποία όμως δεν έκανε τίποτα για το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων ή την υποστήριξη του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς συμμάχους του Χαμάς και Χεσμπολάχ. Θα ήταν πολύ ευχαριστημένος ο κύριος Τραμπ αν μπορούσε να επιτύχει μια συμφωνία τύπου Ομπάμα του 2015, γιατί αυτά είναι εξαιρετικά επιτυχημένη συμφωνία. Τώρα, το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο προβλέπει άρση κυρώσεων από δέσμους παγωμένων κεφαλαίων για το Ιράν και άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων και αποζημίωση στο Ιράν για τις καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος. Ωστόσο, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου δεν θεωρώ ότι θα μπορέσουν να τελειώσουν σύντομα. Χθες είχαμε μια σημαντική εξέλιξη για τον κύριο Νετανιάχου. Ανεβλήθη η δίκη του για πολλωστή φορά. Αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες διαφθοράς και άλλες τέτοιες, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα ας έρθουμε στα πιο, έτσι, λίγο πιο χαρούμενα. Ο Τραμπ ξενάγησε τους δημοσιογράφους στο εργοτάξιο της

0: Περίφημης αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, αγνώντας βεβαίως ερωτήσεις που τέθηκαν σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου, όπως και για το κόστος ζωής. Είπε ότι θα είναι ένα από τα ομορφότερα κτίρια που έχουν ποτέ κατασκευαστεί στη χώρα. Είπε ότι όλα αυτά θα γίνουν από τα χρήματά μου και εκείνα των δωρητών μου. Παραδέχθηκε ωστόσο η ασφάλεια του κτιρίου θα χρηματοδοτηθεί από κρατικά κονδύλια και δεν είναι λίγα αυτά. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν καταθέσει ένα νομοσχέδιο που προβλέπει το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για τη μυστική υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την προστασία πολιτικών αξιωματούχων. Και τέλος, να κλείσουμε με μια δημοσκόπηση. Καθώς ο πόλεμος έχει φέρει τους Αμερικανούς ψηφοφόρους απέναντι στον Τραμπ.
1: Το 64-44.
0: Όχι, είναι πολύ χειρότερο. 64-30. Δηλαδή είναι δημοσκόπηση.
1: Όχι, αυτή είναι. Λοιπόν, τη διάβασα και εγώ το 64 που λέει ότι είναι εναντίον του πολέμου.
0: Μπράβο.
1: Και από αυτό το 44 είναι μια υποκατηγορία. Λέει ότι έχω υποστεί προσωπική ζημιά, οικονομική ζημιά από τον πόλεμο. Ότι έχω δει τα εισοδήματά μου, το μπάτζετ, το μηνιαίο, το οικογενειακό να πλήττεται.
0: Βέβαια. Είναι σοβαρό το πρόβλημα.
1: Το 30% τι είναι?
0: Το 30% είναι το ποσοστό, δηλαδή ένας στους τρεις υποστηρίζει τον πόλεμο με το Ιράν.
1: Και πολλοί είναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. 57% των ερωτηθέντων τάσσεται κατά της παροχής αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, ενώ ένα 37% την υποστηρίζει. Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο πόλεμος, εάν δεν τελειώσει σύντομα, φοβάμαι ότι θα οδηγήσει, θα προκαλέσει πανολεθρία στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Mm-hmm. Και θα μπορούσε κάλλιστα να χάσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία ο Τραμπ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι δύσκολο αυτό το έργο και φαίνεται ότι έχει εμπλακεί πλέον ο κύριος Τραμπ σε ένα αδιέξοδο, όπως έχει εμπλακεί και το Ιράν βέβαια σε ένα αδιέξοδο, το οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα μπορούσε να τελειώσει. Δηλαδή, αν θα υπήρχε η μαγική συνταγή, γιατί όταν λένε ότι πρέπει να τελειώσει και ο πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου, ο κ. Νετανιάχου δεν θέλει σε καμία περίπτωση. Δεν θεωρεί ότι έχει εξολοθρεύσει ακόμα την Χάμας.
1: Okay.
0: Αυτά που λες, Νεφέλη μου.
1: Δημήτρη Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια.

τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο που αλληλεπιδράμε, έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ερωτευόμαστε, κάνουμε φιλίες, διατηρούμε τις φιλίες αυτές, αλλά έχει αλλάξει και την ενημέρωση, την είδηση. Αυτή η υπόθεση που θα σας πω πραγματικά είναι πολύ ενδεικτική αυτής της, του νέου τρόπου επικοινωνίας. Θα σας πω στην Ταϊλάνδη, όπου είναι η πανίσχυρη οικονομικά οικογένεια Μπιρομπάγκτη. Αυτή η οικογένεια ελέγχει τη μεγαλύτερη ζυθοποία της χώρας, τη Σίγκα, και στην πραγματικότητα έχει και πάρα πολλές άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είναι μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κάποιοι λένε ότι είναι πιο ισχυρή οικονομικά οικογένεια της Ταϊλάνδης. Και βγαίνει ένας από αυτή την οικογένεια, ένας γιος, 29 ετών, ο Σιρανούτ Σκοτ, ο οποίος δεν εργάζεται στην εταιρεία. Έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο γνωστούς ακτιβιστές για το περιβάλλον. Έχει φτιάξει μια κυβερνητική οργάνωση, είναι πάρα πολύ δραστήριο στα social media. Και τι κάνει? Μια αδιανόητη καταγγελία, λέγοντας ότι έχει πέσει θύμα συστηματικής σεξουαλικής κακοποίησης από τον αδελφό του, ότι η οικογένειά του το γνωρίζει, γιατί κατάφερε και απέσπασε ομολογία από τον αδελφό του, την οποία και ηχογράφησε με το κινητό του τηλέφωνο, και παρόλα αυτά η οικογένειά του τον απέκλεισε και τον περιθωριοποίησε. Και αποφάσισε να στραφεί στα social media, όπου κάνει μια εξομολόγηση, περιγραφή όλων αυτών των τραυματικών γεγονότων με κλάματα κτλ. Και τώρα αυτό έχει οδηγήσει στην αναδιάρθρωση της εταιρείας, στην απομάκρυνση του φερόμενου οσθήτη. Θέλω να πω, είναι ένα τρομερό σκάνδαλο, όλοι μιλάνε στη χώρα, στη Ταϊλάνδη γι' αυτό, αλλά λέω, πριν κάποια χρόνια δεν θα γινόταν με αυτόν τον τρόπο, δεν θα γινόταν με αυτή την ταχύτητα, με αυτή την αμεσότητα.

Κέρεν, πάμε σε τη δήλωση συνταγήσεων σιγά σιγά και επιστρέφουμε γρήγορα γρήγορα. Air News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Νεφέλη Γερό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει μια επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του, Xi Jinping. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναύση πλοία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον Bloomberg. Την παρέτηση τοπογραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110. Στα πρατήρια η αμόλυβδη διαγγίζει τα 2,12 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις. Αστυνομικοί στην Καστοριά συνέλαβαν δύο λοδαπές γυναίκες για τηλεφωνική απάτη σε βάρος 80χρονης. Οι γυναίκες απέσπασαν από την ηλικιωμένη κοσμήματα χρυσαφικά λίρες και 200 ευρώ προσποιούμενες υπαλλήλους της εφορίας. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές σε παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Καιρός νεφώσεις με βροχές Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Θωμαής Παπαϊωάννου είναι μαζί μας από τη Γαλλία και θα μας πει για ένα τρομερό σκάνδαλο. Εγώ πριν από ένα μήνα το άκουσα για πρώτη φορά με έναν πάρα πολύ γνωστό καλλιτέχνη, μουσικό. Χαίρετε.
1: Ναι, ονομάζεται Patrick Bruel.
0: Ναι.
1: Είναι ένας εξαιρετικά πολύ γνωστός, πολύ γνωστός στη Γαλλία.

0: αλλά και στην γαλλοφωνία, σε όλες τις χώρες που μιλάνε γαλλικά και ακούνε γαλλικά τραγούδια, είναι εξαιρετικά γνωστός και αυτός πλέον κατηγορείται για τουλάχιστον 7 βιασμούς και κακοποιήσεις, σεξουαλικές κακοποιήσεις από γυναίκες μέσα σε ένα χρόνο που ξεκινάει τη δεκαετία του 90 μέχρι πρόσφατα, μέχρι και το 2000-2021 νομίζω, και αυτή τη στιγμή ο δικαστής, η εισαγγελία της Ναντέρ, του προαστίου Ναντέρ, έχει αναλάβει την υπόθεση, να αναλάβει όλες αυτές τις υποθέσεις. Μάλιστα αναμένονται και άλλες γυναίκες να καταθέσουν μήνυση εναντίον του. Εμφανίζεται αυτή η υπόθεση να είναι μεγάλης κλίμακας. Και είναι λίγο σοκαριστικό το γεγονός ότι χρειάστηκε τόσος πολύς χρόνος και κυρίως να σας πω χρειάστηκε μια καταγγελία συγκεκριμένη της Flavie Flamand, η οποία είναι μια γνωστή παρουσιάστρια εδώ στην Γαλλία, η οποία έγινε πολύ γνωστή πριν από 10 χρόνια για ένα άλλο περιστατικό που σημάδεψε τη γαλλική κοινωνία αναφορικά με τότε ήταν παιδί η Flavie, βιάστηκε από έναν εξαιρετικά γνωστό φωτογράφο, τον David Hamilton, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά λίγους μήνες αργότερα αυτοκτόνησε. Και αυτή η ιστορία, που ουσιαστικά η αυτοκτονία έγινε 30 χρόνια μετά το συμβάν, η ίδια η Flavie τώρα κατηγορεί και τον τραγουδιστή.
1: Γιατί πήγα να σε ρωτήσω πώς συνδέονται αυτά τα δύο.
0: Αυτά, η ίδια δηλαδή η παρουσιάστρια κατηγορεί τον τραγουδιστή ότι όταν ήταν εκείνη 16 ετών είχε μια σύντομη σχέση, αλλά κατέληξε σε έναν βιασμό, και μάλιστα έδωσε λεπτομέρειες ότι έγινε ένας χημικός ουσιαστικά βιασμός, με την έννοια ότι χρησιμοποίησε ένα χημικό προϊόν για να την κοιμήσει και να την βιάσει. Μάλιστα δίνει και λεπτομέρειες που συμπίπτουν με λεπτομέρειες άλλων περιπτώσεων βιασμού, που ουσιαστικά προσφέρουν την ευκαιρία στην εισαγγελία να καταγράψει αυτό το modus operandi του τραγουδιστή. Γιατί ξέρετε, εδώ πέρα στη Γαλλία δυστυχώς υπάρχει, μπορεί να καταγγείλει ένα συμβάν διάρκεια 42 ετών. Μετά παραγράφεται αυτό το τραγικό συμβάν, μόνο που από την ενηλικίωση του θύματος απομένουν άλλα 30 χρόνια μόνο, δηλαδή είναι ή 42 ή 30. Και τώρα μάλιστα σήμερα συγκεκριμένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι πλέον ήρθε η ώρα να μην υπάρξει ποτέ παραγραφή για βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση εναντίον των παιδιών, που αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδος για τη γαλλική κοινωνία, γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο με τον Πατρίκ Μπρουέλ για να αποφασίσει τελικά η γαλλική κοινωνία να σταματήσει την παραγραφή τέτοιου είδους εγκλημάτων, όταν ξέρουμε ότι πλέον βγαίνουν στο φως πάρα πολλές περιπτώσεις, εξαιρετικά επικίνδυνος ο αριθμός, όχι μόνο σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και βάρβαρων βασανισμών παιδιών.
1: Από αυτών.
0: Δολοφονία ακριβώς παιδιών.
1: Από αυτών.
0: Όχι, μίλησα γενικότερα στην γαλλική κοινωνία. Γενικότερα. Όχι. Ο ίδιος κατηγορείται, σας είπα, 7 βιασμούς τουλάχιστον και κακοποιήσεις, ναι. Προς το παρόν, έτσι.
1: Δεν το λες και λίγο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή αυτός από πότε, είπες δεκαετίες.
0: Από τη δεκαετία του 90 άρχισαν να εμφανίζονται αυτές οι περιπτώσεις. Τώρα ακόμα δεν ξέρουμε, γιατί η Flavie Flamand είπε ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις γυναικών. Δεν προσδιορίσε την εποχή. Οπότε περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί αυτή όλη η έρευνα που έχει ξεκινήσει. Μάλιστα οι ορισμένες οργανώσεις απαιτούν να σταματήσει την εμφάνισή τους στο θέατρο, και αυτή τη στιγμή παίζει σε ένα θεατρικό έργο εδώ στο Παρίσι, αλλά από τον Ιούνιο ξεκινάει η περιοδία στη Γαλλία, στον Καναδά, στην Ελβετία και στο Βέλγιο. Μάλιστα ένα από τα θύματα που τον κατηγορεί για βιασμό ήταν Βελγίδα, στο Βέλγιο, και μάλιστα ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι οι συναυλίες στον Καναδά ακυρώνονται, γιατί δεν θα διαδραματιστούν εύκολα τέτοιες συναυλίες στον Καναδά, δεν συγχωρούνται εύκολα τέτοιες περιπτώσεις. Φυσικά έχει το τεκμήριο απολαμβάνει.

0: Λαμβάνει ακόμα φυσικά το τεκμήριο της αθότητας, μην το ξεχνάμε ποτέ. Ο ίδιος θεωρεί ότι δεν έγινε ποτέ τέτοιο πράγμα, δεν έχει ασκήσει βία ποτέ σε γυναίκα, δεν έχει ναρκώσει ποτέ γυναίκα και θεωρεί τον εαυτό του αθώο. Οπότε φυσικά αυτό θα πάρει αρκετό χρόνο, το χρόνο που απαιτείται για τη δικαιοσύνη να δημιουργήσει μια δικαστική υπόθεση που θα περάσει μπροστά από δικαστή. Αυτό θέλει τον χρόνο του.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Είναι γεγονός πολύ σημαντικό.
1: Σε εμάς που δεν το ξέρουμε ως καλλιτέχνη, κάποιοι τέλος πάντων, είπες ότι είναι πάρα πολύ
0: δουλειά.
1: Μπορείς να περιγράψεις λίγο την καριέρα του, να καταλάβουμε σε τι επίπεδα είναι. Δηλαδή, τι ήταν.
0: Είναι ένας από τους γνωστότερους για τη γενιά του, είναι ο γνωστότερος τραγουδιστής. Μάλιστα, υπήρξε λατρεία όταν τη δεκαετία του, τέλη της δεκαετίας του 80. Ήταν ένα νεαρό παιδί, ξεκίνησε. Με το ζόρι 18 ετών, και άρχισε να τραγουδάει, αλλά και να παίζει σε ορισμένα βασικά συγκεκριμένα πολύ γνωστούς ηθοποιούς της εποχής, και έγιναν και πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ο Ρόκο, νομίζω, ήταν μια από τις μεγάλες του επιτυχίες, αλλά έχει κάνει και ορισμένα τραγούδια που έχουν μείνει κλασικά στην Γαλλία, Κασελαβόα, παραδείγματος χάρη, για όσους θέλουν απλώς να ακούσουν ορισμένα τραγούδια του, αλλά είναι να καταλάβετε ότι ήταν τόσο διάσημος που δημιουργήθηκε το φαινόμενο με εκείνο με τους Beatles, δηλαδή όπου και αν πήγαιναν υπήρχαν κορίτσια και κυρίως κορίτσια και γυναίκες που όρλιαζαν στο διάβα του, γιατί ήταν τόσο πολύ γνωστό. Και άμα κάνετε μια

0: Νοτέρ, και θα εξετάσει, ανοίγει μια ανακριτική περίοδος για να περισυλλέξουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, όλες τις καταγγελίες, για να αποφασίσει ένας δικαστής αν πάει αυτή η υπόθεση, η μαζική υπόθεση, σε δίκη. Να, και μετά φυσικά θα ανακοινώσουν την ημερομηνία της δίκης και φυσικά θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης με όλα τα σήματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Θωμά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια, γεια.

0: Να καλησπερίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά την Εύελινα Σουάτ. Γεια σου.
1: Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Σε πειράζει να μιλάμε στον ενικό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Είσαι η νικήτρια του θεατρικού βραβείου Μελίνα Μερκούρη. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Διακρίθηκες για την ερμηνεία σου στην παράσταση Ορέστια του Εσχύλου σε σκηνοθεσία και είναι δασκαλός σου Θοδωρής Τερζόπουλος. Πώς νιώθεις? Φαντάζομαι ότι είναι ένα ταξίδι αυτό και η διαδρομή που σε έχει φτάσει εδώ, έτσι, υπέροχη.
1: Ναι, βέβαια. Είμαι πολύ συγκινημένη. Είμαι χαρούμενη γιατί αναγνωρίστηκε. Όχι μόνο εγώ, δηλαδή, εκεί το θέατρο αυτό.
0: Εύελιν, δεν έχεις καλό σήμα, μπορείς λίγο να μετακινηθείς ή να μείνεις κάπως ακίνητη.
1: Μισό λεπτό.
0: Κάπως τώρα σε ακούσαμε καλύτερα.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, τώρα τέλεια.
1: Α, τέλεια.
0: Έλεγες για την αναγνώριση, λοιπόν. Ότι είναι μια αναγνώριση.
1: Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και εγώ και όλη η ομάδα.

0: εκεί και ναι, είναι σαν να σου δίνει και μια όθηση για τα επόμενα, για να συνεχίσει, ας πούμε, τον αγώνα για, ναι, για την τέχνη.
1: Να πούμε ότι την χρυσή καρφίτσα της Μερκούρης την παρέδωσε η ηθοποιός Μέρι Μινά, έτσι.
0: Ναι, εξαιρετική.
1: Εύελιν, εσένα πώς ξεκίνησε η καριέρα στο θέατρο? Ξέρω ότι ασχολείσαι και με την μουσική.
0: Ναι, τραγουδάω, είμαι και τραγουδίστρια. Έχω ένα συγκρότημα, τους Πάγκαν, με τους οποίους θα έχουμε και μια μεγάλη συναυλία παρεπιπτόντως τώρα 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη.
1: Α, στην Τεχνόπολη. Στην Τεχνόπολη. Ωραία.
0: Ξεκίνησα, πέρασα στο Εθνικό Θέατρο. Έτσι, όταν ήμουν μικρή, ήμουν πολύ ντροπαλή και με πήγαν οι γονείς μου θέατρο για να κοινωνικοποιηθώ και να μου φύγει λίγο αυτή η ντροπή. Έτσι ξεκίνησε, είναι αλήθεια. Και μετά, μεγαλώνοντας, επειδή μου είπε και ένα δάσκαλός μου στη Θεσσαλονίκη, εκεί ο Σέργιος ο Καλφόπουλος, να πας να δώσεις το εθνικό στο κρατικό, ότι θα περάσεις να πας να το κάνεις. Και έτσι αυτός με όθησε και πήγα, έδωσε τις εξετάσεις και έτσι σπούδασα εκεί. Και μετά από εκεί άρχισε και το τραγούδι παράλληλα. Στην αρχή τραγουδούσα σε ρεμπετάδικα και μετά έγινε αυτό το συγκρότημα και τότε ξεκίνησα να δουλεύω με το συγκρότημα σαν τραγουδίστρια.
1: Ναι. Πριν τον Τερζόπουλο και την Ορέστια, ξεχωρίζεις κάποιους σταθμούς, κάποιες παραστάσεις?
0: Βέβαια, έχω περάσει από πολύ όμορφους ρόλους, όπως ήταν η Αντιγόνη και η Άτουσα στους Πέρσες, γιατί, αλλά και πάλι όλα αυτά τα έκανα με τον συνεργάτη του κ. Τερζόπουλου, τον Σάβα Στρούμπο. Εγώ μόλις τελείωσα το εθνικό, με πήρε ο συνεργάτης, έκανα το σεμινάριο του κ. Τερζόπουλου και εκεί γνώρισα τον Σάβα τον Στρούμπο και μπήκα στην ομάδα, Σημείου 0, και δούλεψα για πολλά χρόνια μαζί του και εξελιχθήκαμε έτσι μαζί. Και σίγουρα η Αντιγόνη και η Άτωσα είναι... Γενικά μου αρέσει η αρχαία τραγωδία, οπότε ξεχωρίζω τους ρόλους στην αρχαία τραγωδία. Ήταν από τις πιο πολύ έτσι, στιγμές που θυμάμαι έντονα.
1: Νιώθω ότι και στη συνείδηση του κόσμου, εκτός θεάτρου, του απλού κοινού, το βραβείο Μελίνα Μερκούρη έχει άλλη σημασία, άλλη βαρύτητα. Είναι τα πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά που κάθε χρόνο βραβεύονται και κάπως πραγματικά κάνουν και τρομερές καριέρες. Τι πιστεύεις ότι είναι σε αυτό το βραβείο που συγκινεί τον κόσμο? Δεν ξέρω.
0: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή πώς το...
1: Νιώθω ότι κάπως έχει μια άλλη βαρύτητα. Δηλαδή ακόμα και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ιδιαίτερα από θέατρο, δεν παρακολουθούν όλα τα θεατρικά δρόμενα, τις παραστάσεις στο μυαλό τους, πραγματικά δεν αμφισβητεί. Είναι κάτι που λες, έχει πολύ βάρος, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Σίγουρα έχει την αξία του, αλλά θεωρώ ότι... τα βήματα στο χώρο γίνονται πρώτα με πολλή δουλειά και αφοσίωση και για εμάς από την πλευρά του καλλιτέχνη, για να μπορούμε να εξελισσόμαστε και να... και δεν μπορούμε να σταθούμε σε ένα βραβείο, αλλά και για την προσωπική μας πορεία, το πιο σημαντικό είναι πώς μπαίνουμε στη δουλειά, πώς προχωράμε με τη δουλειά μας, πώς την εξελίσσουμε και πώς δεν σταματάμε, δηλαδή να εργαζόμαστε γι' αυτό, για να γίνουμε καλύτεροι και να ανακαλύπτουμε και καινούργια πράγματα.
1: Ακούγα πριν από λίγες μέρες μια συνέντευξη του Καταληφού, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχει αυτή η αντίφαση, ότι σε αυτούς τους πολύ δύσκολους και χαλεπούς καιρούς που όλα καταραίουν γύρω μας, υπάρχει τρομερό ταλέντο στο θέατρο, στη μουσική, δηλαδή σαν να υπάρχει αυτή η αντίφαση, ευτυχώς. Εσύ το βλέπεις γύρω σου, υπάρχει διέξοδος, υπάρχουν ευκαιρίες?
0: Υπάρχει τρομερό ταλέντο και μακάρι η κοινωνία να το στηρίξει αυτό, γιατί τις περισσότερες φορές πολλά ταλέντα μπορεί να μην αναδεικνύονται, γιατί οι καιροί μας, βέβαια και οι προηγούμενοι καιροί μπορεί να ήταν δύσκολοι, αλλά τώρα ακόμα πιο δύσκολα.
1: Ναι.
0: Και χρειαζόμαστε σίγουρα τη στήριξη της κοινωνίας για να μπορούμε να επιβιώσουμε τον κλάδο μας και ακριβώς να μην χάνονται τα ταλέντα, αλλά να βγαίνει στο φως.
1: Ναι. Εύελιν, μας ξαναλες για την συναυλία σου και δεν ξέρω ό,τι άλλο θέλεις να επικοινωνήσεις έτσι στους ακροατές μας σε σχέση με τη δουλειά σου.
0: Ναι. Εγώ θα έχουμε τη συναυλία μας με δυο μεγάλη μέχρι στιγμής, με τους Πάγκαν, 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στην Αθήνα.
1: Ωραία.

0: πριν θα κάνουμε στη Βέρεια 19 Ιουνίου στο φεστιβάλ Εύηχη Πόλη, mm-hmm. όπως και μετά θα παίξουμε 12 Ιουλίου στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα μαζί με τους Στίρβερη Corporation. Και ετοιμάζουμε και ημερομηνία για Θεσσαλονίκη, αλλά είναι πιο μετά τον Αύγουστο.
1: Και πάλι συγχαρητήρια. Θες να μου πεις για παράσταση?
0: Παραστάσεις δεν θα κάνω το καλοκαίρι, αλλά τώρα έχω κάτι διάφορες συζητήσεις, αλλά ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμες. Παρ' όλα αυτά θα επικεντρωθώ στο συγκρότημα αυτό το καλοκαίρι.
1: Ωραία. Καλές συναυλίες λοιπόν, με πολύ κόσμο. Να είσαι καλά, Εύελιν, και πάλι συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Γεια. Λοιπόν, η Εύελιν Ασουάντ. Έτσι κρατάμε το όνομα, έχει έτσι μια πολύ ωραία πορεία. Νομίζω ότι το μέλλον είναι σίγουρα μπροστά της. Είναι η νικήτρια του θεατρικού βραβείου Μέλενα Μερκουρίου.

να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Τετάρτη, πολύ καλά τα λέω, πήγα να πω Πέμπτη, αλλά όχι, προτρέχω. Αύριο λοιπόν Τετάρτη, 20 του μηνός, θα είμαστε μαζί, 9 η ώρα από το Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης, η Μαρία Σφυρορέτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, επίσης την ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους εσάς. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νομίζουμε πως έχουμε καταγράψει μεγάλη πρόοδο. Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, είπε ο Vance σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα Αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, υποστηρίζοντας ότι εννοώ 2-3 ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι. Ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Στην Κίνα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ με στόχο να προβάλλει την εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο σχήμα Τέρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Όπως τόνισε, η γραμμή παραγωγής είναι μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας, διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα η οποία δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Την παραίτησή του προγραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελο, διευκρίνησε ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δεν θα είναι υποψήφιος. Και πρόσθεσε πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή και προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης

0: και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πύρ εναντίον τουλάχιστον δύο πλοίων του στολίσκου για τη Γάζα. Με το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά. Κανείς διαδηλωτής δεν τραυματίστηκε κατά το συμβάν αυτό, πρόσθεσε το Υπουργείο, αναφερόμενο σε επιχείρηση εναντίον μόνο ενός σκάφους. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του στολίσκου Global Sumud Flotilla, έχουν αναχαιτιστεί 48 σκάφη και περίπου 400 άνθρωποι συνελήφθησαν. Δύο σκάφη συνεχίζουν ακόμη την πορεία τους στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ο καιρός.
0: Σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή ωστόσο βελτίωση. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και από το earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Γιώργος Τσολάκης για τη συνέχεια και Top 10.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

στιγμή της ημέρας που οι ρυθμοί έχουν πέσει και η νύχτα αποκτά τους δικούς της ξεχωριστούς κανόνες. Ξεκίνημα απόψε με έτσι κινηματογραφική διάθεση και ένα τραγούδι που συνόδευε σκηνές και πλάνα στην ταινία License to Kill και τα τέλη της δεκαετίας του 80 με James Bond τότε, τον Timothy Dalton, ο οποίος υποδίονταν τον Βρετανό πράκτορα 007.

ακούσαμε την υπέροχη Gladys Knight, που γεμάτη πάθος, μυστήριο και μια έτσι γλυκιά μελαγχολία ερμήνευσε το μουσικό θέμα του License to Kill. Στα υπόλοιπα, στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είσαστε συντονισμένοι στο Ritmus Radio 105,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. We don't need another hero από την Tina Turner, το οποίο θα ήταν το κεντρικό μουσικό θέμα της ταινίας Mad Max Beyond Thunderdome, με τον Mel Gibson. Η Tina Turner είχε τότε, το 1985, και έναν βασικό ρόλο στην ταινία, καθώς, αν θυμάστε, υποδίονταν την αδίστακτη αλλά γοητευτική αρχηγό On the Entity. Και από το δυστοπικό περιβάλλον της ταινίας Mad Max στην τρυφερή και μελωδική pop του Michael Bolton. Steel Bars εδώ στο Earth News Radio 105,8.

σήμερα το μεσημέρι οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων κυρίως ξεκίνησαν να αντιλαμβάνονται μια πολύ έντονη και δυσάρεστη μυρωδιά στον αέρα, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, στον Πειραιά, τον Άλυμο, την Καλυθέα, την Γλυφάδα, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Όπως ήταν φυσικό, οι κάτοικοι των περιοχών άρχισαν να διαμαρτύρονται και να προσπαθούν να καταλάβουν από πού προέρχεται αυτή η έντονη μυρωδιά υγραερίου στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και μετά από εκτεταμένους ελέγχους, δεν εντόπισαν καμία βλάβη που να δικαιολογεί το γεγονός. Από ό,τι διαβάζουμε, έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο, χωρίς όμως να έχει εξακριβωθεί η αιτία.

Διαβάσαμε ότι ο Πάπας Λέων πρόκειται να δημοσιεύσει την πρώτη του εγκύκλιο της θητείας του με τον τίτλο Magnifica Humanitas, μεγαλειώδης ανθρωπότητα δηλαδή. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Το κείμενο έχει ήδη υπογραφτεί από τον Ποντίφικα με ημερομηνία 15 Μαΐου, ενώ η επίσημη παρουσίασή του θα γίνει στο Βατικανό στις 25 Μαΐου 2026. Να πούμε ότι η Παπική Εγκύκλιος αποτελεί τον πιο επίσημο έγγραφο διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας και οι βασικές ανησυχίες που πραγματεύεται είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ηθική και η εργασία, αλλά και οι πολεμικές συγκρούσεις και η αναζήτηση της αλήθειας.

καλησπέρα στον Γιάννη. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο από τα παλιά. Μαζί μας και απόψε εδώ συντονισμένο στο Pop 10 και το AirTunes Radio. Την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήταν το καλό ντουέτο των Hall & Oates και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σπουδαίας καριέρας τους. Και μέχρι τη 10.30 Love Changes Everything. Με αυτό θα φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων από το AirTunes Radio. Έρχεται το ντουέτο των Climb Fisher. Στις 10.30 διακόπτουμε για ενημέρωση και αμέσως επιστροφή, και αμέσως μετά επιστροφή και πάλι στα τραγούδια με ακόμα περισσότερο Pop 10.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει μια επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen με τον πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον Bloomberg. Την παρέτησή του προγραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Καλιφόρνια, καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί της πολιτείας εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις και απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Καιρός νεφώσεις με βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες για αύριο. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα καίει έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε στη μουσική και το Pop 10 με το κλασικό και αγαπημένο That Was Yesterday. Ήταν το σπουδαίο συγκρότημα των Foreigner από τη δεκαετία του 80. Εκείνη την εποχή είχαν κυκλοφορήσει τον δίσκο Agent Provocator. Lou Gramm στα φωνητικά, Mick Jones στις κιθάρες, Rick Willis στο μπάσο και Dennis Elliott στα drums. Ήταν η Foreigner και το That Was Yesterday. Και έχουμε και λέμε Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε με το Earth News Radio και την εκπομπή, είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio.

Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα Fair Play. Το F αγωνίζεστε. 19 Μαΐου. Σήμερα λοιπόν, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Ευγενούς Άμυλας, 15 σχολεία από 5 υπήρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα International Fair Play είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις για τη συγκεκριμένη δράση. Και όλο αυτό για να μας θυμίσει πόσο σημαντικές είναι οι αξίες όπως ο σεβασμός, η ειλικρίνεια, η ισότητα, η φιλία και η ομαδικότητα. Gary!

Ακούστε το Airtunes Radio 105,8 στο βράδυ της Τρίτης 19 Μαΐου και έτσι υπό τους ήχους του Heartache Tonight των Αμερικανών Eagles να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το airtnews.gr. Άγνωστη η αιτία της έντονης οσμής στην Αττική, αυτό που λέγαμε στο πρώτο ημίωρο. Τα σενάρια που αποκλείουν οι αρχές, συνεχίζονται οι έρευνες. Κοινό μυστικό το καθεστώς τρομοκρατίας από την οικογενειακή μαφία στην Κρήτη. Αρνούνται την εμπλοκή του στην υπόθεση οι τρεις κατηγορούμενοι. Λαμπρή υποδοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, επιβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης Ρωσίας-Κίνας. Ίσως χρειαστεί να χτυπήσουμε ξανά το Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτή ήταν η κυριότερη τίτλη των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το airtnews.gr.

Και όπως ήταν αναμενόμενο, είχαμε και το τουρκικό παραλήρημα για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, λέγοντας ότι είναι αβάσιμες οι αξιώσεις της Ελλάδας που τις διδάσκει στα σχολεία. Μάλιστα η Άγκυρα ζητάει και τα αρέστα που λέμε, μιλώντας για εγκλήματα πολέμου στην Τριπολιτσά το 1821, αλλά και για την μικρασιατική καταστροφή. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για μία ακόμη φορά προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο σε σημείο προσβολής, θα λέγαμε εμείς. Η Τουρκία ενοχλήθηκε από τις αναρτήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, την οποία δεν αναγνωρίζει και κατηγορεί την Ελλάδα ότι προσβάλλει νομικά βάσιμες κατηγορίες.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν το φινάλε. Οπότε σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε και για την παρέα αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί εδώ στο Earth News Radio. Τα ξαναλέμε αύριο το βράδυ στις 10 με ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε από την Βίβια Νικολοπούλου που φρόντισε τον ήχο, τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Τσολάκη που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Ευχές και τα καλύτερα. Γεια χαρά.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νομίζουμε πως έχουμε καταγράψει μεγάλη πρόοδο. Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, είπε ο Vance σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι η νέα Αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, υποστηρίζοντας ότι εννοώ 2-3 ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Στην Κίνα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ με στόχο να προβάλλει την εικόνα κλόνη των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο σχηματάρι παρέσει ο Πρωθυπουργός. Όπως τόνισε, η γραμμή παραγωγής είναι μία ακόμη απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα η οποία δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Την παρέτησή του υπογραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκη. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, Σοκράτη Φάμελο, διευκρίνησε ότι η παρέτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δεν θα είναι και υποψήφιος. Και πρόσθεσε πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή και προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν.
0: Καιρός.
1: Για αύριο προβλέπεται σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες νεφώσεις. Με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με σταδιακή βελτίωση σε Αττική και Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και από το earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη. Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

και βέβαια πίσω στην δεκαετία του 60. Για να συνεχίσουμε με μερικά από τα συγκροτήματα τα βρετανικά, και όχι μόνο, θα ακούσουμε και άλλα πράγματα που ακούστηκαν με μεγάλη επιτυχία το 64 μετά την πρώτη εμφάνιση των Beatles στο show του Ed Sullivan. Και σήμερα μπορεί να στείλετε τα μηνύματα. Το πρόγραμμα είναι πάντα σχεδόν σε απευθείας μετάδοση. Στο Earth News Radio, στο Viber, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης και στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Hippie Hippie Shake. Μερικά τραγούδια τα έχουμε ακούσει το 63, αλλά όπως λέγαμε, όλα περίμεναν την εισβολή των Beatles για να γίνουν και αυτά επιτυχία στην Αμερική. 6 μήνες, 12 μήνες, 8 μήνες αργότερα από την κυκλοφορία τους στην Βρετανία. Το Hippie Hippie Shake ήταν τραγούδι του 59 του Σαν Ρομέρο, που το διασκεύασαν οι Swinging Blue Jeans. Υπήρχε βέβαια ηχογράφηση πριν από αυτήν των Swinging Blue Jeans, από εκεί θα το άκουσαν, των Beatles, που το είχαν πει live στο BBC. Τότε δεν είχε κυκλοφορήσει, κυκλοφόρησε αργότερα, όπως ξέρετε, μια σειρά από άλμπουμ με τραγούδια των Beatles που είχαν πει ζωντανά σε ηχογράφηση για το BBC. Για να προχωρήσουμε στο μεγάλο συγκρότημα των Kings.

άλλο ένα κλασικό τραγούδι των Kings και του Ray Davies. All day and all of the night. Αυτό είναι γνωστό, η ιστορία αυτή, αλλά να την ξαναπούμε για όσοι τη γνωρίζουν. Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει μεγάλη ομοιότητα μεταξύ του τραγουδιού των Doors, Hello I Love You, για σκεφτείτε το, και αυτού του τραγουδιού που βγήκε το 64. Οι Doors το έβγαλε το 68, το άλλο. Ο Ρόμπι Γκρίγκερ των Doors αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι η μουσική δομή του τραγουδιού κλάπηκε από τον Ray Davies, παρόλο που ο Ray Davies, χωρίς να ζητήσει, ας πούμε, χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, ισχυρίζεται ότι το τραγούδι Hello I Love You έχει στηριχθεί στο δικό του, το All Day and All of the Night. Ο Ρόμπι Γκρίγκερ είχε πει τότε σε ένα κείμενο που έγραψε για ένα box set των Doors που κυκλοφόρησε αργότερα, ότι η ατμόσφαιρα του τραγουδιού των Doors προέρχεται από το τραγούδι των Cream, Sunshine of Your Love. Θυμίζει το ένα το άλλο. Αυτή όμως ήταν η πρώτη. Εδώ έχουμε άλλη μία ένδειξη πως τα βρετανικά συγκροτήματα έπαιρναν τα τραγούδια που ήταν σχεδόν άγνωστα στην Ευρώπη από αμερικάνικα συγκροτήματα ή κυρίως καλλιτέχνες του R&B και τα διασκεύασαν. Θα παίξουμε ένα τραγούδι της Carole King τώρα και του συζύγου της Jerry Goffin. Το συγκρότημα των Cookies, σας θυμίζω, είναι ένα group doo-wop γυναικείο που και οι Beatles έχουν διασκευάσει τραγούδι τους. Τα έχουμε πει αυτά στο 63. Στις αρχές του 64 για την Colpix, η μία από τις κοπέλες των Cookies ηχογράφησε το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Το όνομά της είναι Earl Jean. Ακούστε πρώτα την εκτέλεση της Earl Jean.

Αυτή λοιπόν είναι μία από τις Cookies. Το συγκρότημα των Hermans Hermits είναι από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, που ξεκίνησε από το Manchester και έκανε φοβερή επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μέσα στα 5-6 δημοφιλέστερα για τη μέση της δεκαετίας του 60. Έτσι λοιπόν, ένα νούμερο ένα που απέκτησαν στη Βρετανία ήταν η διασκευή τους αυτό το τραγούδι της Carole King, που αμέσως το έπιασαν, όπως και τα άλλα βρετανικά γκρουπ, και με τη δική τους ηχογράφηση το ανέβασαν στην πρώτη θέση, με παραγωγό τον Mickey Most. Ένα τραγούδι που είχε ακουστεί στην εκτέλεση των Hermans Hermits σε πάρα πολλές ταινίες αργότερα, εξάλλου είναι μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του 64-65. Η Carole King είχε πει ότι το τραγούδι αυτό το εμπνεύστηκε από τον Brian Wilson. Δεν το κρύβω, είχε πει, το τραγούδι επηρεάστηκε από την μουσική του Brian, που είχαν ξεκινήσει οι Beach Boys. Να η εκτέλεση των Βρετανών Hermans Hermits.

I'm into something good. Η επιτυχία της Elgin από τους Hermans Hermits. Ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Γι' αυτό τα κορίτσια αυτά είπαν, ήρθαν οι Βρετανοί και μας κλέψαν τα κομμάτια. Και την επιτυχία τότε. Άλλαξε η μουσική και από τα γυναικεία γκρουπ πέρασε στα βρετανικά γκρουπ. Άλλο ένα βρετανικό γκρουπ, από τα πιο πετυχημένα, Billy J. Kramer και Dakota. Τους ακούγαμε το 1963. Το τραγούδι του 1964 που θα ακούσουμε τώρα έχει τίτλο Little Children. Κυκλοφόρησε προς το τέλος του 1964 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι τραγούδι που έχει γράψει ο Mort Suman, καλλιτέχνης που έρθει και στη χώρα μας για μια τηλεοπτική εμφάνιση στα παλιά χρόνια και που κυρίως έχει γράψει πάρα πολλές επιτυχίες για τον Elvis μαζί με τον συνάδελφό του. Όμως ο Mort Suman, σας θυμίζω ότι έκανε μεγάλη καριέρα στη Γαλλία με τραγούδια όπως το Le Lac Majeur στη δεκαετία του 70 και έχει κάνει και ένα musical για τον Jacques Brel. Little J. Kramer και Dakotas. Όχι Little, Billy J. Kramer και Dakotas. Little Children.

Ο Billy J. Kramer, όπως λέγαμε και το 63, ήταν Άγγλος τραγουδιστής με το συγκρότημα των Dakotas, μάνατζερ είχε τον Epstein και ήταν πολύ φίλοι τα μέλη του συγκροτήματος με τους Lennon McCartney και τους Beatles. Ηχογράφησε τραγούδια που οι Beatles δεν ηχογράφησαν ποτέ, που τα έγραφαν οι Lennon McCartney για αυτούς. Το τραγούδι που θα ακούσουμε του 63, που κυκλοφόρησε αργότερα στην Αμερική του 64, είναι το Bad to Me, τραγούδι των Lennon McCartney, Mersey Beat. Το τραγούδι αυτό ανέβασε τους Billy J. Kramer και Dakotas στο νούμερο 1 της Αγγλίας και μου γράφει εδώ ένας φίλος λίγο πριν ότι οι Herman's Hermits δίνουν ακόμα συναυλίες. Ναι, έχω δει τον Peter Noon να εμφανίζεται σε διάφορα show, όχι με πολύ κόσμο, πολύ λιγότερο, όπως σημαίνει πάντοτε, και σε Αγγλία και Αμερική. Bad to Me, τον Lennon McCartney είναι αυτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ και η Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει η επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen με τον πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η έρευνα του Αμερικανικού στρατού για το βομβαρδισμό του σχολείου στη Μινάμπ του Ιράν κατά την πρώτη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή τέλη Φεβρουαρίου είναι περίπλοκη και φτάνει στο τέλος της, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διοίκησης για την περιοχή αυτή. Την παρέτηση τοπογραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Καλιφόρνια, καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε σε νησί της πολιτείας εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις και απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Νεφώσεις με βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Παρόλο ότι αυτή την ιστορία που θα πω τώρα την ανέφερα με κάποιο τρόπο και το 63, καλό είναι γιατί δεν τα ακούμε και πολύ συχνά αυτά, θα ακουστούν σήμερα και δεν ξανακουστούν ποτέ τα τραγούδια. Έτσι λοιπόν συμβαίνει το φαινόμενο, όπως θα έχετε καταλάβει, τραγούδια του 63 της Βρετανίας, επιτυχίες, να γίνονται το 64 στην Αμερική ένα χρόνο μετά. Να πάμε στους Χόλις, σε ένα από τα πρώτα τραγούδια τους, το συγκρότημα του Γκράχαμ Νας και πολλών άλλων. Οι Χόλις λοιπόν διασκεύασαν ένα τραγούδι μιας Αμερικανίδας πολύ καλής τραγουδίστριας που το όνομά της είναι Doris Troy. Doris Troy είναι πολύ σπουδαία και θα την έχουμε συναντήσει σε πάρα πολλά άλμπουμ πολλών καλλιτεχνών αργότερα. Τι να σας πω, σε πάρα πολλούς που αυτή τη στιγμή είναι, τι να θυμηθώ, είναι ας πούμε στο The Dark Side of the Moon των Pink Floyd, είναι στους Rolling Stones το You Can't Always Get What You Want, σε πάρα πολλά τέτοια έχει τραγουδήσει, σε δίσκους του Harrison, ακόμα και του Johnny Halliday, της Dusty Springfield, του Nick Drake. Αυτή λοιπόν ξεκινούσε τότε. Λέγεται ότι ο James Brown την σύστησε στην Atlantic και εκείνη η Atlantic της κυκλοφόρησε το τραγούδι Just One Look.

Αυτή λοιπόν είναι η Doris Troy. Σχετική επιτυχία είχε κάνει με το Just One Look. Οι Hollies το ηχογραφούν και γίνεται η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, που αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε στο χρόνο και να είμαστε αυτές τις εβδομάδες όπως είναι τώρα, το Μάιο του 64, κάπου στα Βρετανικά νησιά, θα το ακούγαμε παντού στο ραδιόφωνο, όπως ακούγεται σήμερα, ας πούμε, στους ίδιους σταθμούς ο Drake. Και δεν συμφωνώ με ένα μήνυμα που έχει έρθει από έναν φίλο που λέει τη μια μέρα διαμάντια και την άλλη σκουπίδια, Drake. Η κάθε εποχή έχει τα δικά της τραγούδια. Αν το πεις αυτό σε έναν που είναι 20 ετών, θα πει το αντίθετο, ότι αυτά που παίζω εγώ σήμερα δεν του λένε απολύτως τίποτα. Για και σκεφτείτε το, παίξτε το τραγούδι αυτό που θα παίξω τώρα ή αυτό που έπαιξα σε έναν που είναι 17 ετών. Τι θα σας πει? Τι είναι αυτό? Ούτε καν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, εντωμεταξύ ένας άλλος καλός φίλος που μας στέλνει μηνύματα και ήταν στην Κωνσταντινούπολη τότε, μου αναφέρει για την μεγάλη επιτυχία που γνώρισαν οι Herman Schemitz αργότερα, το οποίο θα το ακούσουμε και αυτό το τραγούδι με τη σειρά του τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, η εκδοχή των Hollies, το συγκρότημα του Graham Nash και όχι μόνο, από τα καλύτερα βρετανικά συγκροτήματα, έφτασε μέχρι το νούμερο 2 του βρετανικού chart το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, και ήταν και την επόμενη χρονιά του 64 μπήκε στα 100 πρώτα της Αμερικής, με τα επόμενα τραγούδια τους να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία.

αυτή είναι η Χόλις. Συνεχίζουμε με αυτά τα ασταμάτητα βρετανικά γκρουπ και βρετανούς καλλιτέχνες που βρήκα την πόρτα ανοιχτή από τους Beatles και ο ένας μετά τον άλλον στην Αμερική. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι κανένας από αυτούς δεν είχε κάνει επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από το 64. Τρεις-τέσσερις, όπως είπα και την άλλη φορά, καλλιτέχνες από τη Βρετανία είχαν ακουστεί από το 40, το 50 μέχρι το 64 στην Αμερική. Η Τορνέιντος, η Βέρα Λίν και 2-3 ακόμα. Και τώρα έχουμε μαζική εξόρμηση από τα βρετανικά νησιά. Επανερχόμαστε στους απίθανους Jerry and the Pacemakers. Το τραγούδι που θα ακούσουμε το έχει γράψει ο Jerry. Από τα καλύτερα τραγούδια τους είναι αυτό και έγινε επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία. Στην Αμερική μάλιστα απροσδόκητα έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία με παραγωγό τον George Martin. Προσωπικά ήταν ένα τραγούδι που το θυμάμαι πάντα, μερικά πράγματα στα γεγονότα της ζωής μας μένουν, ότι όταν πυροτεύσα τη θητεία μου στη Λάρισα γνωρίστηκα με τον Παπάζογλου, ο οποίος και εκείνος υπηρετούσε τότε, και μέσα από αυτά τα τραγούδια, εκείνος Θεσσαλονικιός, εγώ από την Αθήνα, γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι, και ένα από τα τραγούδια που αγαπούσε ιδιαίτερα είναι αυτό, το έχω ξαναπεί, που το ακούσουμε τώρα. Ναι, ο Παπάζογλου, αυτός που έκανε την εκδίκηση της Γυπτιάς και όλα τα άλλα αργότερα. Από τα καλύτερα των Jerry and the Pacemakers. Don't let the sun catch you crying.

Jerry and the Pacemakers. Όλοι αυτοί, αφού πρώτα διασκεύασαν τα αμερικάνικα τραγούδια των γυναικείων κυρίως συγκροτημάτων και άλλων, μετά άπλωσαν το ταλέντο τους γράφοντας τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε όλοι, και οι Hollies και οι Kings και όλοι οι άλλοι, και οι Beatles βέβαια με τους Stones. Οι Stones καθυστερούν, το είπαμε, 65, περιμένουν τη μεγάλη επιτυχία για να ξεκινήσει το απίθανο, η απίθανη αλυσίδα των επιτυχιών που είχαν. Να τώρα για μία ακόμη φορά ένα τραγούδι που έχουν γράψει οι John Lennon και Paul McCartney των Beatles για την προστατευόμενη τους, όπως έχουμε πει και άλλοτε, Cilla Black. Η Cilla Black ήταν από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστρες στη δεκαετία του 60 και αργότερα παρουσίασε, όσοι έχουν μείνει στην Αγγλία στα χρόνια του 70 ή του 80, δικό της τηλεοπτικό πρόγραμμα. Το τραγούδι λέγεται It's For You. Ο Paul ήταν παρόν στα Abbey Road Studios όταν η Cilla Black ηχογράφησε την επιτυχία της Anyone Who Had a Heart. Το έχουμε ακούσει αυτό. Έτσι είπε ότι και εγώ και ο Lennon πήραμε μοντέλο εκείνο το τραγούδι για να γράψουμε το It's For You που θα ακούσετε τώρα. Η παραγωγή είναι του George Martin βέβαια. Το τραγούδι γνώρισε διαδοχικές και επαναλαμβανόμενες, ας πούμε, διασκευές. Το είπε η Μίνα στην Ιταλία του 65, την επόμενη χρονιά. Οι Three Dog Night το είπαν αργότερα. Και πάρα πολλοί καλλιτέχνες μέχρι τις μέρες μας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. It's For You, Lennon McCartney, Cilla Black.

It's For You, από τα καλύτερα τραγούδια που έχει πει η Σίλα Μπλακ, τον Λένο Μακάρτνι βέβαια, και μου γράφει ο Δημήτρης ότι το It's For You το γνώριζα μόνο από την, πραγματικά έχουν κάνει εκπληκτική διασκευή, των Three Dog Night. Ευχαριστούμε για τις απίθανες μουσικές. Παρόλο που το έχουμε παίξει, να το ξαναπαίξουμε σήμερα το τραγούδι, να το ακούσετε πώς το είπε το τραγούδι αυτό, γιατί ο Τζορτζ Μάρτιν δεν είναι ένας τυχαίος παραγωγός. Κατάλαβε ότι το Anyone Who Had a Heart της Dionne Warwick, που ήταν επιτυχία της στην Αμερική το 1963, θα ήταν το όχημα να οδηγήσει την τραγουδίστρια που μόλις είχαν ανακαλύψει οι Beatles στην Βρετανία να κάνει εκείνη τη δική της επιτυχία με το τραγούδι. Το ηχογράφησε η Dionne Warwick τον Ιανουάριο του 1964. Έγινε βέβαια επιτυχία στη Βρετανία, όχι στην Αμερική, γιατί από εκεί είχε κάνει το αντίστοιχο η Dionne Warwick. Η Dionne Warwick σε συνεχόμενες αργότερα συνεντεύξεις δεν ξέχναν για να πει ότι ήρθαν αυτά τα κορίτσια από την Αμερική, από την Αγγλία, και μου έκλεβαν τις επιτυχίες. Αν παρατηρήσετε, αυτά τα πρώτα τραγούδια της Dionne Warwick δεν ακούστηκαν στη Βρετανία, γιατί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι Βρετανίδες τα έπαιρναν και τα έκαναν δικά τους.

η Σίλα Μπλακ του Τζορτζ Μάρτιν και τον Λένον Μακάρνι και τον Beatles. Και τρίτο τραγούδι, αν είμαστε στην Αγγλία αυτόν τον μήνα, τον Μάιο του 64, θα βλέπαμε στα καταστήματα τότε, γιατί δεν υπάρχει πια κατάστημα δίσκων, πολύ λίγα πουλούν παλιούς δίσκους, τώρα είναι streaming, ότι παντού ακουγόταν στα καταστήματα, στα ραδιόφωνα, ένα άλλο τραγούδι της Σίλα Μπλακ με παραγωγή τον Τζορτζ Μάρτιν, που ο Τζορτζ Μάρτιν το ανακάλυψε στην Ιταλία, που θα το ακούσουμε για λίγο γιατί είναι προς το τέλος η εκπομπή, και που το τραγούδι είναι το You Are My World. Έγινε για 4 εβδομάδες, όλο το Μάιο ήταν το δημοφιλέστερο στη Βρετανία και έκανε επιτυχία και στην Αμερική με την Σίλα Μπλακ. Ο Ουμπέρτο Μπίντι το έχει γράψει στην Ιταλία και λεγόταν Il Mio Mondo, με τους αγγλικούς στίχους You're My World.

Η συνέχεια για το 64 αύριο. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης και είναι αυτός που το έχει γράψει.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νομίζουμε πως έχουμε καταγράψει μεγάλη πρόοδο. Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, υπό Vance σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια ενημέρωση στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, υποστηρίζοντας ότι εννοώ 2-3 ημέρες, ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ίσως τις αρχές επόμενης εβδομάδας. Ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Στην Κίνα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ με στόχο να προβάλλει την εικόνα κλόνη των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο σχηματάρι, παρέστη ο Πρωθυπουργός. Όπως τόνισε, η γραμμή παραγωγής είναι μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα η οποία δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Την παραίτησή του, υπογραμματές του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο, διευκρίνησε ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δεν θα είναι καν υποψήφιος, προσθέτοντας πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει η κυρία Φόντερ Λάιν στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή και προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Μία από τις πιο αιματηρές και σκοτεινές σελίδες της ιστορίας του ελληνισμού τιμά τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, και εμείς δεν ξεχνάμε. 353.000 Πόντιοι έπεσαν θύματα της πολιτικής ομογενοποίησης του τουρκικού κράτους από τον Κεμάλ Ατατούρκ, που εφάρμοσε συστηματικές δολοφονίες, λαϊλασίες και βασανιστήρια. Η Ελλάδα συνεχίζει τον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας.
1: Καιρός.
2: Σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες προβλέπονται σήμερα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και από το earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

12 και 12 και 12 ακριβώς αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 20 του Μάη. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Έχουμε Facebook, έχουμε Viber μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να περάσουμε μαζί αυτή τη δροσερή, εντάξει, σχετικά, τη βροχερή βραδιά. Διότι, παιδιά, η είδηση της ημέρας είναι αυτή, ότι έβρεξε στην Αθήνα. Ναι, παιδιά, έβρεξε. Σου λέει, πιάσανε οι Αθηναίοι πάλι τις ομπρέλες. Αυτό δεν είναι βασικό? Αφήστε τα άλλα. Δηλαδή και αδιάβροχα δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι είδηση συγκλονιστική. Κόλαφος. Και ψάχναμε, λέει, να βρούμε τρόπους να καλυφθούμε από αυτή τη βροχή που ήταν, τι να πω. Ψάχναμε κάτω από μπαλκόνια, κάτω από υπόστεγα, κάτω. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Πρέπει να τα ξέρουμε. Και έχω και να σας πω και κάτι άλλο. Θέλω να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Και σήμερα θα είναι άστατος ο καιρός. Αλήθεια. Σου λέει θα ξεκινήσει με βροχές ή καταιγίδες ανατολικά βόρεια. Και το μεσημέρι θα έχουμε πάλι τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά. Και τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα δυτικά περιορισμένη ορατότητα. Αυτά είναι. Καλά ανέμους δεν θα έχουμε πολύ δυνατούς, όχι. Βορειοδυτική στο Αιγαίο μέχρι 6, στο Ιόνιο επίσης μέχρι 6. Οπότε πράξτε αναλόγως, παιδιά. Είναι φοβερή κατάσταση. Μπορεί αλλού να έχει βρέξει πολύ, μπορεί να έχει ρίξει χαλάζι, μπορεί, καταλαβαίνετε. Αλλά εδώ στην Αθήνα έτσι ρίξει 7 σταγόνες, γίνεται πανικός. Δεν το συζητώ. Εδώ αφήστε τα. Είναι η κατάσταση, δηλαδή εγώ προβληματίζομαι πάρα πολύ. Είναι δυνατόν? Αντί να κυκλοφορούμε με τα μαγιό μας, κυκλοφορούμε τις ομπρέλες 20 του Μάη, 19 εχθές. Εδώ στην Αττική, γιατί εδώ είναι το κέντρο του κόσμου όπως έχετε καταλάβει, στην αρχή λέει της ημέρας θα έχουμε τοπικές βροχές. Θα περάσει όλη αυτή η ημέρα και μετά το βράδυ θα σταματήσουν οι βροχές αυτές και θα έχουμε κάτι σύννεφα. Επίσης 3 με 5 μποφόρ και κάτι θερμοκρασίες 26-27, εξαρτάται που είστε. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχουμε βροχές, θα έχουμε σύννεφα. Αλλά θα αυξηθούν αυτά τα σύννεφα. Δεν συζητώ. Δυτικές διευθύνσεις 4 μποφόρ, 14-26 βαθμοί. Αυτές, παιδιά, είναι, θέλω το μάθετε, το ξέρετε, να κυκλοφορήσετε αναλόγως. Βέβαια. Άκου τώρα να βρέχει. Μα είναι η κατάσταση αυτή. Άσε το καλό, πραγματικά, δηλαδή εγώ κάθε φορά λέω γιατί. Μα γιατί? Αφήστε το άλλο, το μάθατε χθες, όσοι είσαστε στα νότια θα το αισθανθήκατε το πρωί. Έντονη και δυσάρεστη οσμία αερίου. Τι γίνεται τώρα, από το μεσημέρι και για ένα δίωρο. Σε πολλές περιοχές της Αττικής, αλλά κυρίως στα νότια προάστια. Και όπως αντιλαμβάνεστε, συγγνώμη, επειδή δεν είναι, σου λέει, τι είναι αυτό τώρα. Κλείσανε σχολεία. Η πυροσβεστική δέχθηκε εκατοντάδες τηλεφωνήματα. Να μάθουν οι άνθρωποι τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό το περίεργο τώρα. Και είπε η πυροσβεστική όμως ότι δεν υπήρξε επιχείρηση σε εξέλιξη. Βεβαίως, από το Υπουργείο Ενέργειας, πηγές του Υπουργείου Ενέργειας είπαν ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση, απευθύνθηκε το Υπουργείο στο διαχειριστή του δικτύου διανομής αερίου, έγιναν επιτόπιοι έλεγχοι, δεν εντοπίστηκε διαρροή στο δίκτυο. Δεν εντοπίστηκε. Και επειδή υπάρχουν διάφορα σενάρια, γιατί και πώς και τα λοιπά, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΗ, ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στο X, αναφέρει κάποια σενάρια για την προέλευση αυτής της ιδιαίτερα έντονης μυρωδιάς. Και εξηγεί ότι με τα δεδομένα που έχει στα χέρια του, το μόνο που μπορεί να διακρίνει είναι από ποια κατεύθυνση προερχόταν αυτή η οσμή. Για να εξεταστούν μετά τα πιθανά σενάρια για την πηγή της. Πιθανές πηγές, λέει,
που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λίμματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλακτών. Και οι αέριες μάζες, λέει, είχαν προηγουμένως κινηθεί κυρίως από νότο προς νότιο-ανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα, με διαδρομές που σχετίζονταν με το Σαρονικό, το νότιο παραλιακό μέτωπο και τη θαλάσσια περιοχή νότια και νότιο-ανατολικά της Αττικής. Είναι σημαντικό διότι, λέει ο κ. Κολυδάς, διότι καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση της οσμής, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη της ακριβούς πηγής. Αυτό είναι το ζήτημα. Όμως, ξαναλέω, υποχώρησε μετά από ένα δύο ώρα και τα λοιπά, θα πρέπει να ερευνηθεί και αυτό συμβαίνει. Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα από την Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Αττικής. Έγινε σε συντονισμό με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού εκτενής έλεγχο σε πλοία μεταφοράς αερίου. Δεν υπήρχε ούτε αυτό, ούτε πρόβλημα από εκεί. Και επίσης να πούμε ότι αντίστοιχο περιστατικό είχαν αναφέρει κάτοικοι των ίδιων περιοχών περίπου πριν από ένα μήνα. Και δεν υπάρχει ένδειξη επίσης αυξημένων ρήπων μέχρι με τα δεδομένα τα μέχρι τώρα, έτσι, των σταθερών μετρητών, λέει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και βεβαίως το λιμενικό βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής και έχει δώσει οδηγία στα περιπολούντα σκάφη να είναι πάρα πολύ προσεκτικά στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρονικού. Έτσι, άντε να μένω, θαλάσσια ρήπανση δεν έχουμε, άλλο συμβάν δεν έχουμε και τώρα γίνονται προληπτικοί έλεγχοι και, και προληπτικές περιπολίες. Για να δούμε. Μπορεί να μην είναι τίποτα ανησυχία. Δεν θα είναι. Δηλαδή, αν ήταν, δεν θα κρατούσε πολλές ώρες. Δεν θα εντυνόταν. Δηλαδή, αυτό ξεκίνησε κατά τις 12 και κράτησε ένα δίωρο. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Προχωρούμε, παρακαλώ. Αυτό δεν το ξέρω. Εσύ το ξέρεις? Ήσουν εκεί στο επιτόπου, αν δεν είστε μπροστά να μην παίρνετε όρκο για τίποτα. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, έχουμε σε εξέλιξη ένα πόλεμο, ο οποίος πόλεμος αυτός στην Ενωμένη Ανατολή, ο οποίος έχει επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας, στο κόστος παραγωγής, στην παγκόσμια οικονομία, και αυτές οι επιπτώσεις όσο περνάει ο καιρός διευρύνονται. Και εχθές, θυμάστε που τα λέγαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αναβάλω τη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, γιατί μου είπαν οι σύμμαχοί μας στη Μέση Ανατολή ότι πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις και θα έχουμε συμφωνία. Δεν το είπε. Χθες το βράδυ έκανε λόγο για αναστολή μερικών ημερών προκειμένου να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και επανέλαβε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης αποτελεί κόκκινη γραμμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζω, λέει, να μην χρειαστεί να κάνουμε πόλεμο. Αυτός τώρα πόλεμος δεν είναι. Αλλά μπορεί να χρειαστεί να τους δώσουμε ένα μεγάλο χτύπημα. Δεν είμαι, λέει, σίγουρη. Το ξέρουμε, λέει, σύντομα. Και έρχονται και οι New York Times και αποδίδουν αυτή την αναβολή της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν και στην ανησυχία του Πενταγώνου για τη βελτιωμένη, λέει, επιχειρησιακή ικανότητα της Τεχεράνης. Ναι. Και ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει διορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις και μετά τις αναιρεί.
ελπίζοντας ότι έτσι θα εξαναγκάσει το λαό και τους αξιωματούχους του Ιράν να υποταχθούν. Αυτό το λέει ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, τον οποίο δεν έχουμε δει ακόμα, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Όμως, ο Μοτζάμπα, ο Χαμενή, ο οποίος έχει, φέρεται να έχει τραυματιστεί στη διάρκεια του Αμερικανο-Ισραηλινού βομβαρδισμού που σκότωσε τον πατέρα και το και προκάτοχό του, έτσι, 28 Φεβρουαρίου, μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος. Έστειλε, λέει, μήνυμα στον Ιρανικό λαό. Ακούστε τι μήνυμα έστειλε, παιδιά. Καλώντας τον να τεκνοποιήσει προκειμένου να εξασφαλίσουν οι Ιρανοί το καθεστώς της μεγάλης δύναμης, αυξάνοντας τον πληθυσμό τους. Εφαρμόζοντας, λέει, με ζήλο τη σωστή και απαραίτητη πολιτική αύξησης του πληθυσμού, η μεγάλη Ιρανική Εθνότητα, λέει ο Μοτζάμπα ο Χαμενεϊ, θα είναι σε θέση να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και να πραγματοποιήσει στρατηγικά άλματα στο μέλλον. Διότι και τώρα μια κυρία να μείνει έγκυος θέλει, δεν θέλει. Εγώ δεν σου λέω 18, είμαστε περιπολική, αλλά 15 χρόνια δεν θέλει. Τέλος πάντων, ελπίζουμε, λέει, ότι οι ειλικρινείς προσπάθειές σας, τους είπε στον Ιρανούς, θα οδηγήσουν σε καρποφόρα αποτελέσματα αν ο Θεός το θελήσει. Τι να σας πω. Αυτό είναι. Δηλαδή, κάντε παιδιά να σωθούμε. Τώρα, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει με την εξέλιξη του πολέμου, είναι μια ιστορία η οποία έχει ακόμα πολύ μέλλον από ό,τι καταλαβαίνουμε, διότι βγαίνει και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος χθες και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους για την επίτευξη συμφωνίας για να σταματήσει ο πόλεμος. Και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει μια επανέναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας. Λέει ότι, ο Βάνς το λέει αυτό, ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιθέσεις αν χρειαστεί. Η επιλογή Β, λέει, θα ήταν η έναρξη νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων, που λέγαμε χθες ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι θα εξεταστούν σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κτλ. Προφανώς εξετάστηκαν. Αλλά αυτό, λέει, δεν είναι να ξαναρχίζουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, δεν είναι αυτό που θέλει ο Πρόεδρος. Και νομίζω, λέει, δεν το θέλουν ούτε οι Ιρανοί. Επίσης υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη αποδυναμώσει τη συμβατική στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης στις 6 πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Το γνωστό δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αν αυτό συμβεί, λέει, θα οδηγούσε σε ανταγωνισμό εξοπλισμών, καθώς οι χώρες του κόλπου και γύρω από αυτόν θα ήθελαν τότε το δικό τους όπλο και μετά θα θέλαν και άλλες χώρες τα δικά τους όπλα. Σου λέει τι θα γίνει. Θέλουμε να διατηρήσουμε, λέει, λένε οι Αμερικανοί, μικρό τον αριθμό των χωρών που διαθέτουν πυρηνικά. Μην πάρουν παράδειγμα και θέλουν και οι άλλοι, καταλαβαίνετε. Και όχι σε, έτσι, στο κοντινό μέλλον, αλλά σε βάθος χρόνου, τα επόμενα χρόνια. Και ρωτήθηκε ο Βάνς αν η Ρωσία θα μπορούσε να πάρει στην κατοχή της το εμπλουτισμένο ουράνιο. Είχε γίνει μία πρόταση, το απέρριψαν οι Αμερικανοί, ξανά έγινε άλλη πρόταση, το ξαναπέρριψαν οι Αμερικανοί. Αυτό, λέει, δεν είναι προς το παρόν το σχέδιο της κυβέρνησης. Οι Ιρανοί δεν το έχουν θέσει. Το έχουν θέσει. Αλλά εντάξει, τώρα μην ψάχνουμε. Τέλος πάντων, αυτές οι δηλώσεις ήρθαν λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ ανέφερε ότι έφτασε μία ώρα πριν από το να διατάξει νέες επιθέσεις. Και επίσης υπάρχει και άλλη μια προθεσμία. 2 ή 3 ημέρες, λέει, για να καταλήξουν σε συμφωνία έχει δώσει. Εντάξει, το έχουμε. Τι μέρα είναι σήμερα? Τετάρτη. 2 ή 3 μέρες. Ξέρω εγώ, Παρασκευή, Σάββατο, ποιος να ξέρει. Τώρα, αυτές οι δηλώσεις έχουν γίνει μέχρι τούδε. Μπορεί
Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι μπορεί. Θα γίνουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Αμερική είναι ακόμα νωρίς. Οπότε είμαστε εδώ για να τα κοιτάξουμε όλα αυτά και να τα δούμε και να προβληματιστούμε και εν διάφορη περιπτώσει να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Πώς θα πάει όλο αυτό, παιδιά. Τώρα, τι ώρα είναι και 27 πήγε, όπου πέρασε η ώρα. Να ακούσουμε... Γεια σου Πέτρο μου, αυτή τη δυσοσμία λέει τη βιώνουμε εδώ και χρόνια στο Κερατσίνι. Δεν έχει... Πέτρο, καλημέρα, τι κάνεις, πώς ξέρω. Εκεί ξέρουμε όμως από τι είναι. Έτσι, εδώ δεν ξέρουνε. Το αγαπώ το Κερατσίνι, έχω να σας πω. Άλλοι δεν ξέρουν που είναι, λένε που είναι αυτό. Α, υπάρχουν και τέτοιες περιοχές, αλήθεια. Και είναι και πολύ αναβαθμισμένες και πολύ ωραίες. Γνωρίζουμε στο περίπου. Εδώ δεν υπάρχει ακόμη γνώση. Έχουν τα στοιχεία, θα τα εξετάσουν, υποθέτω. Γεια σου Θοδωρή, πολύ γύρω Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Το έχουμε πει πολλές φορές. Α, εδώ είναι Τζιντζέρ, όνομα και πράγμα. Τζιντζέρ, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί σας τα είπα όλα μαζί. Μα τώρα ξεκινήσαμε από την είδηση κόλαφο και μετά πήγαμε και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε και επανερχόμεθα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ είστε. Θα τα πούμε ένα-ένα, μην βιάζεστε καθόλου. Καθόλου όμως, αλήθεια. Γιατί έρχονται, πώς το λένε, οι ειδήσεις. Η μία μετά την άλλη, δεν τις προλαβαίνουμε. Περού, 6,1 χθες το βράδυ. Στην περιφέρεια Ίκα. Και είχε πει μεγάλο οστιακό βάθος, 81 χιλιόμετρα. Αλλά βλέπω εδώ, εντάξει, πέσανε, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Βέβαια, όταν είναι 6,1, τι συζητάμε τώρα. Και έγινε ο σεισμός, λέει, αισθητός ακόμα και στη Λίμα, την πρωτεύουσα, περίπου 400 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Βλέπω εδώ που έγιναν κάποιες ζημιές και τα λοιπά. Το Περού βρίσκεται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού. Τέμνονται τεκτονικές πλάκες και είναι έντονη η σεισμική δραστηριότητα, αλλά δεν το συνηθίζεις ποτέ, ενώ τι συζητάμε τώρα. Καθόμαστε εδώ τώρα εμείς τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και λέμε αυτό. Αλλά εντάξει, τρομάξανε. Δεν θα τρομάξουν, τι θα κάνω. Εδώ τρομάζουμε εμείς με πολύ μικρότερα, μην το μελετάμε, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, αυτά που είπαμε γίνονται στην Αμερική και συμβαίνουν και τα λοιπά. Όμως έχω να σας πω ότι έφτασε στην Κίνα, στο Πεκίνο, ο Πούτιν. Θα συμμετάσχει μαζί με τον Σι στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση ενός συμφώνου 25 ετών της ονομαζόμενης Συνθήκης Καλής Γειτονίας και Φιλικής Συνεργασίας του 1. Έτσι. Λένε όμως οι αναλυτές ότι η σημασία της Συνόδου Σι-Πούτιν, σήμερα θα γίνει αυτή η σύνοδος, είναι πολύ βαθύτερη και λέει το Αλ Τζαζίρα μάλιστα ότι η επίσκεψη του Πούτιν ανακοινώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την αναχώρηση του Τραμπ από την Κίνα, που είχαν την περασμένη εβδομάδα τη συνάντηση, τη σύνοδο αυτή. Και παρότι ο Τραμπ μίλησε για ευρείες εμπορικές συμφωνίες, υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα σημείωσαν ουσιαστική πρόοδο στα αμφιλεγόμενα ζητήματα που τις χωρίζουν. Ταϊβάν, να θυμίσω, και ο πόλεμος στο Ιράν. Και αυτό, λένε οι αναλυτές, εξυπηρετεί τον Πούτιν, διότι του επιτρέπει να ταξιδέψει στο Πεκίνο με την πεποίθηση ότι η Κίνα δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από τη σχέση της με τη Ρωσία. Και οι διαδοχικές επισκέψεις, λέει, για το Πεκίνο, αποτελούν επίδειξη της αυξανόμενης διπλωματικής επιρροής του. Διότι, τι γίνεται τώρα, ο Σι στην Κίνα, πάει ο Αμερικανός Πρόεδρος, πάει ο Ρώσος Πρόεδρος. Όλο αυτό, λέει, τοποθετεί την Κίνα λοιπόν στο κέντρο ενός όλο και πιο κατακαιρματισμένου παγκόσμιου συστήματος. Και οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια στενή συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Και τι να αλλάξει τώρα στην επίσκεψη αυτή. Αλλά ο χρόνος που γίνεται αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει ότι το Πεκίνο εδραιώνει το ρόλο του ως κεντρικού παίχτη. Βέβαια, αυτό λένε οι αναλυτές, έτσι. Μην ξεχνάμε, έχουμε και τις κυρώσεις και τα λοιπά. Σημαντικές αλλαγές, λέει, δεν αναμένονται από την επίσκεψη, αλλά μάλλον συνέχεια της στρατηγικής σχέσης. Θα υπάρξει ευάθυνση των διμερών σχέσεων, οικονομική συνεργασία, επιχειρηματικές σχέσεις, ανταλλαγή στρατιωτικών τεχνολογιών κτλ. Συμφωνούν σε αυτό οι αναλυτές οι περισσότεροι. Και επίσης οι δύο πλευρές, λέει, αναμένεται να προωθήσουν κοινά έργα, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Διότι η Κίνα θέλει πρόσβαση στους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους σε χαμηλότερη τιμή. Η Ρωσία εξαρτάται από κινέζικες τεχνολογίες διπλής χρήσης, ειδικά για την παραγωγή drones, έτσι. Και αυτή η συνάντηση φαίνεται να είναι πιο σημαντική για τον Πούτιν. Διότι είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν το ξεχνάμε. Και φαίνεται, εμφανίζεται η Ρωσία στα μάτια των αναλυτών, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, ότι η Ρωσία, η Μόσχα είναι πλέον κατώτερος εξαρτημένος εταίρος και θέλει ίσως ο Πούτιν αυξημένη στρατιωτική υποστήριξη από το Πεκίνο. Για να δούμε τι θα πούνε και τι θα αποφασίσουν και τι θα ανακοινωθεί, έτσι. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι αναλυτές που λένε ότι η συμπεριφορά των δύο χωρών αυτών εξηγείται από το γεγονός ότι επιδιώκουν έναν πολυπολικό κόσμο. Δεν θεωρούν, λέει, ότι πρέπει να υπάρχουν κυρίαρχες δυνάμεις που να πιέζουν άλλες χώρες να κάνουν κάτι. Όλα σχετικά είναι. Και αυτό που κάνει τις διαδοχικές συνόδους κορυφής τόσο σημαντικές είναι επίσης το τι αποκαλύπτουν για τη γενικότερη διπλωματική στάση του Πεκίνου. Σου λέει απαραίτητος διαμεσολαβητής. Ουδέτερος παίκτης. Χωρίς συγκεκριμένους αντιπάλους. Προσπαθεί να μην ευθυγραμμίζεται δημόσια τουλάχιστον. Με καμία υπερδύναμη. Τώρα είναι πιο κοντά στη Ρωσία, είναι η αλήθεια. Και πάνω από την επίσκεψη αυτή του Πούτιν στο Πεκίνο πλανάται ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν. Και οι συνέπειες είναι, πώς να το πω, περισσότερο σημαντικές για την οικονομία της Κίνας παρά της Ρωσίας. Βραχυπρόθεσμα, λέει, υποφελείται η Ρωσία από αυτή τη διαταραχή, διότι οι ανταγωνιστές ενέργειας του κόλπου έχουν τεθεί στο περιθώριο. Αλλά λένε, λοιπόν, οι αναλυτές ότι συμφωνούν ότι η μακροπρόθεσμη σταθερότητα έχει σημασία και για τη Ρωσία. Θέλουν και οι δύο χώρες τερματισμό της σύγκρουσης. Για να δούμε. Και μην ξεχνάμε ότι αφού δεν είχε αποτελέσματα η σύνοδος του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Κινέζο ομολογό του, από αυτό η Ρωσία φαίνεται να είναι ικανοποιημένη. Σου λέει δεν έδωσε στο Τραμπ αυτό που ήθελε, τον τερματισμό του πολέμου. Θα συζητήσουν και για τον πόλεμο στο Ιράν. Θα συζητήσουν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία σίγουρα. Τώρα να ασκήσει η Μόσχα, ψέματα, η Κίνα πίεση στη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο, οι αναλυτές λένε ότι δεν θα υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και η Κίνα, λέει, δεν επιθυμεί να ταπεινωθεί η Ρωσία με κανένα τρόπο και δεν θα υπάρξει τελεσίγραφο με οποιαδήποτε μορφή. Διπλωματικό αποτέλεσμα δεν ξέρω αν θα έχει. Έχει όμως ένα ρεπορτάζ εκτενή και για το πώς τον υποδέχθηκαν στην Κίνα τον Πούτιν, στο Πεκίνο, βέβαια. Και χαμογελάει κιόλας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τι να σας πω. Αχ, πήγε παρά 20. Ωραία. Για πάμε παρακαλώ να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

αυτή η εγχειρία εκεί στο Λίβανο. Τουλάχιστον 10 νεκρούς έχει, 3 γυναίκες, 3 παιδιά ανάμεσα στα θύματα από Ισραηλινό πλήγμα. Μ' αρέσει που έχει και χειρία. Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω, πραγματικά. Αλήθεια. Μπλιά. Καλημέρα, γεια σου Σοφία, βλέπει μπροστά ο Μοτζάμπα, ε. Ναι, κάντε λέει παιδιά. Εντάξει. Και το λύσει το πρόβλημα. Λοιπόν, περιμένουμε να... είπε 2-3 μέρες. Λέει η Παρασκευή ή Σάββατο ή Κυριακή ή σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, ίσως την επόμενη εβδομάδα. Τι να σας πω, παιδιά, τώρα. Θα κάνει και άλλες δηλώσεις κατά τη διάρκεια της, της βραδιάς εδώ, της δικής μας, που έχουμε νύχτα εννοώ. Οπότε θα περιμένουμε. Κάτι μπορεί να μάθουμε. Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Γίνονται, υποθέτω, πώς να το πω τώρα έτσι, πράγματα τα οποία θα μάθουμε σε, όχι σε, εν εφέτω χρόνου. Για να μάθουμε, για να δούμε τι θα συμβεί στο Διηνικές, διότι θυμάστε που είχαν βγει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και είχαν πει αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι τον Απρίλιο θα έχουμε τεράστια προβλήματα στο πετρέλαιο κτλ. Τώρα έχουμε, κοντεύουμε να μπούμε στον Ιούνιο. Οπότε στραμμένα τα, πώς να το πω έτσι, τα βλέμματα του ενδιαφέροντος είναι στο ενεργειακό. Εκεί δεν είναι. Διότι έχει φτάσει, θα φτάσει η αμόλυβδη, σου λέει, έχει φτάσει ήδη δηλαδή, 2.15. Έχει φτάσει, ξαναλέω, η αμόλυβδη. 2.12, μιλώ ψέματα. Το Brent σταθεροποιείται πάνω από τα $110. Οι αυξήσεις, λέει, στη χοντρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις. Διότι μέσα σε 2,5 μήνες η τιμή της αμόλυβδης ακρίβει 29%. Το πετρέλαιο κίνησης κατά 15,5% παρά την επιδότηση των 20 λεπτών. Οι επαγγελματίες επιβαρύνονται περισσότερο. Μέση τιμή βενζίνης 2 ευρώ 12 λεπτά. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, μάλιστα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να φτάσει στα 2,15. Την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Διότι είναι το κατεξοχήν παραγωγικό καύσιμο. Και μία απότομη αύξηση του κόστους θα έχει αντίκτυπο στις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Και οι πρατηριούχοι επαναφέρουν και το αίτημα για μείωση των φόρων στα καύσιμα. Και μάλιστα είναι ενδεικτικό της παγκόσμιας ανησυχίας ότι η Ουάσιγκτον προχώρησε για τρίτη φορά στην άρση των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο που θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Ιουνίου. Και επίσης εξαντλούνται τα παγκόσμια αποθέματα του πετρελαίου. Θέμα εβδομάδων, λέει. Το λένε οι ειδικοί, δεν το λέμε εμείς. Οπότε ο Τραμπ είπε πάντως στους Αμερικανούς, λέει, μην ανησυχείτε, θα πέσουν λέει τα καύσιμα. Άμα τους το είπε, οι ψέματα θα πει. Δεν θέλω, λέει, να ανησυχείτε. Νομίζω δεν ανησυχούνε αφού το είπε. Και αφού, πώς το λένε, θέλω να έχουμε λίγο το νου μας. Θα μου πεις, ακόμα είναι Μάιος, εντάξει. Τις δηλώσεις που γίνονται από τον Αμερικανό Πρόεδρο, γιατί και εμείς έχουμε το μυαλό μας στον πόλεμο και τι θα γίνει και τα λοιπά, εκείνος έχει το μυαλό του στις ενδιάμεσες εκλογές. Διότι, πώς να το πω τώρα έτσι κομψά, θα ήθελα να το πω, η δημοτικότητά του πέφτει. Ναι.
τι γίνεται στον κόσμο πραγματικά. Τι βγήκε και είπε, το Ισραηλινό κανάλι 12, το Ισραήλ ετοιμάζεται να συμμετάσχει σε πιθανή αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή είναι σε εξέλιξη η μεταφορά, υποτίθεται, ανθρωπιστική βοήθεια έχει ο Στολίσκος για τη Γάζα, έτσι, δεν τους αφήνουν να πλησιάσουν ούτε καν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι άνοιξε πυρ, αλλά όχι με αληθινά πυρά, εναντίον σκάφους που μετήχε στο Στολίσκο για τη Γάζα, τουλάχιστον εναντίον δύο πλοίων. Διότι υπάρχουν πλάνα από τη ζωντανή μετάδοση της επιχείρησης και με πληροφορίες από τους διοργανωτές. Αλλά λέει δεν χρησιμοποίησαμε αληθινά πυρά και δεν υπάρχουν θύματα. Πλαστικές σφαίρες, λέει, έριξαν εναντίον μικρού αριθμού σκαφών του Στολίσκου που συνέχισαν να πλέον προς τη Γάζα και δεν ανταποκρίθηκαν στις προειδοποιήσεις. Μη φωνικά μέσα, λέει, εναντίον του σκάφους, όχι εναντίον των διαδηλωτών, λένε οι Ισραηλινοί. Κανείς διαδηλωτής δεν τραυματίστηκε κατά το συμβάν. Έχουν αναχαιτιστεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Στολίσκου Global Summit Φωτήλα, 48 σκάφη και έχουν συλληφθεί περίπου 400 άνθρωποι. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρουμε. Δύο σκάφη συνεχίζουν ακόμη την πορεία τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Να μάθουμε τι γίνεται, παιδιά, με τους συλληφθέντες, έτσι. Δηλαδή λέμε μία είδηση, συνελήφθησαν 400, πού έχουμε μεταφερθεί, σε τι κατάσταση είναι, σε τι συνθήκες ζουν. Και 54 πήγε, περνάει η ώρα. Όταν θα επιστρέψουμε στην εκπομπή, θέλω να δούμε και ένα άλλο ζήτημα και ένα άλλο θέμα που περνάει, αν αναφέρεται, στα πολύ ψηλά, διότι είναι πολύ τόσο πυκνή δισιογραφία που λέω τώρα πού να ασχοληθώ, αλλά είναι ζητήματα που χτυπάνε κατευθείαν στην καρδιά, ρε παιδιά, κατευθείαν στην καρδιά όμως. Και θα έρθουμε και θα τα κουβεντιάσουμε για να δούμε τι γίνεται και πέραν αυτού που θεωρούμε εμείς Μέση Ανατολή και που μας επηρεάζει άμεσα και όλα τα σχετικά, έτσι. Διότι έχω πει και δεν είναι δικό μου, δεν είμαι ο φωστήρας της γνώσης, πίσω από αριθμούς και πίσω από δηλώσεις και πίσω από τάσεις και πίσω από σκέψεις βρίσκονται άνθρωποι, τα ξεχνάμε αυτά. Τραγούδι, δελτίο και ξανά εδώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας, δήλωσε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, διότι δεν μπορούμε, όπως είπε, να επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στα νότια της χώρας, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσουν τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, αν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Η πρόταση έχει την υποστήριξη αρκετών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, αλλά δεν υπάρχει απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Σημειώνεται ότι η σύνοδος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Στην Κίνα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του με στόχο να προβάλλει την εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην κινέζικη πρωτεύουσα. Σε 48 ανέρχονται τα σκάφη του Στολίσκου Global Summit που αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ 2 συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι περίπου 400 ακτιβιστές συνελήφθησαν. Επίσης ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον 2 σκαφών, ωστόσο το Ισραήλ υποστήριξε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και δεν υπάρχουν θύματα. Την παρέτησή του από γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο, διευκρίνησε ότι η παρέτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δεν θα είναι υποψήφιος, και πρόσθεσε ότι παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες οι πρόεδροι της Κομισιόν και της Τουρκίας, όπως αποκάλυψε η κυρία Φόντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X, τονίζοντας ότι η Άγκυρα αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή, και προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Φωταγωγήθηκε χθες το βράδυ η πρόσωψη του Μεγάλου της Βουλής στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και ένδειξη πένθους για τα θύματα της γενοκτονίας κατά την περίοδο 1914-1923.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές, οι πρόσχερες μπόρες, στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί, στα πελάγιο 7 μποφόρ, από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Για να συντονίσετε τα ρολόγια σας, 1 και 8 και 57 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Οπότε, παιδιά, μπορείτε ανετότατα να επικοινωνείτε μαζί μας. Εγώ τώρα αυτό το πράγμα πώς να το πω. Για πες μου. Και εγώ σου λέω ότι περιέχει ψήγματα αληθείας. Αλλά θεωρώ ότι περιέχει πάρα πολλές ανακρίβειες και πάρα πολλά ψέματα. Θα τα λέμε επιστημονικά. Fake news. Είναι αυτά. Fake news. Και δεν θα ήθελα να μεταδίδουμε ψευδείς ειδήσεις. Δεν το προτιμώ. Δεν το προτιμώ. Γεια σας. Αυτά είναι για μένα τα λουλούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Και στη βάση τους είναι, στην κλαστρούλα, μια χαρά τα βρίσκω. Πάρα πολύ καλά. Γεια σου Μανώλη, που καλά είμαστε εσύ. Προσπαθούμε. Λοιπόν, το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Θέλω πάρα πολύ να σας λέω ευχάριστες ειδήσεις. Αλήθεια. Θέλω. Και επιθυμώ επίσης και εσείς να μας λέτε ωραίες ειδήσεις. Ευχάριστες. Γιατί είναι και η ώρα τέτοια που το, έτσι, το θέλει την ηρεμία. Τι θέλει. Για να ξεκουραστούμε, να ξεκουράσουμε σώμα και πνεύμα και να πάμε στις εργασίες μας χαρούμενοι και χαμογελαστοί με το ξημέρωμα. Όχι όλοι, με το ξημέρωμα. Κάποιοι, ας πούμε, εδώ έχω το ρολόπρόβατο, το οποίο ρολόπρόβατο ξεκινάει η εργασία σου στις 5 το πρωί. Μάλιστα. Μέχρι τι ώρα το απόγευμα? Είναι από το μεσημέρι. Μέχρι τις 3, μάλιστα. Ωραία. Και δεν κοιμάσαι, δεν μπορεί. Άμα πεις, παιδιά, είναι θέμα, πώς να το πω τώρα, ψυχολογίας. Άμα πείτε, τι ώρα είναι? 1. Θα έχω ακόμα 4 ώρες. Έχω ακόμα 3,5 ώρες. Έχω ακόμα 2 ώρες. Δεν κοιμόμαστε ποτέ. Θέλει ηρεμία. Και πολύ καλό ξυπνητήρι επίσης θέλει, εγώ να σας πω. Ναι, γιατί αλλιώς δεν. Και αυτή η ιστορία, το βάζω ξυπνητήρι 5 λεπτά πιο νωρίς για να χτυπήσει και να το βάλω 10 λεπτά αργότερα, δεν σώζει την κατάσταση, όχι. Σας το λέω με τα περισσής βεβαιότητας. Δεν τη σώζει την κατάσταση. Εγώ στην Αγγλία Arsenal είμαι. Χρήστο, κάνεις. Συγγνώμη, να μην το πω. Είμαστε.

Arsenal, οικογενειακός. Οπότε υπάρχει μια χαρά σε αυτό. Ε, υπάρχει. Ναι, μόνο. Όλο στεναχώριες και πίκρες και τώρα αυτό που θα σας πω θα σας πικράνει. Καταλάβεις. Αν κάποιος έχει ενσυναίσθηση. Γιατί κάποιος σου λέει, τώρα που με νοιάζει εμένα τι γίνεται εκεί. Αλλά θα το πω. Γιατί θέλω. Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Γεια σου Αλέξανδρε. Αυτό μπορώ να σου πω, τώρα δεν μπορώ να το πω στο δημόσιο βήμα, αλλά με τα βεβαιότητας επίσης γνωρίζω την προέλευση. Ε, καμία σχέση του κέντρου με τα ανώτια προάστια. Καμία. Άλλο πράγμα. Λοιπόν, κουβεντιάζουμε και λέμε για τα πετρέλαια και λέμε για τις καταστάσεις και λέμε για τις οικονομικές επιπτώσεις και λέμε για τις συναντήσεις που γίνονται και τις συνόδους κορυφής και τι θα πει ο ένας και τι είπε ο άλλος και τι δεν είπε ο άλλος. Υπάρχουν στο πλανήτη μας περιοχές οι οποίες είναι εξαιρετικές, ιδηλιακές και δεν έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα κανένα ανά τις δεκαετίες. Κανένα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει δυσκολία. Όχι δυστυχία, δυσκολία. Αυτές οι περιοχές λοιπόν είναι πάρα πολύ τυχερές. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές του πλανήτη μας οι οποίες είναι εξαιρετικά άτυχες. Και δεν αφορά στο, ούτε στη μορφολογία του εδάφους, ούτε αν θα μείνουν κλειστά ή ανοιχτά στενά, ούτε αφορά σε ανθρώπους οι οποίοι με το που θα γεννηθούν ξέρεις ότι είναι καταδικασμένοι στη δυστυχία. Το ξέρεις, παιδί. Δεν χρειάζεται να σου το πει κάποιος. Ακούς το όνομα της χώρας και καταλαβαίνεις. Μία τέτοια περίπτωση είναι ας πούμε το Σουδάν. Ξέρεις τι γίνεται. Σουδάν. Τι με νοιάζει το Σουδάν τώρα. Στην Αφρική τώρα ασχοληθώ εγώ τι γίνεται στο Σουδάν. Στο Σουδάν λοιπόν η κατάσταση είναι τέτοια που αν κάποιος έχει λίγη άνθρωπος, έχει λίγη ντροπή μέσα του, όχι συνέστημα, όχι αγάπη, όχι αλληλεγγύη, όχι, θα πρέπει να ντρέπεται για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φέρει μία χώρα στην κατάσταση που ζει. Υπάρχει το διαδίκτυο μέσω του οποίου μαθαίνουμε πολλά και διάφορα και καλά κάνουμε. Εξελίσσεται ο κόσμος, δεν θα μείνουμε στο 1930, έτσι. Είμαστε 100 χρόνια μετά. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους. Οι εικόνες λοιπόν και τα βίντεο που έρχονται από το Σουδάν, από την ανθρωπιστική κρίση, αφορά χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι πρέπει να έχουν πάρα πολύ γερό στομάχι. Αλλιώς δεν το αντέχεις αυτό το πράγμα. Αυτό όμως για κάποιους είναι η πραγματικότητά του. Μία άλλη περιοχή του κόσμου. Θέλετε να πούμε μία άλλη. Το Αφγανιστάν ας πούμε. Δεν μιλάμε για πείνα. Δεν μιλάμε για λοιμό, μιλάμε για ανθρωπιστική καταστροφή. Αυτό στη κομψή ορολογία λέγεται οξία επισιτιστική ανασφάλεια. Έτσι λέγεται. Δεν λέμε λοιμός, δεν πεθαίνω από την πείνα, όχι. Οξία επισιτιστική ανασφάλεια λέγεται. Και με αυτή την τραγωδία είναι αντιμέτωποι εκατομμύρια άνθρωποι. Εκατομμύρια όμως. Ψάχνουν να βρουν δουλειά. Έχουμε πώς να το πω τώρα, ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν υποτίθεται να βρουν δουλειά, όχι υποτίθεται, πηγαίνουν οι άνθρωποι να αναζητήσουν εργασία. Σε ποια χώρα, σε ποιες υποδομές. Λέει ο ΙΕ ότι 3 στα 4 άτομα στο Αφγανιστάν δεν καλύπτουν βασικές ανάγκες. Κοντά 5 εκατομμύρια άνθρωποι είναι
στο φάσμα του λοιμού. Αγροτικές περιοχές δεν το συζητάμε. Έχει μία περιοχή, θα σας πω το όνομα, Γκόρ λέγεται η περιοχή αυτή, η αγροτική. Πλήττεται ιδιαίτερα από την ανεργία και τη δραματική μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και γιατί όσο πάει γίνεται χειρότερο. Η ακραία πείνα οθεί οικογένειες στην τραγική απόφαση να πουλήσουν τα παιδιά τους για επιβίωση ή για ιατρικά έξοδα. Τα νοσοκομεία δεν το συζητώ. Δραματική αύξηση θανάτων βρεφών από υποσιτισμό. Διότι πάνε στο νοσοκομείο, δεν μπορούν να πληρώσουν νοσοκομείο, τα παίρνουν, γυρίζουν σε αυτά τα υποτυπώδη σπίτια τέλος πάντων που έχουν εκεί και πεθαίνουν τα μωρά. Και η κρίση επιδεινώνεται από τη μείωση της διεθνούς βοήθειας και την οικονομική κατάρρευση της χώρας. Η κατάσταση είναι τραγική. Τραγική. Δηλαδή, πώς θα το πω ρε παιδί μου, είναι να ντρέπεται το ανθρώπινο είδος. Αυτό. Να ντρεπόμαστε είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Για πείτε μου. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, λέει, προειδοποιούν ότι η κατάσταση στο Αφγανιστάν επιδεινώνεται λόγω της μείωσης της διεθνούς βοήθειας, της ξηρασίας, των συμφωνικών σεισμών και της οικονομικής κατάρρευσης, διότι το μέσα σε όλα, τα είχαν όλα στο Αφγανιστάν, τους προέκυψαν ξανά οι Ταλιμπάν το 1921. Αλλά το θέμα δεν είναι οι πολιτικές αναλύσεις. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν οι άνθρωποι ούτε ψωμάκι, μία μπουκίτσα να δώσουν στο μωρό, να μην πεθάνε από την πείνα. Το ζήτημα, λέει, δεν είναι το μέλλον, είναι το αν θα υπάρξει επόμενο γεύμα. Δεν ξέρω, πραγματικά θεωρώ ότι να τιμωρήσουμε τους Ταλιμπάν. Γιατί ποιος τους συμπαθεί τους Ταλιμπάν? Υπάρχουν άνθρωποι, εντάξει τώρα μην μπούμε σε διαδικασίες, σε διάρκη περιπτώσει. Ο κόσμος. Με αυτά τι γίνεται? Αλλά δεν επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου, που είναι βασικότατο θέμα, δεν το συζητώ. Αλλά δεν είναι, τέλος πάντων, για τη διεθνή κοινότητα μείζων. Είναι.

Είναι 1 και 25 και είστε ξύπνοι και επικοινωνείτε και πολύ καλά κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και γι' αυτό το πάρα πολύ ωραίο, τι είναι, αφέψιμα είναι. Γεια σου Ευαγγελία μου, αφέψιμα, μαλακτικό, πολύ καλό. Πρέπει να πίνουμε έτσι κάτι ωραίο και χαλαρωτικό και να μπορούμε να κοιμηθούμε, εσείς που κοιμάστε. Εμείς εδώ δεν γίνεται. Καφές και πολύ είναι. Καφές. Αχ, τι ωραία. Ναι, ναι, ναι. Αυτός ο ήχος της βροχής. Σε εμάς μας αρέσει η βροχή, γιατί άλλοι δεν θέλουν ούτε να την ακούν και το όνομα, ούτε τη λέξη. Είναι εξαιρετικός. Αλλά θέλει και τις συνθήκες τις ανάλογες. Να είσαι στο σπίτι ή να είσαι κάπου που περνάς καλά, για περιπτώσει, και να είσαι γαλαρός και ήρεμος και να πίνεις το ποτάκι, το αφέψιμά σου, καθένας ό,τι θέλει και ό,τι του αρέσει, και να ακούσε τον ήχο και να ακούς και λίγο μουσικούλα και να ακούς ραδιόφωνο, έτσι, γιατί άμα βλέπετε τηλεόραση από προσανατολίζεστε, ραδιόφωνο θέλει η βροχή, παιδιά. Ναι. Σε άλλες συνθήκες είναι να προλάβω, να τρέξω και τα λοιπά και τα λοιπά. 3 μέρες είναι, θα περάσουν, μη μου αγχώνεστε, δεν θέλω να προβληματίζεστε. Γεια σας. Αυτό τι είναι εδώ. Δεν μπορώ, δεν έχω ήχο. Άντριους, πρέπει να πάω στο στέφθος σύνταξης. Αλλά θα τα δω αυτά. Τους πανηγυρισμούς της Arsenal δεν θα δω. Τι θα δω δηλαδή, κάτι άλλο. Ειδήσεις. Μήπως αυτό δεν είναι είδηση. Είναι και αυτό είδηση. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται στη ζωή αυτή. Ωραία. Πόσους έχει στο Λίβανο, 19 νεκρούς. Ποια χαρά πάμε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, σήμερα έχουμε 20. Αυτό που λες εσύ είναι 21 να γίνει. Έτσι. Και το άλλο που λες εσύ είναι 26 να γίνει. Δεν είναι σήμερα. Είναι αύριο και την άλλη Τρίτη. Θέλω να το καταλάβουμε. Όταν λοιπόν θα ανακοινωθούν όλα τα ζητήματα και όλα τα κόμματα, εδώ είμαστε να τα πούμε. Μην βιάζεστε. Εδώ δεν βιάζονται αυτοί που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Θα βιαστούμε εμείς. Έχουμε μέλλον ακόμη. Έχουμε μέλλον ακόμη. Δεν πήγε, δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω, δεν είπα, δεν θέλω fake news. Δεν είναι ο ΣΥ αυτός. Αμέσως. Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν είναι ο ΣΥ αυτός. Είναι εν διάφορη περιπτώσει ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, διότι έχω εδώ διαφόρους που μου είστε λίγο κάπως. Τον Τραμπ λέει δεν τον υποδέχτηκε ο ΣΥ, ενώ τον Πούτιν τον υποδέχτηκε. Λάθος κάνεις. Ο Γουάνγκ Γι τον υποδέχτηκε, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Και επίσης το ζήτημα τώρα είναι, εντάξει, υποδοχές και τα αυτά, και τα είδαμε και την περασμένη εβδομάδα. Τι θα συζητήσουνε σήμερα. Αυτό είναι το διατάφτα. Οπότε μη βιάζεστε, έχω πει. Ωχ, Θεέ μου. Επίσης, για να... αυτό που λες, εγώ πού να το ξέρω. Αν είναι ή δεν είναι. Ο ίδιος είναι, ξέρω εγώ. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Έτσι νομίζω. Αυτό βλέπω. Ξέρω πώς είναι οι άλλοι δηλαδή. Εσύ το ξέρεις τους σωσίες. Α, και αν έχει. Έλα παιδιά. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία σας παρακαλώ πολύ. Είναι η πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό φέτος. Και σου λέει κάτσε. Δεν θυμάστε που σας το είπα την περασμένη εβδομάδα. Πού τον ξεραγούσε ο ΣΥ τον Τραμπ στους κήπους εκεί του... κοντά στην απαγορευμένη πόλη και τα λοιπά, και έλεγε αυτή εδώ είναι αυτό, εδώ είναι το άλλο, εδώ αυτό το δέντρο είναι 400 χρόνια, αλήθεια, λέει ο Τραμπ, 400 χρόνια, ναι, πάμε πιο πέρα, προχωράνε, λέει του αυτά είναι εδώ, αυτά είναι εκεί, ξέρω εγώ, ναι, είχε έρθει λέει και ο Πούτιν εδώ, δεν υπήρχε, άλλαξε, σας το είπα, η έκφρασή του Τραμπ, αλήθεια, ωραία, τώρα
τι θα πει. Αλλά νομίζω έχουν, εντάξει, υπάρχει μια τάση γενικά να υπάρξει μια ηρεμία στον κόσμο, όχι. Να υπάρξει μια, τέλος πάντων, μια έξοδος από τη στενοπό, θα έλεγα. Ή όχι. Ναι. Λοιπόν, για πάμε παρακαλώ. Δίσκο έχουμε 2000 κιόλας. Να τα ακούσουμε.

Γι' αυτό η ιστορία λέγεται ιστορία και δεν λέγεται μυθολογία. Γιατί είναι καταγεγραμμένη. Μπορεί οποιοδήποτε, αυτός που έχει διαπράξει τη γενοκτονία ας πούμε, να βγαίνει και να λέει ότι ξέρεις οι Έλληνες φταίνε. Φρικαλαιότητες διέπραξαν. Και να το υποστηρίζει αυτός φθεναρά. Και... Διότι δεν είμαστε, δεν ήταν τότε σύγχρονη εποχή να έχουμε ντοκουμέντα με την έννοια των βίντεο ας πούμε. Αλλά υπάρχουν μαρτυρίες χιλιάδες, υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα, υπάρχουν τεκμηριώσεις. Δεν είναι απλό πράγμα, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Πολλό δε μάλλον ο θήτης. Ο θήτης. Διότι... Τώρα που υπάρχει, δεν σας λέω για βιβλία, γιατί δεν θα με ακούσετε, θεωρείτε το πιο εύκολο το διαδίκτυο. Καλά κάνετε. Το θέμα είναι να διαβάζουμε. Ας είναι και μέσω του τάμπλετ, του κινητού, του δεν ξέρω τι, του υπολογιστή. Δεν είναι δύσκολο, παιδιά. Πατάμε, κουγκλάρουμε και έχει χιλιάδες πηγές. Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Να δείτε τι θα σας βγάλει. Αν έχετε γερό στο μάχη, διαβάστε τις μαρτυρίες και τις, πώς το κοιτάει, τα ντοκουμέντα, αν έχετε γερό στο μάχη. Είναι για δύσκολους παίχτες αυτό, αυτή η πίστα. Για να μιλήσω στην καθημερινή γλώσσα. Και ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Άντε τώρα, λοιπόν... Δεν ισχύει το ένα, δεν συνέβη το άλλο, δεν συνέβη το παραάλλο, δεν συμβαίνει. Τι συνέβη, δηλαδή. Να παραδεχτεί. Δεν είπα να πει κάποιος ο θήτης να βγει και να πει συγγνώμη, θέλει κουράγιο. Πολύ μεγάλο. Για κάτι που έχει γίνει πριν από 100 χρόνια. 110. Πολύ μεγάλο κουράγιο θέλει. Αλλά τουλάχιστον μην προκαλείς. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Βγαίνει εχθές η Le Monde και γράφει ότι νέα νομοθεσία στη Γαλλία ανοίγει το δρόμο για επιστροφή στην Ελλάδα ορισμένων θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο. Βάσει της νέας γαλλικής νομοθεσίας, στις 7 Μαΐου υιοθετήθηκε, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιστροφή στην Αθήνα τουλάχιστον ορισμένων από τα θραύσματα του Παρθενώνος που βρίσκονται στο Λούβρο. Και αναφέρει στο άρθρο της η γαλλική εφημερίδα ότι παρότι έχει γίνει εκτενή συζήτηση για τη δέσμευση που είχε αναλάβει ο Μακρόν το 17 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς από την υποσαχάρια Αφρική, το ζήτημα των λαιλατημένων αρχαιοτήτων, Αιγυπτιακών, Ελληνικών, Ετρουσκικών και Ρωμαϊκών παραμένει στη Γαλλία ένα είδος ταμπού. Η οριστική λέει υιοθέτηση από την Εθνοσυνέλευση του νέου νόμου για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών χαρακτηρίστηκε ιστορική και πιθανότατα είναι και ο νέος αυτός νόμος περιλαμβάνει σημαντικούς περιορισμούς. Πρώτον, θέτει χρονικό όριο το 1815. Καθώς μόνο οι παράνομες αποκτήσεις που έγιναν από αυτή την ημερομηνία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. Από το 1815, ξαναλέω. Δεύτερον, προβλέπει εξαιρέσεις για αρχαιολογικά ευρήματα που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο συμφωνιών διαμοιρασμού ανασκαφών ή ανταλλαγών για επιστημονικούς σκοπούς. Για να γίνει, λέει, κατανοητή η νέα νομοθεσία, πρέπει να πραγματοποιηθεί σε βάθος έρευνα σχετικά με την προέλευση κάθε αρχαιολογικού αντικειμένου. Και αυτό το γεγονός είναι δύσκολο, διότι δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Υπάρχει έλλειψη πληροφοριών. Και για τα θραύσματα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λούβρο, το οποίο Λούβρο διαθέτει μεγάλο αριθμό ελληνικών αρχαιοτήτων, ορισμένα βέβαιης και άλλα πιθανής προέλευσης. Δύο από αυτά ανακαλύφθηκαν το 1788 και το 1789 από τον Λουί Φρανσουά Σεμπαστιά Φοβέλ, ζωγράφο, διπλωμάτη και αρχαιολόγο που εργαζόταν τότε για τον πρέσβη της Γαλλίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και είχε λάβει σαφείς οδηγίες από τον εργοδότη του με λόγια που έχουν μείνει, λέει, χαρακτηριστικά.
πάρτε ό,τι μπορείτε. Χρησιμοποιήστε κάθε δυνατό τρόπο, αγαπητέ μου, για να λαιλατήσετε στην Αθήνα και στην επικράτειά της οτιδήποτε μπορεί να λαιλατηθεί. Μη λυπηθείτε ούτε τους νεκρούς ούτε τους ζωντανούς. Όταν έφτασε στη Γαλλία, το πρώτο από αυτά τα δύο θραύσματα, γνωστό ως η πλάκα με τις εργαστίνες, κατασχέθηκε από τους επαναστάτες το 1792. Οπότε η ένταξή του στη δημόσια περιουσία προηγείται του ορίου του 1815. Το δεύτερο θραύσμα, μία μετόπη που απεικονίζει έναν κένταφρο και μία λαπιθίδα, αποκτήθηκε από το Μουσείο του Λούβρου του 1818 μέσω δημοπρασίας και θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, να επιστρέψει δηλαδή. Τα υπόλοιπα θραύσματα αποκτήθηκαν μεταγενέστερα, με μία κεφαλή να αγοράζεται το 1880, άλλη το 1927 και μία τρίτη να δορίζεται το 1916. Μόνο ένα αρχιτεκτονικό θραύσμα του Παρθενώνα είχε ενταχθεί ως δωρεά πριν από το 15. Αρκετά από τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να υπαχθούν στο νέο πλαίσιο επιστροφών. Και υπάρχει επίσης το ερώτημα κατά πόσον ο νόμος εφαρμόζεται σε αντικείμενα που λαιλατήθηκαν ή αποκτήθηκαν πριν το 15, αλλά εντάχθηκαν στη δημόσια περιουσία αργότερα. Η διαδικασία λέει δεν είναι αυτόματη, για τα εθνικά μουσεία όπως είναι το Λούβρο χρειάζεται έγκριση για την απομάκρυνση αντικειμένων. Αλλά πριν εξαχθούν συμπεράσματα θα πρέπει να υπάρξει ενδελεχής και λεπτομερής έρευνα. Έτσι. Και αυτός ο νέος νόμος στη Γαλλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση επιστροφών πολιτιστικών αγαθών, όπως είχε συμβεί και με την Ολλανδία το 20. Και η Γαλλία θα μπορούσε ακόμη και να προχωρήσει σε επιστροφές πέραν από το στενό πλαίσιο του νόμου, ακολουθώντας παραδείγματα όπως το Βατικανό, η Ιταλία και το Πανεπιστήμιο της Χαϊδεβέργης. Είναι απαραίτητος ένας κριτικός επανέλεγχος της προέλευσης των αντικειμένων στις δημόσιες συλλογές, είτε πρόκειται για αποικιακά είτε για αρχαιολογικά ευρήματα. Αυτό έχει κάνει η Γαλλία. Με τη Βρετανία, αν με ρωτήσετε, υποτίθεται ότι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θα μπορούσαμε να πάρουμε ως δάνειο κάποια από τα μάρμαρα του Παρθενώνα, που κάποιοι εννοούν να τα λένε ακόμα Ελγίνια, έτσι, του Παρθενώνα. Οπότε είμαστε σε δρόμο καλό, όχι, είμαστε σε ένα δρόμο τέλος πάντων, έχουμε μπει σε ένα μονοπάτι. Και μια που μιλάμε για τέχνη και για αριστουργήματα της παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι, αριστουργήματα, δεν είναι κάτι που τέλος πάντων το βρίσκεις κάθε μέρα και πολλοί θα θέλανε και έχουν επιδιώξει και έχουν καταφέρει να πάρουν κομμάτια, να τα σφετεριστούν και να τα παρουσιάζουν ως δικά τους και να μην τα δίνουν πίσω. Αυτό όμως, παιδιά, προσέξτε με, δεν θα συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια. Σου λέει το θέλεις, το βλέπεις. Λες γιατί να μην έχω κι εγώ ένα κομματάκι. Προσέξτε με τώρα. Γιατί μπορεί να πάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα. Κάντε ένα ταξίδι. Να ξέρετε τι μπορείτε να αγοράσετε και τι όχι. Και 44 είναι. Ωραία. Λοιπόν, με αφορμή τα 250 χρόνια από την ίδρυση της χώρας, μια εταιρεία πολύτιμων μετάλλων ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας περιορισμένης έκδοσης συλλεκτικού νομίσματος, το οποίο φέρει την ονομασία Lady Liberty Enlightening the World και κατασκευάζεται από χαλκό. Θα μου πεις τι με νοιάζει. Ναι, αλλά σε νοιάζει. Αυτός ο χαλκός έχει αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της μεγάλης αποκατάστασης του αγάλματος της ελευθερίας μεταξύ του 1984 και του 1986. Βεβαίως. Λέει η εταιρεία λοιπόν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που αυθεντικό υλικό από το άγαλμα της ελευθερίας μετατρέπεται σε εθνικό συλλεκτικό αντικείμενο τέτοιας μορφής.
όλο το υπόλοιπο διατηρημένο υλικό χαλκού από την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή της συγκεκριμένης σειράς νομισμάτων. Κάθε νόμισμα θα κοστίζει, λέει New York Post, το λέει αυτό, θα κοστίζει περίπου $250. Θα έχει διάμετρο 30 χιλιοστών, οκταγωνικό σχήμα, θα είναι μοναδικά αριθμημένο και χαραγμένο στην άκρη και θα έχει και την επιστοποίηση γνησιότητας, τα έγγραφα. Όχι έτσι, το βρήκαμε, το πήραμε, γιατί φαντάζομαι τι θα γίνει και τι θα υπάρξει, τέλος πάντων, απατεωνία. Όμως, στη μία πλευρά απεικονίζεται το προφίλ της Lady Liberty με 50 αστέρια να πλαισιώνουν τον πυρσό και στο στήθος της. Στην πίσω πλευρά υπάρχει Στεφάνη Δάφνης. Αποσπάσματα από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας και φώτο με την Αμερικανική σημαία. Πώς δεν βάλω και ένα τραμπ από πίσω, δεν ξέρω. Η αισθητική της έκδοση, λέει, έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέει την ιστορική κληρονομιά του μνημείου με το επαιτειακό κλίμα των 250 χρόνων από την ίδρυση των ΗΠΑ. Και επειδή ξέρω ότι ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε αυτά τα νομίσματα, μπορείτε να κάνετε προκράτηση μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας. $25 είναι η αρχική κατάθεση, ενώ, παιδιά, αν θέλετε κάτι το διαφορετικό, κάτι το πιο, τέλος πάντων, μοναδικό, ειδικές εκδόσεις με συγκεκριμένους σειριακούς αριθμούς, $50 είναι η προκαταβολή. Βέβαια, το φθινόπωρο θα διατεθούν στην αγορά, περιορισμένη αγορά, διότι το αυθεντικό, πόσο να είναι το χαλικό σου, το αυθεντικό υλικό, έτσι. Και το 20% των καθαρών εσόδων θα διατεθεί σε οργανισμούς που στηρίζουν τον αμερικανικό πολιτισμό, την ιστορική κληρονομιά, τις τέχνες και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, και σε προγράμματα στήριξης των ενόπλων δυνάμεων. Και γίνεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα σε όλα, γιατί ο Τραμπ είπε, μην κοιτάτε, λέει, που λένε ότι δεν είναι δημοφιλής ο πόλεμος, είναι πολύ δημοφιλής. Δηλαδή, ρωτάνε τους Αμερικανούς, λέει, δεν θέλουμε, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Αυτό όλο το θέμα με τα νομίσματα και τα λοιπά έχει προκαλέσει, λέει, συζητήσεις, διότι συνδυάζει τον εθνικό συμβολισμό ενός από τα πιο εμβληματικά μνημεία της χώρας με την εμπορική αγορά συλλεκτικών αντικειμένων. Και για κάποιους πρόκειται για έναν δημιουργικό τρόπο τιμής στην ιστορία της χώρας, για άλλους είναι, λέει, μία ακόμη περίπτωση εμπορευματοποίησης του εθνικού συμβόλου με έντονη πολιτιστική και ιστορική βαρύτητα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στον κόσμο? Μεγάλα προβλήματα. Μεγάλα προβλήματα. Τεράστια. Είναι παραδεκά. Θέλω να το πω και αυτό το θέμα, γιατί είναι και αυτό ζήτημα τεράστιο. Αλλά πόσοι πέραν του Ατλαντικού κουλτούρα αντέχεις? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο για να αποχαιρετιστούμε όπως πρέπει.

Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν φταίω. Λέγαμε για τη δημοτικότητα του Τραμπ. Εγώ φταίω τώρα. Έχει πέσει, λέει, σχεδόν στο χαμηλότερο, τώρα, αυτό πριν από λίγο είδηση, στο χαμηλότερο σημείο αφού επέστρεψε στο Λευκό Οίκο. Λόγω της μειωμένης έγκρισης, προσέξτε, ξαναλέω, έχει σημασία η διατύπωση. Λόγω της μειωμένης έγκρισης που εκφράζουν στο πρόσωπο του οι Ρεπουμπλικανοί. Reuters, εταιρεία Ipsos, είναι η δημοσκόπηση. Τη Δευτέρα ολοκληρώθηκε, τετραήμερη ήταν. Μόλις το 35% των Αμερικανών εγκρίνει το έργο του, μια μονάδα κάτω από το προηγούμενο ποσοστό. Στην αρχή της θητείας του, λέει, τον Ιανουάριο του 25, η δημοτικότητά του ερχόταν στο 47%. Γιατί δεν έχει δημοτικότητα? Τιμές των καυσίμων. Η τιμή, λέει, στην Αγγλία έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 50%. Και ξαναλέω, για να το έχουμε στο νου μας, ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο για την ανανέωση του Κογκρέσου. Πάνω από 2 στους 10 Ρεπουμπλικανούς λένε ότι αποδοκιμάζουν την απόδοση του Προέδρου συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 25. Είναι 21% που το αποδοκιμάζουν, πέρσι ήταν 5%. Αλλά επειδή, εντάξει, στην αρχή της θητείας λέγανε ο Πρόεδρος κάνει καλή δουλειά, το 91%, τώρα είναι, το λέει, το 79%. Αυξημένο κόστος διαβίωσης. Εδώ σε θέλω. Ένα, πόσο λέει, μόνο το 47% εγκρίνει τους χειρισμούς του στο θέμα αυτό. Το 46% λέει δεν κάνει καλή δουλειά. 1 στους 5 εγκρίνει τους χειρισμούς για τη μείωση του κόστους διαβίωσης. 62% των Ρεπουμπλικανών εγκρίνει τον τρόπο που ο Πρόεδρος χειρίζεται την κατάσταση στο Ιράν. Αλίμον. Το 28% διαφωνεί. Καλά, η συντριπτική πλειοψηφία των Δημοκρατικών το αποδοκιμάζει. Όπως και τα 2/3 των ανεξάρτητων ψηφοφόρων. Τι φταίω? Εγώ φταίω, αφού βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις. Τι να κάνω? Αυτό που λέω να κάνω τώρα είναι να σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι, να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Εφημείου ακολουθεί εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης, που ο μήνας έχει 20 και που βιάζεστε κάποιοι. Αύριο είναι 21, αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα Αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή, όπως είπε, δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, αν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Στην Κίνα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος. Θα συναντηθεί σήμερα με τον Κινέζο ομολογό του, με στόχο να προβάλλει την εικόνα ακλόνη των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κινέζικη Πρωτεύουσα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι η τελευταία αποστολή ακτιβιστών που είχε ως στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, ότι έφτασε στο τέλος της και ότι περισσότεροι από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Ισραήλ. Νωρίτερα, ακτιβιστές του στολίσκου Global Summit ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πύρη εναντίον τουλάχιστον 2 σκαφών, με το Tel Aviv να υποστηρίζει ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και δεν υπάρχουν θύματα. Την ισχυρή προστιθέμενη αξία που παράγει ο αναπτυξιακός νόμος για τη βιομηχανία της χώρας, ανέδειξε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος παραβρέθηκε στα εγγένεια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Ε. Ο κ. Μητσοτάκης απίθυνε πρόσκληση προς την επιχειρηματική κοινότητα να στηρίξει το εργατικό δυναμικό της. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέλιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Φωταγωγήθηκε χθες το βράδυ πρόσωψη της Βουλής στο πλαίσιο των επαιδειακών εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και ένδειξης πένθους για τα θύματα της γενοκτονίας κατά την περίοδο 1914-1923.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, σποράδες Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη βορειοδυτική, τοπικά έως 7 μποφόρ, από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίων, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, 20 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήθρα. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Και επειδή εχθές ήταν η ημέρα για τους πόντιους, να τους αφιερώσουμε το πρώτο τραγούδι.

Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα. Καλή εκπομπή λέει η φίλη μας η Μάχη. Καλημέρα στη Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα λέει. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Προφανώς θα είναι στο πυροφυλάκιο, οπότε φαντάζομαι.

0: πρωταθλητές στην τσικουδιά. Δώσ' του του φεγγές, πάμε ρε παιδιά. Ο Φαμάν, απαπα, με πήραν από τον νόμο και τους είπα
1: άντε γεια.
2: Μπράβο.
3: Μάκου.
4: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Μπράβο στην κομπανία όλοι.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα από το Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Στο φίλο μας τον Γιώργο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, αφιερωμένο το επόμενο. Απόστολος Νικολαίδης, ζωντανά σε ηχογράφηση από την Αμερική. Χόρεψε, χόρεψε το τσιφτετέλι.

Και εδώ ο Θανάσης ο Ευγενικός μαζί με τη Χασκίλ, τα νιάτα τα μπερμπάντικα. Βεβαίως από 78 στροφό, από δίσκο γραμμοφόνου, ακούγεται άλλωστε το σκράτς.

Λοιπόν, καλημέρα Γιάννο, λέει, βάλε λίγο Βασούλα μετά από αυτό, παράνομη αγάπη σκοτεινή, Σωτήρης από το ύπατο της Θήβας. Καλημέρα Σωτήρη. Η κυρία Βάσο Χατζή μετά τον Ευγενικό είναι απίστευτο το ντουέτο, ταιριάζουνε ντάλε κουάλε. Λοιπόν, να σου αφιερώσω το επόμενο. Ένα 17ρικο που είναι ολογλίκα. Λεωνάρδος Μπουρνέλης.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η ελπίδα. Λαϊκά μονοπάτια Γιάννης Ευθυμίου, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Και κλείνουμε την ώρα με Χριστάκη Σύρμπο. Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, την ώρα που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διαμορφώσει τις επόμενες κινήσεις της στην περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι η νέα Αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, αν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του θα έχει σήμερα στο Πεκίνο ο Ρώσος Πρόεδρος. Αναμένεται να συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της διμερού στρατηγικής σύμπραξης και να ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 έως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς χρησιμοποιείται κυρίως στις μεταφορές και εκτιμάται ότι η αύξηση στο κόστος θα μετακυλιστεί στις τιμές των γεωργικών προϊόντων και των βασικών ειδών κατανάλωσης. Επαγγελματίες και πρατηριούχοι επαναφέρουν το αίτημα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης την ώρα που διεθνείς θεσμικοί παράγοντες της αγοράς μιλούν για εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου σε λίγες εβδομάδες. Σχέδιο ενίσχυσης των αγροτών με την αξιοποίηση κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής, ευελιξία στις εθνικές κυβερνήσεις για την εκταμίευση ενισχύσεων στους παραγωγούς και δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων σε λιπάσματα προτείνει η Κομισιόν. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα.